καλύψεων στα καύσιμα. Αρνητική είναι η συνολική υποτίμηση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ σύμφωνα με δημοσκόπηση της MRB για το Open. Το 58,9% των ερωτηθέντων τα κρίνει αρνητικά, το 30,2% θετικά ή αρκετά θετικά, ενώ το 10,9% δεν εκφράζει άποψη. Για τις εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη, το 25% εκφράζει θετική άποψη ως προς την αποτελεσματικότητά τους, ενώ το 31,5% τις αξιολογεί αρνητικά. Στην περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα, θετικά απαντά το 22,3% και αρνητικά το 37,3%. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακισθέντες γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο επικεφαλής της αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή να ελεγχθούν όλα τα οικονομικά στοιχεία τους και σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις θα προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Ένα νέο θεσμό για την ανάδειξη και επιβράβευση καλών πρακτικών στους τομείς του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της διακυβέρνησης παρουσίασε ο Δήμος Αθηναίων σε ειδική ημερίδα στο Σεράφιο. Τα νέα βραβεία Athens ESG Awards απευθύνονται στη δημόσια διοίκηση, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, φέρνοντας στο ίδιο πλαίσιο διαφορετικές δυνάμεις της πόλης που μπορούν να συμβάλλουν στη βιώσιμη μετάβασή της. Για πρώτη φορά ένας Δήμος στη χώρα αναλαμβάνει τη διοργάνωση βραβείων για να προωθεί σε επιχειρήσεις, κυρίως μικρομεσαίες, που έχουν πολύ μεγάλο θετικό κοινωνικό αντίκτυπο και ταυτόχρονα πολύ μεγάλες δυνατότητες σε θέματα διαφάνειας και λογοδοσίας, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η επικεφαλής της Κομισιόν ενημέρωσε μέσω X σχετικά με τη νέα πρωτοβουλία, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Και ο καιρός γενικά έθρος προβλέπεται σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Αθήνα 984.

Μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: 4, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με το Μάκη Τσαρούχα. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι θα υπάρξει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Όπως ανέφερε, σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας από τα αρμόδια Υπουργεία. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Αρνητική είναι η συνολική αποτίμηση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ σύμφωνα με δημοσκόπηση της MRB για το Open. Το 58,9% των ερωτηθέντων τα κρίνει αρνητικά, το 30,2% θετικά ή αρκετά θετικά, ενώ το 10,9% δεν εκφράζει άποψη. Για τις εξαγγελίες του Νίκο Ανδρουλάκη το 25% εκφράζει θετική άποψη ως προς την αποτελεσματικότητά τους, ενώ το 31,5% τις αξιολογεί αρνητικά. Στην περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα θετικά απαντά το 22,3% και αρνητικά το 37,3%. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο επικεφαλής της αρχής Χαράλαμπος Φουρλιώτης έδωσε εντολή να ελεγχθούν όλα τα οικονομικά στοιχεία τους και σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις θα προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Ένα νέο θεσμό για την ανάδειξη και επιβράβευση καλών πρακτικών στους τομείς του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της διακυβέρνησης παρουσίασε ο Δήμος Αθηναίων σε ειδική ημερίδα στο Σεράφιο. Τα νέα βραβεία Athens ESG Awards απευθύνονται στη δημόσια διοίκηση, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, παίρνοντας στο ίδιο πλαίσιο διαφορετικές δυνάμεις της πόλης που μπορούν να συμβάλλουν στη βιώσιμη μετάβασή της. Για πρώτη φορά ένας Δήμος στη χώρα αναλαμβάνει τη διοργάνωση βραβείων για να προωθήσει επιχειρήσεις, κυρίως μικρομεσαίες, που έχουν πολύ μεγάλο θετικό κοινωνικό αντίκτυπο και ταυτόχρονα πολύ μεγάλες δυνατότητες σε θέματα διαφάνειας και λογοδοσίας, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Δεκάδες είναι οι νεκροί και στις συγκρούσεις των τελευταίων 24 ωρών μεταξύ των ανταρτών Χούθη και των κυβερνητικών στρατευμάτων της Ιεμένης, που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία. Και ο καιρός γενικά έθνος προβλέπεται σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
0: Αθήνα 984.

σπασμένη κρίση.

πορεία μιας επαρχίας. Το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο. Ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο. Δίχωσε σκήνη και σεβασμό. Οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο.

μεγάλο κλουβί που εγκλειστιζούσε η κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί, ίσως να το είχαν άσχημα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί, σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του, που χρόνια τώρα τον

προσοχή. Του γορίλα του έχει σαλέψει. Δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού. Γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε ο καθής σπεύδει τα νότα του να προφυλάξει. Οι γεροντοκόρες απέδειξαν πως

Ξεχύνεται έντρομο στο δρόμο, μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Αχ, αναστέναξη γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

αξιώντας λοιπόν τη γιαγιά. Το δικαστή σφίγγει με πάθος και προς τους θάνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση, τη ρυθμός.

Στρίγγλιζε κλαίγοντας ο δικαστής. Στα διαλύματα φώναζε μάνα. Φώναζε μάνα σαν το φουκαρά που χθες καταδίκασε για ληστεία και για κοινό παραδειγματισμό τον απο...

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με το Μάκη Τσαρούχα. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι θα υπάρξει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Όπως ανέφερε, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας από τα αρμόδια Υπουργεία. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Ερωτηθείς για την προσωπική άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου για το επίδομα ανεργίας, ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι δεν θα κοπεί, προαναγγέλλοντας ενίσχυση της στήριξης των ανέργων. Για κραυγαλαία αντίφαση κάνει λόγο το Πασόκ, προσθέτοντας πως όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί. Όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει. Ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια με τις γνωστές του κουτοπονηργίες, ανακοινώνοντας ως παροχή ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο, σχολίασε το ΚΚΕ. Αρνητική είναι η συνολική αποτίμηση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ σύμφωνα με δημοσκόπηση της MRB για το Open. Το 58,9% των ερωτηθέντων τα κρίνει αρνητικά, το 30,2% θετικά ή αρκετά θετικά, ενώ το 10,9% δεν εκφράζει άποψη. Για τις εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη το 25% εκφράζει θετική άποψη ως προς την αποτελεσματικότητά τους, ενώ το 31,5% της αξιολογεί αρνητικά. Στην περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα θετικά απαντά το 22,3% και αρνητικά το 37,3%. Για αξεύλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο επικεφαλής της αρχής Χαράλαμπος Βρουλιώτης έδωσε εντολή να ελεγχθούν όλα τα οικονομικά στοιχεία τους και σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις θα προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός του λεωφορείου του ΚΤΕΛ, όπου παρέμειναν κλειδωμένα για περίπου 4 ώρες δύο τετράχρονα παιδιά. Οι γονείς υπέβαλαν μηνύσεις σε βάρος τους, ενώ το επηρεαστικό ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνης έχει ήδη προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειες. Ένα νέο θεσμό για την ανάδειξη και επιβράβευση καλών πρακτικών στους τομείς του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της διακυβέρνησης παρουσίασε ο Δήμος Αθηναίων σε ειδική ημερίδα στο Σεράφιο. Τα νέα βραβεία Athens ESG Awards απευθύνονται στην δημόσια διοίκηση, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, φέρνοντας στο ίδιο πλαίσιο διαφορετικές δυνάμεις της πόλης που μπορούν να συμβάλλουν στη βιώσιμη μετάβασή τους. Για πρώτη φορά ένας Δήμος στη χώρα αναλαμβάνει τη διοργάνωση βραβείων για να προωθήσει επιχειρήσεις, κυρίως μικρομεσαίες, που έχουν πολύ θετικό κοινωνικό αντίκτυπο και ταυτόχρονα πολύ μεγάλες δυνατότητες σε θέματα διαφάνειας και λογοδοσίας, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Στη διεθνή επικαιρότητα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen δήλωσε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Η επικεφαλής Κομισιόν ενημέρωσε μέσω X σχετικά με τη νέα πρωτοβουλία, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σχεδόν ο ένας στους δύο Γερμανούς αναμένει ότι ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς θα αντικατασταθεί προτού κλείσει η χρονιά, υποδεικνύει η δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Γιουγκόβ. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα διεκδικήσει και τρίτη προεδρική θητεία, ανακοίνωσε μιλώντας στη δημοσιογράφος ο σύμβουλος του Τούρκου Προέδρου Μεχμέτου Τσούμ. Έδειξε τη 16η Απριλίου του 2028 ως ημερομηνία πρόωρων εκλογών και τόνισε ότι ο πρόεδρος θα είναι υποψήφιος για τελευταία φορά. Και ο καιρός γενικά έθρος προβλέπεται σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Αθήνα 984.

μα μην το πεις πουθενά. Έχει αποτύχει παλιότερα, όμως απόψε θα βγει.

Αντίο δρόμοι του Βερολίνου. Το χωρισμό σας στα μάτια μου πίνουν. Μη με ξεχάσετε. Κι εγώ ας ρωτώ. Υπήρξα κάποτε στα αλήθεια εδώ.

0: 1984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε και σε κύριε Δελτίο Δύσων στις 6 με το Μάκη Τσαρούχα. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι θα υπάρξει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και, εφόσον απαιτηθεί, έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Όπως ανέφερε, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας από τα αρμόδια Υπουργεία. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Ερωτηθεί για την προσωπική άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου για το επίδομα ενεργείας, ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι δεν θα κοπεί, προαναγγέλλοντας ενίσχυση της στήριξης των ανέργων. Για κραυγαλαία αντίφαση κάνει λόγο το Πασόκ, προσθέτοντας πως όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί. Όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει. Ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια με τις γνωστές του κουτοπονηριές, ανακοινώντας ως παροχή ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο, σχολίασε το ΚΚΕ. Αρνητική είναι η συνολική αποτίμηση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ σύμφωνα με δημοσκόπηση της MRB για το Open. Το 58,9% των ερωτηθέντων τα κρίνει αρνητικά, το 30,2% θετικά ή αρκετά θετικά, ενώ το 10,9% δεν εκφράζει άποψη. Για τις εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη, το 25% εκφράζει θετική άποψη ως προς την αποτελεσματικότητά τους, ενώ το 31,5% τις αξιολογεί αρνητικά. Στην περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα, θετικά απαντά το 22,3% και αρνητικά το 37,3%. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέτες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο επικεφαλής της αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή να ελεγχθούν όλα τα οικονομικά στοιχεία τους και σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις θα προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός του λεωφορείου του ΚΤΕΛ, όπου παρέμειναν κλειδωμένα για περίπου 4 ώρες δύο τετράχρονα παιδιά. Οι γονείς υπέβαλαν μηνύσεις σε βάρος τους, ενώ το επηρεαστικό ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνης έχει ήδη προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειες. Ένα νέο θεσμό για την ανάδειξη και επιβράβευση καλών πρακτικών στους τομείς του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της διακυβέρνησης παρουσίασε ο Δήμος Αθηναίων σε ειδική μερίδα στο Σεράφιο. Τα νέα βραβεία Athens ESJ Awards απευθύνονται στη δημόσια διοίκηση, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, φέρνοντας στο ίδιο πλαίσιο διαφορετικές δυνάμεις της πόλης που μπορούν να συμβάλλουν στη βιώσιμη μετάβασή της. Για πρώτη φορά ένας Δήμος στη χώρα αναλαμβάνει τη διοργάνωση βραβείων για να προωθήσει επιχειρήσεις, κυρίως μικρομεσαίες, που έχουν πολύ μεγάλο θετικό κοινωνικό αντίκτυπο και ταυτόχρονα πολύ μεγάλες δυνατότητες σε θέματα διαφάνειας και λογοδοσίας, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Στη διεθνή επικαιρότητα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν δήλωσε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Η επικεφαλής Κομισιόν ενημέρωσε μέσω X σχετικά με τη νέα πρωτοβουλία, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σχεδόν ο ένας στους δύο Γερμανούς αναμένει ότι ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς θα αντικατασταθεί προτού κλείσει η χρονιά, υποδεικνύει η δημοσκόπηση του Ινστιτούτο Γιουγκόβ. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα διεκδικήσει και τρίτη προεδρική θητεία, ανακοίνωσε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο σύμβουλος του Τούρκου Προέδρου Μεχμέτ Ουτσούμ. Έδειξε τη 16η Απριλίου του 2028 ως ημερομηνία πρώων εκλογών και τόνισε ότι ο πρόεδρος θα είναι υποψήφιος για τελευταία φορά. Στα αθλητικής ενημέρωση, ο Όφη νίκησε με σκορ 2-0 τη Χόφενχάιμ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Στις αναμετρήσεις για την τρίτη αγωνιστική του κυπέλλου Ελλάδας, ΑΕΚ Πανσεραϊκός 8-1 και Καλαμάτα ΑΕΛ 1-1. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ, η Εθνική Ελλάδας νίκησε τη Σλοβακία 3-1 σετ και εξασφάλισε την πρόκλησή της στη φάση των 16. Και ο καιρός γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική επιλέγει ο Χρήστος Κόκκινος.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση. Ο Κυριακός Μητσοτάκης τόνισε ότι θα υπάρξει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Όπως ανέφερε, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας από τα αρμόδια Υπουργεία. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Ερωτηθείς για την προσωπική άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου για το επίδομα ανεργίας, ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι δεν θα κοπεί, προαναγγέλλοντας ενίσχυση της στήριξης των ανέργων. Αναφερόμενος στο επικείμενο ταξίδι του στις ΗΠΑ για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, διευκρίνησε ότι δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ωστόσο δεν απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Για τα ελληνοτουρκικά, αναγνώρισε επιδείνωση της τουρκικής ρητορικής, επιμένοντας τη διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρο, ανέφερε ότι υπάρχει συντονισμός με τη Γαλλία. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει κρίση χρέους, προσθέτοντας ότι η χώρα μας αποτελεί εξαίρεση σε αυτή την παγκόσμια αναταραχή. Για κραυγαλαία αντίφαση κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί, όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει. Σχολιάζοντας την διαβεβαίωση του Πρωθυπουργού ότι δεν θα κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας, η Χαριλαό Τρικούπη αναφέρει ότι έπειτα από τετραήμερη σιωπή τελικά άδειασε τον κύριο Μαρινάκη για να μην αδειάσει τον εαυτό του. Ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια με τις γνωστές του κουτοπονηριές, ανακοινώνοντας ως παροχή ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο, σχολίασε το ΚΚΕ. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου Ecofin στο Δουβλίνο, καθώς η νέα άνοδος των τιμών αυξάνει τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο επικεφαλής της αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης έδωσε εντολή να ελεγχθούν όλα τα οικονομικά στοιχεία τους και σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις θα προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Εν τω μεταξύ, οι διασώστες του ΕΚΑΒ με εγγραφό τους αποκαλύπτουν ότι οι γιατροί αρνήθηκαν να συνεργαστούν μαζί τους όταν έφτασαν στο ιατρείο του Κολονακίου για να παραλάβουν τον τραγουδιστή και απέκρυψαν την ταυτότητά του. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Στις 5.30 το απόγευμα, συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός του λεωφορείου του ΚΤΕΛ, όπου παρέμειναν κλειδωμένα για περίπου 4 ώρες δύο τετράχρονα παιδιά. Οι γονείς υπέβαλαν μηνύσεις σε βάρος τους, ενώ το υπεραστικό ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνης έχει ήδη προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειες. Στη διεθνή επικαιρότητα, η πρόεδρος της Κομισιόν Ουρσούλα Φον ντερ Λάιεν δήλωσε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Ενημέρωσε μέσω X σχετικά με τη νέα πρωτοβουλία, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Δεκάδες είναι οι νεκροί στις συγκρούσεις των τελευταίων 24 ωρών μεταξύ των ανταρτών Χούθη και των κυβερνητικών στρατευμάτων της Ιεμένης που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία. Οι Χούθη ελέγχουν πλέον ολόκληρη την ακτογραμμή της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θέση τους στο στρατηγική σημασία στενό του Μπαμπ Ελ Μάντεμπ, το οποίο συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της διόρυγας του Σουέζ. Το State Department ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε την πιθανή πώληση 48 μαχητικών F-35 εκτιμόμενης αξίας 24,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Σαουδική Αραβία. Οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο υποσημαία Τόνγκο σε τομέα του στενού του Ορμούζ. Σχεδόν ένας στους δύο Γερμανούς αναφέρει ότι ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς θα αντικατασταθεί προτού κλείσει η χρονιά, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου YouGov. Την ίδια ώρα, το κεντροαριστερό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα S5 φέρεται να ξεπέρασε την ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία στις προθέσεις ψήφου εν ώψη των μεθαυριανών εκλογών στο κρατήδιο Μεκλεμβούργο-Πομερανία, σύμφωνα με δημοσκόπηση για λογαριασμό του ΤΣΕΝΤΕΕΦ. Ο Ταγί Περντογάν θα διεκδικήσει και τρίτη προεδρική θητεία, ανακοίνωσε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο σύμβουλος του Τούρκου Προέδρου Μεχμέτου Τσούμ. Έδειξε την 16η Απριλίου του 2028, ημερομηνία προώρων εκλογών, και τόνισε ότι ο πρόεδρος θα είναι υποψήφιος για τελευταία φορά. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Όφη νίκησε με σκορ 2-0 τη Χόφενχάιμ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Στις αναμετρήσεις για την τρίτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδας, ΑΕΚ Πανσεραϊκός 8-1 και Καλαμάτα Λάρισα 1-1. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ, η Εθνική Ελλάδας νίκησε τη Σλοβακία 3-1 σετ και εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των 16. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με τη θερμοκρασία ως 30 βαθμούς Κελσίου, 20 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 18 Σεπτεμβρίου του 2026 είστε συντονισμένες, συντονισμένοι εδώ στον Αθήνα 984. Ακούτε Mind the Trap και ραδιοφωνική παρέα θα κάνουμε όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα Παρασκευή μέχρι τις 8. Ο κύριος Αγγελόπουλος, ο κύριος Νίκος Αγγελόπουλος είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Ο κύριος Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Ο κύριος Πάνος Καβαδάς επιμελείται τη δημοσιογραφική παραγωγή. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης. Και τρόπος επικοινωνίας 6948-984-984. Σε μια ημέρα πολύ ιδιαίτερη, σε μια ημέρα μνήμης, σε μια ημέρα με έντονους συμβολισμούς.

Δεν είναι οποιαδήποτε μέρα η σημερινή. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την εν ψυχρό δολοφονία του Παύλου Φίσα το βράδυ της 18 Σεπτεμβρίου του 2013 από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Της νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, η οποία, να θυμίσω, ότι την περίοδο εκείνη αποτελούσε και κοινοβουλευτικό κόμμα. Δηλαδή μερίδα της κοινωνίας, ένα κομμάτι της κοινωνίας, επέλεξε η Χρυσή Αυγή να περάσει, να διαβεί το κατόφλι του ελληνικού κοινοβουλίου. Η δολοφονία του Παύλου στο πλαίσιο οργανωμένης επίθεσης από το τάγμα εφόδου των Χρυσαυγητών της Νίκαιας αποτέλεσε ένα συμβάν με στοιχεία ιστορικής τομής, θα έλεγε κανείς, στα πράγματα, στη σύγχρονη νεοελληνική ιστορία, στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Η δράση του ναζιστικού μορφώματος είχε προσλάβει φανερά, βέβαια, και μαζικά μαζικότατα χαρακτηριστικά πολύ νωρίτερα, ήδη από το 2012, με τα πογκρόμ. Τα θυμάστε αυτά, τα θυμόμαστε αυτά, κατά μεταναστών, κατά μεταναστριών, με επιθέσεις σε κοινωνικούς χώρους, με τη δημιουργία μιας ατμόσφαιρας τρομοκρατίας στις πολυφυλετικές γειτονίες της Αθήνας. Με τη δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν, για την οποία συγκινήθηκε συγκεκριμένο κομμάτι της κοινωνίας και ένα άλλο κομμάτι της κοινωνίας, δεν έδωσε και τόσο μεγάλη σημασία, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Γιατί ο Σαχζάτ Λουκμάν ήταν ένας ξένος για κάποιους εξημών, και αναφέρομαι στην κοινωνία, δεν αναφέρομαι σε μένα, αντιλαμβάνεσαι τώρα τι θέλω να πω. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα είχαμε τις απόπειρες ανθρωποκτονίας κατά των Αιγύπτιων αλλιεργατών, τα θυμάστε και αυτά φαντάζομαι, αλλά και κατά των συνδικαλιστικών του ΠΑΜΕ στη ζώνη του Περάματος. Και τα σημάδια υπήρχαν σαν τα σύννεφα στον ουρανό, όταν μαζεύονται τα σύννεφα στον ουρανό που περιμένουμε την καταιγίδα. Αλλά παρά τα σημάδια, παρά τα σύννεφα που υπήρχαν, η πολιτεία είχε επιλέξει να τα αγνοήσει, διαμορφώνοντας μια αίσθηση, έτσι, παντοδυναμίας θα έλεγε κανείς, μια αίσθηση ατιμόρυτου στους εγκληματίες της ακροδεξιάς, στους νεοναζί, επιτρέποντας τελικά τη γιγάντωση αυτής της νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης. Μέχρι που έφτασε εκείνη η μαύρη νύχτα, μέχρι που το μαχαίρι του Ρουπακιά έφτασε να δολοφονήσει τον Παύλο Φίσα, προκαλώντας σοκ σε μια έτσι αποχαυνομένη πολιτική αλλά και κοινωνική ζωή, σε ένα αποχαυνομένο πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο. Καθώς έδειξε με τον πλέον άγριο, με τον πλέον αιματηρό αλλά και οδυνηρό τρόπο πως η φασιστική βία δεν ήταν έτσι κάποια θεωρητική κατάσταση που δεν αφορά σε εμάς, τους νοικοκυρέους, αφορά σε κάποιους άλλους, οπότε δεν μας αγγίζει, άρα δεν μας απειλεί, άρα δεν μας πολύ απασχολεί. Και έδειξε ότι αυτό το πράγμα και μας απασχολεί όλους, και μας αφορά όλους, και μας στοιχιώνει όλους, και μας κυνηγάει όλους, και μας απειλεί όλους. Ήτανε μια πραγματικότητα ήδη συντελεσμένη και αποτυπωμένη στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας, που παρίστανε για πολλωστή φορά ότι δεν καταλαβαίνει. Την ώρα που υπήρχαν κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας όμως που προειδοποιούσαν ότι το τέρας είναι εδώ, που φώναζαν ότι το τέρας είναι εδώ και ότι κάτι πρέπει να γίνει. Την ίδια ώρα στα μέσα ενημέρωσης υπήρχε ένα κλίμα κανονικοποίησης, μια έτσι απόπειρα κανονικοποίησης, όχι από όλα τα μέσα ενημέρωσης και όχι από όλους τους συναδέλφους, αλλά υπήρχαν κάποιοι που όταν τους έβγαζαν για παράδειγμα για συνεντεύξεις, γιατί βεβαίως τους έβγαζαν για συνεντεύξεις, είχαν και το μανδύα της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης. Βουλευτές ήταν οι άνθρωποι, άνθρωποι σε εισαγωγικά, τα τέρατα. Και τους παρότριναν μάλιστα να μην μιλάνε με τον τρόπο αυτό, να μην συμπεριφέρονται με αυτόν τον χουλιγκάνικο τρόπο, αλλά τέλος πάντων έτσι κάπως να μαζευτούν. Και κάποιοι άλλοι πίστευαν ότι μπορεί η χώρα να χρειάζεται και μια έτσι πιο εξευγενισμένη εκδοχή της Χρυσής Αυγής. Αυτά ζούσαμε όταν υπήρχαν δημοσιεύματα και σε εφημερίδες που μαζί με τα CD και τα δωράκια που έδιναν στο αναγνωστικό κοινό που δεν διάβαζε, αλλά έτσι κι αλλιώς το αγόραζε μάλλον ως αξεσουάρ το κυριακάτικο φύλλο, παρουσίαζαν τους Χρυσαυγίτες εγκληματίες ως τους καλούς ανθρώπους που περνάνε τις γιαγιάδες απέναντι στο πεζοδρόμιο, που τις προστατεύουν από τους ξένους για να σηκώσουν τα λίγα τους λεφτά από το κομπόδεμα στην τράπεζα, με τέτοιες εκφράσεις, το κομπόδεμα της γιαγιάς.
Και το πλήθος που συγκινούνταν από το κομπόδεμα της γιαγιάς και καλά έκανε, έμενε ασυγκίνητο όταν έβγαινε το μαχαίρι για να σφάξει το Λουκμάν, όταν έβγαινε το στυλιάρι για να δείρουν και με πρόθεση να σκοτώσουν βεβαίως τους ανθρώπους στο πέραμα. Καταλάβαμε με τον πιο άγριο τρόπο όμως με τι είχαμε να κάνουμε και φτάσαμε στο σήμερα, πριν από λίγες ημέρες τα λέγαμε για την Τρίτη, όταν ο Ναζί Κασιδιάρης, ο καταδικασμένος ως νούμερο 2 της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή Ηλίας Κασιδιάρης, έβγαινε από την πόρτα των φυλακών του Δομοκού. Οι αστυνομικοί πίσω, κανένα δυο δηλαδή, φαίνονται στο πλάνο, μόνο αυτόγραφο δεν το ζητούσαν, ήταν πιο χαρούμενοι και από τον ίδιο, και καμιά 100-150 δεν ξέρω πώς να τους χαρακτηρίσω, περίμεναν έξω προσδοκώντας τι από τον Ηλία Κασιδιάρη. Τώρα είναι βέβαια κακόσθετο το ερώτημα, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε τι ζητάνε αυτοί οι άνθρωποι από το συγκεκριμένο κτίνος. Τώρα στην φετινή μαύρη επέτειο, να πούμε, της δολοφονίας του Παύλου Φίσα, όπως και σε όλες τις προηγούμενες βεβαίως, χιλιάδες άνθρωποι θα πλημμυρίσουν τους δρόμους του Πειραιά και της Νίκαιας, όπως και αρκετών ακόμη πόλεων, για να φωνάξουν ακόμη πιο δυνατά «Σιγά μη φοβηθώ», ειδικά μετά την αποφυλάκηση του πρωτοπαλίκαρου της Χρυσής Αυγής, του Ηλία Κασιδιάρη. Εγώ να σας πω ότι σήμερα στην Αθήνα, σήμερα Παρασκευή στην Αθήνα στις 5.30 θα πραγματοποιηθεί η κεντρική συγκέντρωση στο μνημείο του αντιφασίστα μουσικού Κυλαπή στο Κερατσίνι και θα ακολουθήσει πορεία. Στις 6 υπάρχει κάλεσμα για τη συγκέντρωση στην Καμάρα, στην Θεσσαλονίκη, ενώ στην Πάτρα το ραντεβού της μεγάλης αντιφασιστικής πορείας είναι στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Γεωργίου, ενώ στο Βόλο στις 7 στην πλατεία Ελευθερίας. Συγκεντρώσεις βέβαια ανάλογες, αντίστοιχες συγκεντρώσεις θα γίνουν στο Αγρίνιο, στην Αλεξανδρούπολη, στην Άρτα, στα Γιάννενα, στη Ζάκυνθο, στο Ηράκλειο, στην Κέρκυρα, στη Λάρισα, στη Λευκάδα, στη Μυτιλίνη, στην Πρέβεζα, στα Χανιά. Ενώ να πούμε ακόμη ότι και τα σωματεία της Θεσσαλονίκης και σε άλλες πόλεις, όπως και σε άλλες πόλεις, προγραμματίζουν διάφορες πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις.

Έχω μπροστά μου το βιβλίο που έχει τίτλο «Με τις μέλισσες ή με τους λύκους». Θανάσης Καμπαγιάννης διαβάζω, αγόρευση στη δίκη της Χρυσής Αυγής, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αντίποδες. Ο Θανάσης Καμπαγιάννης ξέρετε πολύ καλά ότι ήταν ένας εκ των δικηγόρων στη μεγάλη δίκη της Χρυσής Αυγής, στη δίκη της Χρυσής Αυγής που ξεκίνησε στις 20 Απριλίου του 2015 με 69 κατηγορούμενους, ανάμεσά τους ολόκληρη την ηγεσία της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης. Το δικαστήριο συνεκδίκαζε την ανθρωποκτονία του Παύλου Φίσα, την απόπειρα ανθρωποκτονίας του Αιγύπτιου αλλιεργάτη Αμπουζίντε Μπάρακ και τις απόπειρες ανθρωποκτονιών κατά των κομμουνιστών συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ στο πλαίσιο της κατηγορίας της εγκληματικής οργάνωσης. Η αγόρευση του Θανάση Καμπαγιάννη, δικηγόρου πολιτικής αγωγής των Αιγύπτιων αλλιεργατών, δόθηκε στις συνεδριάσεις της 14ης, 15ης και 17ης Γενάρη του 2020. Το βιβλίο λοιπόν «Με τις μέλισσες ή με τους λύκους» είναι η αγόρευση του Θανάση Καμπαγιάννη στη διάρκεια της δίκης. Και διαβάζω αυτό που γράφει ο ίδιος ο Καμπαγιάννης με το που ανοίγει κανείς το βιβλίο. Στη διάρκεια της εξέτασης του Αμπουζίντε Μπάρακ στη δίκη της Χρυσής Αυγής, συνήγοροι υπεράσπισης αμφισβήτησαν τον δολοφονικό χαρακτήρα της σε βάρος του επίθεση τον Ιούνιο του 12, επικαλούμενοι το γεγονός ότι αυτός έκανε παιδιά και μετά το 12. Ακούστε. Για το λόγο αυτό, ο Καμπαγιάννης το βιβλίο το αφιέρωσε στα παιδιά του Αμπουζίντ, την Ντόνια, 13 ετών εκείνη την εποχή, την Άμα, 12 ετών, την Ουμελσάντ, 10 ετών, τον Εμπάρακ, ένα παιδάκι 6 ετών, και τον Μάζεν, το μικρότερο παιδί της οικογένειας, ηλικίας μόλις 5 ετών. Με στοιχιώνει όμως αυτό που διαβάζω πολλές φορές, πηγαίνω σε αυτές τις σελίδες, αυτό να σας το πω, να σας το εξομολογηθώ, όταν συμβαίνει κάτι σε αυτό το πεδίο, αλλά είναι ένα αποσπάσμα του βιβλίου που πολλές φορές αυτά τα χρόνια το έχω μεταφέρει στον αέρα, θα το κάνω και φέτος, και με βάζει σε διαδικασία σκέψης και θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας ξανά. Είναι στη σελίδα 213, είναι προς το τέλος του βιβλίου, προς το τέλος της αγόρευσης του Καμπαγιάννη, δηλαδή στη δίκη. Ο τίτλος είναι «Οι μάρτυρες που βρήκαν το θάρρος». Διαβάζω λοιπόν. «Ήταν πολύ σημαντική σε αυτό το δικαστήριο η προσέλευση των μαρτύρων σε όλες τις υποθέσεις», λέει ο Καμπαγιάννης. «Ειδικά στη δική μας περίπτωση, η προσέλευση των Αιγύπτιων αλλιεργατών, ανθρώπων που είναι ξένοι σε μια ξένη χώρα, που δεν ήρθαν εδώ για φασαρίες, ούτε για να κάνουν πολιτικό αγώνα, ήρθαν για το μεροκάματο. Ήταν σημαντικό ότι ήρθαν το θάρρος, αφύλαχτοι, επώνυμοι, να σταθούν και να δείξουν». Από αυτή την άποψη, αν κάτι μας κράτησε σε αυτή την πολύχρονη διαδικασία, ήταν ότι γνωρίσαμε συμπολίτες μας που στάθηκαν όρθιοι τη δύσκολη στιγμή, λέει ο Καμπαγιάννης. «Σας είπε ο κύριος Γκούτης, όταν δεν τους είχαν πιάσει ακόμη, όλη η γειτονιά μου ήταν μαγκωμένη. Με το που τους πιάσανε, ήρθαν όλοι και μου είπαν, τους πιάσανε επιτέλους, καλά τους κάνανε. Το δύσκολο, κυρία Πρόεδρε, είναι όταν είσαι μόνος, όταν δεν νιώθεις να έχεις τις πλάτες της κοινωνίας δεδομένες. Η κυρία Ανδρομάχη Παπαζήση, η εκπαιδευτικός που στάθηκε μπροστά στους φουσκωτούς, μετεβουλευτή τους στην Λαϊκή, ήταν τόσο μόνη. Κι όμως είπε, την επόμενη μέρα που έγινε θέμα, μαγκάλια σε όλο το Μεσολόγιο». Πιο σημαντικές ήταν από αυτή την άποψη οι φοιτήτριες, η Δήμητρα Ζόρζου και η Παρασκευή Καραγιαννίδου. Δύο νέες κοπέλες, δύο νέα κορίτσια που βρέθηκαν τυχαία σε ένα παγκάκι να λένε τα δικά τους και κατέληξαν να γίνουν αυτόπτες μάρτυρες της σημαντικότερης πολιτικής δολοφονίας της γενιάς μας, τουλάχιστον των τελευταίων δεκαετιών. Και δεν φοβήθηκαν να δώσουν το όνομά τους και να πάνε να καταθέσουν. Παρότι σας το είπαν οι αστυνομικοί, δεν υπήρξε προθυμία από πολύ κόσμο που είχε δει, γιατί το έγκλημα έγινε σε δημόσια θέα. Έκαναν όμως αυτό το βήμα και τους είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό. Και συνεχίζει ο Καμπαγιάννης. «Στις πολλές ώρες αναμονής αυτής της δίκης μαθαίναμε πράγματα. Ένα από αυτά ήταν μια συνομιλία που είχε τυχαία μεταγενέστερα η μητέρα της Παρασκευής Καραγιαννίδου με την κυρία Φίσα.
Το βράδυ εκείνο, η Καραγιαννίδου επικοινώνησε με τη μητέρα της για να της πει ότι είναι σε ένα αστυνομικό όχημα, ότι υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας μιας δολοφονίας και ότι πάει να καταθέσει. Και η μητέρα της τότε της είπε: «Κατέβα τώρα από το αυτοκίνητο, όπου κι αν είσαι. Κατέβα τώρα από το αυτοκίνητο, πάρε ένα ταξί και γύρνα σπίτι σου». Και η Καραγιαννίδου της απάντησε: «Αν ήταν κάτω πεσμένος ο αδερφός μου, θα έλεγε το ίδιο». Και την αψήφισε και πήγε και κατέθεσε. Αλήθεια, τι φοβερό επεισόδιο στη ζωή ενός ανθρώπου. Να έχεις κάνει ένα παιδί, ένα κορίτσι, να μεγαλώνει, να γίνεται μια νέα κοπέλα, να ενηλικιώνεται, να έρχεται η ώρα να απογαλακτιστεί, να σε αψηφίσει. Και να χτυπάει το τηλέφωνο μετά τα μεσάνυχτα, να ακούς το παιδί σου να σου λέει ότι χύθηκε αίμα, ότι έχει εμπλακεί σε μια ιστορία από το πουθενά και ότι πάει να καταθέσει. Και να σε αψηφάει έτσι, σε μια τέτοια περίσταση. Τι φόβο θα πρέπει να ένιωσε αυτή η μάνα. Αλλά και τι καμάρι. Δεν ξέρουμε για εσάς, κυρία Πρόεδρε, αλλά για εμάς, αυτές οι δύο νεαρές κοπέλες είναι ο λόγος που μπορούμε να κοιμόμαστε τα βράδια. Μέσα σε ένα ζωφερό τοπίο, για την κοινωνία, για τον κόσμο, αυτές οι δύο νεαρές κοπέλες εκτέλεσαν τα πολιτικά τους καθήκοντα με την πραγματική έννοια του όρου «πολιτικά». Γιατί εκείνη την άγρια νύχτα δεν έδρασε μόνο ο κόσμος των Λύκων, γιατί οι Αγέλη Λύκων ήταν αυτοί που χύμιξαν επάνω στον Παύλο Φίσα. Εκείνη τη νύχτα έδρασε, αναδύθηκε και ο κόσμος των Μελισσών. Ο κόσμος της αλληλεγγύης, της ανθρωπιάς, ο κόσμος που βλέπει έναν άνθρωπο πεσμένο κάτω, εμόφυρτο, σε ανάγκη και δεν λέει «Να ένας ξένος», αλλά λέει «Να, ο αδελφός μου». Για το λόγο αυτό, περισσότερο από κάθε άλλο μάρτυρα, στην περίπτωση αυτών των δύο νεαρών γυναικών, λέει ο Καμπαγιάννης, καλείστε όχι μόνο να κρίνετε την αξιοπιστία τους, αλλά καλείστε, κυρίες και κύριοι δικαστές, να τοποθετηθείτε. Και να τοποθετηθείτε κι εσείς, κυρία Πρόεδρε, με ποιον είστε, με τις Μέλισσες ή με τους Λύκους. Αυτά λοιπόν από εκείνον τον μαύρο ελληνικό Σεπτέμβρη του 2013. Αυτά όμως συνεχίζουν και πρέπει να μας απασχολούν φρονό και αυτόν τον Σεπτέμβρη που μπορεί να μην είναι βαμμένος με το αίμα, με το αίμα που έχησαν χρυσαυγίτες εγκληματίες, ναζί, χρυσαυγίτες, εγκληματίες της Χρυσής Αυγής, αλλά και οι υπόλοιποι του γύρω-γύρω χώρου, γιατί πάντα υπάρχει γύρω-γύρω χώρος από το φίδι που κυκλοφορεί στα πόδια μας. Και καλούμαστε να διαλέξουμε λοιπόν και εμείς με ποιους είμαστε. Όχι σήμερα, πάντα. Με τις Μέλισσες ή με τους Λύκους. 6-9-48-9-84-9-84. Περιμένω ειδικά σήμερα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα μηνύματά σας. Και πάμε σε τίτλους ειδήσεων και συνεχίζουμε σε λίγο.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Κυβερνητική παρέμβαση για να διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανση στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη δημόσια τηλεόραση. Τόνισε ότι θα υπάρξει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εφόσον υπάρξει δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για κραυγαλαία αντίφαση κάνει λόγο το Πασόκ, προσθέτοντας πως όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί. Όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει. Ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια, σχολίασε το ΚΚΕ. Το ενεργειακό κόστος στο επίκεντρο του Eurogroup και του Ecofin σήμερα και αύριο στο Δουβλίνο. Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο υπό σημαία Τόγκο στο στενό του Ορμούς. Για εξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις θα γίνει δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τους. 13 χρόνια σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Στις 5.30 το απόγευμα συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Και η τρίτη προεδρική θητεία θα διεκδικήσει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως ανακοίνωσε μιλώντας σε δημοσιογράφος ο σύμβουλος του Τούρκου Προέδρου Μεχμέτ Ουτσούμ. Και ο καιρός γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 30 βαθμούς Κελσίου. 20 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ, στον Γκάζι. Να ολοκληρώσουμε με την κίνηση. Στο κόκκινο και σήμερα ο Κηφισός. Χαμηλές ταχύτητες καταγράφονται αυτή την ώρα σε δρόμους του κέντρου αλλά και στην Αττική Οδό. Πιο συγκεκριμένα, αυξημένη κίνηση υπάρχει τόσο στο ρεύμα όσο και στην άνοδο. Δύσκολη κατάσταση και στη λεωφόρο Αθηνών, κυρίως από το ύψος του Χαϊδαρίου μέχρι το Σκαραμαγκά, αλλά και στους δρόμους που οδηγούν στο κέντρο. Αυξημένη κίνηση καταγράφεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς και στην παραλιακή. Ολιγόλεπτες καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, κυρίως από το σημείο της Φυλής μέχρι και την Κηφισίας. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 8. Σύντομες ειδήσεις στις 8.30. Συνέχεια με τον Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
1: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Mind the Trap ακούτε στον Αθήνα 984. Ο Νίκος Αγγελόπουλος είναι στην κονσόλα και ρυθμίζει τον ήχο. Ο Πάνος Καβαδάς επιμελείται τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ο Χρήστος Κόκκινος είναι στις μουσικές. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο και 6948-984-984 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας.

Καλημέρα στην εργατική τάξη, στο φίλο το Βασίλη από το Γερανό που μας ακούει και δουλεύει εκεί στο εργοτάξιο του Ελαιώνα. Η καλύτερη εκπομπή της υπόλοιπης ζωής μου, είσαστε άψογοι, γράφει. Βασίλη μου, αν δεν υπήρχατε εσείς, δεν θα υπήρχε και νόημα να είμαστε κι εμείς εδώ όμως. Για σκέψτε το λίγο. Καλημέρα. Γράφει η Ρινιό, μακάρι να συνειδητοποιήσουμε όλη τη θυσία του Παύλου. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα Γιώργο, γράφει ο Κώστας και η Κέτη. Δυστυχώς πληθαίνουν τα καθάρματα του φασισμού, έναν αιώνα μετά τον Μεσοπόλεμο, σαν ντεζαβού. Κανένα μάθημα από την ιστορία. Καλή δύναμη. Ανταποδίδω, φιλαράκια μου. Η φίλη μας η Μάχη, καλημέρα σε όλους, γράφει. Αναρωτιέμαι 13 χρόνια μετά, η ιστορία διδάσκει ποιους και πόσους. Καλημέρα στον Λάμπρο. Καλημέρα στη φίλη τη Σοφία. Τότε κάποιοι δεν ήξεραν, δεν είχαν καταλάβει. Τώρα αναρωτιέμαι τι δικαιολογία θα έχουν. Συχνά κάνουμε ότι δεν βλέπουμε το φασισμό, γράφει η φίλη η Δώρα. Πολλές φορές πιστεύουμε ότι δεν θα μας βλάψει ή άλλοτε περιμένουμε άλλους, μεγαλύτερους και τρομερότερους εχθρούς. Από ό,τι όμως έχει φανεί, δεν υπάρχουν φασισμοί πιο επικίνδυνοι από εκείνους που εκδηλώνονται ήσυχα, δίπλα μας, στο σπίτι, στη δουλειά, στο δρόμο, στο κοινοβούλιο. Όπως τα λέει η Δώρα έχουν τα πράγματα, παιδιά. Καλημέρα στην φίλη τη Δέσποινα, αδίστακτη φωνιάδες που δεν σοφρονίστηκαν ούτε μετανόησαν για τα εγκλήματά τους και έτοιμοι να διαπράξουν νέα. Καλημέρα στο συνονόματο το φίλο το Γιώργο που του άρεσε η αναφορά που κάναμε νωρίτερα. Παναδείξαμε, πενθυμίσαμε τα όσα έγιναν τότε εκείνη τη μέρα και την αντανάκλαση που έχουν για σήμερα. Καλή σας ημέρα.

Καλημέρες επίσης ανταποδίδω στο φίλο τον Τάσο. Καλημέρα στη φίλη τη Βούλα. Ενώ χάθηκε το παλικάρι, οι υπεύθυνοι κυκλοφορούν πια ελεύθεροι. Καλημέρα στη φίλη τη Μαρίζα που μας ακούει καθημερινά από τα Πετράλωνα. Σήμερα όλοι θα είμαστε στο Κερατσίνι, γιατί δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Και σημειώνει, ένα χρόνο πριν είχα πέσει εγώ θύμα από γκρόμ στο Θησίο, ευτυχώς μόνο με ελαφριά τραύματα. Μας καλημερίζει ο φίλος ο Θωμάς στη χώρα του Παπαδόπουλος που σας χρειάζεται, μη σας παραξενεύει η ύπαρξη όλων αυτών που αγκάλιαζαν και βγάζανε selfie μαζί του. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο. Με τους ανθρώπους είμαστε, με συλλογική ματιά στη ζωή. Τι ωραίο μήνυμα που γράφει φίλη Μαρία, με το φως της ημέρας για να καμαρώνω τις μέλισσες. Καλημέρα και στην άλλη τη φίλη τη Μαρία. Αφήνω τελευταίο το φίλο μου τον Κωνσταντίνο από τη Θεσσαλονίκη. Με τις μέλισσες γράφει χωρίς φόβο, όσες φορές χρειαστεί θα τους τσακίσουμε. Και πιάνομαι από το «θα τους τσακίσουμε» του φίλου του Κωνσταντίνου και λένε κάποιοι «μα το 2026 δεν πρέπει να μιλάμε έτσι και τι πράγματα είναι αυτά, να τον αντιμετωπίσουμε το φασισμό, να τον κάνουμε, να τον χαϊδέψουμε μήπως». Οι λέξεις σας πείραξαν. Δεν σας πείραξε το μαχαίρι. Δεν σας πείραξαν όλα αυτά που έχουν κάνει. Δεν σας πείραξε που βγαίνουν και ξεκυλιάζανε κόσμο στους δρόμους. Και σας πειράζει το «τσακίστε τους Ναζί». Προφανώς θα τους τσακίσουμε. Δεν υπάρχει πιο πολιτική λέξη από το «τσακίστε τους Ναζί». Πιο πολιτική έκφραση, πιο βαθιά πολιτική έκφραση από το «τσακίστε τους Ναζί». Κατά καιρούς μας έχουν πάρει την πραγματικότητα, μας πάρουν και τις λέξεις. Δηλαδή κάπου φτάνει, όπα. Και ας κάνουμε ένα κόπο να μιλάμε και στα νεότερα παιδιά που μπορεί να μην τα έζησαν όλα αυτά, μπορεί να μην τα θυμούνται, μπορεί να μην κάθισε ποτέ κανείς να τους τα εξηγήσει. Και να εξηγήσουμε στα παιδιά μας ότι και κοπάνες πρέπει να κάνουν από το σχολείο και βόλτες να βγαίνουν με τα άλλα παιδιά, να την αράζουν σε παγκάκια να λένε τα δικά τους και μαλλιά να αφήνουν μακριά και να τα κόβουν άμα θέλουν και σκουλαρίκια να βάζουν και τατουάζ να κάνουν. Φασίστα στο σπίτι να μην φέρουνε. Μόνο αυτό. Τίποτε άλλο. Τώρα στα υπόλοιπα, στα πιο καθημερινά, στα πιο ταπεινά, δεν ξέρω τι αξία έχει να αναφερθούμε σήμερα, μια τέτοια ημέρα. Κάθε μέρα άλλωστε πηγαίνουμε και στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Χθες είχαμε την συνέντευξη του Πρωθυπουργού στη δημόσια τηλεόραση που μας έκανε λόγο για κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Τώρα δεν ξέρω, δίνω μάχη με την λογική και με την κανονικότητα μέσα στο κεφάλι μου σε προσωπικό επίπεδο αυτό, κάποιοι άλλοι όχι, αλλά φαντάζομαι ότι στη ραδιοφωνική μας παρέα έτσι συνεννοούμαστε, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε σε πολλά πράγματα, τουλάχιστον στα βασικά συμφωνούμε. Δεν είναι και πολύ κανονικό όλο αυτό που συμβαίνει πάντως και δεν είναι και πολύ κανονικό να το αποδεχόμαστε ως κανονικό. Δεν ξέρω τώρα τι λέτε κι εσείς. 6-9-48-9-84-9-84. Γιατί εδώ πέρα δεν περιμένουμε απέναντι στον εμφιάλτη παρεμβάσεις, περιμένουμε λύσεις και περιμένουμε και πολιτικό θάρρος από μια κυβέρνηση η οποία το έχει δείξει ότι το έχει το πολιτικό θάρρος, αλλά προς μια άλλη κατεύθυνση. Γιατί οι πολιτικές επιλογές είναι διαφορετικές. Απλώς γιατί έχει διαφορετικές πολιτικές προτεραιότητες.

Τόνισε ότι θα υπάρξει οριζόντια παρέμβαση του επιδόματος θέρμανσης. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους. Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο όμως, δηλαδή θα το δούμε. Wait and see που λένε και στο Αγρίνιο. Και τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι εφόσον απαιτηθεί, λες και τώρα είναι ας πούμε μια χαρά τα πράγματα, την παλεύουμε. Okay, πάμε. Εφόσον απαιτηθεί, τότε θα μπορούμε να πάμε να δούμε μια έτσι έκτακτη και προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αντέχεται ακόμα δηλαδή, αυτό μας είπε ο Πρωθυπουργός. Τα νεότερα θα τα έχουμε βέβαια από εβδομάδα, τότε θα γίνουν και οι σχετικές ανακοινώσεις, θα εξειδικευτούν τα μέτρα, οι παρεμβάσεις που θέλει να κάνει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει όλο αυτό το τσουνάμι της ακρίβειας. Αυτή η κατάσταση η οποία από ό,τι φαίνεται θα μας απασχολήσει πολύ αυτόν τον χειμώνα. Ένα χειμώνα που δεν θα είναι σαν τους προηγούμενους και νομίζω δεν περιμένετε από κανένα ραδιοφωνικό παραγωγό να σας το εξηγήσει. Το καταλαβαίνετε η καθεμιά και ο καθένας από μόνες σας και από μόνοι σας. Εμφανίστηκε πάντως καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Μπορεί να μην υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Το θέμα είναι ποιος μπορεί να αγοράσει πια τα καύσιμα εκεί που έχει πάει το πράγμα.

Δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς για όλα αυτά, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα που συμβαίνουν. 6948-984-984 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Καλημέρα στη φίλη τη Χρύσα. Καλή σας ημέρα, λέει. Θα ήθελα να είσαστε από μία μεριά να βλέπατε αυτούς τους φασίστες, τους φουσκωτούς με τα πολλά τατουάζ όταν βρίσκονται στο νοσοκομείο για να τους πάρουν αίμα. Τρέμουν σαν το φύλλο μπροστά στη μικροσκοπική νοσοκόμα που έρχεται με τη σύριγγα. Γράφει ο Χρήστος. Έχεις παρατηρήσει ότι γίνεται προσπάθεια αλλαγής προφίλ κασιδιάρη χωρίς εικόνες με τη σβάστικα στο χέρι και άλλα τέτοια στο πλαίσιο μιας πιο πολιτικά correct προσέγγισης Χρυσής Αυγής? Σαφώς και το έχουμε παρατηρήσει, Χρήστο.

Για να πάμε τώρα όμως σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με την διεθνή επικαιρότητα. Καμιά φορά ακούμε ειδήσεις από το Διεθνές Δελτίο και λέμε εντάξει μωρέ, δεν μας πολύ απασχολούν αυτά, έχουμε άλλα προβλήματα. Δικά μας προβλήματα είναι και αυτά όμως, και τα ξένα που λένε. Διεθνές Δελτίο και λέμε εντάξει μωρέ, δεν μας πολύ απασχολούν αυτά, έχουμε άλλα προβλήματα. Δικά μας προβλήματα είναι και αυτά όμως, και τα ξένα που λένε.

0: σε αυτό το πλαίσιο του εμπορικού πολέμου που έχει ξεσπάσει λόγω Τραμπ με τους Αμερικανούς. Από την άλλη, με το που οι Ευρωπαίοι ξεστόμησαν βέβαια ότι έχουν τέτοια διάθεση συνεργασίας με τον Καναδά, πετάχτηκε ο Τραμπ και είπε: μη διανοηθείτε να κάνετε τέτοιο πράγμα, γιατί θα σας δείξω εγώ. Καταλαβαίνετε τώρα πώς θέτει ο Τραμπ τα πράγματα στο δημόσιο διάλογο. Και ενώ θα περίμενε κανείς, οι Ευρωπαίοι τουλάχιστον να έχουν αυτό το φιλότιμο, το ελάχιστο φιλότιμο, και να πούν: δεν θα μας πει κανένας τον τρόπο με τον οποίο θα χαράξουμε εμείς την πολιτική μας, οποιοδήποτε επίπεδο. Ειδικότερα εδώ μιλάμε για την εμπορική μας πολιτική. Κάνανε χθες δηλώσεις που τα ψιλομάζεψαν λίγο, σαν να λέγανε στον Τραμπ: κοίτα, δεν είναι ακριβώς αυτό που νομίζεις και εμείς δεν έχουμε κακές προθέσεις απέναντι σε κανέναν. Πραγματικά, δεν ξέρω. Πάμε να συναντήσουμε όμως τον διευθυντή του ναυτεμπορική.gr, τον καλό συνάδελφο, καλό φίλο, τον Μιχάλη Ψήλο. Μιχάλη μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στους ακροατές.
0: Με έχει στοιχειώσει με εκείνο το βιβλίο που είχες πει κάποτε εδώ στον αέρα του Αθήνα 984, τους υπνοβάτες.
1: Του Κρίστοφερ Κλάρκ.
0: Το οποίο το έχω διαβάσει. Και τώρα για άλλους λόγους πάλι το ξαναθυμόμουν χθες βλέποντας όλα αυτά. Είναι πραγματικά σαν να υπνοβατεί η Ευρώπη, έτσι. Γίνονται τόσα πράγματα και είναι. Στα αριστερά μας το χάρτη Ηνωμένες Πολιτείες, αυτές οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στα δεξιά μας, αυτό ξέχασα να το πω πριν, η Κίνα. Και υπήρχε σύμφωνα με τους Financial Times ένα παρακαλετό από την Ευρώπη προς τους Κινέζους: παιδιά, να τα βρούμε κάπως λίγο με τα υβριδικά αυτοκίνητα. Μην παράγει τόσα πολλά και μας στέλνετε εδώ, γιατί θα έχουμε πρόβλημα και εμείς εδώ με τα δικά μας. Αυτός είναι ο ρόλος της Ευρώπης πια στα πράγματα.
1: Και μέσα σε όλα, όπως είπες και στην εισαγωγή σου, ήρθε και υποτίθεται η πρόταση της Von der Leyen, Πρόεδρου της Κομισιόν προς τον Καναδά, να γίνει συνδεδεμένο μέλος. Κάτι που να πούμε στους ακροατές μας, ότι δεν υπάρχει στις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπάρχει η έννοια του συνδεδεμένου μέλους.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι σαφές. Λέει, το μόνο που μπορεί να γίνει τελικά, ξέρετε ποιο είναι, να παίρνει μέρος ο Καναδά στη Eurovision. Αυτό είναι. Και όλη η ομιλία της Προέδρου της Κομισιόν για την κατάσταση της Ένωσης που έγινε προχθές, ουσιαστικά ένα στόχο είχε. Είχε ένα στόχο πίσω από φανταχτερές, μεγαλοπρεπείς λέξεις να προσπαθήσει να διαπραγματευτεί. Με ποιους? Κυρίως με την Ουάσιγκτον. Η πρόταση λοιπόν που έγινε προς τον Καναδά ήταν συλλογική, ο εχθρός του εχθρού είναι φίλος μας, αλλά δεν πρόκειται να προχωρήσει. Γιατί? Γιατί πρώτα-πρώτα διεφώνησε η Γερμανία. Διεφώνησαν άλλες μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μην ξεχνάμε ότι η πρόταση για το Καναδά είχε γίνει επίσης το 2017 από τον Εμμανουέλ Μακρόν, όταν τότε ανέβαινε στην εξουσία στη Γαλλία και ήθελε να παίξει η Ευρώπη έναν πιο αυτόνομο ρόλο από τις ΗΠΑ. Τελικά τίποτα δεν έγινε και τίποτα δεν θα γίνει. Είναι φρουφρού και αρώματα όλα αυτά που ακολουθεί και παίζει η Von der Leyen. Μια αδύναμη πρόεδρος που μας έχει συνηθίσει να λέει πολλά και να κάνει ελάχιστα. Και θα έλεγα ότι εγώ περίμενα και οι Ευρωπαίοι περιμένανε από την κατάσταση της Ένωσης στην ομιλία της να πει πώς θα αντιμετωπίσει η Ευρώπη και αν μπορεί να αντιμετωπίσει η Ευρώπη, για παράδειγμα, το τρομερό ενεργειακό κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις που θα επομισθούν όλοι οι Ευρωπαίοι.
0: Είπανε, μέχρι το 2000,
1: επόμενους μήνες.
0: Μέχρι το 2040 έχουμε, ζωή να έχουμε.
1: Ακριβώς. Και προσέξτε, από το 1/1/27 σταματάει επίσημα, αυτό έχει αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε ροή ρωσικού φυσικού αερίου, LNG κυρίως, μέχρι τώρα μόνο LNG έχουν σταματήσει να έρχονται από αγωγούς το ρωσικό φυσικό αέριο. Άρα λοιπόν, τι θα κάνει η Ευρώπη? Θα αγοράζει το πανάκριβο LNG τρεις φορές πιο ακριβό από το ρωσικό φυσικό αέριο για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της οικονομίας της και των νοικοκυριών? Αυτά δεν μας είπε τίποτα. Δεν είπε τίποτα για τα σοβαρά προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η ανταγωνιστικότητα. Είναι το πώς θα αντιμετωπίσει η Ευρώπη το γεγονός ότι συνθλίβεται, όπως είπε, ανάμεσα στην Δύση, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ανατολή, που είναι η Κίνα. Δεν μπορεί να ανταγωνιστεί ούτε τα κινέζικα αυτοκίνητα, ούτε να βρει λύσεις για την ανάπτυξη της Ευρώπης. Μιλάμε όλοι για μια ανεμική ανάπτυξη. Τα επιτόκια ανεβαίνουν σε ό,τι αφορά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που σημαίνει ότι ο δανεισμός των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων αυξάνεται. Το Euribor, με το οποίο δανείζει η μία τράπεζα την άλλη, έχει πάλι πάνω από 3%, που σημαίνει ότι όσοι έχουν κειμενόμενο στεγαστικό δάνειο θα δουν τις δόσεις τους να αυξάνονται. Αυτά είναι τα προβλήματα με τα οποία η κυρία Von der Leyen έκανε μία κίνηση

0: μεγαλοπρεπή φαντακτερή απέναντι στον Καναδά χωρίς κανένα αντίκριση.
1: Αυτά τα προβλήματα όμως λειτουργούν και ως λίπασμα στο έδαφος που ανθίζουν αυτή τη στιγμή τα αγκάθια της ακροδεξίας.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί την ίδια ώρα απορούν κάποιοι στην Ευρώπη και ειδικά όσο πιο κεντροδεξιά και δεξιότερα πηγαίνουμε, δηλαδή τα πιο συντηρητικά κόμματα, αλλά και τα κόμματα της σοσιαλδημοκρατίας, και αναφέρομαι κυρίως στη Γερμανία, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, απορούν που έχει ανέβει τώρα η ακροδεξιά. Μα με τέτοιες πολιτικές δεν μπορούν να το αντιληφθούν οι ίδιοι. Ανεπαρκείς πολιτικά τους θεωρώ. Άσχετους όμως δεν τους θεωρώ. Ούτε αφελείς.
0: Όχι, δεν είναι αφελείς. Απλώς έχουν παγιδευτεί στη λογική της ατζέντας της άκρας δεξιάς. Mm-hmm. Δυστυχώς έχουμε δει επανειλημμένα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με πρωτοβουλία του βαβαρού ηγέτη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, του κ. Μάρτεν Βέμπερ, να ψηφίζουν από κοινού το κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα με τα κόμματα της άκρας δεξιάς σε μια σειρά ζητήματα, κυρίως ό,τι αφορά τη μετανάστευση. Επίσης, ό,τι αφορά τη λαϊκή δυσαρέσκεια που αυξάνεται, όταν στη Γερμανία σήμερα που μιλάμε η βενζίνη, επίσης, ό,τι αφορά τη λαϊκή δυσαρέσκεια που αυξάνεται, όταν στη Γερμανία σήμερα που μιλάμε η βενζίνη είναι 2,45, mm-hmm. να μου πείτε, η αγοραστική δύναμη των Γερμανών είναι πολύ πιο ισχυρή από της Ελλάδας, που η βενζίνη είναι στο 2,25. Mm-hmm. Φυσικά ισχύει αυτό, αλλά οι Γερμανοί αυτή τη στιγμή έχουν φτωχύνει. Τα νοικοκυριά έχουν φτωχύνει. Δεν αποταμιεύουν. Είναι πράγματα δηλαδή τα οποία πρέπει να τα δούμε. Και δεν μπορεί να ακούμε την κυρία Φόντερ Λάγκεν προχθές να λέει ότι πρέπει να βάλουμε χέρι, η Ευρώπη, όχι εμείς δηλαδή, στις αποταμιεύσεις των Ευρωπαίων πολιτών που είναι 13 για να κάνουμε επενδύσεις. Με διάφορα οράματα και διάφορες υποσχέσεις. Αυτή η Ευρώπη είναι που δίνει, αυτό το πολιτικό σύστημα της Ευρώπης είναι που δίνει τροφή στην άκρα δεξιά με απλοϊκές και αν θα έλεγα μη εφαρμόσιμες απόψεις, αλλά ακούγονται καλά αυτές οι απόψεις στα μάτια της κοινής γνώμης, η οποία δεν ξέρει πού να κρατηθεί. Έχει πάψει πια να οραματίζεται μια ένωση. Βλέπει ότι η ένωση αυτή ουσιαστικά ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν υπάρχει κοινή ευρωπαϊκή πολιτική. Για παράδειγμα, γίνεται κακός χαμός στον κόλπο με τις επαρεμβάσεις των Αμερικανών και τον συνεχιζόμενο πόλεμο και με την ανάμειξη τώρα των Χούθη που έχουν επεκτείνει τον πόλεμο από τον κόλπο στην Αραβική Χερσόνησο και την Ερυθρά Θάλασσα. Και έχετε ακούσει τι γίνεται στην Ευρώπη? Τίποτα.
1: Άκουσα σε μια Ευρώπη η οποία
0: Ιταλία, ναι. ότι θα στείλει η Ιταλία μόνη της ένα πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα, στον λεγόμενο πορθμό της πύλης των Δακρύων, στον Πάπα Αλματάρ, να βοηθάει την αυσιπλοεία. Δεν υπάρχει Ευρώπη. Αυτό είναι το φαινόμενο. Και όσο δεν υπάρχει Ευρώπη, τόσο θα προωθείται η θέση των ακροδεξιών, οι οποίοι δεν θέλουν την Ευρώπη. Δεν θέλουν να υπάρχει ενιαία Ευρώπη. Το ΑΕΦΤΕ, που είπατε, το οποίο ήρθαν παρόντο την Κυριακή στις εκλογές ενός δεύτερου κρατηδίου της Γερμανίας στην Δυτική Πομερανία με Κλεμβούργο, μπορεί να είναι και πάλι πρώτη δύναμη, αν και φαίνεται στις δημοσκοπήσεις ότι το S5 θα είναι πρώτο. Το ΑΕΦΤΕ λοιπόν τι λέει? Λέει ότι ενδεχομένως να βγει η Γερμανία από το ευρώ. Δεν το λέει επίσημα, αλλά ουσιαστικά το καλλιεργεί από κάτω. Φανταστείτε λοιπόν σε λίγο μια κυβέρνηση στη Γερμανία το 28 μετά τις εκλογές, το ΑΕΦΤΕ να είναι πρώτο κόμμα, αυτό τουλάχιστον δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, ναι. 30% ένας στους τρεις Γερμανούς στηρίζει την άκρα δεξιά ή την εθνικιστική δεξιά, πάρτε το όπως θέλετε. Φανταστείτε τι θα γίνει μια Γερμανία λοιπόν με το ΑΕΦΤΕ να είναι σε κυβερνητική τροχιά, σε μια Γερμανία η οποία θέλει να γίνει η πρώτη μεγάλη δύναμη σε συμβατικό στρατό στην Ευρώπη ξανά. Και φυσικά οι μνήμες δυστυχώς επανέρχονται.
1: Μιχάλη Ψήλο, σε ευχαριστώ πολύ. Πάντα σε ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο σου. Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς το έλεγε ο Παύλος Φίσας, τραβάει ο καθένας μάγκα μου τα ζόρια του και κουβαλάει το δικό του το σταυρό. Τι με ρωτάς πως περνώ, τι να σου πω. Δόξα τα λεφτά, έχουμε Θεό.

Κλείνω τη σημερινή εκπομπή με το μήνυμα του φίλου του Στέφανου. Είμαι εργαζόμενος στα ναυπηγεία, γράφει. Λίγες μέρες πριν τη δολοφονία του Παύλου, είχαμε τη δολοφονική ενέδρα σε συναδέλφους και συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ. Ένα χρόνο πριν από αυτά, είχα ενέδρα και τραμπουκισμούς λόγω της αντιφασιστικής μου δράσης. Όταν ήρθε η ώρα να μας αντιμετωπίσουν, στο φως της μέρας λάκησαν. Γιατί αυτοί είναι οι Ναζί, θρασίδι λαόντα, που δυστυχώς αναπνέουν το ίδιο οξυγόνο με εμάς και μολύνουν ως παράσιτα και μακρύ χέρι του συστήματος την ζωή μας. Ακολουθεί το πρωινό μαγκαζίνο Γιάννης Παπαγεωργίου, Αθηνά Κορλίρα, αμέσως μετά το Mind the Trap. Να ευχαριστήσω τον Νίκο Αγγελόπουλο που ήταν στην κονσόλα και ρύθμισε τον ήχο, τον Πάνο Καβαδά που επιμελήθηκε την παραγωγή, τον Χρήστο Κόκκινο που διάλεξε τις μουσικές, όλες και όλους εσάς βεβαίως, πρώτα και πάνω απ' όλα για την ακρόαση. Γιώργος Τραπεζιώτης ήταν στο μικρόφωνο, ραντεβού πάλι την Δευτέρα, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Μέχρι τότε, το νου σας.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους. Είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Μέχρι τις 9 κοντά σας, στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης, ο Γιάννης Παπαγεωργίου και η Αθήνα Κορλίρα, με τον Νίκο Αγγελόπουλο σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Πάνος Καβαδάς, στην αρχή συνταξή, ο Γιώργος Παπάζογλου. Στο τηλεφωνικό κέντρο, στο 213-09-09-100, απαντά Ειρήνη Αρκουμάνη. Και όσοι θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε mail 984oner@gmail.com είναι η διεύθυνση. Ή μήνυμα στο Viber 6948-984-984.
2: Επειδή θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος του δελτίου με τον Γιώργο Αράπογλου, γενικότερα όλο το πακέτο των δημοσκοπήσεων έχει, σχεδόν όλο μάλλον, των μετα-δεθ δημοσκοπήσεων έχει δει το φως της δημοσιότητας. Επιβεβαιώνεται αυτό που λένε, ότι δεν πολύ αλλάζουν τα πράγματα αν δεν γίνει κάποιο μεγάλο φάουλ στη ΔΕΘ. Πράγματι λοιπόν τα πράγματα δεν άλλαξαν επί της ουσίας. Αυτό που φαίνεται να κυριαρχεί και είναι προφανές σε ολόκληρο τον κόσμο είναι ότι το κόστος ζωής, το κόστος ενέργειας, το κόστος ρεύματος, και είναι αυτό που κυριαρχεί και στην επικαιρότητα και ανεβοκατεβάζει κυβερνήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Και μια και μιλάς για κυβερνήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, ο φίλος μας ανατολικά.
1: Και μας, ο φίλος μας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, θα ξαναείναι υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές. Και αυτό είχαμε μια συζήτηση νωρίτερα. Πόσες είναι αυτές οι προεδρικές εκλογές? 3, 4, 5, τέλος πάντων κυβερνά από το 14. Ας κρατήσουμε αυτό.
2: Είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά. Στον Αθήνα 984 είμαστε η Ελεύθερη Κυκλοφορία. Εθνά Κορλίρα και ο Γιάννης Παπαγεωργίου κάθε πρωί προσπαθούν να σας μεταφέρουν την επικαιρότητα όπως την αντιλαμβάνονται. Πάμε να τη συνοψίσουμε.
1: Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι θα υπάρξει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Όπως ανέφερε, σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις αρχές ερχόμενης εβδομάδας από τα αρμόδια Υπουργεία. Ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Ερωτηθείς για την προσωπική άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου για το επίδομα ανεργίας, διαβεβαίωσε ότι δεν θα κοπεί, προαναγγέλλοντας ενίσχυση της στήριξης των ανέργων. Αναφερόμενος στο επικείμενο ταξίδι της ΗΠΑ για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο κ. Μητσοτάκης διευκρίνησε ότι μέχρι στιγμής δεν προβλέπεται συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, ωστόσο δεν απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Για τα ελληνοτουρκικά, αναγνώρισε επιδείνωση της τουρκικής ρητορικής, επιμένοντας τη διατήρηση όμως των ανοιχτών διάβλων επικοινωνία. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου ανέφερε ότι υπάρχει συντονισμός με τη Γαλλία και παράλληλα επισήμανε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει κρίση χρέους, προσθέτοντας ότι η χώρα μας αποτελεί εξαίρεση σε αυτή την παγκόσμια αναταραχή.
2: Από την πλευρά του, για κραυγαλαία αντίφαση κάνει λόγο το Πασόκ, προσθέτοντας ότι όταν πρόκειται για τους πολίτες ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί. Σχολιάζοντας τη διαβεβαίωση του Πρωθυπουργού ότι δεν θα κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας, η Χαριλάου Τρικούπη αναφέρει ότι έπειτα από τετραήμερη σιωπή άδειασε τελικά τον κύριο Μαρινάκη για να μην αδειάσει τον εαυτό του. Εν τω μεταξύ, το ενεργειακό κόστος αναμένεται να συζητηθεί στο άτυπο Eurogroup και άτυπο Ecofin στο Δουβλίνο, καθώς είναι άνοδος στο τιμό να αυξάνει πιέσεις σε νοικοκυριακή επιχείρηση.
1: Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο επικεφαλής αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης έδωσε εντολή να ελεγχθούν όλα τα οικονομικά στοιχεία τους και σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις θα προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Στο μεταξύ, έγγραφο του ΕΚΑΒ αποδεικνύει ότι οι κατηγορούμενοι γιατροί αρνήθηκαν να συνεργαστούν με τους διασώστες και προσπάθησαν να αποκρύψουν την ταυτότητα του τραγουδιστή. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο διακομιδής, ο Γιώργος Μαζονάκης δεν ανέπνεε και έγινε κάρπα από το γιατρό, ακολουθούμενη από ένεση αδρεναλίνης.
2: Στη Βουλή, τη μία άρση βουλευκής ασυλίας του Λευτέρη Ευγενάρκη και του Μακάριου Λαζαρίδη εισηγείται στην Ολομέλεια η Επιτροπή Δεοντολογίας κατά πλειοψηφία. Αντίθετα, ψηφίζουν στην αντιπολίτευση. Την Τετάρτη, η ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας για να ληφθεί η τελική απόφαση. Νωρίτερα, με 175 ψήφους υπέρ, εγκρίθηκε από τη Βουλή η άρση της ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενώ με 264 ψήφους υπέρ, αποφασίστηκε η άρση της ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου.
1: Συμπληρώνονται σήμερα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από τη Χρυσή Αυγή. Σήμερα στις 5:30 το απόγευμα η κεντρική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα και η πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς.
2: Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου 45χρονος οδηγός και 55χρονη συνοδός του λεωφορείου του ΚΤΕΛ, όπου παρέμεναν κλειδωμένα για περίπου 4 ώρες δύο 4χρονα παιδιά. Οι γονείς υπέβαλαν μηνύσεις σε βάρος τους, ενώ το υπεραστικό ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου έχει ήδη προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειες.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Επικεφαλής Κομισιόν ενημέρωσε μέσω της πλατφόρμας X σχετικά για τη νέα πρωτοβουλία μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι.
2: Δεκάδες είναι νεκροί στις συγκρούσεις των τελευταίων 24 ώρων μεταξύ των ανταρτών Χούθη και των κυβερνητικών στρατευμάτων της Ιεμένης που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία. Οι προσκύμενοι στο Ιράν αντάρτες Χούθη ελέγχουν πλέον ολόκληρη την ακτογραμμή της Ιεμένης στην Ερυθρέα Θάλασσα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θέση τους στο στρατηγική σημασία στενό του Μπαμπ Ελ Μάντεπ, το οποίο συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της διόρυγας του Σουέζ. Το State Department ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενέκρινε την πιθανή πώληση 48 μαχητικών αεροσκαφών F-35 εκτιμόμενης αξίας 24,3 δις δολαρίων στη Σαουδική Αραβία. Στο μεταξύ, οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν τα ξημερώματα της Παρασκευής, πριν από λίγο, ότι έπληξαν πετρελαιοφόρο που έπλεγε στα στενά του Ορμούς, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΙΡΤ.
1: Νέα δημοσκόπηση του Ινστιτούτου YouGov δείχνει ότι σχεδόν ένας στους δύο Γερμανούς αναμένει ότι ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς θα αντικατασταθεί πριν κλείσει χρονιά. Την ίδια ώρα το κεντροαριστερό σοσιαλιστικό κόμμα, το S5 δηλαδή, φέρεται να ξεπερνά την ακροδεξιά AfD στην πρόθεση ψήφου εν ώψη των μεθαυριανών εκλογών στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Πομερανία, σύμφωνα με δημοσκόπηση για το ΤΣΕΝΤΕΦ.
2: Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως έλεγε, θα διεκδικήσει και πάλι προεδρική θητεία. Αυτό ανακοίνωσε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο σύμβουλος του Τούρκου Προέδρου, Μεχμέτ Ουτσούμ. Έδειξε τη 16η Απριλίου του 2028 ως ημερομηνία πρόωρων εκλογών και τόνισε ότι ο πρόεδρος θα είναι υποψήφιος για τελευταία.
1: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε χθες το διορισμό του Λανς Ρόιρερ, πρώην αξιωματικού της αστυνομίας της πολιτείας της Οκλαχώμα, από τη θέση του Διευθυντή της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας Μετανάστευσης, ενός από τα κυριότερα όργανα στα οποία ανέθεσε την εφαρμογή της πολιτικής μαζικών συλλήψεων και απελάσεων παράτυπων μεταναστών. Η απόσυρση του διορισμού, η οποία εκκρεμούσε να επικυρωθεί από την Κυρωσία, ανακοινώθηκε χωρίς κανένα σχόλιο.
2: Και γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στην πόλη θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι συνοψίσαμε την επικαιρότητα. Πάμε να πιάσουμε ορισμένα από τα θέματα της.
1: Και θα ξεκινήσουμε από τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Απόστολο Χονδρόπουλο. Εξαγγελίες την ερχόμενη εβδομάδα για εθνική παρέμβαση στο θέμα του πετρελαίου θέρμανσης και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Αυτό τουλάχιστον προανήγγειλε μιλώντας στην κρατική τηλεόραση χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Απόστολο, καλημέρα.
3: Καλημέρα Αθηνά Γιάννη, καλημέρα σε όλους και όλους. Έχω λοιπόν μια διπλή παρέμβαση, θα λέει κανείς, από την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του προβλήματος που έχει να κάνει με τα κάψιμα. Είναι μια παρέμβαση που θα εξειδικευθεί από τους αρμόδιους υπουργούς την επόμενη εβδομάδα. Στο επίκεντρο είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος είναι η διάθεση του πετρελαίου από τα μέσα του επόμενου μήνα να ξεκινήσει κάτω από 1,75 ευρώ, που είναι εκεί, είχε κλείσει στο τέλος της, είχε κλείσει την προηγούμενη σεζόν. Επίσης είναι μια παρέμβαση που αφορά σίγουρα και στο πετρέλαιο κίνησης. Και εκείνο το οποίο έχει επίσης ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι για πρώτη φορά ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη να αφήνει ανοιχτό και ένα ενδεχόμενο για μια προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Κάτι βέβαια που συνέδεσε αποκλειστικά με τις αποφάσεις του αντιθέτου σε ευρωπαϊκό επίπεδο και το ενδεχόμενο να υπάρξει πράσινο φως από τις Βρυξέλλες για ευελιξίες ώστε να μην μετρήσει στις οροφές δαπανών. Η στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι, όπως είπε, και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια. Θα υπάρξει και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Και επίσης, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι είπε, είναι πως συζήτηση, εξετάζεται και η επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους στις εταιρείες και στα πρατήρια. Όλα αυτά επαναλαμβάνουμε με στόχο να ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από 1,75 με τα σημερινά δεδομένα προς υποπροθυπό θα ξεκινούσε στα 2 ευρώ και αυτό δεν γίνεται αποδεκτό. Για τα καύσιμα θα έχουμε την παράταση στο, για τον ντίζελ και για τον Οκτώβριο. Δεν έχουν ληφθεί ακόμη αποφάσεις σε σχέση με την βενζίνη. Και επίσης ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε ότι σε κάθε περίπτωση είναι εξασφαλισμένη η χώρα σε επίπεδο ασφάλειας, τροφοδοσίας καυσίμων. Όπως είπε, έχει εξαγωγικά δηληστήρια και σε επίπεδο ασφάλειας τροφοδοσίας είμαστε απολύτως θωρακισμένοι. Δεν κινδυνεύουμε ένα μήνυμα από ακάυσιμο. Τώρα, το πολιτικό μήνυμα του κ. Μητσοτάκη μας από αυτή τη συνέντευξη ήταν πως η κυβέρνηση θα στηρίξει την ελληνική κοινωνία και ότι πάντα φροντίζει να κρατάει δημοσιονομικές εφεδρίες, μάλιστα αυτό σε αντιδιαστολή με τη λογική που καταλόγησε σε άλλα κόμματα ότι είναι του δώστα όλα και αντίθετα εμείς πρέπει, όπως είπε, να είμαστε προσεκτικοί γιατί δεν ξέρουμε τι έχουμε μπροστά μας. Τώρα να πούμε επίσης ότι ο κ. Μητσοτάκης μέσα από την αυτή τη συνέντευξη προσπάθησε να δώσει και ένα τέλος, θα λέει κανείς, και σε όλη αυτή τη συζήτηση που έγινε τις προηγούμενες μέρες για τα επιδόματα ανεργίας, με αφορμή βέβαια στην προσωπική θέση του κ. Μαρινάκη, διαβεβαίωσε πως δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επιδόμα ανεργίας. Μάλιστα είπε ότι ο σκοπός είναι να ενισχυθεί το επίδομα και να γίνει πιο ανταποδοτικό, και στήριξε το πάντως τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, λέγοντας, χαρακτηρίζοντας τον ένα εξαιρετικό κυβερνητικό εκπρόσωπο, ότι τον περιβάλλει με απόλυτη εμπιστοσύνη και είναι πολύ ικανοποιημένος με το συνολικό του έργο. Αν και θα μπορούσε να πει κανείς ότι αναγνώρισε και από τη δική του πλευρά αυτή την ιδιομορφία της συγκεκριμένης περίπτωσης ενός κυβερνητικού εκπροσώπου του να εκφράζει και προσωπικές απόψεις. Διαφοροποιούμαστε, θα λέει κανείς, όπως αυτό. Ολοκλήρωτος να σας πω ότι επειδή υπάρχει μπροστά πλέον και το ταξίδι την ερχόμενη εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εκεί ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί, πέρα της συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, θα επισκεφθεί και το Σαν Φρανσίσκο, που θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, και όπως είπε, στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε.
2: Πρώτο θέμα σε ό,τι αφορά την συνέντευξη του Πρωθυπουργού, τα μέτρα που αναμένονται για την αντιμετώπιση του κόστους ενέργειας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η άποψη της Ευρώπης ή μάλλον οι παρεμβάσεις που είτε θα αφήσει το ελεύθερο η Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε θα αποφασίσει και η ίδια σε ό,τι αφορά τη στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων. Έχουμε Eurogroup και Ecofin σήμερα και αύριο, άτυπο στο Βερολίνο, στο Δουβλίνο, συγγνώμη, προεδρεύει η Ιρλανδία. Το Βερολίνο πέρασε εντωμεταξύ ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο πρόεδρος του Eurogroup. Θάνο Πασχάλη, καλημέρα.
4: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Αθήνα. Έχουμε, όπως ανέφερες και εσύ, Eurogroup σήμερα στο Δουβλίνο. Συνέρχονται οι Υπουργοί Οικονομικών των 21 κρατών μελών της Ευρωζώνης, άτυπη σύνοδος, και καλούνται να εξετάσουν τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στο κύμα αναζωπήρωσης του πληθωρισμού και της ακρίβειας, το οποίο πλήττει τους καταναλωτές και το οποίο λόγω και των ενεργειακών εξελίξεων πλέον με τις διεθνείς τιμές των καυσίμων που ξεπερνούν πλέον τα 100 δολάρια το βαρέλι, τίνει να πάρει τη μορφή οικονομικής χιονοστιβάδας για τα νοικοκυριά εν ώψη του επερχόμενου χειμώνα. Η ελληνική πλευρά πάντως, Γιάννη, προσέρχεται στη συζήτηση στο άτυπο Eurogroup των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, έχοντας ήδη θέσει το ζήτημα για αναγκαίες πρόσθετες παρεμβάσεις στήριξης των νοικοκυριών. Ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Καρακάκης, έχει άλλωστε δηλώσει πως υπάρχουν δημοσιονομικές εφεδρείες για την ενίσχυση της κοινωνίας απέναντι στις συνέπειες της ραγδαίας ανόδου του ενεργειακού κόστους, που για τη χώρα μας εκτιμώνται περίπου στα 130 με 150 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, οι τελικές μάλλον αποφάσεις στην Ευρωζώνη θα ληφθούν σε επόμενη τακτική σύνοδο του Eurogroup.
2: Έχει και σύνοδο κορυφής επίσης, τον Οκτώβριο, που θα συζητηθεί το θέμα.
4: Ακριβώς, και θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό, Γιάννη, από την πορεία των διεθνών τιμών τότε του πετρελαίου και φυσικού αερίου και κυρίως από το αν η άνοδος των καυσίμων αποδειχθεί προσωρινή ή παρατεταμένη και φυσικά αν υπάρχουν και οι αναγκαίοι πόροι που απαιτούνται με βάση τους δημοσιονομικούς κανόνες που επιτρέπει το Σύμφωνο Σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ζητούμενο είναι, αν είναι και πάλι αν αποφασιστούν και εφαρμοστούν κοινά μέτρα στήριξης τα νοικοκυριά για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης, οριζόντια δηλαδή μέτρα, ή χωριστά αναχώρα, όπως έγινε την περασμένη άνοιξη με το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Και μάλλον εκεί οδηγούμαστε, γιατί ήδη η χώρα μας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μέτρα για την Ελλάδα πλέον.
5: Ισχύει.
4: Που σημαίνει πάμε δηλαδή σε ανακοίνωση μέτρων στήριξης κατά μόνος, κάθε χώρα χωριστά.
5: Ισχύει αυτό, αλλά το πλαίσιο, τουλάχιστον ως προς τους ευρωπαϊκούς κανόνες, θα πρέπει να προσδιοριστεί ή τέλος πάντων υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη.
4: Να κλείσουμε αναφέροντας απλώς, Γιάννη, ότι στο τραπέζι των συζητήσεων των Γιούρογκρουπ που βρίσκεται και η επιβολή έκτακτου φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας, με να δούμε αν τυχόν αυτό εφαρμοστεί, με σκοπό να χρηματοδοτηθούν τα μέτρα στήριξης, ενώ η υπουργός της Γερμανίας, Κατερίνα Ράιχε, έστειλε το πρώτο μήνυμα ζητώντας μείωση ΦΠΑ στα καύσιμα από 19% που είναι στη Γερμανία στο 7%, ώστε να γίνει, όπως είπε, αντιληπτή η μείωση αμέσως στα βενζινάδικα. Μένει να δω αν αυτό το αντίστοιχο μέτρο εφαρμοστεί και στις υπόλοιπες χώρες.
5: Πολύ σε ευχαριστούμε, Θάνο. Να σημειώσουμε ότι η Ράιχε είναι υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας. Υπουργός Οικονομικών είναι ο Κλικ Μπέιλ, που συμμετέχει στο Eurogroup και στο ECOFIN, γι' αυτό το λέμε. Θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά περνάμε στο ΠΑΣΟΚ, αλλά και στη Βουλή.
0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Αθήνα 984.

0: Για κραυγαλαία αντίφαση της κυβερνητικής πολιτικής σε ό,τι αφορά την ακρίβεια έκανε το σχόλιο του Πασόκ στον απόϊχο της χθεσινής συνέντευξης του Πρωθυπουργού. Η Κατερίνα Παπαβασιλείου είναι μαζί μας. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα, Αθηνά Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Ποια είναι λοιπόν αυτή η κραυγαλαία αντίφαση? Σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, από τη μία ο Πρωθυπουργός ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για ουσιαστική πρόσθετη στήριξη των πολιτών απέναντι στο αυξανόμενο ενεργειακό κόστος. Από την άλλη, όταν ρωτήθηκε για τη φορολόγηση των υπερκερδών των διελιστήριων, απάντησε ότι δεν εξετάζει ένα τέτοιο μέτρο, υποστηρίζοντας ότι τα χρήματα πρέπει να επιστρέφουν απευθείας στους καταναλωτές. Σύμφωνα λοιπόν με τη Χαριλάου Τρικούπη, η αντίφαση είναι προφανής. Όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί. Όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει, αναφέρουν χαρακτηριστικά στο ΠΑΣΟΚ. Και προσθέτουν ότι η κυβέρνηση ζητά από τους πολίτες να επομισθούν το κόστος. Επισημαίνουν επιπλέον ότι θα έπρεπε να αναλυφθεί μια πρωτοβουλία σε ό,τι αφορά τον ΦΠΑ, ότι η αύξηση των τιμών δημιουργεί πρόσθετα φορολογικά έσοδα για το κράτος μέσω του φόρου προστιθέμενης αξίας. Αυτός ο δημοσιονομικός χώρος δεν μπορεί να αγνοείται όταν η κυβέρνηση μιλά για την ακρίβεια, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Επιπλέον υπενθυμίζεται η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για φορολόγηση των υπερκερδών, των δηληστηρίων και επιστροφή εσόδων στην κοινωνία, μια πολιτική επιλογή, όπως πέβδει να υπενθυμίσει Χαριλάου Τρικούπη, που βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής συζήτησης, καθώς 6 ευρωπαϊκές χώρες ζητούν πλέον αντίστοιχες παρεμβάσεις, ενώ η Πορτογαλία, όπως αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, έχει ήδη επιβάλει έκτακτο φόρο 33% στα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Τώρα, σε ό,τι αφορά το οικονομικό πεδίο και τη συνεχιζόμενη κριτική της κυβέρνησης για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, μεταξύ άλλων, σε συνέντευξή του χθες στο ΣΚΑΙ, δήλωσε ότι σε μια ενδεχόμενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ την πρώτη χρονιά το συνολικό κόστος των μέτρων θα είναι 1,3 δις και τον τέταρτο χρόνο, που μεσολαβεί και η τελευταία δόση της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού, θα είναι 3,8 δις. Τώρα, ως προς το πραγματικό διακύβευμα της κάλπης, ο κύριος Ανδρουλάκης στην ίδια συνέντευξη επεσήμανε πως ο ελληνικός λαός σε λίγους μήνες θα κληθεί να αξιολογήσει αν πρέπει να έχει τρίτη θητεία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με τη διαφθορά, όπως τόνισε, που υπάρχει, την ατιμορρησία και τα προβλήματα στη λειτουργία του κράτους. Αν η Νέα Δημοκρατία έχει αντίπαλο τον Τσίπρα, θα συγκριθεί με το χθες, έσπευσε να υπενθυμίσει. Πολιτική αλλαγή θα υπάρξει μόνο αν είναι πρώτο το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Ολοκληρώνοντας, να σας πω εντάχει, ό,τι αφορά τα εσωκομματικά της Χαριλαού Τρικούπη, είχαμε χθες γνωστή την παραίτηση από μέλος του ΠΑΣΟΚ της κυρίας Ρόζας Βρετού, αναπληρώτρια μέχρι πρότινος γραμματέας του τομέα υγείας του ΠΑΣΟΚ, τη γνωστοποίησε με επιστολή της προς τον κύριο Ανδρουλάκη. Σε αυτή αναφέρεται μεταξύ άλλων στα προβλήματα του ΕΣΥ, στην απουσία που υποστηρίζει σχεδιασμού για το ανθρώπινο δυναμικό της υγείας, αφήνοντας εχμές και για τη λειτουργία του ΠΑΣΟΚ. Έκανε λόγο για υποτιμημένη εσωκομματική δημοκρατία και γραφειοκρατικές αγγυλώσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται να κατευθυνθεί προς την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, και πηγές της Χαριλάου Τρικούπη σχολίαζαν χθες ότι η κυρία Βρετού, που δεν προσήλθε καν στην κορυφαία δημοκρατική διαδικασία, δηλαδή στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, έχει αποχωρήσει εδώ και μήνες, οδεύει προς το διορισμένο κόμμα, όπως αναφέρουν του κυρίου Τσίπρα, καταγγέλλοντας θέματα λειτουργίας. Απίστευτο θράσος, συνεχίζουν οι ίδιες πηγές, ιδίως όταν καταδέχεται να την εργαλειοποιήσουν λίγες μέρες μετά τη ΔΕΘ, όπου η παρουσία του κύριου Τσίπρα πέρασε, σύμφωνα με τις πηγές της Χαριλάου Τρικούπη, κάτω από τον πύχη, όπως φαίνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις εν αντιθέσει καταλήγουν με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
2: Διακρίνω σωστά ότι υπάρχει πάντως μια διαμάχη σε ό,τι αφορά τα στελέχη? Δηλαδή, στη ΔΕΘ εμφανίστηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης με τον κύριο Αποστολάκη και τον κύριο Αυγλονίτη. Τώρα βλέπουμε την κυρία Βρετού να ακολουθεί αντίστροφη πορεία. Και υπάρχει ένα ανοιχτό μέτωπο, αν καταλαβαίνω σωστά.
1: Ναι, είναι ενδεικτικό της κινητικότητας που υπάρχει στελεχών μεταξύ, προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση, όπως αναφέρεις και εσύ, Γιάννη. Κάτι το οποίο μάλλον θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε και το επόμενο διάστημα.
0: Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: και να πάμε στη Βουλή, εκεί που αφενός είχαμε την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Είχαμε συζητήσεις και συναντήσεις και Επιτροπή Δεοντολογίας και περιμένουμε αποφάσεις. Δημήτρη Ράντο, καλημέρα.
3: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Αθηνά. Με ευρύτατη πλειοψηφία 264 ψήφων υπέρ και δύο παρών, αυτά των ανεξάρτητων βουλευτών Αθηνάς Λινού και Παύλου Σαράκη, η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου στον απόϊχο του εντάλματος σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές για την υπόθεση του σκανδάλου Qatargate. Ο κύριος Αβραμόπουλος μέσω υπομνήματος δήλωσε ότι ζητά την άρση της ασυλίας του και ότι δεν έχει σχέση με τις αποδιδόμενες πράξεις που διερευνώνται στο πλαίσιο της υπόθεσης, επιμένοντας ότι ουδέποτε συμμετείχε σε παράνομες δραστηριότητες. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επίτροπος γνωστοποίησε ότι ήδη έχει προγραμματιστεί μέσω των δικηγόρων του συνάντησή του με τις βελγικές αρχές, ενώ για την μη παρουσία του το 2025 στις Βρυξέλλες, όταν τον είχαν καλέσει, ανέφερε ότι δεν οφειλόταν σε πρόθεση φυγής, απόκρυψης ή αποφυγής της δικαιοσύνης, αλλά στο ότι ακολούθησε τις συμβουλές των δικηγόρων του. Η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε επίσης χθες με 175 ψήφους υπέρ έναντι 90 κατά την άρση της ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, ύστερα από μήνυση για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση κατ' εξακολούθηση που είχε καταθέσει εναντίον της ο δημοσιογράφος Πέτρος Κουσουλός. Η κυρία Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε ότι με εντολή του Πρωθυπουργού, τον οποίο χαρακτήρισε δειλό, έχει στηθεί ένα οργανωμένο σχέδιο με πάνω από 20 δικογραφίες εναντίον της. Όμως η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, όπως είπες και εσύ Γιάννη, απασχόλησε χθες και την Επιτροπή Δεοντολογίας, η οποία κατά πλειοψηφία αποφάσισε να εισηγηθεί στην Ολομέλεια την άρση της ασυλίας της για ακόμη δύο υποθέσεις. Η πρώτη, όπως διατυπώνεται στο αίτημα των εισαγγελικών αρχών, αφορά μήνυση αστυνόμου του τμήματος μεταγωγών Λάρισας για παράνομη βιντεοσκόπηση. Η δεύτερη αφορά μήνυση του Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Χριστόφορου Σεβαστίδη για συκοφαντική δυσφήμιση μέσω διαδικτύου κατά εξακολούθηση. Και στις δύο υποθέσεις υπέρ της άρσης ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου τάχθηκαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης κατά περίπτωση είτε καταψήφισαν είτε δήλωσαν παρόν. Αντιθέτως, η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας, μέσω της πλειοψηφίας του κυβερνώντος κόμματος, εισηγήθηκε στην Ολομέλεια να μην αρθεί η ασυλία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρη Αυγενάκη και Μακάριου Λαζαρίδη, παρότι σύσσωμη αντιπολίτευση τάχθηκε υπέρ της άρσης και στις δύο περιπτώσεις. Σε ό,τι αφορά τον Λευτέρη Αυγενάκη, το εισαγγελικό αίτημα σχετίζεται με μηνυτήρια αναφορά που είχε υποβάλει εναντίον του ο Στέφαλος Κασελάκης για υποβολή ανακριβούς δήλωσης πόθεν έσχες. Ο κύριος Αυγενάκης δεν προσήλθε στη συνεδρίαση, αλλά με υπόμνημά του ζήτησε να μην αρθεί η ασυλία του, γιατί όπως αναφέρει, οι κατηγορίες που του αποδίδονται είναι εντελώς αβάσιμες και έχουν υπαγορευτεί από πολιτική σκοπιμότητα. Όχι όμως, είπε η Επιτροπή Διοντολογίας και στην περίπτωση του Μακάριου Λαζαρίδη, κατά του οποίου υπήρχε μήνυση από δικηγόρο, ο οποίος τον εγκαλεί για απάτη σε βάρος του δημοσίου, με ζημιά που υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ, λόγω της γνωστής υπόθεσης του τίτλου σπουδών του. Για καθαρά πολιτική δίωξη έκανε λόγο ο κ. Λαζαρίδης, υποστηρίζοντας ότι ο μηνυτής του είναι πρώην πολιτευτής του Αρτέμις Ώρα. Πάντως, Αθηνά και Γιάννη, τον τελευταίο λόγο για την άρση ημί της ασυλίας τους τον έχει η Ολομέλεια της Βουλής, η οποία θα αποφασίσει με ονομαστική ψηφοφορία που έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Τετάρτη.
2: Δεν το λέω για το καλός κακός, αυτό είναι άλλο θέμα, ψηφίζουν στη Βουλή. Ειλικρινά, είναι δικηγόρος του Αρτέμις Ώρα, υπάρχει τέτοιος. Είχα να ακούσω αυτό το όνομα από την εποχή της κρίσης, όταν μαζεύαμε τα δισεκατομμύρια που είχαμε και δεν τα παίρνουμε κάπου κρυμμένα.
3: Πράγματι, έτσι είναι, Γιάννη. Ακούσαμε το όνομα του Αρτέμις Ώρα μετά από τεράστιο διάστημα και ο κύριος Λαζαρίδης υποστήριξε ότι ο μηνυτής του είναι πρώην πολιτευτής του κόμματος Ώρα.
2: Πολύ σε ευχαριστούμε, Δημήτρη.
0: Η ώρα πλησιάζει 8.30. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και την κίνηση στους δρόμους από το ραδιοταξί Ελλάς και αμέσως μετά θα συζητήσουμε για αυτά που είπες και εισαγωγικά, δηλαδή για τις δημοσκοπήσεις και συγκεκριμένα για τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ και το πώς αποτιμάνε οι πολίτες τα μέτρα που παρουσιάστηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Την ερχόμενη εβδομάδα οι εξαγγελίες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η τιμή να πέσει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Με δηλώσεις στην ΕΡΤ, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι θα υπάρξει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εφόσον υπάρξει δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για κραυγαλαία αντίφαση κάνει λόγο το Πασόκ, προσθέτοντας πως όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί. Όταν πρόκειται για υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει. Ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια, σχολίασε το ΚΚΕ. Το ενεργειακό κόστος στο επίκεντρο του Eurogroup και του Ecofin σήμερα και αύριο στο Δουβλίνο. Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο υπό σημαία Τόγκο στο στενό του Ορμούς. Έρχεται μεγάλη απόφαση για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ στον ισότοπο Άξιος. Για εξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις, θα γίνει δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τους. 13 χρόνια σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Στις 5.30 το απόγευμα συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου, στο Κερατίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες κυκλοπές με λία άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Τα μέλη της χρησιμοποιούσαν τεχνητή νοημοσύνη για να κλωνοποιούν φωνές συγγενικών προσώπων των υποψήφιων θυμάτων τους. Συνελήφθησαν 2 άτομα στη Νέα Ιωνία, στη δικογραφία άλλα 4 άτομα. Ανοιχτή ξανά ως την τρίτη η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα για όσους δεν υπέβαλαν αίτηση στην αρχική προθεσμία. Και ο καιρός γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 30 βαθμούς Κελσίου. 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Συνδεόμαστε με το ράδιο Ταξί Ελλάς και την Τασούλα Εμμανουλίδη για την πρωινή εικόνα στους δρόμους της Αθήνας. Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές από το ράδιο Ταξί Ελλάς 210-64-57.000. Αυξημένη κίνηση έχουμε αυτή την ώρα στη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Χαϊδαρίου στην κατεύθυνση προς Ασπρόπυργο, στο λιμάνι του Πειραιά και στους γύρω δρόμους, στη λεωφόρο Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών έως τη μεταμόρφωση άνοδο και κάθοδο, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας άνοδο και κάθοδο κατά διαστήματα, στο Σύνταγμα και στους γύρω δρόμους, στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος του Χολιαργού στην κάθοδο, στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο και τέλος στη λεωφόρο Κηφισίας από το ύψος του Αμαρουσίου έως την Αλεξάνδρας άνοδο και κάθοδο. Σε όλο το λεγανοπέδιο στη διάθεσή σας στο ράδιο Ταξί Ελλάς για τις μετακινήσεις σας.
2: Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 9. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Επιστροφή στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίρα.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Επιστροφή εδώ λοιπόν, 8 και 34 πρώτα λεπτά. Θα πάμε στη συνέντευξη της ημέρας. Θα καλημερίσουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής τον Διευθύνων Σύμβουλο της Εταιρείας Ερευνών ΠΑΛ, τον κύριο Γιώργο Αράπογλου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Κονδύλια, καλημέρα κύριε Παπαγεωργίου. Μπορούμε... Καλημέρα στους ακροατές και στις ακροατρίες.
2: Τώρα για να μην, τέτοιο, να μην κρατάμε τύπους, μπορούμε να το γυρίσουμε στον ενικό νομίζω Γιώργο.
1: Γιατί εντάξει, λέμε εντάξει, χρόνια. Γιάννη,
2: και να πούμε δύο-τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα για την έρευνα που ολοκλήρωσε για την τηλεόραση του Sky για το κεντρικό δελτίο η PALS. Έχω την αίσθηση ότι είτε υπήρχε είτε δεν υπήρχε η ΔΕΔ, δεν κάνει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή θα πρέπει κάποιος να κάνει κάποιο τεράστιο λάθος για να το πληρώσει εκεί. Η Νέα Δημοκρατία τσίμπησε λίγο παραπάνω, δηλαδή την έχει δώσει πάλι στο 26,5 την πρόθεση ψήφου, στο 30,5 την εκτίμηση. Και για να δώσω την εκτίμηση συνολικά για να ακούν και οι ακροατές, 30,5 η Νέα Δημοκρατία, 17 η Ελλάς, 12 το ΠΑΣΟΚ, 8,5 ξανά τέταρτη η Ελληνική Λύση, 7 το ΚΚΕ και έχει και στο 5,5 η Πλεύση Ελευθερίας, όσο και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού που φαίνεται σιγά σιγά να αποδομείται. Τώρα το ερώτημα είναι, παρατηρούμε μια σχετική, μια μεγάλη σταθερότητα στα ευρήματα των δημοσκοπήσεων όλους αυτούς τους τελευταίους μήνες, τόσο σε ό,τι αφορά τον πρώτο, όσο και σε ό,τι αφορά από ό,τι φαίνεται τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται ο δεύτερος και ο τρίτος από τότε που ανακοινώθηκε για το κόμμα Τσίπρα. Είναι αυτό, αλλάζει αυτό μέχρι τις εκλογές με τρόπο κέριο, και το λέω γιατί τα διακυβεύματα πλέον είναι η Νέα Δημοκρατία θέλει αυτοδυναμία. Η δεύτερη θέση είναι αυτή που δίνει πρόκριμα για το ποιος θα είναι η ισχυρότερη αντιπολίτευση την επόμενη μέρα.
1: Αν συμφωνώ, μάλλον η μάχη για τη δεύτερη θέση θα έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον και από την πρώτη θέση, που εκτός σημαντικών ανατροπών φαίνεται να είναι ξεκάθαρο ποιος θα την κατακτήσει. Η εικόνα είναι όπως ακριβώς την περιέγραψες, Γιάννη, χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις. Κρατάω μια επιφύλαξη, διότι δεν μπορούν να προβλεφθούν απόλυτα τα γεγονότα στο άμεσο διάστημα. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες και παράμετροι που μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά. Περιμένουμε και τουλάχιστον ένα νέο κόμμα που συζητιέται ευρύτατα και μπορεί να υπάρξει και ενδεχομένως να προκαλέσει κάποιες διαφορές. Αλλά κυρίως δεν αναμένω δραματικές διαφοροποιήσεις μέχρι τις εκλογές. Όμως, τη στιγμή που θα προσεγγίσουμε την Κυριακή της κάλπης, εκεί τα πράγματα πράγματι μπορεί να αλλάξουν, διότι η άποψή μου είναι ότι οι πολίτες, απαντώντας σε μια δημοσκόπηση, γνωρίζουν ότι μπορούν να εκφράσουν τους προβληματισμούς τους, την άποψή τους για τη σημερινή κατάσταση, ακόμα και ένα παράπονο ή να στείλουν ένα μήνυμα. Όταν θα φτάσει η στιγμή της κάλπης, νομίζω ότι εκεί τα κριτήρια θα διαφοροποιηθούν και η επιλογή θα γίνει πιο πιεστική. Άρα, ναι, συμφωνώ ότι δεν αναμένω δραματικές διαφοροποιήσεις στο άμεσο μέλλον στους πολιτικούς δείκτες των δημοσκοπήσεων, με τις επιφυλάξεις βέβαια που ανέφερα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και το εκλογικό αποτέλεσμα θα είναι μια φωτογραφία των σημερινών δημοσκοπήσεων.
0: Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι τα πολιτικά κόμματα δίνουν πολύ μεγάλη βαρύτητα στις ανακοινώσεις που γίνονται από το βήμα της ΔΕΘ, ενώ ο κόσμος δεν φαίνεται να επηρεάζεται τόσο πολύ από αυτές τις εξαγγελίες, σύμφωνα τουλάχιστον με τη δημοσκόπηση.
1: Έχετε δίκιο, τουλάχιστον άμεσα δεν φαίνεται ό,τι και να υποθεί στην ΔΕΘ, ακόμα και πράγματα που, όπως δείχνει η δημοσκόπησή μας, συγκεντρώνουν υψηλή θετική αποδοχή και μάλιστα σε ποσοστά που ξεπερνούν τα ποσοστά που καταγράφουν τα κόμματα των αντίστοιχων αρχηγών στην πρόθεση ψήφου. Δεν είναι ικανά όμως να αλλάξουν άμεσα και σημαντικά τους πολιτικούς δείκτες, και αυτό νομίζω ότι έχει εξήγηση. Ο κόσμος σαφώς είναι πολύ πιο επιφυλακτικός και περιμένει όχι μόνο να ακούσει τις εξαγγελίες, αλλά να τις δει να υλοποιούνται. Και αυτό φυσικά βαραίνει περισσότερο την κυβέρνηση, γιατί οι δικές της εξαγγελίες έχουν την ευκαιρία στο άμεσο μέλλον να εφαρμοστούν. Και το είδαμε και αυτό και πέρυσι, όπου στην αντίστοιχη ΔΕΘ, μετά την αντίστοιχη ΔΕΘ, δεν είχαμε διαφοροποίηση στους πολιτικούς δείκτες. Αρχίσαμε όμως να βλέπουμε κάποια ωφέλη για το κυβερνών κόμμα από το τέλος της χρονιάς ή τον Ιανουάριο περισσότερο, όταν τα μέτρα και οι εξαγγελίες της τότε ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό άρχισαν να γίνονται πράξη.
2: Αναφέρθηκε στην επικείμενη ανακοίνωση του κόμματος Σαμαρά. Θέλω να ρωτήσω δύο πράγματα γι' αυτό. Το ένα φαίνεται μη ευνοϊκό για τη Νέα Δημοκρατία, για το κυβερνών κόμμα. Το άλλο ενδεχομένως και να είναι ευνοϊκό. Πρώτα απ' όλα, κλέβω αυτό που έλεγες με τον Αλέξη Παπαχελά στο Δελτίο, ότι από την ερώτηση στο αν θα ψηφίζατε ή όχι, το σίγουρα ναι κράτα ένα 80% από αυτό, το μάλλον ναι κράτα ένα 20-30% για να δεις περίπου πού θα είναι το ποσοστό. Προφανώς μέσα σε αυτό το ποσοστό υπάρχει και υπάρχει και κάποια μεταφορά ψηφοφόρων από τη Νέα Δημοκρατία. Να μείνω στο πρώτο ερώτημα και θα έρθω μετά στο δεύτερο. Ισχύει αυτό? Περιμένουμε ένα κόμμα Σαμαρά το οποίο θα μπει στη Βουλή, αλλά δεν φαίνεται να αλλάζει τα δεδομένα για τη Νέα Δημοκρατία?
1: Αυτός ο πρόχειρος υπολογισμός είναι ένας ενδεικτικός υπολογισμός με βάση την εμπειρία μας από προηγούμενες περιπτώσεις. Είναι ένα μέσο σενάριο, δεν σημαίνει ότι θα εφαρμοστεί απόλυτα, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να πάει καλύτερα ένα κόμμα ή χειρότερα. Πρόσφατα μάλιστα με τα δύο νέα κόμματα που αυτή τη στιγμή είναι μέσα στην πρόθεση ψήφου, στο μεν ένα κόμμα πήγα καλύτερα η πρόθεση ψήφου από ό,τι η πιθανότητα, στο δε άλλο κόμμα πήγε λίγο χειρότερα. Και έχει και εξήγηση, διότι η πιθανότητα ψήφου ερωτάται σε όλο το εκλογικό, σε όλο το δείγμα, άρα μπορεί κάποιος πολίτης να πει και για τα δύο κόμματα ότι τα βλέπει θετικά. Άρα θέλω να πω ότι είναι μια μέση προσέγγιση, δεν είναι ένας απόλυτος αλγόριθμος ο οποίος μας δίνει το αποτέλεσμα. Σίγουρα όμως μας επιτρέπει να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα με μεγάλο βαθμό πιθανότητας να ισχύσουν. Όπως το ότι ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού αυτή τη στιγμή, αν το βάζαμε στην πρόθεση ψήφου, η εκτίμηση είναι ότι θα ξεπερνούσε το 3% που είναι το όριο εισόδου στη Βουλή. Τώρα πόσο ακριβώς θα είναι και αν θα είναι 3, αν θα είναι 5, αν θα είναι παραπάνω ή λιγότερο, αυτό όπως είπαμε δεν μπορεί η πιθανότητα ψήφου να το δείξει.
2: Και το δεύτερο ερώτημα, πάλι σχετικό με αυτό, όταν κάνουμε την αναλογική κατανομή της γκρίζας ζώνης, γιατί κάπως έτσι βγαίνει μια εκτίμηση ψήφου, κάνοντας απολύτως αναλογική κατανομή, προφανώς αναλόγως με τα ποσοστά στην πρόθεση ψήφου, αντίστοιχα αυξάνεται και το ποσοστό, φτάνουμε στην εκτίμηση του κάθε κόμματος. Πριν από μερικούς μήνες, όταν δεν είχαμε τα τρία κόμματα, τώρα δεν έχουμε το ένα του Σαμαρά, δεν είχαμε ούτε την Ελλάς ούτε το κόμμα της Καριστιανού, είχαμε μεγαλύτερη γκρίζα ζώνη, μεγαλύτερα ποσοστά στο άλλο κόμμα. Προφανώς εκεί μέσα κρύβονταν οι ψηφοφόροι αυτών των κομμάτων, όπως συμβαίνει τώρα και στην περίπτωση Σαμαρά. Αυτό εμένα με κάνει να θεωρώ, δεν ξέρω πόσο βάσιμο είναι αυτό, ότι στο 12% της γκρίζα ζώνης, γιατί περίπου τόσο είναι, και στο άλλο κόμμα 4,5%, οι αναλογίες δεν είναι οι ίδιες. Δηλαδή μέσα από αυτή τη Χωάνη έχουν βγει αρκετούς από αυτούς που δεν θα ψήφιζαν ούτως ή άλλως εν δυνάμει το κυβερνών κόμμα. Αυτή η προσέγγιση είναι λάθος?
1: Όχι, δεν είναι λάθος, αλλά η εκτίμηση που κάνουμε με την κατανομή των αναποφασίστων θεωρεί ότι ένα μέρος από τους αποσυστηρωμένους ψηφοφόρους του κυβερνώντος κόμματος, αυτοί κυρίως που βρίσκονται στην γκρίζα ζώνη και δεν έχουν πάει σε κάποιο άλλο κόμμα, που αυτοί θεωρούνται περισσότερο πιο δύσκολο να επιστρέψουν. Αυτοί λοιπόν που είναι αποσυστηρωμένοι και έχουν παραμείνει μετά από 3 χρόνια θητείας της κυβέρνησης στην γκρίζα ζώνη και δεν έχουν πάει κάπου αλλού, ότι έχουν αυξημένες πιθανότητες να επιστρέψουν και είναι αυτοί που αυξάνουν και το ποσοστό του κυβερνώντος κόμματος από το 26,5% στην πρόθεση στο 30,5% στην εκτίμηση. Άρα σωστά είναι όπως το περιγράφεις, αλλά εμείς θεωρούμε ότι η αναλογική κατανομή δίνει ένα κομμάτι πίσω στο κυβερνών κόμμα μέσα από τη γκρίζα ζώνη.
2: Ποιοτικά για την γκρίζα ζώνη υπάρχουν, μπορούμε να μοιραστούμε?
1: Βεβαίως. Είναι κυρίως νέοι, είναι λίγο περισσότερο γυναίκες από ότι άντρες. Το κυβερνών κόμμα, που συνήθως είναι και το πιο αποσυστηρωμένο κόμμα, έχει ένα αξιόλογο κομμάτι μέσα στην γκρίζα ζώνη. Όπως είπα, εκτιμούμε ότι οι αποσυστηρωμένοι ψηφοφόροι του κυβερνώντος κόμματος που βρίσκονται στην γκρίζα ζώνη είναι ίσως οι πιο εύκολοι για να επιστρέψουν, γιατί δεν έχουν κάνει κάποια άλλη επιλογή. Αντίθετα, οι αποσυστηρωμένοι που έχουν διαλέξει κάποιο άλλο κόμμα, που είναι περισσότεροι, είναι λίγο πιο δύσκολο να επιστρέψουν ή εν πάση περιπτώσει χρειάζεται μεγαλύτερη μάχη και προσπάθεια από το κυβερνών κόμμα για να επιστρέψουν χωρίς να αποκλείεται τίποτα. Και είναι συμπολίτες μας οι οποίοι συνήθως δεν τοποθετούν τον εαυτό τους, είναι λίγο παραπάνω στον άξονα αριστερά-δεξιά. Περιοχικά δεν έχουμε σημαντικές διαφορές. Αυτή είναι λίγο πολύ ο χαρακτήρας των Ελλήνων που βρίσκονται στην γκρίζα ζώνη, αλλά πολλές φορές αυτό διαφοροποιείται ανάλογα και με την πορεία των κομμάτων. Δηλαδή όταν η Ελπίδα για τη Δημοκρατία πρωτοπαρουσιάστηκε και συγκέντρωσε ένα μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων που βρίσκονταν και στην γκρίζα ζώνη και στο άλλο κόμμα, εκεί είχε αλλάξει η σύσταση της γκρίζα ζώνης και ήταν σε μεγαλύτερο βαθμό ίσως ψηφοφόροι του κυβερνώντος κόμματος, όχι τόσο έντονα τα χαρακτηριστικά που σας περιέγραψα. Η υποχώρηση της Ελπίδας για τη Δημοκρατία φαίνεται να επιστρέφει εντός εισαγωγικών ψηφοφόρους στα κόμματα από τα οποία τους είχε αποσπάσει και στην γκρίζα ζώνη, και έτσι έχουμε μια λίγο διαφοροποιημένη κατανομή. Σε γενικές γραμμές πάντως αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της γκρίζα ζώνης. Δεν είναι εύκολο να την προσεγγίσει. Παίρνω ένα λεπτό ακόμα να αναφερθώ λίγο στην γκρίζα ζώνη, επειδή είναι η πρώτη έρευνα της περίοδου και έχει αξία να το πούμε. Όπως σωστά ανέφερες Γιάννη, αναλογική κατανομή κάνουμε εμείς στους αναποφάσεις τους. Είναι το μέσο σενάριο, δεν σημαίνει ότι έτσι θα συμπεριφερθούν οι αναποφάσιστοι. Μπορεί να πάνε περισσότεροι σε ένα κόμμα ή λιγότεροι. Αλλά η αναλογική κατανομή ανάλογα με το ποσοστό των κομμάτων είναι ένα μέσο σενάριο, μας δίνει μια μέση εικόνα, η οποία βέβαια δεν είναι σε καμία περίπτωση πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος.
0: Θα δούμε λοιπόν πώς θα τοποθετούνται κάθε φορά με τα νέα δεδομένα, όσο πλησιάζουμε και πιο κοντά στις εκλογές. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Γιώργο Ράπαγλου, το Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΠΑΛΣ, για τη συνομιλία που είχαμε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Καλημέρα Γιώργο.
3: Αθήνα 984 στους 98.3.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Πένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε.
6: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κυπροθέατρο Παπάγου.
7: Το λεξικό ορίζει το χρονογράφημα ως δημοσιογραφικό κείμενο με λογοτεχνική χρειά που σχολιάζει επίκαιρο, πολιτιστικό ή κοινωνικό ζήτημα με ελαφρό και εύθυμο τρόπο. Κάτι τέτοιο προσπαθεί να κάνει ο Παύλος Μεθενίτης στο ραδιόφωνο του Αθήνα 94, το ραδιογράφημα, που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί από τις 98.3. Τώρα, εάν τα καταφέρνει, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα που δεν θα ανοίξουμε τώρα.
3: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
8: Η πρωτεύουσα έχει τη δική της εκπομπή στον Αθήνα 984. Μια ζωντανή, διαδραστική εκπομπή με επικεντρο τη γειτονιά, τον δημότη, τον επισκέπτη. Να η Αθήνα, με την Αταλία Κανταρτζή. Κάθε Παρασκευή, 4 με 5 το απόγευμα, στους 98.3. Συντονιστείτε.
9: Ενημέρωση χωρίς playlist.
10: Αθήνα 984.

0: Θα πάμε στη δικαστική μας συντάκτρια, τη Μίνα Μουστάγα, καθώς οι δύο γιατροί που κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ελέγχονται και για ξέπλυμα μαύρο χρήματος. Μίνα, σε ακούμε.
1: Καλημέρα και από μένα. Υπήρξε λοιπόν χθες παρέμβαση, γι' αυτό ακριβώς το σκέλος της υπόθεσης, δηλαδή για τα οικονομικά δεδομένα των δύο προφυλακισμένων γιατρών, από τον επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Χαράλαμπο Βουρλιώτη. Έτσι λοιπόν τα κλιμάκια των ελεγκτών της ανεξάρτητης αρχής, αξιοποιώντας όλα τα νομικά όπλα που έχουν στη διάθεσή τους, θα ελέγξουν τα οικονομικά δεδομένα των δύο γιατρών. Και μάλιστα έχει σημασία να σας πω ότι η έρευνα αυτή ξεκίνησε αυτεπάγγελτα, χωρίς δηλαδή να έχει διαβεβαστεί προηγουμένως κάποιο στοιχείο στην αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Έτσι, εκτός από τα οικονομικά στοιχεία, στο μικροσκόπιο της αρχής μπαίνουν και οι επαγγελματικές δραστηριότητες, αλλά και πάσης φύσεως συναλλαγές των ελεγχόμενων προσώπων. Και λένε οι επαγγελματικές δραστηριότητες, γιατί κατά πληροφορίες η έρευνα αυτή θα ξεκινήσει με τις δραστηριότητες που είχαν αναπτύξει στο παρελθόν οι δύο συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι,

0: Δίλαβα την εξής απάντηση, ότι σε αυτή τη χρονική στιγμή, επειδή υπάρχει εκκρεμής ποινική δικογραφία, ξεκινούν από αυτούς τους γιατρούς, ωστόσο η ιατρική για το ξέπλυμα θα ξεκινήσει αμέσως μετά έναν ευρύτερο έλεγχο για ακριβώς τέτοιου είδους υποθέσεις, δηλαδή ανοίγοντας ουσιαστικά την ίδια ομπρέλα που άνοιξε μια μέρα πριν η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας για το σύνολο των κέντρων που προσφέρουν δίθεν αναγεννητικές θεραπείες, στο οικονομικό όμως κομμάτι. Σε κάθε περίπτωση θα περιμένουμε τα ευρήματα αυτά και βεβαίως εάν προκύψουν ενδείξεις στη διάρκεια της έρευνας, η αρχεία το ξέπλυμα έχει τη δυνατότητα να προχωρά άμεσα και σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων.
1: Θα έχει πολλά ακόμα επεισόδια αυτό το έργο. Μίνα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και είναι Παρασκευή και περίπου τέτοια ώρα, είμαστε λίγο καθυστερημένοι σε αυτό, συνδεόμαστε με το Γραφείο Τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σήμερα συνδεόμαστε με τον Σταύρο Σαμουηλίδη. Καλή σου μέρα, Σταύρο. Μας ακούει ο Σταύρος.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Και επειδή με κατηγορούν ότι τους πέταξα έξω στον χρόνο που πράγματι το έκανα αυτό το Σταύρο μου. Ακριβώς. Η Αθηνά, δηλαδή, το έτερο ραδιοφωνικό ίμιση. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία στα νέα σου καθήκοντα που ξεκινούν στις Βρυξέλλες.
1: Θα μας λείψει, αλλά χαιρόμαστε κιόλας.
3: Και έχουν να κάνουν με το πιο hot θέμα των Βρυξελών, με το AI Act και την τεχνητή νοημοσύνη. Και δεύτερον, γνωρίζουμε το τι συνέβη σε ό,τι αφορά τα όσα είπε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Θα θέλαμε την οπτική της του Ευρωκοινοβουλίου και τι ακριβώς ψηφίστηκε σε αυτή την Ολομέλεια που ήταν και η πρώτη και μεγαλύτερη της χρονιάς, ενώ λόγω και του Σωτέου.
2: Λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθήσει κανείς αυτή τη μεγάλη συζήτηση που γίνεται κάθε αρχή του χρόνου. Όντως, από την Επιτροπή τέθηκαν μεγάλοι άξονες της ευρωπαϊκής πολιτικής, τόσο για το τι έχει επιτευχθεί, τι θα είναι μέλη να γίνει. Αλλά οι τοποθετήσεις τόσο της Προέδρου όσο και των επικεφαλής των ομάδων έχουν νομίζω και αυτές το ενδιαφέρον τους. Η Μέτσολα, για παράδειγμα, μίλησε για θέματα που αφορούν την ανταγωνιστικότητα, την απλοποίηση των διαδικασιών στο δημόσιο τομέα, για την προσιτή στέγαση, πολιτικές και προτεραιότητες τις οποίες θα θυμάστε και εσείς, τα συζητούσαμε πολύ και την περασμένη χρονιά, επέστρεψε πάνω σε αυτούς τους μεγάλους άξονες, αλλά και για ποιοτική απασχόληση, για το κλίμα, για την προστασία των συνόρων. Και τώρα επιμέρους οι πολιτικές ομάδες εστίασαν σε διαφορετικά πράγματα. Για παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα μίλησε κυρίως για ανταγωνιστικότητα, για επενδύσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, όπου εκεί πέρα ψηφίστηκε και στη συνέχεια ένα εκτενές πλάνο, μια εκτενή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τεχνητή νοημοσύνη. Οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες ζήτησαν και εστίασαν περισσότερο στο θέμα της προσιτής στέγασης στην Ευρώπη. Υπάρχει και αυτή η ειδική επιτροπή που έχει συσταθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να βγάλει ένα πόρισμα και μια πανευρωπαϊκή πολιτική που να απευθύνεται και να δίνει λύση σε αυτό το θέμα. Το Renew εστίασε περισσότερο στην καινοτομία αλλά και στην κλιματική αθεκτικότητα. Μίλησε επίσης για την ανάγκη ρύθμισης της τεχνητής νοημοσύνης μέσα από μια ισχυρή ευρωπαϊκή ηγεσία. Μείνοντας το μάτι και στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν ακόμα αρκετοί πόροι, ώστε να δημιουργηθούν αυτές οι νεοφυείς εταιρείες που θα παράξουν τεχνητή νοημοσύνη. Οι πράσινοι φυσικά και η αριστερά όμως εστίασαν κυρίως τόσο στο κόστος ζωής, στο πιο κοινωνικό κομμάτι, τα πιο κοινωνικά θέματα της Ευρώπης, αλλά και στο γεγονός ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία και το κλίμα έχει πάει πολύ πίσω σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές.
1: Σταύρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να σε ευχαριστήσουμε και για την παρουσία σου εδώ στο σταθμό της πόλης κάθε Παρασκευή. Και
3: να ευχηθούμε καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία από τη νέα σου θέση.
2: Να σας ευχαριστήσω για την προσήλωσή σας στα ευρωπαϊκά και για τη στήριξη που παρέχετε στο γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εδώ πέρα όλο αυτό το διάστημα.
3: Αυτό δεν θα αλλάξει, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ούτε ο Απόστολος Βαξεβανέλης θα αλλάξει που μας ακούει υπομονετικά.
1: Έχει αλλάξει ο Απόστολος, έχει γίνει Θάνος Πασχάλης.
3: Έχει γίνει
1: Βλέπω εδώ τίτλους. Ο Όφη τρελαίνει την Ευρώπη. Καταιγιστική ΑΕΚ στο κύπελο. Τέτοιους τίτλους προβοκατόρικους μόνο ο Θάνος Πασχάλης μας στέλνει.
3: Καλημέρα, πάμε
1: καλημέρα,
3: γρήγορα.
4: Καλημέρα. Όντως τρελαίνει την Ευρώπη, όχι, γιατί σήμερα ασχολούνται στη UEFA, είναι το πρώτο θέμα στην ιστοσελίδα της UEFA, αυτή η νίκη επί της Hoffenheim, τεράστια νίκη, 2-0 στο Παγκρίτιο, με τον Όφη να κυριαρχεί, παρότι βρέθηκε σε κάποιες στιγμές του παιχνιδιού να δέχεται κατακύματα τις επιθέσεις των Γερμανών, αλλά άντεξε, επέβαλε το ρυθμό του και με δύο

0: Γκολ με του Αϊτόρ στο 30 και με του Κανελόπουλου στο 84 πήρε αυτή την πολύτιμη νίκη και μπήκε με το δεξί και 3 βαθμούς στο σακούλι, έτσι είναι υπερπολίτιμους βαθμούς για τη συνέχεια στη διοργάνωση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά στη βαθμολογία της UEFA πλέον όχι αγγίζουμε. Με το ένα χέρι έχουμε αγκαλιάσει την 10η θέση. Βρισκόμαστε μεν 45.012 βαθμούς, αλλά 45.125 Τσεχία και Πολωνία. Ουσιαστικά δηλαδή φτάσαμε, να το πούμε έτσι. Βέβαια την επόμενη αγωνιστική της League Phase στις 15 Οκτωβρίου και οι δύο ελληνικές ομάδες θα πάνε Γαλλία. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με τη Μαρσέη και ο Όφη θα παίξει με τη Ρεν.
1: Δύσκολο μάτς.
0: Πολλά παιχνίδια μπάσκετ σήμερα και ωραία παιχνίδια μπάσκετ. Ξεκινάει το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, 5:30 ΠΑΟΚ Παρτιζάν, 9:15 Παναθηναϊκός Μπούργκ από την τηλεόραση του Sky. Mm-hmm. Τα παιχνίδια, ενώ πρεμιέρα κάνει η νέα διοργάνωση της Ευρωλίγκας, το Super Cup της Ευρωλίγκας. Ολυμπιακός Φενέρ Μπαχτσέ στις 5, Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης στις 8, Nova Sports είναι οι τηλεοπτικές μεταδόσεις. Και φυσικά καθίστε να δούμε την 5η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος, γιατί μετά θα έχουμε μεγάλη διακοπή, οπότε θα κάνουμε, αλλά βέβαια θα βλέπουμε εθνική. Σάββατο Ατρόμητος Κηφισιά Άρης Ηράκλης, την Κυριακή ο Ολυμπιακός πάει στη Λιβαδιά, η ΑΕΚ πάει στο Βόλο, ο Παναθηναϊκός στην Καλαμάτα και ο ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο να παίξει με τον Πανετολικό.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πούμε ότι ο καιρός θα είναι καλός και σήμερα αλλά και το Σαββατοκύριακο. 30 βαθμοί Κελσίου με ηλιοφάνεια. Ενδεχομένως να είναι και τα τελευταία μπάνια αυτό το Σαββατοκύριακο.
3: Του λαού.
2: Του όποιου, εν πάση περιπτώσει. Το τραγούδι που διάλεξες είναι αφιερωμένο σε μένα.
1: Θα μπορούσε, ναι.
2: Με
1: πάρα πολύ αγάπη στο αφιερώνω. Και πρέπει να σου πω ότι έχει και μια ιστορία. Πέρα από το ότι ήταν σαν σήμερα το 1986 νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτός ο δίσκος, το Four των Huey Lewis and the News, μαζί με κάποιους άλλους, ήταν η πρώτη που με το Χατζηδίκη ο Πιτσιρικάς τότε, ούτε το δημοτικό δεν είναι, πήγε ο μικρός Γιαννάκης. Εγώ πήγα και αγόρασα. Οπότε έχει και τη συναστηματική του αξία.
2: Stuck with you λοιπόν, κάτι το οποίο συμβαίνει και σε εμάς εδώ για τρίτη σεζόν το πρωί και τέταρτη, πέμπτη ραδιοφωνική. Τέταρτη ραδιοφωνική σεζόν. Θα είμαστε ξανά εδώ μαζί σας τη Δευτέρα το πρωί στις 8 από τον Γιάννη Παπαγεωργίου, την Αθηνά Κορλίρα, τον Νίκο Γελόπουλο, τον Πάνο Καβαδά και τον Γιώργο Παπάζουλου. Εσείς να μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Γαλάτια Κρακατσάνη και επειδή είναι Παρασκευή, αμέσως μετά κοντά σας, η Μαριλένα Αναστασοπούλου.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας οι ανακοινώσεις για την κυβερνητική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης με τον Πρωθυπουργό να εκτιμά ότι η τιμή του θα ανοίξει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Σε συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε επίσης οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επέκταση της επιδότησης στον ντίζελ και τον Οκτώβριο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εφόσον, όπως είπε, υπάρξει δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ερωτηθείς για την προσωπική άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου για το επίδομα ανεργίας, ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι δεν θα κοπεί, προαναγγέλλοντας ενίσχυση της στήριξης των ανέργων. Αναφερόμενος στο επικείμενο ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο κ. Μητσοτάκης διευκρίνησε ότι δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή συνάντηση με τον Ταγί Περντογάν, ωστόσο δεν απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Για τα ελληνοτουρκικά, αναγνώρισε επιδείνωση της τουρκικής ρητορικής, επιμένοντας τη διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου ανέφερε ότι υπάρχει συντονισμός με τη Γαλλία. Ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει κρίση χρέους, προσθέτοντας ότι η χώρα μας αποτελεί εξαίρεση σε αυτή την παγκόσμια αναταραχή. Για κραυγαλαία αντίφαση κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί, όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει. Σχολιάζοντας τη διαβεβαίωση του Πρωθυπουργού ότι δεν θα κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας, η Χαριλάου Τρικούπη αναφέρει ότι έπειτα από τετραήμερη σιωπή, τελικά άδειασε τον κύριο Μαρινάκη για να μην αδειάσει τον εαυτό του. Ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια με τις γνωστές του κουτοπονηριές, ανακοινώνοντας ως παροχή ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο, σχολίασε το ΚΚΕ. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου Ecofin στο Δουβλίνο, καθώς η νέα άνοδος των τιμών αυξάνει τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σε κρίσιμη καμπή ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στον ιστότοπο Άξιος. «Έχω μια μεγάλη απόφαση που έρχεται σχετικά με το αν θα τους εξοντώσω ή όχι», είπε για το Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Την ερχόμενη Τρίτη θα συναντηθεί με ηγέτες 6 χωρών του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο υπό σημαία Τόγκο σε τομέα του στενού του Ορμούζ. Έκτακτη συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει στις 11.30 το πρωί ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για την παρουσίαση του συστήματος AI ελέγχου ιδιωτικών ιατρίων. Στη συνέντευξη τύπου θα συμμετέχουν η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης. Θα ανακοινώσουμε εργαλεία για να μπορεί να ελέγχει ο πολίτης το ιατρείο πριν το επισκεφθεί, δήλωσε πριν από λίγο ο κύριος Γεωργιάδης, μιλώντας στην ΕΡΤ. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο επικεφαλής της αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης έδωσε εντολή να ελεγχθούν όλα τα οικονομικά στοιχεία τους και σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις θα προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Στις 5.30 το απόγευμα, συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες και κλοπές με λία πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Τα μέλη της χρησιμοποιούσαν τεχνητή νοημοσύνη για να κλωνοποιούν φωνές συγγενικών προσώπων σε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τα υποψήφια θύματα τους. Συνελήφθησαν 2 άτομα 23 και 25 ετών στη Νέα Ιωνία, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 4 άτομα, εκ των οποίων τα 3 έχουν ταυτοποιηθεί. Σε ανωδική πορεία τα κρούσματα του ιού του Βυτικού Νείλου, καθώς την τελευταία εβδομάδα προστέθηκαν 46 νέα περιστατικά έναντι 34 την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ καταγράφηκαν άλλοι 3 θάνατοι ασθενών. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων έχει πλέον φτάσει τα 370, ενώ οι θάνατοι ανέρχονται σε 33. Στη διεθνή επικαιρότητα, δεκάδες ουκρανικά ντρόνους που πετούσαν προς τη Μόσχα κατέριψε η ρωσική άμυνα τη νύχτα, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης. Από την πλευρά της, η Ουκρανία αναφέρει πρωινή ρωσική επίθεση στο Κίεβο με μη επανδρομένο αεροσκάφος που προκάλεσε τον τραυματισμό 5 ανθρώπων, ανάμεσα τους 3 παιδιά. Στη Ρωσία αρχίζει σήμερα η τριήμερη ψηφοφορία για τις βουλευτικές και τις τοπικές εκλογές, τις οποίες αναμένεται να κερδίσει, με συγχωρείτε, το κόμμα του Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς ουσιαστικά δεν υφίσταται αντιπολίτευση. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική, με τη θερμοκρασία ως 30 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι.
2: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
3: Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις καταγράφονται και σήμερα στον Κηφισό, από τη διασταύρωση με την Ιερά Οδό μέχρι τη Μεταμόρφωση, αλλά και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κομουνδούρου. Αυξημένη κίνηση στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Αρδιτού, στη Βασιλής Σοφίας και στη Λεωφόρο Καρέα. Στο κόκκινο και η άνοδο στη Συγκρού, αλλά και κατά τόπους υποσιδώνος. Παρόμοια εικόνα και στη Λεωφόρο Κηφισίας, κατά τόπους και στα δύο ρεύματα, μετά τη συμβολή με την Πανόρμου μέχρι και το ύψος Φιλοθέης. Κυκλοφοριακή διεσχέρεια παρατηρείται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Τέλος, προβλήματα εντοπίζονται προς το Κολωνάκι, το Παγκράτη και το Ζωγράφου.
1: Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Μαριλένα Αναστασοπούλου.
4: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
5: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Αθήνα 984.

Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, 9 και 11 πρώτα λεπτά λέει το ρολόι εδώ. Μια ακόμα ανοιχτή ατζέντα είναι στα μικρόφωνα. Περιμένουμε και τις δικές σας συμμετοχές. Θα σας εξηγήσω όμως αργότερα τι εννοώ με αυτό. Στον ήχο, Νίκος Αγγελόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Βαρβάρα Βιτζιλέου, στην μουσική επιμέλεια ο Χρήστος Κόκκινος, στο τηλεφωνικό μας κέντρο και στο 213-09-09-100 απαντάει η Ειρήνη Αρκουμάνη. Υπάρχουν όμως και άλλοι τρόποι επικοινωνίας, μέσω email στη διεύθυνση 984-onair-papakigmail.com, αλλά και μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Σημειώστε αυτούς τους αριθμούς, γιατί έρχεται κάτι αμέσως μετά.

Και όταν λέμε αμέσως μετά, το εννοούμε. Θα σας πω αμέσως τώρα. Λοιπόν, η μεγάλη επιτυχία του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος αυτή η νύχτα μένει, γι' αυτό βάλαμε και το συγκεκριμένο μουσικό κομμάτι, έρχεται τώρα το Σεπτέμβριο στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Ολυμπία, στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Είναι μια παράσταση εξαιρετικά επιτυχημένη. Μετά και την πορεία της στη Θεσσαλονίκη με συνεχόμενες παρατάσεις, εντυπωσιακή έτσι προσέλευση θεατών, αλλά και βραβεύσεις, θερμές κριτικές, ξεκινάει τώρα τον Σεπτέμβριο. Είναι μια παράσταση που φωτίζει έτσι με ένταση και συγκίνηση τον παλμό της ελληνικής νύχτας, τις ιστορίες και τις διαδρομές των ανθρώπων που αγάπησαν, ονειρεύτηκαν και έζησαν ανάμεσα στη λάμψη της σκηνής και της σκιές της. Η πρεμιέρα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, αύριο δηλαδή στις 9. Όμως εμείς εδώ θα κληρώσουμε σήμερα 5 διπλές προσκλήσεις για αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία, η οποία είναι βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Θάνου Αλεξανδρή, με θεατρική απόδοση και σκηνοθεσία του Αστέριου Πελτέκη. Η πρωτότυπη σύνθεση και η μουσική επιμέλεια είναι του Σταμάτη Κραουνάκη. Πώς μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή? Δηλώνετε συμμετοχή μέσω του τηλεφωνικού κέντρου στο 213-09-09-100. Σας απαντάει η κυρία Ειρήνη Αρκουμάνη, αλλά και μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. 5 διπλές προσκλήσεις για 22 Σεπτεμβρίου. Ξεκινήστε να δηλώνετε τις συμμετοχές σας, πάρτε μας τηλέφωνο, στείλτε μας τα μηνύματα σας στο Viber, γιατί στις 9 παρατέταρτο θα κάνουμε την κλήρωση για αυτή την πολύ μεγάλη παράσταση με τον πολυπληθή θίασο, η οποία σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία στη Θεσσαλονίκη και από όσο λένε μέχρι στιγμής τα προγνωστικά θα σημειώσει και πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία στην Αθήνα. Περιμένουμε τις συμμετοχές σας.

Επειδή έχουν αρχίσει να έρχονται αρκετά μηνύματα ήδη, παρακαλώ μη μου ξεχνάτε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για να μπορέσουμε λιγάκι να συνεννοηθούμε μαζί σας για το πώς θα σας δώσουμε τις προσκλήσεις σας.

0: Για πάμε όμως να ξεκινήσουμε λιγάκι με τα βασικά θέματα της εκπομπής, γιατί η ενημερότητα τρέχει και εμείς τρέχουμε μαζί της. Η υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ και μας έχει απασχολήσει πολύ γιατί ανοίγει πολλά περισσότερα ερωτήματα από αυτά που χωρούν σε ένα τίτλο είδησης, έτσι. Γιατί πίσω από την τραγική κατάληξη του ανθρώπου, του συγκεκριμένου, υπάρχει ένα ερώτημα που μας αφορά όλους. Πόσο καλά ελέγχουμε τελικά τους ανθρώπους στους οποίους εμπιστευόμαστε την υγεία μας? Ποιος ελέγχει τα πτυχία? Ποιος ελέγχει τους τίτλους? Ποιος ελέγχει τι ακριβώς δηλώνει κάποιος ότι γνωρίζει και τι πραγματικά γνωρίζει? Και πόσο εύκολα ένας επιστημονικός όρος, μια λευκή μπλούζα, έτσι, ή ένας εντυπωσιακός τίτλος μπορούν να δημιουργήσουν μια αίσθηση ασφάλειας στον ασθενή? Βεβαίως υπάρχει και η άλλη πλευρά, μην την ξεχνάμε, ο πολίτης. Πρέπει να μάθει να ρωτά, να ρωτάμε όλοι, έτσι, να ψάχνουμε, να αμφισβητούμε. Και όταν βλέπουμε κάτι που δεν μας φαίνεται σωστό, πρέπει να το καταγγέλουμε. Διότι είναι πάρα πολύ καλύτερο να προλαμβάνουμε από το να θεραπεύουμε. Γιατί έχουμε δει και στο παρελθόν περιπτώσεις ανθρώπων που εμφανίζονταν ως ειδικοί και οι πρακτικές τους προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα. Και το ερώτημα παραμένει, γιατί πρέπει να φτάνουμε στο απροχώρητο για να κινηθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί? Για να τα συζητήσουμε όμως λίγο όλα αυτά σε σχέση με την ψυχολογική πλευρά, με τους ψυχολόγους δηλαδή, με τον κύριο Νίκο Μακρύ, τον πρόεδρο της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας ΕΛΨΕ. Κύριε Μακρύ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κυρία Αναστασοπούλη.
0: Από όσο μας ενημερώσατε και το είδαμε δηλαδή και εμείς, τέθηκε σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση από το Υπουργείο Υγείας το νέο νομοσχέδιο που αναμορφώνει ριζικά το θεσμικό πλαίσιο για το καθεστώς άσκησης επαγγέλματος των ψυχολόγων στην Ελλάδα, σωστά?
1: Πολύ σωστά, για την ακρίβεια χθες το βράδυ.
0: Χθες το βράδυ.
1: Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι μιλάμε για μια ιστορική στιγμή για το επάγγελμα του ψυχολόγου και για ένα αίτημα το οποίο υπήρχε εδώ και 30-35 χρόνια και που εχθές με το να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το σχετικό νομοσχέδιο, το νομοσχέδιο για την ίδρυση ενός νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, είναι πραγματικά υλοποιείται, ικανοποιείται αυτό το αίτημα. Και πρόκειται, όπως είπα, για μια ιστορική στιγμή, ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα για την εξέλιξη, για την πρόοδο ή και, αν θέλετε, και για την εξυγίανση του επαγγέλματος
0: του
1: κλάδου.
0: Κύριε Μακρύ, συγγνώμη που θα σας διακόψω. Έχω διάβασα μία τοποθέτησή σας, μία συνέντευξη για την ακρίβεια, πριν από ένα χρόνο, τον Οκτώβρη του 2025, που μιλούσατε για αυτό το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, που ήταν να συσταθεί πριν από ένα χρόνο. Δηλαδή πέρασε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να καταλήξουμε εδώ που καταλήγουμε σήμερα.
1: Κοιτάξτε, το ερώτημά σας είναι πάρα πολύ εύλογο, αλλά από αυτά που γνωρίζω και κάποια νομίζω ότι είναι και έχουν ανακοινωθεί και δημόσια, πριν από περίπου ένα χρόνο, ίσως λιγότερο από ένα χρόνο, είχε παρουσιαστεί και είχε εγκριθεί από τον Υπουργό και τον Υφυπουργό Υγείας τότε, από τον Υπουργό Υγείας τον κύριο Γεωργιάδη και από τον Υφυπουργό τότε Υγείας τον κύριο Βαρτζόπουλο στο Υπουργικό Συμβούλιο και είχε εγκριθεί. Από εκεί και πέρα το ερώτημα σας είναι γιατί χρειάστηκε τόσο πολύ. Αυτό πραγματικά δεν το γνωρίζω,
0: δεν το
1: αλλά
0: γνωρίζετε, ναι.
1: Αυτό το οποίο έχω κατανοήσει και από τις επαφές με το Υπουργείο, τις τυπικές και τις άτυπες, είναι ότι η νομοθέτηση δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Υπήρχε η θέληση και φάνηκε τελικά ότι υπήρχε και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την διοίκηση ή και το πώς λειτουργεί το νομοθετικό τμήμα ή τέλος πάντων η νομοθετική διαδικασία στη χώρα, οπότε δεν μπορώ να σας απαντήσω.
0: Ας κρατήσουμε το θετικό της υπόθεσης.
1: Ναι. Έχει ο χρόνος και εδώ θα μου επιτρέψετε να πω για άλλη μια φορά ότι ήταν πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας, η απόφαση του Υπουργείου Υγείας. Είναι μια ιστορική στιγμή. Να ευχαριστήσω δημόσια την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, αλλά και να ευχαριστήσω δημόσια και όλους τους ανθρώπους, όλα τα μέλη της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας που το στήριξαν αυτό, την ΤΕΟΣ Πρόεδρο, την ΤΕΟΣ, την προκάτοχό μου, αλλά και το Διοικητικό Συμβούλιο της προκατόχου μου και τα δύο διοικητικά συμβούλια κατά τις δύο θητείες μου, αλλά και όλους τους επαγγελματίες ψυχολόγους οι οποίοι στήριξαν αυτή την προσπάθεια. Νομίζω ότι τους χρωστάμε να ευχαριστώ.
0: Κύριε Μακρύ, σαφώς είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο βήμα αυτό. Γι' αυτό είπα να κρατήσουμε το θετικό της υπόθεσης, ότι
1: αυτό
0: τουλάχιστον
1: πάρα
0: προχωράμε.
1: Διότι
0: ακριβώς. Τελικά προχωράμε σε ένα βήμα το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό. Και θέλω εδώ, επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, να σας ρωτήσω κάτι πάρα πολύ βασικό. Όταν μιλάμε για ψευτοψυχολόγους, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, έτσι, πολλοί γιατροί, ψευτογιατροί, οι οποίοι κυκλοφορούν και τους προσεγγίζουν διάφοροι άνθρωποι. Όμως, όταν μιλάμε για ψευτοψυχολόγους, τι ακριβώς νοούμε? Πώς μπορεί ένας πολίτης μέσα σε λίγα λεπτά να καταλάβει αν απέναντί του έχει έναν πραγματικό, νόμιμα ασκούντα ψυχολόγο ή κάποιον που απλώς χρησιμοποιεί έναν εντυπωσιακό τίτλο? Δηλαδή, μπορεί ο πολίτης αυτό να το διακρίνει?
1: Πάρα πολύ ωραίο το ερώτημά σας. Αγγίζει την καρδιά όλες τις ιστορίες. Θα χρησιμοποιήσω μια φράση που είπατε εσείς στον πρόλογό σας, ότι δεν θα πρέπει να φοβάται ή να τοποθετικά. Θα πρέπει να τολμά, γιατί δεν είναι απλά τόλμη, είναι δικαίωμα του πολίτη, να ρωτά αυτόν που έχει απέναντί του, τόσο για τις βασικές του σπουδές, όσο και για την μετέπειτα, για τις μετέπειτα σπουδές του, εννοώ τις σπουδές του μετά το βασικό του πτυχίο, αλλά και για την προηγούμενη εμπειρία του. Είναι δικαίωμά του να το ρωτήσει και υποχρέωση του άλλου να το απαντήσει. Αν και τώρα τα πράγματα, ιδιαίτερα μετά την ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου και την υλοποίηση της ύπαρξης του νομικού προσώπου, θα γνωρίζει ανά πάσα στιγμή ποιος είναι ψυχολόγος και αν πράγματι αυτός που έχει απέναντί του πληρεί τα κριτήρια και είναι ενταγμένος μέσα σε αυτό το ενιαίο μητρό. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι θα πρέπει, ανεξάρτητα τελικά με το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει, θα πρέπει να ρωτάμε, να ρωτάει ο πολίτης, είναι δικαίωμά του.
0: Να ρωτήσω κάτι εδώ, κύριε Μακρύ. Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, εντάξει, και όταν θα δημιουργηθεί το νομικό αυτό πρόσωπο, θα μπορεί ένας πολίτης ο οποίος υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας που του παρέχονται, θα μπορεί να απευθυνθεί σε αυτό το νομικό πρόσωπο για να κάνει μια καταγγελία, ή θα πρέπει να απευθύνεται στο Υπουργείο Υγείας ή ενδεχομένως σε κάποιον άλλο φορέα?
1: Θα σας πω εδώ, και μου δίνετε τη δυνατότητα να πω και τη μεγάλη διαφορά αυτού που ισχύει σήμερα και αυτό που θα ισχύει μετά την ίδρυση του νομικού προσώπου.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό να το,
1: σήμερα,
0: να το διακρίνουμε.
1: Έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν μπορεί κανείς να απευθυνθεί σε κανέναν προκειμένου να ζητήσει έλεγχο ή και προκειμένου ένας ψυχολόγος, ψυχολόγος Ιωνή, ψυχολόγος με εισαγωγικά, ψυχολόγος με την κυριολεκτική σημασία του όρου, δεν μπορεί να λογοδοτήσει σε κανέναν. Υπάρχουν φορείς επαγγελματικοί και επιστημονικοί, οι οποίοι όμως είναι ιδιωτικά σωματεία και τα οποία δεν έχουν από την νομική τους φύση κανένα δικαίωμα να ζητήσουν από κάποιον ψυχολόγο να λογοδοτήσει. Από τη στιγμή, αυτή είναι η κατάσταση δυστυχώς σήμερα. Γι' αυτό και οποιοδήποτε μπορεί να βγει και να πει και να βάλει στην ταμπέλα του το πρόσφημα, τα τρία πρώτα γράμματα ψυχ, σύμβουλος ψυχικής υγείας, ψυχολόγος, οτιδήποτε, χωρίς αυτό να είναι απαραίτητα εύστοχο νομικά κατοχυρωμένο. Από τη στιγμή όμως που θα δημιουργηθεί το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ναι, τότε δεν θα χρειάζεται να απευθυνθεί ούτε στο Υπουργείο Υγείας, ούτε στις κατατόπου νομαρχίες, γιατί ούτε και αυτές έχουν το δικαίωμα.
0: Αυτές ή την αρμοδιότητα.
1: Δεν έχουν την αρμοδιότητα προκειμένου να ζητήσουν ζητήσουν από κάποιον να λογοδοτήσει, δεν θα είναι ανάγκη να κάνει τίποτα παρά θα μόνο να απευθυνθεί σε αυτόν τον φορέα, όπως για παράδειγμα ο ιατρικός σύλλογος, ο δημόσιος φορέας των ιατρών, μπορεί να παρέμβει ή να επέμβει οποιαδήποτε χρονική στιγμή θεωρεί ότι κάτι δεν πάει καλά, ανεξάρτητα βέβαια με το τι θα προκύψει μετά από το σχετικό έλεγχο.
0: Κύριε Μακρύ, εντάξει, είναι πάρα πολύ σημαντικές όλες αυτές οι σημειώσεις, όλα αυτά που λέμε για να μπορεί ο πολίτης να καταλαβαίνει και να διακρίνει πλέον και μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου κάποια πράγματα. Όμως θέλω να τονίσουμε κάτι και να το πείτε κι εσείς. Πόσο επικίνδυνο μπορεί να γίνει ένα λάθος ή μια αυθαίρετη διάγνωση? Δηλαδή αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ένας άνθρωπος μπορεί να πιστεί ότι πάσχει από κάτι που στην πραγματικότητα δεν έχει? Δηλαδή να έχει απευθυνθεί σε έναν επαγγελματία που να πιστεύει ο άνθρωπος ότι είναι επαγγελματίας, αλλά τελικά να μην είναι. Μπορεί το λάθος αυτό να αποβεί μοιραίο?
1: Φυσικά. Φυσικά να πιστεί ότι έχει ενώ δεν έχει, ή να πιστεί ότι δεν έχει ενώ έχει, και το ανάποδο μπορεί να ισχύσει. Είναι πάρα πολύ εύκολο και μάλιστα όσο σημαντικό είναι στην υγεία, μιλώ για την υγεία την οργανική, ένα λάθος, το ίδιο σημαντικό είναι και ένα λάθος στην περίπτωση της ψυχικής υγείας. Και μάλιστα εδώ υπάρχει και μία ειδοποιώς διαφορά. Δεν τα συγκρίνω, απλά μιλώ για τις διαφορές. Στην περίπτωση της ψυχικής υγείας είναι και κάτι αόρατο, δεν είναι κάτι ορατό. Οπότε εκεί τα πράγματα δεν θα πω πιο δύσκολα, είναι εξίσου δύσκολα όπως και στην φυσική υγεία, και μπορεί οι επιπτώσεις, οι αρνητικές συνέπειες επιπτώσεις μιας κακής διάγνωσης, μιας λανθασμένης διάγνωσης, μη εύστοχης διάγνωσης ή προσέγγισης να αποβούν μοιραία σε μακροπρόθεσμο επίπεδο.
0: Και να σας πω και κάτι, κύριε Μακρύ, θα βάλω εδώ τώρα για να ολοκληρώσουμε λιγάκι τη συζήτηση, παρόλο που θα μπορούσα να σας ρωτήσω πάρα πολλά πράγματα, αλλά δυστυχώς μας πιέζει ο χρόνος. Θέλω να πάμε λίγο και στους παιδοψυχολόγους, δηλαδή στα παιδιά. Το ζήτημα γίνεται ακόμη πιο σοβαρό, εντάξει.
1: Είναι ακόμη πιο σοβαρό και πιο ευαίσθητο.
0: Ακριβώς, είναι και πιο ευαίσθητο και αφορά και πάρα πολλούς γονείς. Δηλαδή, βλέπουμε πάρα πολλά παιδιά να κάνουν παράλληλα λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχοθεραπεία. Πώς μπορεί να προστατευτεί τώρα ένας γονιός από το να πληρώνει θεραπείες που μπορεί να μην είναι πραγματικά απαραίτητες? Μέσω αυτού του νομοσχεδίου θα μπορούν να προστατευτούν και οι γονείς με τις διαγνώσεις που γίνονται στα παιδιά τους?
1: Κοιτάξτε, το νομοσχέδιο, κατά τη δική μου την αντίληψη, έτσι, αποκλειστικά και μόνο, είναι η αρχή για την διαμόρφωση ενός πλαισίου που θα κατοχυρώνει το επάγγελμα και που θα προστατεύει και τον όποιο πολίτη απευθύνεται σε ένα άτομο που παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Για να ξαναγυρίσω όμως τον πυρήνα του ερωτήματός σας, ναι, πράγματι, στα παιδιά χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Πολύ μεγαλύτερη προσοχή. Ένας γονιός δεν μπορεί να γνωρίζει, ούτε μπορεί να κάνει την διάγνωση. Αυτό, δύο πράγματα όμως θα πρέπει να προσέξει. Πρώτα απ' όλα, ο ίδιος να έχει τις κεραίες του ανοιχτές, έτσι ώστε να παρατηρεί την αναπτυξιακή πορεία του παιδιού του ή κάποιες διαφορές σε σχέση με το παρελθόν σε επίπεδο κοινωνικό ή συναισθηματικό, και από εκεί και πέρα να αποφασίσει, και αυτό δεν είναι καθόλου μεμπτό, να αποφασίσει να λάβει την απόφαση να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό. Ξέρετε, πολλές φορές μου λένε να πάω ή να μην πάω, ή πιστεύεις ότι θα περάσει? Και εγώ λέω ότι είναι καλύτερα να πας και ας μην έχει τίποτα.
0: Ακριβώς, παρά να μην πας.
1: Να το αφήσεις και αυτό να εδρεωθεί και αργότερα να είναι.
0: Και να μην μπορεί να αντιμετωπιστεί σωστά. Κύριε Μακρύ, συγγνώμη που θα σας διακόψω. Δυστυχώς ο χρόνος ολοκληρώθηκε. Θα επανέλθουμε όμως. Είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ μεγάλο. Θα ήθελα να έρθετε ξανά στην εκπομπή μας.
1: Ποιος είναι αυτός που έχει απέναντί του και τι σπουδές έχει?
0: Πολύ σημαντικό αυτό, να το κρατήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε για τίτλους ειδήσεων με τη Ζέτα Καρφίδου και επανερχόμαστε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Μεγάλες καθυστερήσεις στην Πειραιώς από Ομόνια μέχρι Γκάζη και στα δύο ρεύματα λόγω έργων. Σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο εκτίμησε ο Πρωθυπουργός τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης προαναγγέλλοντας κυβερνητικές παρεμβάσεις από εβδομάδα. Τόνισε ότι θα υπάρξει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί, τονίζει το Πασόκ. Ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να στήριξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια, σχολίασε το ΚΚΕ. Το ενεργειακό κόστος στο επίκεντρο του Eurogroup και του Ecofin σήμερα και αύριο στο Δουβλίνο. Έκτακτη συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει στις 11.30 το πρωί ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για την παρουσίαση του συστήματος AI ελέγχου ιδιωτικών ιατρίων στη σκιά της υπόθεσης Μαζονάκη. Κλειστή από τις 3.30 μετά το μεσημέρι σταθμή του Μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή λόγω της συγκέντρωσης στις 5.30 το απόγευμα στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Θα ακολουθήσει πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Σε ανωδική πορεία τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, 46 νέα περιστατικά την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ καταγράφηκαν άλλοι 3 θάνατοι ασθενών. Σε κρίσιμη καμπή ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή σύμφωνα με δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στον ιστότοπο Άξιος. Έχω μια μεγάλη απόφαση που έρχεται σχετικά με το αν θα τους εξοντώσω ή όχι, είπε για το Ιράν. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 30 βαθμοί Κελσίου, 23 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 10, μικρόφωνο και πάλι στη Μαριλένα Αναστασοπούλου.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
4: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου, Υποθέατρο Παπάγου.
5: Αθήνα 984.

0: Οι συμμετοχές σας έχουν ξεπεράσει κάθε προσδοκία και στο Viber αλλά και στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Να θυμίσω ότι ο αριθμός του Viber είναι 6948-984-984 και το τηλεφωνικό μας κέντρο αριθμός είναι 213-09-09-100. Απαντάει η Ειρήνη Αρκουμάνη. Μέχρι και τις 10 παρατέταρτο οι συμμετοχές σας, 10 παρα 10 προς 10 παρα 5 θα ανακοινώσουμε τους νικητές. Να πάμε τώρα να συνεχίσουμε την ροή της εκπομπής μας. Με αφορμή τέλος πάντων την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, όπως είπαμε και στην αρχή, επειδή έχουν προκύψει πάρα πολλά ερωτήματα, έχει προκύψει και ο όρος κβαντική ιατρική. Δεν το ξέραμε, το μάθαμε όμως. Ο όρος αυτός δηλαδή που χρησιμοποιήθηκε από την γιατρό που εμπλέκεται στην υπόθεση, προκάλεσε και την παρέμβαση της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών. Έβγαλαν μια ανακοίνωση οι άνθρωποι που ξεχωρίζουν τι ακριβώς ισχύει και τι ακριβώς δεν ισχύει. Θα προσπαθήσουμε σήμερα να ξεχωρίσουμε λιγάκι την πραγματική επιστήμη από την επιστημονικοφανή ορολογία, εντάξει, για να είμαστε σαφείς. Και για να βάλουμε και μια μικρή δόση έτσι αυτοσαρκασμού, εδώ στον Αθήνα 984, να ξέρετε ότι κάνουμε και εμείς κβαντική δημοσιογραφία. Ψάχνουμε δηλαδή το θέμα μέχρι να βρούμε το στοιχείο που δεν φαίνεται με γυμνό μάτι. Λοιπόν, για να τα δούμε τώρα όμως όλα αυτά με τον κύριο Νίκο Παπαδημητρίου, τον ειδικό γραμματέα της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών. Κύριε Παπαδημητρίου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Όντως, είναι μια πολύ περίεργη σύνθετη κατάσταση. Ζούμε μια πανδημία, θα έλεγα, παραεπιστήμης που αγγίζει πάρα πολλά θέματα αυτή τη στιγμή.
0: Και με αφορμή την υπόθεση του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή, ήρθε ξανά στο προσκήνιο έτσι ένας όρος που για πολλούς ακούγεται έτσι εντυπωσιακός, αλλά δημιουργεί και πολύ σοβαρά ερωτήματα, η λεγόμενη κβαντική ιατρική. Εσείς βέβαια έχετε παρέμβει με μια πολύ σαφή έτσι ανακοίνωση, μιλώντας για κατάχρηση του όρου κβαντικό και χαρακτηρίζοντας ανυπόστατους τους όρους κβαντική ιατρική και κβαντική θεραπεία. Να ξεκινήσουμε όμως από τα βασικά, εντάξει. Όταν λέτε ανυπόστατος όρος, τι ακριβώς εννοείτε? Δηλαδή, λέτε ότι δεν υπάρχει καμία επιστημονική βάση πίσω από αυτόν ή ότι χρησιμοποιείται ένας υπαρκτός επιστημονικός όρος με τρόπο που δεν αντιστοιχεί στην πραγματική κβαντική φυσική?
1: Γίνεται αυτό ακριβώς. Ξέρετε, κάποτε ένας διάσημος φυσικός, ο οποίος έκανε είχε πολύ μεγάλη συνεισφορά στην κβαντική μηχανική από τους πρώτους, είχε πει για μια θεωρία που διατυπώθηκε κάποτε ότι δεν είναι ούτε καν λάθος. Δηλαδή δεν έχει καν την αξία να μπει κανείς στη διαδικασία να τις κάνει review. Τι σημαίνει αυτό? Ότι συνδέει ασυναρτησίες, παίρνει όμορφους όρους, φαινόμενα τα οποία παρερμηνεύονται αλλιώς, τα συνδυάζει με έναν δικό του τρόπο, απλά για να δείξει ότι κάνει κάτι το εντυπωσιακό, προσπαθεί να εντυπωσιάσει δηλαδή και να δείξει κάτι, αλλά το οποίο δεν έχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση, καμία απολύτως επιστημονική βάση.
0: Άρα, κύριε Παπαδημητρίου, ένας γιατρός μπορεί να μιλά για κβαντική ιατρική και να υποστηρίζει ότι χρησιμοποιεί αρχές της κβαντικής φυσικής στην ιατρική? Είναι πολύ σημαντικό αυτό, δηλαδή πού ακριβώς σταματάει η επιστήμη και αρχίζει η αυθαίρετη έτσι, ερμηνεία?
1: Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να το κάνει. Ξέρετε, αν υποθέσουμε ότι εγώ έκανα progress στην έρευνά μου και ανακάλυψα μια εφαρμογή της κβαντικής φυσικής και θέλω να το προχωρήσω αυτό, υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία που θα έπρεπε να κάνω. Θα έπρεπε να κάνω submission την εργασία μου σε κάποιο περιοδικό, να περάσει μια πολύ δύσκολη διαδικασία με review, με editors, οι οποίοι είναι χρονοβόρα, και να ελεγχθεί ξενυχιστικά όλο αυτό. Τις εργασίες δεν υπάρχουν, ούτε πτυχία υπάρχουν σε αυτό το χώρο και ούτε αυτός ο κλάδος έχει υπάρξει καν σαν έννοια. Δηλαδή, ενώ στην κβαντική μηχανική έχουν υπάρξει άλλες εφαρμογές της, όπως οι κβαντικοί υπολογιστές, οι οποίοι είναι κάτι πραγματικό, έτσι.
0: Άρα η κβαντική ιατρική κάθετα δεν υπάρχει, για να το καταλάβουν έτσι, να το καταλάβουμε όλοι μας, γιατί και εμείς δεν είμαστε επιστήμονες. Δεν υπάρχει κβαντική ιατρική, πρέπει να το πούμε, να το ακούσει λίγο ο πολίτης, για να μην εντυπωσιάζεται από τέτοιους όρους και εμπιστεύεται το παιδί του, τον εαυτό του σε διάφορους επιστήμονες οι οποίοι δεν είναι τελικά επιστήμονες.
1: Ακριβώς, είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Είναι επικίνδυνο και το φαινόμενο, ξέρετε, έχει παγκόσμιες διαστάσεις. Πέρυσι εκπροσώπησα την Ένωση Ελλήνων Φυσικών στο Συμβούλιο της Αντίστοιχης. Ευρωπαϊκής Ένωσης Φυσικών, όπου συζητήθηκε εκτενώς το θέμα. Mm-hmm. Και αυτό που λάβαμε είναι ότι υπάρχει αντίστοιχο πρόβλημα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, είτε αφορά θέματα υγείας, είτε αφορά και άλλα θέματα, αλλά ειδικά θέματα της υγείας είναι εκεί που κυριαρχεί, διότι αυτό που προσπαθούν να κάνουν κάποιοι είναι να πάρουν κάποια πολύ όμορφα φαινόμενα που έχει η κβαντική φυσική, που μπαίνει στον κόσμο των κβάντων, που μπαίνει στο μικρό κόσμο που λέμε. Τα κβάντα είναι τα πάρα πολύ μικρά, όπως λένε, την ίδια λέξη quantum, και έχει κάποια φαινόμενα όπως η κβαντική διευλογή. Και έτσι mm-hmm. προσπαθούν να πατήσουν στον πόνο κάποιων ανθρώπων οι οποίοι ταλαιπωρούνται χρόνια με εναλλακτικές θεραπείες και τους δίνουν μια ψεύτικη ελπίδα και τους εξαπατούν. Αυτό ακριβώς συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν υπάρχει γένεια κβαντική ιατρική, είναι παραεπιστήμιο.
0: Κύριε Παπαδημητρίου, να σας διακόψω λιγάκι, γιατί δεν ξέρω αν το καταλάβατε κι εσείς. Εμείς νομίζω ότι το καταλάβαμε πάρα πολύ καλά. Πρέπει να έγινε σεισμός αυτή την ώρα.
1: Εγώ δεν
0: εμείς κουνηθήκαμε αρκετά εδώ με τον συνάδελφο. Πιστεύουμε ότι θα το δούμε βέβαια στην πορεία. Απλώς το αναφέρω λιγάκι και για τους ακροατές. Ναι, συγγνώμη για τη διακοπή.
1: Να αφωνόμαστε για τους σεισμούς, αν φυσικός είναι στο χώρο μας και αυτοί σεισμολόγοι είναι ειδικότερα των φυσικών, δεν πρέπει να αγχωνόμαστε για τους σεισμούς.
0: Εντάξει, λίγο αγχωθήκαμε, η αλήθεια είναι.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, συγγνώμη που σας διέκοψα και πριν. Η κβαντική φυσική έχει πράγματι εφαρμογές και στην ιατρική? Δηλαδή αυτό λίγο να το αποσαφηνίσουμε. Υπάρχει επιστημονική ειδικότητα ή πανεπιστημιακός κλάδος διεθνώς με την ονομασία Quantum Medicine? Υπάρχουν όλα αυτά?
1: Όχι, δεν υπάρχει τέτοιος κλάδος, καμία περίπτωση. Εφαρμογές έχουν υπάρξει σε μηχανήματα, σε τεχνολογίες. Παράδειγμα, ο ποιητή, ο τομογράφος, τον οποίο δεν μπορώ να αναλύσω εδώ, ούτε εγώ τις λεπτομέρειες σχετικά με το πώς λειτουργεί οι ξωνικές τομογραφίες, έχει μέσα τεχνολογία η οποία έχει βασιστεί σε φαινόμενα της κβαντικής μηχανικής. Αλλά δεν υπάρχει κβαντική ιατρική.
0: Δεν υπάρχει.
1: Είναι κάτι εντελώς έτσι. Δεν έχει καμία απολύτως βάση από το πουθενά. Ούτε αυτά τα πτυχία που έχουν έτσι ακουστεί, τα Quantum University, θα είναι κάποιες
0: σχολές. Αυτό ακριβώς θέλω να σας πω. Στην ανακοίνωσή σας αναφέρεστε και στο λεγόμενο Κβαντικό Πανεπιστήμιο της Χαβάης. Τι ακριβώς τώρα είναι αυτό το ίδρυμα και τι σημαίνει επιστημονικά το γεγονός ότι οι τίτλοι που απονέμει δεν αναγνωρίζονται?
1: Δεν αποτελεί κάποιο πραγματικό πανεπιστήμιο που δίνει πιστοποιημένους κύκλους σπουδών. Για να ασχοληθεί κάποιος με την κβαντική φυσική απαιτεί μια μακροχρόνια εξειδίκευση, η οποία απαιτεί τουλάχιστον αρχικά να έχει το πτυχίο της φυσικής, να κάνεις μάστερ και διδακτορικά πάνω στο χώρο. Και πάλι πολλές φορές αποφεύγεις και να την ακουμπήσεις, να το πω λίγο λαϊκά. Η κβαντική φυσική είναι πάρα πολύ δύσκολος κλάδος, που πολλές φορές, ακόμα και αν κάποιος έχει καταλάβει τα φαινόμενα, δυσκολεύεται πάρα πολύ να τα εξηγήσει. Δηλαδή είναι ένας χώρος φυσικής που έχει έννοιες στο μικροκόσμο που δεν μπορεί ο άνθρωπος να κατανοεί εύκολα. Mm-hmm. Βαριά μαθηματικά. Ακόμα και εγώ ο ίδιος, αν μου ζητήσετε να σας αναλύσω φαινόμενα, θα το αποφύγω. Γιατί η παραμικρή λέξη αλλάζει τα πάντα, η παραμικρή διαφορά, αλλαγή στη διαφορά της λέξης. Πόσο μάλλον κάποιος τώρα να έρχεται με κάποια διαδικτυακά μαθήματα, μια πιστοποίηση που λένε ότι δίνουν σε λίγες εβδομάδες και να δηλώνει ότι είναι και γιατρός στον χώρο, μάλιστα, και πάει και εμπιστευόμαστε και την υγεία μας. Αλλά δεν είναι αναγνωρισμένο σε καμία περίπτωση.
0: Σε καμία περίπτωση. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό, ότι όταν ένας άνθρωπος βλέπει σε ένα βιογραφικό μεταπτυχιακό στην κβαντική ιατρική, πρέπει να καταλάβει ότι αυτός δεν είναι πραγματικός ακαδημαϊκός τίτλος, ούτε και επιμόρφωση. Δεν είναι ένα πραγματικό αναγνωρισμένο τουλάχιστον επιστημονικό πεδίο. Και πάμε τώρα στο κρίσιμο. Έχει υπάρξει ποτέ κλινική απόδειξη ότι κάποια θεραπευτική πρακτική που αυτοχαρακτηρίζεται κβαντική θεραπεύει ή βελτιώνει συγκεκριμένη ασθένεια? Ή δεν υπάρχει τέτοια τεκμηρίωση? Δεν υπήρξε ποτέ και δεν θα υπάρξει?
1: Δεν υπήρξε ποτέ μέχρι τώρα, δηλαδή δεν υπάρχουν θεραπείες, δεν υπάρχει καμία έτσι ούτε άρθρα σε αυτό το χώρο επιστημονικά. Το αν θα υπάρξει ποτέ δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα. Η κβαντική μηχανική πραγματικά δίνει υποσχέσεις πραγματικά για πολύ μεγάλα πράγματα, να το πω. Βέβαια στη θεωρία ακόμα, έτσι μιλάμε πράγματα πολύ δύσκολα εφαρμόσιμα. Μιλάει για φαινόμενα τα οποία θα μπορούσαν να ερμηνευτούν και ως τηλεμεταφορά. λαϊκά το λέω.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι οι όροι αυτοί, επειδή δεν είναι κατανοητοί από όλους εμάς οι οποίοι δεν...
1: Ούτε για εμάς.
0: Και, μου το λέτε κι εσείς και το αντιλαμβάνομαι. Είναι όμως κάτι έτσι επιστημονικά προηγμένο, εξαιρετικά σύγχρονο, δηλαδή δίνει ένα κύρος όταν ακούμε τη λέξη αυτή.
1: Και σε αυτό ακριβώς πατάνε, στο ότι δίνει ένα κύρος και μπορούν έτσι να δώσουν μία... Το είπατε πάρα πολύ σωστά, ένα κύρος σε αυτό που κάνουν, σαν να δείξουν ότι κάνουν κάτι καλύτερο και έτσι να πατήσουν, να ζητήσουν πιο πολλά χρήματα. Πολλές φορές δεν εφαρμόζουν κάποια έτσι έξτρα μέθοδο κρατικής ιατρικής. Μπορεί να κάνουν και απλή ιατρική όπως συνήθως και απλά να βάζουν και τον όρο για να δείξουν ότι κάνουν κάτι πιο καλό, να ζητάνε περισσότερα χρήματα, έτσι. Ας και αυτή η περίπτωση.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Η ανακοίνωσή σας λέει ότι η άκρητη χρήση επιστημονικών όρων μπορεί να χρησιμοποιείται για να ενισχύσει ατεκμηριώτες απόψεις, το οποίο τώρα το διευκρινίσαμε και το αναδείξαμε. Ο πολίτης πώς προστατεύεται από αυτή την παραπλάνηση? Υπάρχει κάποιος έτσι απλός κανόνας που μπορεί να ακολουθεί?
1: Εντάξει, εδώ πέρα είναι πραγματικά δύσκολο όλο αυτό, γιατί η ενημέρωση με τόση πληροφορία που κυριαρχεί στο διαδίκτυο πια έχει γίνει δύσκολη. Το να φιλτράρει κανείς πληροφορίες πραγματικά είναι δύσκολο. Γι' αυτό
0: είναι πάρα πολύ δύσκολο,
1: να ενημερώνουμε. Διότι πλέον το πρόβλημα, ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα μπορούσε να πω ότι έχει ξεφύγει. Έτσι. Δηλαδή ακούμε πράγματα όπως για την αιωλική ενέργεια, τα οποία είναι σε καμία περίπτωση ανυπόστατα. Μπορώ να ανοίξω πάρα πολλά θέματα αντίστοιχα. Γίνεται ακριβώς το ίδιο πράγμα αυτή τη στιγμή. Είναι θέμα ενημέρωσης και ίσως πρέπει και ο κόσμος να διαβάζει ιστοσελίδες και άρθρα από πιο ειδικούς. Δηλαδή να μην ακούμε την παραμικρή άποψη που ακούγεται και διαρρέει πάρα πολύ εύκολα πια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Κύριε Παπαδημητρίου, θέλω λίγο να αποσαφηνίσουμε και να ακουστεί το εξής, ότι η αναφορά σας, η ανακοίνωσή σας μάλλον, ασκεί μία επιστημονική κριτική. Δεν πρέπει όμως για οποιοδήποτε λόγο να το συγχαίουμε με τα συμπεράσματα των συνθήκων του θανάτου, με τα συμπεράσματα των συνθήκων του θανάτου.

0: του θανάτου του ανθρώπου αυτού.
1: Τα λέτε πάρα πολύ σωστά. Εμείς οφείλαμε να ενημερώσουμε και το κάνουμε και για οποιαδήποτε περίπτωση επικρατεί στην επικαιρότητα κάποιο αντιεπιστημονικό θέμα. Κυρίως γιατί πρέπει να ενημερώνεται και η κοινωνία.
0: Ακριβώς,
1: και είναι η τεχνική μας αρμοδιότητα να το κάνουμε αυτό για τον πολίτη και για τους μαθητές και για οποιονδήποτε. Για οποιονδήποτε. Δυστυχώς κυριαρχούν. Υπάρχουμε, αυτό που σας είπα στην αρχή, υπάρχει πανδημία παραεπιστήμης σε όλο τον κόσμο αυτή την περίοδο.
0: Σε όλο τον κόσμο. Είναι φοβερό. Το κρατάμε αυτό. Κύριε Παπαδημητρίου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Μας διαφωτίσατε σε πολλά σημεία τα οποία δεν έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίζουμε. Ο περισσότερος κόσμος δηλαδή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή παρέμβαση.
1: Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ και συγχαρητήρια που αναδεικνύετε το θέμα. Πολύ σημαντικό το έργο σας.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Λοιπόν, να πούμε εδώ σε αυτό το σημείο, πριν ξεκινήσουμε λίγο μια μουσική ανάσα, ότι πράγματι αυτό που αισθανθήκαμε εδώ στο στούντιο μαζί με τον Νίκο, τον Αγγελόπουλο, που αρχίσαμε και κοιταζόμασταν έτσι λίγο περίεργα, ήταν πράγματι, δεν ήταν η αίσθησή μας, ήταν πράγματι σεισμός. Για την ακρίβεια, 4,3 της κλίμακας Ρίχτερ, ανοιχτά της Συστιαίας στην Εύβοια. Πάντως έγινε αισθητός, τώρα από ό,τι βλέπω και στους δέκτες έχει αρχίσει και παρουσιάζεται και αυτό παντού. Έγινε αισθητός στην Αθήνα, δηλαδή εμείς τον καταλάβαμε πάρα πολύ καλά, ήταν δυνατός.

Για να πάμε τώρα λίγο να ανακοινώσουμε τους φίλους που έχουν καλέσει είτε στο τηλεφωνικό κέντρο είτε έχουν στείλει μηνύματα στο Viber για τις προσκλήσεις της μουσικοθεατρικής παράστασης αυτή η νύχτα μένει. Επειδή κάναμε τώρα την κλήρωση, σας ανακοινώνω τα ονόματα. Λοιπόν, η πρώτη διπλή πρόσκληση δίνεται στην κυρία Κουρνιώτη Χρυσή, που το τηλέφωνο της τελειώνει σε 311. Ο δεύτερος κύριος που κερδίζει διπλή πρόσκληση είναι ο κύριος Παπαδάκης.

Αμάν, το λέω σωστά, Γιώργος, σε 901 το τηλέφωνο τελειώνει και πάμε επίσης και στους τρεις τελευταίους φίλους. Παναγιώτα Φίλου, 884 το τηλέφωνο, η κατάληξη δηλαδή. Παναγιωτοπούλου Θεώνη, σε 367, και Τζένι Μουτζουρίδη, 202. Να περάσετε πάρα πολύ καλά. Θα συνεννοηθούμε μαζί σας για το πώς θα παραλάβετε τις προσκλήσεις σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις συμμετοχές. Και πριν να κλείσουμε, θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η ανοιχτή ατζέντα ονομάστηκε έτσι γιατί είναι πραγματικά ανοιχτή και στον ακροατή. Θα θέλαμε και τη δική σας συμμετοχή στην εκπομπή μας. Με ποιο τρόπο? Δεν εννοώ να τηλεφωνείτε για να μπορέσουμε να μιλήσουμε στον αέρα, επειδή όπως καταλαβαίνετε ο χρόνος είναι περιορισμένος και τα θέματα είναι πάρα πολλά. Όμως θέλουμε τις δικές σας προτάσεις για θέματα που θέλετε να ακούσετε, που θέλετε να αναδείξουμε, για κάτι που δεν το έχουμε, που το συζητήσαμε αλλά δεν το συζητήσαμε αρκετά και θέλετε να επανέλθουμε, για κάποιον συγκεκριμένο έτσι επιστήμονα ή οτιδήποτε άλλο που μπορεί να θέλετε να ακούσετε, ένα πρόβλημα που αφορά την υγεία σας, ένα πρόβλημα που αφορά την κοινωνία, ένα πρόβλημα που αφορά την οικονομία. Είναι πάρα πολύ βασικό να διαμορφώνουμε μαζί την εκπομπή. Είναι πολύ σημαντικές οι δικές σας προτάσεις και οι δικές σας παρεμβάσεις. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με όλους τους τρόπους που σας έχω πει, δηλαδή και στο τηλεφωνικό μας κέντρο και μέσω email και μέσω Viber, να μας στέλνετε τις προτάσεις σας, και φυσικά στο πλαίσιο του εφικτού, εντάξει, γιατί αν κάποιος ζητήσει, στείλει ένα μήνυμα ότι θα ήθελε να ακούσει τον Donald Trump live στον Αθήνα 984, νομίζω ότι είναι λιγάκι δύσκολο. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, στα όρια του εφικτού και του λογικού, εμείς πάντοτε θα διαβάζουμε τα μηνύματά σας, θα υπολογίζουμε την άποψή σας, είστε εδώ μαζί μας πάντα, κάθε μέρα μας ακούτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα μηνύματα τα σημερινά και για τα σημερινά τηλεφωνήματα. Άλλη μία ανοιχτή ατζέντα ολοκληρώνεται. Μην ξεχάσετε τη δική σας ατζέντα την επόμενη Παρασκευή, γιατί έτσι θα ονομάζεται πλέον η δική σας παρέμβαση. Η δική σας ατζέντα στην ανοιχτή ατζέντα. Να ευχαριστήσουμε και τους σημερινούς μας καλεσμένους. Να περάσουμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Γαλάτια Καρακατσάνη στις 10 ακριβώς. Και επόμενο ανοιχτό μικρόφωνο στον αγαπημένο Παύλο Μεθενίτη. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλή σας ημέρα.

0: 94, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Σεισμός έγινε αισθητός πριν από λίγο στην Αττική. Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η δόνηση ήταν μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 5 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των βασιλικών Ιστιαίας στην Εύβοια. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, οι ανακοινώσεις για την κυβερνητική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης με τον Πρωθυπουργό να εκτιμά ότι η τιμή θα ανοίξει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Σε συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση, ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε επίσης οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ και τον Οκτώβριο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εφόσον, όπως είπε, υπάρξει δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Παράλληλα, επισήμανε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει κρίση χρέους, προσθέτοντας ότι η χώρα μας αποτελεί εξαίρεση σε αυτή την παγκόσμια αναταραχή. Για κραυγαλαία αντίφαση κάνει λόγο το Πασόκ, τονίζοντας πως όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί. Όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει. Σχολιάζοντας τη διαβεβαίωση του Πρωθυπουργού ότι δεν θα κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας, η Χαριλάου Τρικούπη αναφέρει ότι έπειτα από τετραήμερη σιωπή τελικά άδειασε τον κύριο Μαρινάκη για να μην αδειάσει τον εαυτό του. Ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια με τις γνωστές του κουτοπονηριές, ανακοινώνοντας ως παροχή ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με τον περασμένο Οκτώβριο, σχολίασε το ΚΚΕ. Το ενεργειακό κόστος τώρα θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου Ecofin στο Δουβλίνο, καθώς η νέα άνοδος των τιμών αυξάνει τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σε κρίσιμη καμπή ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στον ιστότοπο Άξιος. Έχω μια μεγάλη απόφαση που έρχεται σχετικά με το αν θα τους εξοντώσω ή όχι, είπε για το Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος. Την ερχόμενη Τρίτη θα συναντηθεί με ηγέτες 6 χωρών του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν πετρελοφόρο δεξαμενόπλιο υπό σημαία Τόγκο σε τομέα του στενού του Ορμούζ. Έκτακτη συνέντευξη τύπου παραχώρησε στις 11.30 το πρωί ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για την παρουσίαση του συστήματος AI ελέγχου ιδιωτικών ιατρίων. Στη συνέντευξη τύπου θα συμμετέχουν η πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης. Θα ανακοινώσουμε εργαλεία για να μπορεί να ελέγχει ο πολίτης το ιατρείο πριν το επισκεφτεί, δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Για ξεπλυμά μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο επικεφαλής της αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης έδωσε εντολή να ελεγχθούν όλα τα οικονομικά στοιχεία τους και σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τους. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Στις 5.30 το απόγευμα συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Κλειστή θα είναι από τις 3.30 μετά το μεσημέρι, σταθμοί του μετρό, Κορυδαλός και Μανιάτικα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνι και Νίκαια. Ένα 4χρονο κοριτσάκι εντοπίστηκε από περαστικούς να περιφέρεται μόνο του στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Συνελήφθη η 29χρονη μητέρα του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Άνδρας άγνωστον έως τώρα στοιχείων εντοπίστηκε νεκρός στις πρώτες πρωινές ώρες κατά τη διάρκεια επιχείρησης της πυροσβεστικής για την κατάσβεση φωτιάς σε δωμάτιο προσωρινής διαμονής στη Μύκονο. 54χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στο χειρουργείο μετά από πτώση το απόγευμα από τα ενετικά τείχη στην περιοχή Κομμένο Μπεντένια. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου Κρήτη σε πολύ σοβαρή κατάσταση, ενώ φέρεται να υπέστη ανακοπή μόλις έφτασε στο νοσοκομείο. Έρευνες της αστυνομίας για τα αίτια της πτώσης του. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες και κλοπές με λία πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Τα μέλη της χρησιμοποιούσαν τεχνητή νοημοσύνη για να κλωνοποιούν φωνές συγγενικών προσώπων σε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τα υποψήφια θύματα. Συνελήφθησαν 2 άτομα, 23 και 25 ετών στη Νέα Ιωνία, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 4 άτομα, εκ των οποίων τα 3 έχουν ταυτοποιηθεί. Σε ανωδική πορεία τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς την τελευταία εβδομάδα προσθέθηκαν 46 νέα περιστατικά έναντι 34 την προηγούμενη, ενώ καταγράφηκαν άλλοι 3 θάνατοι ασθενών. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων πλέον έχει φτάσει στα 470, ενώ οι θάνατοι ανέρχονται σε 33. Σε άλλα διεθνή, οι αρχές του Μεξικού ανακοίνωσαν τη σύλληψη του φερόμενου ως δολοφόνου νεαρής φοιτήτριας από την Ισπανία που είχε πάει στη χώρα στο πλαίσιο προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών. Η Κλαούντια Τακορόντε Αγγιλέρα, 21 ετών, βρέθηκε μαχαιρωμένη μέχρι θανάτου το βράδυ του Σαββάτου στην Καουτάτλα. Και να πάμε στον καιρό. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρό στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει στην Αθήνα έως 30 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Κυκλοφοριακή δυσκέρεια σε Ομόνια και Πειραιώς λόγω έργων. Σημαντικές καθυστερήσεις στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από το ύψος του Εγάλεως στα Πατήσια. Αυξημένη κίνηση παρατηρείται και στη Λεωφόρο Μεσογείων. Σημαντικές καθυστερήσεις υπάρχουν στη Λεωφόρο Κηφισίας προς το Χαλάνδρι και σε τμήματα της Λεωφόρου Αθηνών κοντά στον Κηφισό. Τέλος, δύσκολη η κατάσταση στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού καθώς και στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Κυρίες και κύριοι, έτσι έχει ως τώρα η δισεογραφία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30, μείνετε στον Αθήνα 984. Ο Παύλος Μεθενίτης θα είναι μαζί σας την επόμενη ώρα.
3: Αθήνα 984, στους 98.3.
4: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 94 στους 98 και 3 στον ήχο. Ο Νίκος Αγγελόπουλος. Στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος. Στη ραδιοφωνική παραγωγή η Βαρβάρα Βιτζιλέου. Και στο μικρόφωνο ο Παύλος Μεθενίτης. Το τηλέφωνο του σταθμού, στο οποίο απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη, είναι το 213-09-09-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984-onair-papaki-gmail.com και στο Viber 6948-984-984. Μείνετε μαζί μας στο σταθμό της πόλης. Ένα ακόμα ραδιογράφημα βγαίνει στον αέρα. Φίλες και φίλοι, πριν μπούμε στα κυρίως θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα, οφείλω να σας πληροφορήσω ότι μέχρι προχτές, σίγουρα μέχρι την περασμένη Τρίτη, που μας πέρασε έτσι 15 Σεπτεμβρίου, ακόμα έκαιγε η πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή της Κόντσας. Αυτό είναι κάτι που διστάζουν να το πιστέψω και εγώ ίδιος που το λέω, αλλά έτσι είναι. Για 16 μέρες η πυρκαγιά είχε αποτεφρώσει γύρω στις 8.000 στρέμματα πυκνού και υπέροχου δάσους και δυστυχώς δεν έχει υποχωρήσει ούτε μετά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις. Αντιθέτως, η φωτιά αναζωπυρώθηκε από όλα αυτά τα φούμαρα, από όλες αυτές τις φούσκες, από όλα αυτά τα ευγενή αέρια που διέφυγαν από πολιτικά στόματα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου όλοι ομιλήσατε, μα όλοι μιλάμε, περιέγραψαν ένα λαμπρό, ένα τρισόλβιο μέλλον που μας περιμένει εάν τους ψηφίσουμε. Όλες αυτές οι αεριώδεις προσχέσεις λοιπόν έχω την αίσθηση ότι τροφοδότησαν τη φωτιά στην Κόντσα. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Σημασία έχει η επικοινωνία των πολιτικών με τους ψηφοφόρους τους και το επικοινωνιακό μπιριμπίρι και όχι το δάσος στην Κόντσα που καίγεται για 16 μέρες. Μόλις σκέφτηκα κάτι άλλο. Μου φαίνεται πως η μόνη σωτηρία της πατρίδος είναι να κάνουν όλοι μαζί, όλα τα κόμματα, μια οικουμενική, μια πολυσυλλεκτική κυβέρνηση και να εφαρμόσουν όλα μαζί τα προγράμματά τους. Και αν κάποιος συγκρούεται με κάποιο άλλο, να υπερτερεί το πιο φιλολαϊκό. Να πάρουμε τα καλύτερα από όλους. Οπότε, για φανταστείτε να υλοποιούσαν όλοι μαζί τις υποσχέσεις τους. Μιλάμε για ζωή χαρισάμενη, για βίον ανθόσπαρτο. Θα έρχονταν οι Σουηδοί να ζητήσουν πολιτικό άσυλο στην Ελλάδα. Αυτά ως πρόλογος. Πάρτε και ένα τραγουδάκι τώρα για να μας θυμίσει πως ναι, η φωτιά στην Κόντσα καίει για 16 μέρες και με το συμπάθειο δηλαδή που αναταράζει το πολιτικό σκηνικό. 16 μέρες. Στάχτη και Μπούρμερ μιλάμε ή αν προτιμάτε, Burn the Flames.

αποχαιρετούμε, δυστυχώς πρόωρα, το τελευταίο λαϊκό είδωλο. Ένα καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση. «Καλώς ταξίδι Γιώργο», είπε ο Νίκος Ξαρχάκος για τον Γιώργο Μαζονάκη. Φίλες και φίλοι, να δηλώσω ευθύς εξ αρχής πως δεν ακούω Μαζονάκη ούτε και κανέναν άλλο από τα τωρινά έτσι μεγάλα ονόματα της νύχτας, αλλά ούτε και παρακολουθώ τη φωτεινή πορεία αυτών των διατόντων αστέρων που λατρεύονται από πολλούς ανθρώπους οι οποίοι αναζητούν την παραμυθία στα τραγούδια των ειδόλων τους. Την παραμυθία, δηλαδή την παρηγοριά, γιατί η ζωή είναι σύντομη και σκληρή. Επιπλέον, ο κόσμος, φίλες και φίλοι, από αυτά τα σέλια τα λαμπερά περιμένει και κάτι άλλο. Την αλήθεια. Την αλήθεια. Να μας πει επιτέλους κάποιος επώνυμος, κάποιος που τα κατάφερε εκεί που εμείς αποτύχαμε, κάποιος διάσημος να μας πει μια αλήθεια. Ακόμα και την αλήθεια ενός τραγουδιού. Διότι όλοι μας έχουμε μπουχτίσει από τα ψέματα των σοβαρών. Τα οποία από φόβο ενίοτε τα πιστεύουμε. Τα αποδεχόμαστε. Για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας. Αν και ξέρουμε ότι είναι φούμαρα, ομφόλυγες, φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Φαίνεται πως ο κόσμος είχε καταλάβει πως ο Μαζονάκης ήταν αληθινός, αυθεντικός και γι' αυτό τον αγάπησε. Ξαναλέω ότι δεν έχω ιδέα από τη μουσική του, αλλά στραβός δεν είμαι. Όλες αυτές οι χιλιάδες που τραγουδούσαν και οδύρονταν πάνω από το φερετρό του, σαν να είχαν χάσει ένα αγαπημένο τους πρόσωπο, αυτό είναι κάτι που δεν μπορείς να το παραγνωρίσεις, να το αφήσεις να περάσει τον ντουκ. Ίσως ένας λόγος αυτού του σπαρακτικού για πολλούς πένθους για το χαμό του Μαζονάκη να ήταν και η άθλιες συνθήκη του θανάτου. Ο άνθρωπος πήγε σε δοσκυλή στα μπέλη, στα 54 του χρόνια, γιατί έδωσε πίστη σε κάποιους ελπιδέμπορους, σε κάποιους γκουρού με λευκή μπλούζα, που παρασιτούσαν εις βάρος των πλουσίων, υποσχόμενοι την αιώνια νεότητα, την αναγέννηση εκ της τέφρας.

ο φίλος ο ακροατής, ο Χρήστο, Χρήστο Μπικούλης, έτσι λέγεται, με διορθώνει και έχει δίκιο φυσικά. Ο άνθρωπος είναι, φυσικά είναι Σταύρος Καρχάκος και Νίκος Καρχάκος. Δικό μου λάθος και συγγνώμη γι' αυτό. Λοιπόν, λέγαμε για την αναγέννηση της Εύρας. Τώρα, πώς αυτοί οι άνθρωποι έτσι, πώς τα κατάφεραν να εξαπατούν τόσους πολλούς ανθρώπους για τόσο πολύ, αυτό είναι κάτι που χρεώνεται γενικά στο σύστημα υγείας. Άλλωστε και ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης, ο πρώην τηλεπολιτής Δανογιλέκων και νυν υπουργός υγείας, κατά τη διάρκεια της κηδείας του Μαζονάκη ζήτησε δημοσίως συγγνώμη που το σύστημα, όπως είπε, δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει. Και ας μην μιλήσουμε για τον χρυσοπίκυλο τον κύριο Πατούλη, τον ισόβιο, όπως φαίνεται, πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος, ξέρω εγώ, κάτι θα έπρεπε να κάνει κι αυτός, εκ της θεσμικής του ιδιότητας. Δηλαδή, έπρεπε να πεθάνει άσχημα ο Μαζονάκης για να κινητοποιηθούν θεσμοί, ώστε να προστατευτεί το κοινό από κάτι τέτοιους. Θυμίζω την αναβάθμιση της κατηγορίας εναντίον των ιατρών του Κολυνακίου σε ανθρωποκτονία από πρόθεση, με ενδεχόμενο δόλο, και την προφυλάκησή τους. Και τώρα για την κατηγορία για ξέπλυνα μαύρου χρήματος. Δηλαδή, γύρευε τώρα πόσους πήραν στο λαιμό τους μέχρι τώρα, έτσι, για να βγάζουν τόσα χρόνια το ψωμί τους, το χαβιάρι τους, τη σαμπάνια τους και τα ελβετικά τους τα ρολόγια. Θυμήθηκα τώρα και συγχωρέστε με την ετυμολογία της μεσαιωνικής λέξης κομπογιαννίτης. Από το κομπόνο, δηλαδή δένω με μάγια, εξαπατώ, και το γιάν, από το γένο, έτσι, δηλαδή κάνω καλά, θεραπεύω. Σύμφωνα με άλλη εκδοχή, από το κόμπος, το κομπόδεμα από βότανα, το σακούλι που είναι δεμένο με που έχει βότανα μέσα, και το γιαννίτης, δηλαδή πρακτικός γιατρός από τα γιάννα. Κομπογιαννίδες λοιπόν ονομάζονταν περιφρονητικά οι εμπειρικοί γιατροί που παρίσταναν τον ειδικό, ενώ δεν είχαν τις απαραίτητες γνώσεις. Επί τουρκοκρατίας, εκτός από τους εγκατεστημένους μόνιμα σε κάποιο τόπο γιατρούς, υπήρχαν και περιοδεύοντες, έτσι, που χρησιμοποιούσαν περισσότερο τα βότανα. Οι κομπογιαννίτες περιφέρονταν σε πόλεις και χωριά, σοβαρότατοι, κρατώντας κυβότιο γεμάτο φάρμακα. Ο δε βοηθός τους, το κοπέλι, έτσι λεγόταν, φώναζε. Γιατρός, γιατρικά, βότανα για κάθε αρρώστια. Κρατούσαν αυτοί στο χέρι ένα μεγάλο και χοντρό μπαστούνι με τον όφι της ιατρικής. Όχι μόνο ως σύμβολο του επαγγελματός τους, αλλά και για να αμήνονται από τα αγρίμια που τους επιτίθενταν, καθώς διέσχισαν τις ερημιές της ελληνικής ενδοχώρας. Αυτοί ήταν οι κομπογιαννίτες, οι αγύρδες, οι αλμπάνιδες, οι τσαρλατάνοι της ιατρικής, που βρήκαν άξιους συνεχιστές της τέχνης τους στους ειδικούς της σαμανικής και γκβαντικής ιατρικής. Και έτσι, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στον άδοξο, ύποπτο θάνατο του λαϊκού τραγουδιστή και μετά στο κοινωνικό φαινόμενο της πάνδημης κηδείας του Γιώργου Μαζονάκη. Και εδώ επιτρέψτε να πω κάτι. Ας μη σουφρώνει η πεφοντισμένη αριστερά και η αριστοκρατική δεξιά, η ανώτερη δηλαδή κοινωνική, μορφωτική και οικονομική τάξη, την ευαίσθητη της μύτη με την ειλικρινή οδύνη των ανθρώπων που κλάψανε τον Μαζονάκη. Ας μη σηκώνουν το φρύδι της αριστείας τους αυτοί που λιδωρούν ό,τι λαϊκό. Οι εστέτ που βδελίσονται τη λαϊσιτέ, έτσι. Τα μέλη της ελίτ που τρέφονται μόνο με τον νέκταρ του υψηλού πολιτισμού και την αμβροσία της αριστοκρατικής αισθητικής. Εννοείται πως ουδής υποχρεούται να γουστάρει οτιδήποτε. Η πρόσληψη της τέχνης υψηλής ή ταπεινής είναι αυστηρά υποκειμενική. Ωστόσο, είτε Μπαχ ακούς αποκλειστικά είτε Βαμβακάρη, αν δεν αναγνωρίζεις τη γνησιότητα από όπου και αν προέρχεται, αν δεν αντιλαμβάνεσαι την ασπέρουσα αλήθεια και το αναλύσκον πάθος στα ακούσματα της αντιπέρα όχθης, τότε η αριστεία σου είναι μουσαντέ. Τιμή σένεγε λοιπόν για το καλό κατεβόδιο στο Γιώργο Μαζονάκη ένα κομμάτι, κυρίες και κύριοι, που δεν περίμενα ποτέ πως θα το άκουγα από το στόμα του, τραγουδισμένο με ψυχή.

Ο Άγγλος συγγραφέας Σάμιουελ Τζόνσον είχε πει κάτι έξυπνο. Patriotism is the last refuge of a scoundrel. Ο πατριωτισμός είναι το τελευταίο καταφύγιο ενός αχρίου. Λες και το είπε αυτό ο Τζόνσον από το 18ο αιώνα, παρακαλώ, για τον υπαρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, που αποφυλακίστηκε προχτές υπό τις θυελώδεις επιθυμίες υποστηρικτών του, οι οποίοι έστησαν ολόκληρο εθνικοπατριωτικό σοου ανεμίζοντας ελληνικές σημαίες έξω από τις φυλακές Δομοκού. Ο πατριωτισμός λοιπόν είναι το τελευταίο καταφύγιο ενός scoundrel, δηλαδή ενός αχρίου, ενός καθάρματος ή ενός απατεώνα.

Μάλιστα, κύριε. Μπορεί κάποιος να έκανε ό,τι βρωμιά μπορείς να φανταστείς, ακόμα και να σκότωσε, αλλά είναι γνήσιος Έλληνας. Οπότε δεν δικαιούσε να διώξει έναν Έλληνα. Έτσι δεν είναι? Μπορεί ο στιβαρός νεαρός με τη σβάστικα χτυπημένη τατού στο μπράτσο να καταδικάστηκε σε 13,5 χρόνια για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, αυτής της ίδιας οργάνωσης που μαχαίρωσε τον Παύλο Φίσα 13 χρόνια πριν και τον Σαχζάτ Λουκμάν, συγγνώμη. Αυτής λοιπόν της νεοναζιστικής συμμορίας των πιθηκανθρώπων που είχαν σαπίσει στο ξύλο κόσμο και κοσμάκι, αριστερούς και μετανάστες, αλλά ο Πακάλος, όλοι αυτοί ήταν Έλληνες πατριώτες, πνευματικά τέκνα του Τσολάκουλου, του Κοντζαμάνη, του Σκαλούμπακα και του Θεοφίλου Γιαννάκου. Οπότε ας φερθούμε επί οίκια. Ας τους ρίξουμε στα μαλακά, γιατί είναι Έλληνες, κυρίες και κύριοι, γιατί είναι εθνικόφρονες. Όπως εθνικόφρονες ήταν και οπαδοί που πρόσμεναν από το άρτι αποφυλακιστέν πρωτοπαλίκαρο του Φίρερ Μιχαλολιάκου, όχι απλώς να κάνει κόμμα όπως υποσχέθηκε, αλλά να σώσει την Ελλάδα από τους ξένους, από τους διεφθαρμένους πολιτικούς, από τους κομμουνιστές και τους επαμφωτερίζοντες, από όλους τέλος πάντων που δεν συμμερίζονται το όρμα του κουρεμένου τύπου που βγήκε από την Μπουζού. Ποιο είναι αυτό το όραμα? Είναι το ίδιο με αυτό που προβάλλουν στη σκοτεινή εγκεφαλική αίθουσα του ευρωπαϊκού όχλου οι νεοναζί σε όλη την Ευρώπη. Για τη φτώχεια δεν είναι οι ξένοι. Όλη η πολιτική είναι διεφθαρμένη, ζήτω ο πόλεμος, αίμα και τιμή. Και έτσι τα ορφανά του Αδόλφου αυξάνονται και πληθύνονται, όσο η Ευρώπη γίνεται όλο και πιο φτωχή και χαζή, όλο και πιο αμόρφωτη και φοβική. Τα αυγά του φιδιού εκολάπτονται συνεχώς, όσο κρατεούται η πίστη πως μόνο ένας πόλεμος θα μας σώσει. Και έτσι το βαθύ σύστημα τα ακούει όλα αυτά και τρίβει τα χέρια του. Και έτσι το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα μαθαίνει για την αποφυλάκηση του ακατονόμαστου και ανοίγει σαμπάνιες. Και έτσι οι Ευρωπαίοι συμπολίτες μας καταντάνε σιγά σιγά από πολίτες υπήκοοι και ακόμα χειρότερα στρατεύσιμοι. Διότι αν είσαι φαντάρος, απαγορεύεται να αμφισβητήσεις το καθεστώς. Και έτσι τα καθάρματα πολλαπλασιάζονται και κανείς δεν τα πειράζει. Γιατί είναι γνήσιοι πατριώτες. Και ποιος τολμά να τα βάλει με τη σημαία?

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Συνεδριάζουν σήμερα και αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης εν μέσω της ενεργειακής κρίσης που θα κυριαρχήσει στην ατζέντα. Την ερχόμενη εβδομάδα νέες κυβερνητικές ανακοινώσεις για την τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Σε μια ώρα έκτακτη συνέντευξη τύπου του Υπουργού Υγείας για την παρουσίαση του συστήματος AI ελέγχου ιδιωτικών ιατρίνων στη σκιά της υπόθεσης Μαζονάκη. Σεισμική δόνηση με μέγεθος 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 10 παρα 20 ώρα Ελλάδος στην Ιστιαία. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός έγινε σε απόσταση 110 χιλιόμετρων βόρεια-βορειοδυτικά των Αθηνών. Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Είναι μια περιοχή με έντονη σεισμικότητα που δεν δίνει μεγάλα μεγέθη. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, είπε στο ET News ο Ευθύμιος Λέκας. Κλείστη από τις 3.30 μετά το μεσημέρι σταθμή του μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα λόγω της συγκέντρωσης στις 5.30 το απόγευμα στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Θα ακολουθήσει πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Σε ανωδική πορεία τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, 46 νέα περιστατικά την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ καταγράφηκαν άλλοι 3 θάνατοι ασθενών. Άνδρα στα στοιχεία του οποίου δεν έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί εντοπίστηκε το πρωί χωρίς τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε δωμάτιο προσωρινής διαμονής στη Μύκονο. Σοκ στις Φιλιππίνες, τουλάχιστον ένας νεκρός και 4 τραυματίες από πυροβολισμού σε γυμνάσιο. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με τη θερμοκρασία 30 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση από τον Αθήνα 984 στις 11, επιστροφή στον Παύλο Μεθενίτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Αθήνα 984.
5: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το ραδιογράφημα που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 10 και κάτι από τον Αθήνα 984 στο 98 και 3. Το τηλέφωνο του σταθμού στο οποίο απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι το 213-09-09-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984onair@gmail.com και στο Viber 6948-984-984. Φίλες και φίλοι, έχουμε την τέχνη για να μην πεθάνω από την αλήθεια, είχε πει πολύ σοφά ο Φρεντερίκος Νίτσε, και πράγματι, χωρίς την τέχνη ο βίος μας θα ήταν αβίωτος. Η αλήθεια, η σκληρή, κοφτερή και αιχμηρή αλήθεια της ζωής θα μας διέλυε, θα μας κατατεμάχισε. Όμως δεν έχουμε την τέχνη μόνο για να αντέξουμε την αλήθεια. Η τέχνη δεν είναι μόνο το μάργαρο με το οποίο περιτυλίγουμε τον σκληρό κόκο πραγματικότητας για να μας πληγώνει, αλλά είναι και ένας φακός που φωτίζει τις αλήθειες που οφείλουμε να δούμε, που είναι ανάγκη πάσα να σταθούμε απέναντί τους, ώστε να κάνουμε κάτι, ώστε να αγκαστούμε να πάρουμε θέση. Θέλω να σας μιλήσω για δύο κινηματογραφικά φεστιβάλ και δύο ταινίες που τις τελευταίες μέρες έκαναν αίσθηση, διότι είπαν την αλήθεια, αλλά με έναν ωραίο αισθητικά τρόπο, ώστε να την προσέξουν. Ξέρετε, μπορείς να αφηγηθείς πολύ όμορφα μια φρικαλαία ιστορία. Μια θαυμάσια φωτογραφία ενός σηματοβαμμένου πεδίου μάχης ή σφαγής είναι ένα καλό παράδειγμα. Η τέχνη μπορεί να γίνει σπαρακτική, φίλες και φίλοι, γιατί η ομορφιά πληγώνει περισσότερο την ασχήμια, όπως ακριβώς και η αγάπη που καμιά φορά κόβει βαθύτερα από το μίσος. Love will tear us apart. Που έλεγαν και Joy Division, η αγάπη θα μας κάνει κομμάτια. Και αυτό είναι ένα όμορφο τραγούδι, ένα σπάνιο έργο τέχνης.

Είπα ότι θέλω να σας μιλήσω για δύο ταινίες, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, η πρώτη από τις δύο είναι το ντοκιμαντέρ NASA, που σκηνοθέτησαν οι Ισραηλοί δημοσιογράφοι Yuval Abraham και Rachel Zohr. Η ταινία απέσπασε την προηγούμενη εβδομάδα το ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Όταν έπεσαν οι τίτλοι τέλους, το κοινό χειροκροτούσε θερμά για 25 λεπτά. Κάτι που δεν είχε ξαναγίνει ποτέ σε αυτό το διάσημο φεστιβάλ. Η ταινία αντλεί το τίτλο της από ένα Ισραηλινό στρατιωτικό όρο, ένα ακρονίμιο που χρησιμοποιούν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, που δηλώνει τον εκτιμόμενο αριθμό αμάχων που σκοτώνονται κατά διάρκεια ενός πλήγματος. Ένας από τους μάρτυρες που εμφανίζεται στην ταινία εξήγησε ότι οι στρατιωτικοί έχουν πρόσβαση σε ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, που τους επιτρέπει να γνωρίζουν για κάθε κατοικία στη Γάζα πόσα άτομα βρίσκονται σε αυτήν και συνεπώς πόσοι θα διαμελιστούν εάν τους βομβαρδίσουν. Το 80 λεπτό ντοκιμαντέρ NASA βασίζεται σε ανώνυμες μαρτυρίες 24 μελών του Ισραηλινού στρατού και των υπηρεσιών πληροφοριών που συμμετείχαν στις γενοκτονικές στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας, οι οποίες, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της πόλης, που μεταβλήθηκε ως γνωστόν σε Ερυπιώνα, σε κρανίου τόπο, κόστησαν ζωή σε 73.000 Παλαιστίνιους, αμάχους στην πλειονότητά τους. Πιστεύουμε ότι η άρνηση ενός εγκλήματος είναι αυτή που συμβάλλει στη διόνυσή του. Και γι' αυτό θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό να παρακολουθήσουν οι Ισραηλοί αυτή την ταινία. Η χώρα μας είναι αυτή που διαπράττει αυτά τα εγκλήματα, δήλωσε ο Αμπραχάμ κατά την ομιλία αποδοχής του βραβείου. Όπως καταλαβαίνετε, στο Ισραήλ είναι χαλασμός κυρίου. Ο Ισραηλινός στρατός, ο διαβόητος IDF, αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες περί μαζικής θανάτωσης αμάχων στη Γάζα. Ενώ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, που θυμίζω πως παραμένει καταζητούμενος για εγκλήματα πολέμου από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, δεν το ξεχνάμε αυτό, δήλωσε πως το ντοκιμαντέρ εντάσσεται σε ένα κύμα παγκόσμιας υποκίνησης μίσους κατά των Εβραίων. Ανοίγουν εισαγωγικά. Είναι σοκαριστικό. Πολεμούμε την παγκόσμια αντισημιτική ρητορική μίσους και όταν αυτή προέρχεται από τους κόλπους μας είναι ανυπόφορη. Κλείνει τα εισαγωγικά, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Οι σκηνοθέτες του ντοκιμαντέρ NASA συγκέντρωσαν τα πειρά και άλλων στελεχών της Ισραηλινής κυβέρνησης. Ο Υπουργός Πολιτισμού Μίκη Ζοχάρ ανακοίνωσε ότι θέλει να αφαιρέσει την ηθαγένεια από τους σκηνοθέτες του ντοκιμαντέρ, κατηγορώντας τον Άμπραχαμ και την Ζοχάρ ότι θέλουν να βλάψουν την πατρίδα τους προκειμένου να λάβουν τα χειροκροτήματα των αντισημιτών σε όλο τον κόσμο. Κάτι που, όπως λέει, συνιστά εισαγωγικά προδοσία κατά του κράτους. «Είστε ντροπή και πηγή αμηχανίας για ολόκληρο το λαό του Ισραήλ. Φύγετε», έγραψε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο μονίμος έξαλλος ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, ο κύριος Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ. Είναι φανερό πως κάποιοι θεωρούν πως ό,τι και να κάνει το Ισραηλινό κράτος είναι καλώς καμωμένο. Ίσως γιατί έχει την εκ Θεού άδεια να σκοτώνει. Όταν, όπως, όσους και όποιους γουστάρει. Διότι, ως γνωστόν, η ζωή ενός Ισραηλινού πολίτη αξίζει περισσότερο από τη ζωή οποιοδήποτε άλλου ανθρώπου στη γη. Συνεπώς, η κριτική στις πράξεις αυτού του κράτους, η αποκάλυψη των εγκλημάτων του, είναι αντισημιτισμός. Έτσι δεν είναι? Οπότε, ποιος θα τολμήσει να αμφισβητήσει πως το Ισραήλ έχει την άδεια να σκοτώνει? The license to kill.

Η δεύτερη ταινία για την οποία θέλω να σας μιλήσω σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι το Wheel to Live της Βίκης Αναστασιάδου. Wheel to Live, Wheel τροχός, Wheel to Live είναι ένα λογοπαίγνιο με το Wheel to Live, θέληση για να ζήσεις, αλλά ο τίτλος είναι Wheel to Live, που ακούγεται σχεδόν το ίδιο, τροχός και θέληση. Λοιπόν, της Βίκης Αναστασιάδου, μια συγκλονιστική ιστορία θέλησης, αισιοδοξίας και αλληλεγγύης με ήρωα, ένα νεαρό τετραπληγικό σε κέντρο αποκατάστασης. Που αναδείχθηκε λοιπόν αυτή η ταινία, ο μεγάλος νικητής του 49ου Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Η ταινία, εκτός από το Χρυσό Διόνυσο που έλαβε το πρώτο βραβείο, άρα και το πολυπόθητο εισιτήριο για τη συμμετοχή στη διαδικασία των Όσκαρ, απέσπασε το βραβείο κοινού, καθώς και τα βραβεία της Ομοσπονδίας των Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας, καθώς και το Onassis Film Award. Να πούμε πως η ταινία ξεκίνησε ως project από το pitching του Φεστιβάλ Δράμα στην Αθήνα, που διοργανώθηκε στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Το Wheel to Live στηρίζεται στην αληθινή ιστορία του σεναριογράφου αλλά και πρωταγωνιστή Νίκου Τσογκίδη, ο οποίος απέκτησε μια αναπηρία μετά από ατύχημα. Τώρα, αυτός ο Τσογκίδης, φίλες και φίλοι, είναι ένας φοβερός τυπάς, ένα απίστευτο μαγκάκι, ένας κεφάτος, έξυπνος, ωραίος νέος άντρας, με λαμπρό χιούμορ, ασίγαστη όρεξη για ζωή και δημιουργία και ένα απαράμιλο σθένος. Και είναι και πολύ καλός ηθοποιός, μια πτωφερή κουβέντα, και πολύ καλός σεναριογράφος. Ο Νίκος πήρε με το σπαθί του δικαιότατα το μεγάλο βραβείο λοιπόν στο 49ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Το Τσογκίδη τον χειροκρότησα, φίλες και φίλοι, με την ψυχή μου. Ήταν χαρά και τιμή μου, πραγματικά, που τον γνώρισα από κοντά και του έφυγα το χέρι. Γιατί αυτός ο νεαρός άντρας μου ενδυνάμωσε την ασθενική και παραπέουσα πίστη μου στον άνθρωπο, με αλφακεφαλαίο έτσι. Τον αγωνιζόμενο άνθρωπο. Που για κάθε βάσανο στη ζωή του έχει ένα χαμόγελο. Έχει ένα λαμπρό μηδίαμα για κάθε συμφορά. Να πούμε εδώ πως υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Γιώργου Αγγελόπουλου, ο οποίος είναι η τρίτη σεζόν που είναι στο τιμόνι του φεστιβάλ, και κάνει μια εξαιρετική δουλειά από κάθε άποψη, το 49ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, λίγο πριν πενταρίσει πανηγυρικά, πριν φτάσει το 50 ας πούμε, καλοδέχθηκε λοιπόν του συνεφίλ και σύσσωμη την κινηματογραφική κοινότητα της Ελλάδας και όχι μόνο της Ελλάδας, στην όμορφη μακεδονίτικη πόλη της Δράμας από τις 6 μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου. Με ένα γενναιόδωρο, ένα πλούσιο γενναιόδωρο πρόγραμμα χορταστικό, περιελάμβανε συνολικά 157 ταινίες από όλο τον κόσμο, από τις οποίες οι 45 προβλήθηκαν σε παγκόσμια πρεμιέρα. Αυτές οι ταινίες διαγωνίστηκαν στα 5 προγράμματα του φεστιβάλ, στο εθνικό, το διεθνές, το εθνικό και διεθνές σπουδαστικό, αλλά και στο νεοσύστατο διεθνές πρόγραμμα ντοκιμαντέρ. Μεγάλη εντύπωση στους συμμετέχοντες έκαναν δύο αφιερώματα στις μικρού μήκους δημιουργίες του σπουδαίου σκηνοθέτη Χρήστου Δήμα, αλλά και στο έργο της πρωτοπόρας κινηματογραφίστριας Αλίντας Δημητρίου, της οποίας το ντοκιμαντέρ για το θέατρο στο βουνό συγκίνησε τους θεατές. Φανταστείτε τώρα, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, χοροδίες και θέατρο σκιών, πολιτισμός με άλλα λόγια, να πραγματοποιούνται αποκλειστικά από τους αντάρτες του ΕΑΜΕΛΑΣ. Τους ψυχωμένους αντάρτες του ΕΑΜΕΛΑΣ, με ό,τι πενιχρά μέσα είχαν στη διάθεσή τους, κάτι σκηνικά, φανταστείτε σκηνικά από κουβέρτες και μπατανίες και τέτοια πράγματα. Κάτι σκηνικά, φανταστείτε σκηνικά από κουβέρτες και μπατανίες και τέτοια πράγματα.

Όλος αυτός ο πολιτισμός να παράγεται και να διακινείται και να απλώνεται στην Ήπειρο και στην Βρετανία, δηλαδή στην ορεινή ελεύθερη Ελλάδα, όταν σε όλη την υπόλοιπη χώρα βάραινε η ναζιστική κατοχή. Δηλαδή είναι φοβερό να ακούστηκε κάτι σαν ντοκιμαντέρ που μου έκανε μεγάλη εντύπωση, ότι πέσανε ένα τραγούδι καινούριο. Φτιάχνανε, γράφανε, συνθέτανε και παίζανε ένα τραγούδι, το τραγουδάγανε σε ένα χωριό. Και όταν ο θείος, η κομπανία, όλο η ομάδα των ανταρτών, των μουσικών έτσι, και των τραγουδιστών πήγαινε στο επόμενο χωριό, διαπίστωνε το τραγούδι αυτό που είχαν γράψει το προηγούμενο, τους περίμενε εκεί. Τους προλάβαινε, δηλαδή πήγαινε πριν από αυτούς το τραγούδι εκεί. Τα μέσα, μιλάμε τώρα για την ορεινή Ελλάδα, έτσι, όπου οι Γερμανοί είναι σε απόσταση κάποιων χιλιόμετρων από εκεί και κάνεις παράσταση και κάνεις θέατρο και κάνεις αυτό με το τυφάκι παραπόδα. Λοιπόν, σε αυτό το φεστιβάλ, σε αυτό το φεστιβαλικό πλαίσιο, φίλες και φίλοι, προβλήθηκε και έκανε θράψη η ταινία του Τσογκίδη, την οποία αναφέρω ασφαλώς αδικώντας πολλές άλλες, πάρα πολλές άλλες, δεκάδες άλλες ταινίες, ελληνικές και ξένες, που μας καθήλωσαν το κοινό της δράμας, μας ταξίδεψαν, μας απογείωσαν, μας χάρισαν την εκλεκτή συγκίνηση, αυτή που έλεγε ο Καβάφης. Σκιαγραφώντας το πανί όλα τα σύγχρονα πάθη, προσωπικά και κοινωνικά. Μοναξιά, έρωτας, βία, καταπίεση, κακοποίηση, αναζήτηση ταυτότητας και εν τέλει κάθαρση και λύτρωση. Αυτός δεν είναι σκοπό της τέχνης. Ας ακούσουμε τη λύτρωση του Ξαρχάκου.

Φίλες και φίλοι, αλλάζουμε κλίμα και θέλω να σας πω ότι τη στιγμή που βάζετε βενζίνη στη μηχανή ή στο αυτοκίνητό σας προς 2,17, 109, 160, τέλος πάντων, περισσότερα από 2 ευρώ το λίτρο, ενώ τώρα που βάζετε βενζίνη μετρημένα, έτσι, ευλαβικά, όπως βάζουν το άρωμα οι κυρίες πίσω από τα αυτιά και στους καρπούς και δεν λούζονται με δάφτο. Τη στιγμή λοιπόν που βλέπετε τα νούμερα στην Αντλία να γυρίζουν τρελά, αδειάζοντας το πορτοφόλι σας, αναλογιστείτε την τεράστια, την κολοσσία εσχροκέρδια που ασκούν οι εταιρείες καυσίμων εις βάρος του ελληνικού λαού, που ποτέ δεν χάνουν. Είτε πέφτει είτε τσιμπάει τιμή του βαρελιού, αυτές πάντα κερδίζουν. Ένα περίεργο πράγμα, ρε παιδί. Αυτή λοιπόν η εσχροκέρδεια των μεγαλοβενζινάδων, αυτή η αστρονομική κερδοφορία των εταιριών τους, συνδυαζόμενη με τη ληστρική φορολογία που επιβάλλει το κράτος σε κάθε λίτρο βενζίνης ή πετρελαίου κίνησης ή όσον ούπο θέρμανσης, πραγματικά εξαερώνουν το εισόδημά μας, κυρίες και κύριοι. Και όπως πάει το πράγμα, σε λίγο θα καλούμαστε να επιλέξουμε μεταξύ του γεμάτου τεμπόζιτου και του γεμάτου ψυγείου. Ό,τι και να κάνει ο Πρωθυπουργός μας, που αναγγέλει ότι μπορεί και να προσωρινά να περιστείλει κάπως το ειδικό φόρο κατανάλωσης. Καλά, συγγνώμη κιόλα σας, μην τον πιέζουμε τον άνθρωπο. Και ποιος φταίει για όλα αυτά, πιο σωστά, ποιος ωφελείται, κι μπόνο, που λέγανε και Λατίνοι, σίγουρα όχι εσείς κι εγώ, που πλησιάζουμε βενζινάδικο με καρδιοχτύπη, λες και μπαίνουμε σε χειρουργείο. Ποιος θέλει λοιπόν που ανέβηκε διεθνώς η τίμη του πετρελαίου, ποιος ξεκίνησε αυτό το παράνομο βλακοδέστατο και ολέθριο πόλεμο με το Ιράν, έτσι, με τα στενά του Ορμούς να ανοιγοκλίνουν σαν φερμουάρ, αναστατώντας εντελώς την ενεργειακή ισορροπία του πλανήτη, οι Ηνωμένες

Πολιτείες, ποιος άλλος. Και πώς και ποιος μπλοκάρισε το ρώσικο φτηνό φυσικό αέριο που κινούσε την Ευρωπαϊκή Βιομηχανία? Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιος άλλος, για να τιμωρήσει τη Ρωσία που μπουκάρισε στην Ουκρανία. Κάτι που δεν βρήκε την ευαισθησία και την ηθική να κάνει με την μπούκα του Ισραήλ στην Παλαιστίνη. Η αλήθωρη λοιπόν και αυτοκαταστροφική Ευρωπαϊκή Ένωση έκλεισε τις τρόφιγγες του ρώσικου αερίου ώστε να αγοράζουμε το πολλές φορές ακριβότερο αμερικάνικο αέριο. Και έχεις και την κυρά Ούρσουλα, την ηγέτιδα της Ευρώπης, να τραγουδάει και αυτή από τη σκηνή του Ευρωκοινοβουλίου στις Βρυξέλλες πολεμικά εμβατήρια, ξεδιπλώνοντας το όραμά της για μια πολεμική οικονομία στην Ευρώπη του νέου Μεσοπολέμου. Στην Ευρώπη, δηλαδή μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο και πριν τον Τρίτο και ίσως τελευταίο πόλεμο της ανθρωπότητας.

Αλλά γιατί η Ευρώπη επενδύει στον πόλεμο αντί να ποντάρει στην ειρήνη? Κάποιοι λένε πως έτσι με τους πολέμους ο καπιταλισμός ξεπερνά τις κρίσεις του. Εκτονώνει την πίεση, δημιουργεί νέες αγορές, ανακατεύει την τράπουλα, απαλλάσσεται από το πλεόνασμα εργατικής δύναμης και προϊόντων ώστε να δημιουργηθεί χώρος για τους νέους υποαμοιβόμενους σκλάβους που θα αγοράζουν πανάκριβα τα αντικείμενα που ήδη θα παράγουν. Ή ίσως γιατί η Αμερική, καβάλα στο ευρωπαϊκό της υποζύγιο, θέλει σόν και ντε να διατηρήσει την πρωτιά, την κυρίαρχη θέση της στον κόσμο. Κάτι που ασφαλώς δεν γουστάρει ούτε η Ρωσία ούτε η Κίνα. Οπότε η λύση του πολέμου φαίνεται λογική. Σε ανθρώπους βέβαια που έχουν τόσο πολύ χαντακώσει το μυαλό τους με την εξουσιοφρένεια που τους δέρνει, ώστε μια καταστροφή πλανητικής κλίμακας τους φαίνεται κάτι λογικό. Αφού είστε που ο πόλεμος ισχυροποιεί τους ηγέτες. Δείτε τον Νετανιάχου. Δείτε τον Χαμενεΐ. Δείτε τον Πούτιν. Δείτε τον Ζελένσκι. Όσο οι χώρες τους είναι σε εμπόλεμη κατάσταση, αυτοί δεν ξεκολλάνε από τις καρέκλες τους, ούτε με χειρουργική απόξεση μιλάνε. Αν βάλεις στην εξίσωση και την αυτού ηλιθιώδη μοχθηρότητα τον αυτοκράτορα της Αμερικής Τραμπ τον πρώτο, τότε το μόνο που θα μπορούσα να πω κλείνοντας, φίλες και φίλοι, στεναχωρώντας συγχρόνως την αγία πολεμική βιομηχανία και τους θεσμικούς και επικοινωνιακούς της υπηρέτες, είναι να κάνω μια αφελή ευχή, όπως οι υποψήφιες στάρ στα καλλιστεία για να δείξουν την κοινωνική τους ευαισθησία. Δώστε παρακαλώ μια ευκαιρία στην ειρήνη. Give peace a chance.

Φίλες και φίλοι, ακούσατε το ραδιογράφημα που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή λίγο μετά τις 10 το πρωί από τον Αθήνα 94, στο 98 και 3. Στον ήχο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος. Στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος. Στη ραδιοφωνική παραγωγή η Βαρβάρα Βιτζιλέου. Ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Ειρήνη Αρκουμάνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Γιάννα, την Παρασκευή, τον Νίκο, τη Μαρίνα, τον Γιάννη, την Αμάντα και τον Χρήστο και τη Φρίντα και την Ειρήνη που μας έστειλαν τόσο καλά λόγια. Στο μικρόφωνο ήταν ο Παύλος Μεθενίτης. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τη Βάνα Λυκομήτρου και κατόπιν το μικρόφωνο του σταθμού πηγαίνει στους κυρίους Χατσίγιαν και Χονδρόπουλο. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Θα λένε σε μια εβδομάδα να είναι πολλές ημέρες σας και ευχάριστες νύχτες σας.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Έκτακτη συνέντευξη τύπου παραχώρησε μισή ώρα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για την παρουσίαση του συστήματος AI ελέγχου ιδιωτικών ιατρίων. Στη συνέντευξη τύπου θα συμμετέχουν η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη, και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης. Θα ανακοινώσουμε εργαλεία για να μπορεί να ελέγχει ο πολίτης το ιατρείο πριν το επισκεφτεί, δήλωσε ο κύριος Γεωργιάδης σε συνέντευξή του το πρωί στην ΕΡΤ. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του ΟΑΤΗ που ECOFIN στο Δουβλίνο. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας οι ανακοινώσεις για την κυβερνητική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης με τον Πρωθυπουργό να εκτιμά ότι η τιμή θα ανοίξει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Σε συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε επίσης οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ και τον Οκτώβριο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εφόσον, όπως είπε, υπάρξει δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για κραυγαλαία αντίφαση κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί. Όταν πρόκειται για υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει. Ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά το αμονοπόλιο της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια με τις γνωστές του κουτοπονηριές, ανακοινώνοντας ως παροχή ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο, σχολίασε το ΚΚΕ. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα συναντάται στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται ο βουλευτής Αλέξανδρος Αυλονίτης, ο οποίος εξελέγει με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Προηγήθηκε συνάντησή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η Αμερικανική κυβέρνηση ενέκρινε την πώληση 48 μαχητικών αεροσκαφών F-35 στη Σαουδική Αραβία αξίας 24,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων με φόντο τις συνεχείς συγκρούσεις μεταξύ του Βασιλείου και των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Κογκρέσο, κυρίως για τον κίνδυνο να αποκτήσει η Κίνα πρόσβαση σε ευαίσθητη αμερικανική στρατιωτική τεχνολογία μέσω της Σαουδικής Αραβίας. Σε κρίσιμη καμπή ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στον ιστότοπο Άξιος, έχω μια μεγάλη απόφαση που έρχεται σχετικά με το αν θα τους εξοντώσω ή όχι, είπε για το Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Την ερχόμενη Τρίτη θα συναντηθεί με ηγέτες 6 χωρών του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο υπό σημαία Τόγκο σε τομέα του στενού του Ορμούζ. Σεισμός έγινε αισθητός πριν τις 10 το πρωί στην Αττική. Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η δόνηση ήταν μεγέθους 4,2 ρίχτερ, με το επίκεντρο να εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 5 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των βασιλικών Ιστιαία στην Εύβοια. Κλειστή από τις 3.30 μετά το μεσημέρι η σταθμή του μετρό Κορυδαλλός Μανιάτικα και Μανιάτικα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνη και Νικαία λόγω συγκέντρωσης στις 5.30 το απόγευμα στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνη για τη συμπλήρωση 13 ετών από τη δολοφονία του από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Θα ακολουθήσει πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση δόθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας για την ψυχική υγεία. Συστήνεται Πανελλήνιο Σύλλογος Ψυχολόγων και κλάδος νοσηλευτών στο ΕΣΥ. Σκοπός είναι η προαγωγή και ανάπτυξη του επαγγέλματος των ψυχολόγων, είπε στον Αθήνα 984 ο πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, Νίκος Μακρύς. Για τρίτη φορά αναβλήθηκε σήμερα από το Μικτόρκο το εφετείο της Αθήνας η δευτεροβάθμια δίκη με κατηγορούμενη τη Ρούλα Πισπυρίγκου για την υπόθεση του θανάτου της πρωτότοκης κόρης της Τζορτζίνας λόγω ασθένειας της συνηγόρου υπεράσπισης. Η διαδικασία μεταφέρθηκε για τις 2 Απριλίου του 2027. Άνδρας αγνώστων έως τώρα στοιχείων εντοπίστηκε νεκρός στις πρώτες πρωινές ώρες κατά τη διάρκεια επιχείρησης της πυροσβεστικής για την κατάσβεση φωτιάς σε δωμάτιο προσωρινής διαμονής στη Μύκονο. 54χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στο χειρουργείο μετά από πτώση το απόγευμα από τα ενετικά τείχη στην περιοχή Κομμένο Μπεντένι. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου σε πολύ σοβαρή κατάσταση, ενώ φέρεται να επέστη και ανακοπή μόλις έφτασε στο νοσοκομείο. Έρευνες της αστυνομίας για τα αίτια της πτώσης του. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες και κλοπές με λία πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Τα μέλη της χρησιμοποιούσαν τεχνητή νοημοσύνη για να κλωνοποιούν φωνές συγγενικών προσώπων σε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τα υποψήφια θύματά τους. Συνελήφθησαν 2 άτομα 23 και 25 ετών στη Νέα Ιωνία. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλοι 4, εκ των οποίων οι 3 έχουν ταυτοποιηθεί. Ανοιχτή ξανά ως την τρίτη ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα αφορά τους δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση στην αρχική προθεσμία. Σε άλλα διεθνή, τουλάχιστον ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες από πυροβολισμού σήμερα σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο νότιο τμήμα των Φιλιππίνων, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη. Και να πάμε στον καιρό. Γενικά, έθριος σήμερα ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει στην Αθήνα έως 30 βαθμούς Κελσίου. 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι είχε τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μείνετε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Απόστολο Χονδρόπουλο.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε.
6: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου.
2: Αθήνα 984.

0: Καλή σας ημέρα. 11 λεπτά μετά τις 11 είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Είναι εκπομπή Έκτακτο Παράρτημα. Τον ηχορυθμίζει Εύη Ρεντίφη, στην δημοσιογραφική επιμέλεια Βαρβάρα Βιτσιλέου και η Λίλιαν Ξύλου. Στη μουσική επιμέλεια ο Χρήστος Κόκκινος. Στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100. Απαντά στα τηλεφωνήματά σας η Ειρήνη Αρκουμάνη. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω mail στη διεύθυνση 984@gmail.com, αλλά και μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Το θέμα βεβαίως της ημέρας έχει να κάνει με τον απόϊχο των προαναγγελιών που ακούσαμε χθες από τον Πρωθυπουργό σε ό,τι αφορά τις παρεμβάσεις στην ενέργεια. Να πούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και συνάντηση αυτή την ώρα του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και υπήρξε και εκεί αναφορά από τον Πρωθυπουργό στα θέματα αυτά. Είπε ότι μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων, ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, και αναφέρθηκε βεβαίως και πάλι σε αυτή τη διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, στη συνέχιση και της στήριξης στο ντίζελ, ενώ επανέλαβε και αυτό το οποίο, στο οποίο έκανε αναφορά και χθες, ανοίγοντας μια συζήτηση και εδώ, το θέμα δηλαδή μιας ενδεχόμενης ευρωπαϊκής παρέμβασης για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είπε ότι ο ίδιος θα το θέσει μετεπιτάσεως, όπως είπε, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είναι προγραμματισμένο για τα μέσα του Οκτώβρη. Και εξήγησε και πάλι από τη δική του πλευρά ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να το μειώσουμε χωρίς να περικόψουμε άλλη δαπάνη. Μπορεί να γίνει μόνο αν υπάρξει στην Ευρώπη συνολική εξαίρεση για προσωρινή μείωση στην φορολογία των ορυκτών καυσίμων. Τώρα, όλα αυτά, έχουμε την χαρά να βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Δημήτρης Τσέκερης, αναπληρωτής τομεάρχης ενέργειας και περιβάλλοντος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Κύριε Τσέκερη, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Κύριε Χοντρόπουλε, καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, το πρώτο σχόλιο και για όσα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός χθες, η πρώτη προσέγγιση από πλευράς του κόμματός σας, και βεβαίως θα ακούσατε έτσι και το στίγμα που έδωσε πριν από λίγο ο κ. Μητσοτάκης στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Κοιτάξτε, ναι, αναφέρατε και όλα τα βασικά στοιχεία. Ξεκινάω με το πρώτο. Χθες και στη συνέντευξη ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει. Δεν μας είπε συγκεκριμένα πράγματα, πώς θα γίνει, ποιες είναι οι πηγές εσόδων.
0: Από ναι, είναι κάτι έτσι να προσθέσουμε ότι είπε ότι θα το κάνουν την επόμενη εβδομάδα ή
1: αρμόδια υπουργεία και τα λοιπόν. Άρα δεν έχουμε ακόμα πλήρη εικόνα. Έχουμε μια εξαγγελία για μια αναμενόμενη εξαγγελία που θα αφορά ένα κομμάτι μέτρων. Τώρα, να το προσεγγίσουμε λίγο συνολικά. Είμαστε περίπου 10 μέρες μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Εκεί πέρα δεν υπήρξε χώρος για... και ενώ υπήρχε και γνωρίζαμε ότι υπάρχει το ζήτημα της ενεργειακής κρίσης, η οποία, δηλαδή, η βενζίνη ήταν στα 2 ευρώ και το ντίζελ στα 2,1, και γνωρίζαμε ότι που αυτή τη στιγμή υπάρχει θέμα με το πετρέλαιο θέρμανσης. Άρα εδώ πέρα εμείς διαπιστώνουμε μια κατάσταση όπου η κοινωνία παραμένει απολύτως εκτεθειμένη. Αναφέρατε για παράδειγμα το πετρέλαιο θέρμανσης και το οποίο ανέφερε ο Πρωθυπουργός ότι είναι απόλυτη προτεραιότητα. Και μας είπε χτες ότι η προσπάθεια θα είναι να είναι στο 1,75. 1,75 ευρώ αυτή τη στιγμή σημαίνει σε σχέση με πέρυσι πάνω από 60% αύξηση. 1,75,
0: ναι, νομίζω να πούμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε όχι στην τιμή που ξεκίνησε πέρυσι η διάθεση του πετρελαίου, που ήταν γύρω στα 1,10, όντως, αλλά σε αυτή που έλεξε τον Απρίλιο, όταν πλέον είχε αρχίσει πάλι η κρίση σε ό,τι αφορά την ενέργεια.
1: Ακριβώς, γιατί η τιμή έναρξης από τον Οκτώβριο πέρυσι ήταν περίπου στο 1,10. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω και να το συνδυάσουμε ένα ακόμα στοιχείο. Ίσως να γνωρίζουν και οι ακροατές μας, το γνωρίζετε κι εσείς. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή σε επίπεδο ενεργειακής φτώχειας, η οποία τι σημαίνει ενεργειακή φτώχεια, είναι μια αδυναμία να θερμάνει επαρκώς κατοικία του ένα νοικοκυριό. Βρίσκεται στην τελευταία θέση κάτω και από τη Βουλγαρία, με 1 στα 5 νοικοκυριά να δηλώνει αδυναμία. Αυτό όπως καταλαβαίνετε, ήταν με προηγούμενη κατάσταση, με 5% αύξηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, με το ρεύμα να βρίσκεται 50% πάνω σε σχέση με το πώς ήταν το 2019 σε απόλυτες τιμές, κάτι που και το ίδιο το ΙΠΕΝ, ενώ το απέφυγε να το παραδεχθεί τόσο καιρό, το είπε μάλιστα στην πρόσφατη συνέντευξη που ανακεί που είπε για τον οδικό χάρτη, για τη μείωση του ρεύματος μάλιστα για το 2029 και το παραδέχτηκε με μεγάλη σαφήνεια.
0: Εννοείται, τα όσα ανακοινώθηκαν το Υπουργείο Ενέργειας για το, σε συνέχεια της εξαγγελίας που έκανε ο Πρωθυπουργός για μείωση του ρεύματος έως το 2029 κατά 30%.
1: Σωστά, σωστά. Ναι. Πρώτον, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, και όχι σύμφωνα με τη δική μου ανάλυση, αλλά δεν προκύπτει γενικώς μια τέτοια μείωση με βάση τα στοιχεία, δεν υπάρχει κάποια ποσοτικοποίηση, άρα δεν, και να το πω και απλά, δεν έχουμε και κάποιο track record, δηλαδή στην επιτυχία της κυβέρνησης για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Έχουμε μόνιμες αυξήσεις την τελευταία εξαετία, εφταετία. Επομένως, αυτό που λέω αυτή τη στιγμή με την ενεργειακή φτώχεια εκεί που βρίσκεται και την τιμή 60% πάνω, με το ρεύμα εκεί που βρίσκεται και να ανέβει και με τάση να ανέβει ακόμη περισσότερο, 20% σχέση με τον προηγούμενο μήνα έχουν δει και τιμή. Αυτό συμβαίνει για δύο βασικούς λόγους, για παράδειγμα στο ρεύμα. Πολύ μεγάλη εξάρτηση του συστήματος από το φυσικό αέριο, το εισαγόμενο φυσικό αέριο, και δεύτερον, την πολύ μεγάλη καθυστέρηση, την κολυσιεργία, αλλά την κολυσιεργία με πολιτική απόφαση, όπως πάλι φάνηκε και στην προηγούμενη συνέντευξη τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και το παραδέχτηκε και ο Υπουργός, στην αποθήκευση. Πετάμε τεράστιες ποσότητες ενέργειας. Άρα θέλω να πω ως μια συνολική κριτική ότι η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί με τη συσσωρευμένη ακρίβεια και με τη νέα κατάσταση η οποία επικάθεται πάνω σε αυτήν είναι δημιουργεί ασφιχτικές συνθήκες. Και το τελευταίο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω αφορά το ζήτημα των δηληστηρίων. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε για εθελοντική συμμετοχή των δηληστηρίων τα οποία θα συνδράμουν σε ένα ποσοστό το οποίο είναι αδιευκρίνιστο όσον αφορά τη μείωση της τιμής στην Αγγλία για το πετρέλαιο και τα καύσιμα κτλ. Την αμόλυβδη την έχει εξαιρέσει.
0: Ναι, είπε ότι για τη βενζίνη δεν έχουν ληφθεί ακόμα αποφάσεις, αν θυμάμαι καλά. Θα επεκταθεί για το πετρέλαιο.
1: Για
0: την
1: εξαίρεση και ναι, δεν την ανέφερε καθόλου ως προς τα εξεταζόμενα, τουλάχιστον σε αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Περίοδο. Για σε κάθε περίπτωση κρατάμε την επιφύλαξη όλοι ότι η τελική κρίση και θα γίνει αφού ανακοινωθούν λεπτομέρειες, είναι σαφές.
1: Ναι. Η κερδοφορία των δηληστηρίων πρέπει να το γνωρίζουμε ότι αγγίζει στο εξάμηνο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. 1,5 δισεκατομμύρια. Αυτό δεν έχει προκύψει επειδή έχουν γίνει παραγωγικές επενδύσεις ή επειδή έχουμε μια τεχνολογική καινοτομία αυτονόητων επιχειρήσεων. Έχει να κάνει με τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, περιορισμούς στην παραγωγή, εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων, αύξηση των περιθωρίων δήλησης κτλ. Και αυτό προφανώς αφορά περισσότερο και το πετρέλαιο κίνησης. Εν ολίγης είναι ουρανοκατέβατα κέρδη. Η Πορτογαλία προ 1,5-2 μηνών ήδη προχώρησε στη διαδικασία έκτακτης εισφοράς στα αντίστοιχα δηληστήρια. Το ερώτημα είναι, ο κ. Μητσοτάκης γιατί αρνείται να μπει σε αυτή τη συζήτηση την ίδια στιγμή μάλιστα που επικαλείται έλλειψη δημοσιονομικού χώρου. Εδώ πέρα λοιπόν θα μπορούσε να υπάρχουν μια αλληλογισμένη φορολόγηση, πολύ σημαντικά κεφάλαια για να στηριχθεί συνολικά η οικονομία. Όταν μιλάμε για το ντίζελ, αυτό αφορά τα τρόφιμα που μεταφέρονται.
0: Το ντίζελ προτεραιοποιείται από ό,τι καταλαβαίνουμε και από την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης ακριβώς επειδή έχει επιπτώσει αλυσιδωτές σε όλη την εφοδιαστική
1: αλυσίδα.
0: Και μπορεί το επόμενο θέμα πολύ σύντομα να συζητάμε, να μην γινόμαστε μάτς κακός, αλλά πολύ φοβόμαστε να είναι ένα συνολικό κύμα ακρίβειας καινούριο που ενδεχομένως να μετριάσει και τον αντίκτυπο της άλλης συμφωνίας που βρίσκεται σε εξέλιξη που έχει να κάνει με τρόφιμα ήδη βασικά. Ήδη.
1: Και να σας πω και ένα τελευταίο στοιχείο. Αυτή τη στιγμή. Με βάση, αν πάρει κανείς το μέσο μισθό της Ελλάδας του 2024 με τα στοιχεία της Eurostat και αντιπαραβάλει την τιμή της βενζίνης, η Ελλάδα, με τον μέσο μισθό να το πω έτσι, ο μισθός στην Ελλάδα αγοράζει 9.000 λίτρα βενζίνης αμόλυβδης αυτή τη στιγμή. 95. Είμαστε τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκεί. Θέλω να πω ότι υπάρχει εδώ πέρα συνολικό ζήτημα από τη μία ακρίβειας ως προς τα ίδια τα άγαθα και ταυτόχρονα και μισθολογικό ζήτημα, δεν μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες αυτές. Υπάρχει γενικώς ζήτημα ως προς το κομμάτι της ενεργειακής πολιτικής. Υπάρχει πρόβλημα το οποίο αυτή τη στιγμή αρνούνται να το κοιτάξουν κατάματα και να βρουν τις λύσεις τις οποίες άλλες χώρες έχουν εφαρμόσει. Δηλαδή υπάρχει μια συμμαχία χωρών, 5 χωρών που προωθούν τη λύση, για παράδειγμα, για την φορολόγηση, την έκτακτη εισφορά των ουρανοκατέβατων κερδών. Γιατί δεν είμαστε μέσα σε αυτές τις χώρες για να δημιουργήσει το δημοσιονομικό, τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο? Και φυσικά μετά, αν το δούμε και στο κομμάτι του τι πρέπει να γίνει σε επόμενη φάση, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι άξονες ως προς τη μείωση της εξάρτησης της χώρας από εισαγόμενα ρητά κάρτημα.
0: Πριν πάμε στην επόμενη φάση, πέραν από αυτή την πρόταση που αντιλαμβάνομαι ότι βρίσκεται στην λογική του δικού σας κόμματος που έχει να κάνει με την έκτακτη φορολόγηση σε ουρανοκατέβατα κέρδη στα δηληστήρια, ποιες άλλες άμεσες παρεμβάσεις εσείς θα κάνατε, τις οποίες δεν κάνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή?
1: Κοιτάξτε,
0: και βέβαια πόσο βλέπετε και τη συζήτηση για τον ευρωπαϊκό παράγοντα, γιατί την έβαλε ο κ. Μητσοτάκης ότι οτιδήποτε είναι να γίνει, μιλώντας για τον ειδικό φόρο κατανάλωση εμπροκειμένου, πρέπει να γίνει αφού δοθεί η σχετική άδεια σε όλα τα κράτη δημοσιονομικά να προχωρήσουν σε τέτοιες κινήσεις.
1: Εμείς θα δούμε και θα εξηγήσουμε και αναλυτικά λίγο και την πρόταση. Θα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το εξηγήσουμε. Ανακοινώθηκαν ήδη πράγματα όπως που σχετίζονται π.χ. με την συνολικά για την ακρίβεια τώρα, όχι μόνο για την ενεργειακή, που σχετίζονται με τη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη στο 6%, με το ψηφιακό παρατηρητήριο τιμών και το πλαφόν σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, με την ενίσχυση μετά του εισοδήματος σε συγκεκριμένες κατηγορίες όπως ανακοινώθηκαν. Είναι ένα πλέγμα μέτρων για τη φαρμακευτική δαπάνη, για τους συνταξιούς. Υπάρχει ένα πλέγμα μέτρων το οποίο λειτουργεί προστατευτικά. Και φυσικά το κομμάτι, αυτό που θα ήθελα επίσης να τονίσω όσον αφορά το κομμάτι της ακρίβειας. Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει, εκτός ότι έχουμε πολύ ψηλό πληθωρισμό, περίπου στο 3,7% τρέχει αυτή τη στιγμή, η τελευταία έκθεση νομισματικής πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος αναφέρει ρητά ότι ο πληθωρισμός σε πολύ μεγάλο ποσοστό οφείλεται στην άρτηση των περιθωρίων και άρτηση των επιχειρήσεων. Άρα, τι θέλω να πω με αυτό? Ότι υπάρχει προφανώς ένα κομμάτι εισαγόμενης κρίσης εδώ πέρα, αλλά υπάρχει και ένα κομμάτι εσωτερικό που έχει να κάνει συνολικά με την οργάνωση των αγορών στην Ελλάδα, την ολιγοπωλιακή δομή σε χρήσιμους κλάδους. Για παράδειγμα, είναι η ενέργεια, όπως συζητήσαμε, είναι άλλοι κλάδοι, όπως οι τράπεζες κτλ. Και αυτό εμποδίζει από τη λειτουργία του ανταγωνισμού και έτσι να δούμε πληθωρισμό στα επίπεδα που δικαιολογούν οι διαταραχές που είναι εισαγόμενες και εξωτερικές διαταραχές, για παράδειγμα. Άρα, το φάρμακο, αν θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, είναι ένας συνδυασμός που μπορεί να ενισχύσει κανείς τους έλεγχους στην αγορά και ταυτόχρονα πλαφών. Και όταν λέμε πλαφών, εγώ θα έλεγα και συνδυαστικά αυτά τα δύο, πλαφών στα περιθώρια κέρδους. Αυτό είναι η λύση που προτείνεται και έχει αναφερθεί προηγουμένως και από την Ελλάς.
0: Τώρα,
1: σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας αυτό.
0: Ναι, παραμένοντας έτσι, ακόμα στον χώρο της ενέργειας ειδικά, νομίζω ότι στο πρόγραμμά σας, στα όσα είπε και ο κ. Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, περιλαμβάνεται και μια στόχευση για μείωση μεσοσταθμικά κατά 30% στους λογαριασμούς ρεύματος. Αυτό πώς θα επιτευχθεί? Ποιο είναι το δικό σας σχέδιο με το οποίο πιστεύετε ότι μπορούμε να φτάσουμε?
1: Πολύ σωστά, ήθελα να έρθω κιόλας σε αυτό. Ναι. Αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε, σχέση, η τιμή του ρεύματος έχει αυξηθεί, τη λιανική, δηλαδή αυτό που πληρώνουμε στους λογαριασμούς μας, πάνω από 50% από το 19 στο 2025, επίσημα στοιχεία Eurostat. Πάνω από 50%. Τα εισοδήματα δεν έχουν αυξηθεί τόσο. Λείπει αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε πολύ ψηλές τιμές, είπαμε ότι έχουμε το κομμάτι φυσικού αερίου κτλ. Τι λείπει εδώ πέρα? Λείπει η ωφέλεια που προκύπτει από την παραγωγή ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να διαχέεται συνολικά στους ευάλωτους και συνολικά στο κοινωνικό σύνολο. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Με τη διαδικασία που περιγράφουμε, τι είναι? Είναι μακροχρόνια διμερή συμβόλαια. Δηλαδή, ένα διμερές συμβολαίο θα εξυπηρετεί ένα σύνολο καταναλωτών για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, για παράδειγμα μια δεκαετία, σε σταθερή τιμή. Αυτό, πέραν του ότι επιταχύνει συνολικά το ζήτημα της ενεργειακής μετάβασης, προστατεύει τους καταναλωτές από τις διακυμάνσεις της, των αγορών είτε της χρηματιστηρίου είτε διεθνών κρίσεων, όπως βλέπουμε και ταυτόχρονα να συμβαίνει αυτή τη στιγμή, και προσφέρει, να το πω έτσι, ασφάλεια. Ασφάλεια και προβλεψιμότητα σε αυτό. Άρα αυτό εντάσσεται σε ένα πλαίσιο συνολικής, ενός συνολικού βαθέματος της μετάβασης, αλλά για μας μετάβαση χωρίς να δρέπουν τα ωφέλη, να δρέπονται τα ωφέλη της αυτής στο κοινωνικό σύνολο, στους πολίτες, στους πιο ευάλωτους και να βελτιώνουν τη θέση τους, να καλυτερεύει η ζωή τους, δεν υπήρχε. Άρα εμάς εντάσσεται σε ένα πλαίσιο ευρύτερης μείωσης των κοινωνικών ανισοτήτων και ενίσχυσης της κοινωνικής δικαιοσύνης. Εκεί στοχεύει και είναι και απολύτως εφικτό να λειτουργήσει κάτι τέτοιο.
0: Τώρα, επειδή πλησιάζουμε έτσι και προς το 10.30 και είναι το η τίτλη ειδήσεων, μια τελευταία ερώτηση έτσι, που αφορά ευρύτερα στο πολιτικό κλίμα. Έχουμε ολοκληρώθηκε ο κύκλος των επισκέψεων των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ακούσαμε τα προγράμματα όλων των πολιτικών κομμάτων. Έχει αρχίσει ήδη να αποτυπώνεται και δημοσκοπικά ο αντίκτυπος που έχουν στην κοινωνία. Θα ήθελα λοιπόν το σχόλιο του δικού σας κόμματος για την έτσι, δημοσκοπική εικόνα σε ό,τι αφορά και την αποδοχή, το βαθμό αποδοχής των δικών σας προτάσεων και επίσης συνολικότερα, έχοντας διανύσει πλέον μια διαδρομή η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, σαφώς έχει καταγραφεί ως δεύτερο κόμμα με μια διαφορά ουσιαστική από το τρίτο κόμμα. Από την άλλη, είναι σε ποσοστά τα οποία παραμένει σταθερή εδώ και αρκετό καιρό και υπάρχει το ερώτημα, πρόκειται ουσιαστικά για, σε αυτή τη φάση για μια αφετηρία προκειμένου να πάει ψηλότερα. Πρόκειται για μια οροφή όπως πιστεύουν κάποιοι άλλοι. Πώς το αντιμετωπίζετε έτσι, όλο αυτό το σκηνικό που διαμορφώνεται στην κοινωνία?
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κοιτάξτε, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ιδρύθηκε, υπάρχει περίπου 100 ημέρες αυτή τη στιγμή. Μέσα σε 100 ημέρες έχει, αυτό νομίζω δεν θα διαφωνήσει κανείς, το βλέπουμε παντού σε όλες τις μετρήσεις, νομίζω και όποιος κυκλοφορεί καταλαβαίνει, ξέρουν ότι αυτή τη στιγμή η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη έχει εγκατασταθεί ως η δεύτερη πολιτική δύναμη και κυρίως το αντίπαλο πολιτικό δέος στην Νέα Δημοκρατία. Φυσικά δεν επελουτυπλούμε, υπάρχει απόσταση που πρέπει να διανυθεί και γι' αυτό το λόγο εμείς συνεχίζουμε την διαδικασία ριζώματος του κόμματος στην κοινωνία. Είμαστε στη διαδικασία δηλαδή οργανωτικής συγκρότησης. Έτσι, θα υπάρχουν σύντομα και περισσότερες ανακοινώσεις προς αυτό. Υπάρχουν πολλά νέα και πολλά έμπειρα στελέχη που εργάζονται πυρετοντός αυτή τη στιγμή για να προχωρήσει και αυτό το βάθμα και στο επίπεδο το προγραμματικό και στο επίπεδο το οργανωτικό. Και το μόνο σίγουρο εδώ πέρα είναι ότι το σημείο που βρισκόμαστε αποτελεί μια αφετηρία για να μπούμε στην επόμενη φάση που είναι προφανώς να αποτελέσουμε και εκλογικά το αντίπαλο δέος και να διεκδικήσουμε την κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές όποτε αποφασίσει και ο Πρωθυπουργός να τις προκηρύξει. Οπότε αυτός είναι και ο στόχος. Δεν εθελοτυφλούμε μπροστά στην δυσκολία του εγχειρήματος, όμως είμαστε και αισιόδοξοι, είμαστε και αποφασισμένοι. Είμαστε και άνθρωποι οι οποίοι θα παλεύουμε και θα παλέψουμε μέχρι εκεί και για το ζήτημα που αναφέρεται και για το πώς βλέπουμε και το πρόγραμμα να αγγελάρει, το πούμε έτσι, στον κόσμο. Εγώ βλέπω ότι υπάρχουν...
0: Δεν έχεστε κριτική για την κοστολόγηση, αυτό είναι...
1: Κοιτάξτε, ναι,
0: τα έχετε ακούσει, έτσι, από την κυβέρνηση.
1: Ναι, ναι, τα έχουμε ακούσει. Εντάξει, για την κοστολόγηση ακούσαμε 18 δις στην αρχή πριν τα ανέβουμε στη ΔΕΤ. Ακούσαμε 13 δις μετά, ακούσαμε 40 μετά, πέσαμε στα 30. Εμείς είπαμε ένα πολύ απλό πράγμα. Πρώτον, ότι έχουμε μια ολοκληρωμένη κοστολογημένη πρόταση, τα έχετε δει, έχουν βγει αναλυτικά τα νούμερα κτλ. Το δεύτερο είναι, είπαμε ότι θα πάμε στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο μόλις ανοίξει, νομίζω ανοίγει 1η Νοέμβρη. Εκεί πέρα θα φανεί και είμαστε απολύτως σίγουροι ότι αυτό που λέμε είναι και αυτό που ισχύει. Αλλά το ερώτημα είναι, οι υπόλοιποι, η συγκεκριμένη κυβέρνηση, ένα, θα πάει το πρόγραμμά της στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο ή θα το αποφύγει. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, εφόσον το πιστοποιήσει αυτό που τα νούμερα τα οποία εμείς συζητάμε έχουν πιστοποιήσει από το Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, θα ζητήσει συγγνώμη για όλη αυτή την παραφιλολογία η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία?
0: Νομίζω αυτά είναι ερωτήματα, θα τα απαντήσει η ίδια, εάν και όταν έρθει η ώρα. Κύριε Τσέκερη, επειδή πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την συνομιλία που είχαμε.
1: Να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Δημήτρης Τσέκερης, αναπληρωτής στο ΜΕΑΡΙΚΣ Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Μείνετε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με τη Βάνα Λικουμήτρου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Έκτακτη συνέντευξη τύπου παραχώρησε λίγη ώρα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για την παρουσίαση του συστήματος AI ελέγχου ιδιωτικών ιατρείων. Σύμφωνα με τον ίδιο, θα ανακοινωθούν εργαλεία για να μπορεί να ελέγχει ο πολίτης το γιατρείο πριν το επισκεφτεί. Το ενεργειακό κόστος στο επίκεντρο σήμερα και αύριο των συζητήσεων του Eurogroup και του ΑΤΗ που εκοφύνει στο Δουβλίνο. Αρχές της επόμενης εβδομάδας, η ανακοίνωση για την κυβερνητική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανση. Η τιμή θα ανοίξει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, εκτίμησε ο Πρωθυπουργός μέσω ΕΡΤ. Προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για κραυγαλαία αντίφαση, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα συναντάται στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται ο βουλευτής Αλέξανδρος Αυλονίτης, που εξελέγει με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, προηγήθηκε συνάντησή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Κλειστή από τις 3.30 η σταθμή του μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνη και Νίκαια, λόγω συγκέντρωσης στις 5.30 στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνη για τη συμπλήρωση 13 ετών από τη δολοφονία του από τη Χρυσή Αυγή. 3 νεκροί ανάμεσά τους και ο δράστης και 8 τραυματίες, εκ των οποίων οι 4 σοβαρά, σύμφωνα με τον προσωρινό απολογισμό του περιστατικού με πυροβολισμού στο πρωί σε γυμνάσιο στις Νότιες Φιλιππίνες, σύμφωνα με τις αρχές. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, ως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο ξανά στον Απόστολο Χονδρόπουλο.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
5: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
1: Αθήνα 984.

0: 20 λεπτά πριν τις 12 συντονισμένη στον Αθήνα 984 είναι η εκπομπή Έκτακτο Παράρτημα. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12. Το μικρόφωνο όπως όλος ο Χονδρόπουλος και βεβαίως πλέον αυτή η εβδομάδα έτσι χαρακτηρίζεται πολιτικά και από την αποτύπωση σε δημοσκοπικό επίπεδο του αντικτύπου που είχαν τα προγράμματα που παρουσίασαν οι πολιτικοί αρχηγοί στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είχαμε και χθες δύο δημοσκοπήσεις και εμφανίζουν τη Νέα Δημοκρατία στα επίπεδα γύρω στο 30%, 31-1 στην εκτίμηση ψήφου, 29 στην άλλη, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 16 και 17,4%, το ΠΑΣΟΚ 11,5% και 12,4% αντίστοιχα. Είχαμε και τις προηγούμενες μέρες την δημοσκοπήσεις όπως την της Opinion Poll που στην εκτίμηση ψήφου έδειξε τη Νέα Δημοκρατία 31%, 15,9% την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, 12,1% το ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια 6,8% για το ΚΚΕ, 7,3% για την Ελληνική Λύση, 5,4% για την Πλεύση Ελευθερίας, 4,8% για την Ελπίδα για την Δημοκρατία και 3,3% για την Φωνή Λογικής, τα 8 κόμματα που εμφανίζονται δημοσκοπικά πάνω από το όριο εισόδου στη Βουλή και από εκεί πέρα 2,5% το ΜέΡΑ25, 1,8% τον ΣΥΡΙΖΑ και 1,1% την Νίκη. Έχουμε την χαρά λοιπόν και αυτά τα ευρήματα της δημοσκόπησης και συνολικά το πολιτικό κλίμα στον απόϊχο της ΔΕΘ να το συζητήσουμε με τον πολιτικό αναλυτή, διευθυντή ερευνών της Opinion, τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Ζούπη, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, ποιο είναι το αποτύπωμα της επόμενης μέρας? Μάλλον να ξεκινήσω με ένα ερώτημα που δεν έχει ακριβώς να κάνει με τις δημοσκοπήσεις. Έχει να κάνει με την αίσθηση έτσι που εσείς θα έχετε πολύ περισσότερο. Τα μέτρα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, οι ανακοινώσεις των κομμάτων εξακολουθούν να απασχολούν την κοινωνία ή πλέον έχουμε περάσει την ακρίβεια? Αυτό είναι το θέμα. Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες, τα μέτρα που περιμένουμε την άλλη εβδομάδα, η ενέργεια στη συνέχεια.
1: Κοίταξε, καταρχάς να πούμε ότι κυρίαρχο πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Και μάλιστα είναι πρώτο τα τελευταία 4-5 χρόνια. Εδώ σημειώνουμε ωστόσο κάποια άνοδο. Δηλαδή, όταν μετράμε τα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες, έβγαινε πρώτη ακρίβεια. Τον Ιούνιο επιλεγόταν ανάμεσα στις τρεις επιλογές που έχουν, συγκέντρωναν το 55%, μακράν πρώτα. Τώρα είναι στο 62. Μιλάμε δηλαδή για μια αύξηση αυτού του ποσοστού που δείχνει ότι απασχολεί ακόμα πιο έντονα τους πολίτες. Σε αυτό προσθέστε βέβαια και όλη αυτή την ανησυχία με τις αυξήσεις καυσίμων ή τι μπορεί συνολικά να γίνει σε επίπεδο οικονομικών παρενεργειών και της διεθνούς κατάστασης.
0: Άρα και τα προγράμματα που ανακοινώθηκαν και όλα αυτά και από την κυβέρνηση και από τα κόμματα ουσιαστικά σε συνάρτηση με την ακρίβεια θα κρυθούν από τους πολίτες, με το κατά πόσο θα τους πείσουν ότι θα δώσουν απαντήσεις έτσι.
1: Ουσιαστικά ναι, και μάλιστα όταν με ρωτήσαμε για τα κριτήρια ψήφου και βάλαμε αρκετούς παράγοντες, ξεπετάχτηκε στο 40% το κριτήριο ποιος θα μου εγγυηθεί βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Δηλαδή ακόμα και το γνωστό δίλημα που λέμε πολιτική αλλαγή ή σταθερότητα, ξέρω και τα λοιπά, είναι σε δεύτερη-τρίτη θέση. Μακράν πρώτο βγαίνει αυτό. Άρα σημαίνει ότι η ανησυχία του πολίτη είναι αυτό. Τα προγράμματα ασφαλώς είχαν ένα πρώτο απόϊχο, αυτά που ακούστηκαν. Καταγράφεται αυτό. Φαίνεται σχετικά να κερδίζει αυτή τη μάχη ο Πρωθυπουργός. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης είχαν κάπως χαμηλότερες επιδόσεις. θα έλεγα ότι για την κυβέρνηση μου θυμίζει περίπου την επίδοση περσινή, δηλαδή δεν ήταν, πέρυσι έβρισκα 28,5, τώρα 29 κάτι, δηλαδή περίπου το ίδιο. Ωστόσο ας πούμε ότι επειδή οι πολίτες, μάλλον διαπιστών, να το πω πως το νιώθω, ότι έχει όρια η προσπάθεια αντιμετώπισης ακρίβειας, τουλάχιστον άμεσα, στρέφονται και στο θέμα μισθή, εισοδήματα κτλ. Και γι' αυτό ό,τι ακούστηκε, τα βασικά μέτρα τουλάχιστον, ειδικά για την κυβέρνηση, η οποία θα είναι κυβέρνηση μέχρι τις εκλογές, θα κρίνονται και σταδιακά στη τσέπη, δηλαδή τότε θα βγαίνει και πιο ολοκληρωμένο συμπέρασμα και η επίδραση αυτή θα είναι σταδιακή.
0: Νομίζω ότι και η
1: αυτό
0: όλη...
1: συνέβη και πέρυσι.
0: Ακριβώς, ότι όλοι το όλο πράγμα θα κριθεί από το κατά πόσο αυτά τα μέτρα που σταδιακά θα φαίνονται και στα πορτοφόλια των πολιτών θα εξανεμίζονται ή όχι πριν ακόμη φανούν καλά-καλά από την ακρίβεια. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο.
1: Ακριβώς.
0: Και πέρσι αυτό είναι.
1: Από εκεί και πέρα μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπέρασματα ότι κάποιες κατηγορίες και κάποια μέτρα ακουστήκαν καλύτερα, έχουν μεγαλύτερο βαθμό ικανοποίηση, κάποια λιγότερο. Αυτό συνδέονται και με τις κοινωνικές κατηγορίες και τις επαγγελματικές κατηγορίες. Δηλαδή το τέλος επιτιδεύματος ή ο τρόπος φορολόγησης, ας πούμε, για τους ελεύθερους επαγγελματίες φαίνεται να ικανοποιεί λιγότερο, ή ακόμα και στους δημόσιους υπάλληλους, επειδή φαίνεται μακρινός ο Δεκέμβρης του 27.
0: Και το θα προσέθετα και την προκαταβολή φόρου, και έτσι μου ακούστηκε αυτό το ζήσεμάι μου.
1: Αντίθετα, ας πούμε, το αφορολόγητο των τρίτεκνων μέχρι 20.000, των αγροτών, τέτοια μετρά είχαν μεγαλύτερο βαθμό.
0: Τώρα όμως το να παίρνει μια κυβέρνηση από μια, όταν ανακοινώνει ένα πακέτο που όσο να είναι μπορεί να υπάρχουν περισσότερο ή λιγότερο ικανοποιημένοι ή δυσαρεστημένοι, αλλά ένα πακέτο 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ από μια κυβέρνηση δεν είναι ευκαταφρόνητο σε κάθε περίπτωση. Το να παίρνει μισή ή μια μονάδα στην εκτίμηση ψήφου ως αποτέλεσμα, έτσι, δημοσκοπικά, είναι κάτι το οποίο δημιουργεί μια δυναμική, όταν ο στόχος αυτής της κυβέρνησης είναι να φτάσει στην αυτοδυναμία σε επίπεδο του 36-37%, βρίσκεται στο 30% ή είναι αφετηρία για αυτοδυναμία ή δείχνει στασιμότητα, είναι ένα ερώτημα.
1: Θα σας πω κάτι το οποίο το πιστεύω ακράδαντα. Δηλαδή, μελετώντας τη διεθνή έκθεση Αλονίκη σε βάθος χρόνου και το πώς επέδρασε κατά περιόδους, νομίζω ότι επιδράμεν, αλλά λιγότερο από τις προσδοκίες ή από το διάσταση μάλλον που του δίνουμε. Δηλαδή, ας πω δύο αντίθετα παραδείγματα. Όταν ο αείμνησος ο Κώστας Σιμίτης μοιραστό ένα τεράστιο πακέτο, ναι, αυτό δεν επέδρασε καθόλου στην κοινή γνώμη, και μάλιστα για ποιο λόγο, γιατί ήδη φαίνονταν και τις δημοσκοπήσεις, είχε ανοίξει ο δρόμος για την ήττα του ΠΑΣΟΚ. Άρα, να το πω απλοϊκά, ό,τι και να δίνε, αυτό το ρεύμα δεν αντιστρεφόταν. Ή ένα αντίθετο παράδειγμα. Μιλάμε συχνά για το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του κ. Τσίπρα, το οποίο ήταν τεράστιο γι' αυτό. Λοιπόν, συνέβαλε σε κάτι, συνέβαλε. Αλλά, κακά τα ψέματα, το ρεύμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται προς την εξουσία, είχε δημιουργηθεί. Θέλω να πω ότι, καταρχάς, άρα ότι μην περιμένουμε τεράστιες μεταβολές, δηλαδή ότι μοίρασε κάποια μέτρα και ξαφνικά θα πάρει τρεις μονάδες που λέει ο λόγος. Δεν μην γίνονται αυτά. Σύν ότι τα κόμματα, και ειδικά η Νέα Δημοκρατία, που θέτει το θέμα της αυτοδυναμίας, είναι σε ένα 30-31% ας πούμε σε αυτές τις μετρήσεις. Ακόμα και αν αυξηθεί στο τέλος στις κάλπες το άθροισμα των κομμάτων που θα μένουν εκτός Βουλής, θέλει ένα 36-37% για να βγει αυτοδύναμη.
0: Πριν συνεχίσουμε, κύριε
1: Ζούπη.
0: Άρα
1: έχει ακόμα μεγάλη διαδρομή.
0: Πριν συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση, να ενημερώσουμε μια έτσι δυσάρεστη είδηση. Όπως έγινε γνωστό, σε ηλικία 103 ετών έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Τσάτ Παπανδρέου. Και μια δυσάρεστη είδηση σε ηλικία 100, πατριών, τα Τσάτ Παπανδρέου. Και μια δυσάρεστη είδηση σε ηλικία 103.

0: πολύ δρόμο να διανύσει, θα έλεγα, γιατί πρέπει να πείσει ακροατήρια τα οποία είχαν δώσει μεγάλη δύναμη το 23 και φαίνεται εκεί κάπου οι σχέσεις να έχουν πειραχτεί.
1: Ναι, και ξέρετε, εγώ έχω ένα ερώτημα το οποίο έχει να κάνει με τα ποιοτικά στοιχεία που γνωρίζετε καλύτερα. Ακούω την κυβέρνηση και νομίζω και χθες ο Πρωθυπουργός με έναν τρόπο το είπε, ότι και το 2023 πριν τις εκλογές προηγούμενες μήνες ήταν από μια αντίστοιχη αφετηρία, αλλά κατάφερε να φτάσει στο πολύ ψηλό ποσοστό που έφτασε και να κερδίσει την αυτοδυναμία. Θέλω να ρωτήσω, είναι οι συνθήκες ίδιες, έστω και σε σχετικό βαθμό σήμερα σε σχέση με τότε? Και το ρωτώ αυτό γιατί τότε δεν υπήρχε ακρίβεια. Τώρα ο κόσμος έχει υποστεί μια μακρόχρονη ακρίβεια. 3-4 χρόνια συνεχή ακρίβεια. Δεν υπήρχε αυτή η δυσαρέσκεια σε κοινωνικές ομάδες. Είναι διαφορετικές συνθήκες σε σημαντικό βαθμό, νομίζω.
0: Τώρα έχει μια δυσκολία παραπάνω. Δεν είναι μόνο το θέμα της ακρίβειας. Γιατί τότε θυμίζω ότι λίγους μήνες πριν είχε γίνει η τραγωδία των Τεμπών, που στις δημοσκοπήσεις είδαμε τη Νέα Δημοκρατία να πέφτει 3,5 μονάδες μέσα σε λίγες μέρες. Τις αναπλήρωσε και τελικά έφτασε το 40%. Τώρα είναι διαφορετικότητα πράγματα, γιατί όπως και να το κάνουμε, είναι μια κυβέρνηση που ολοκληρώνει μια 8ετή θητεία. Υπάρχουν και φαινόμενα κόπωσης. Ακόμα και να μην υπήρχαν πιο οξυμένα προβλήματα, δημιουργείται και έχει δημιουργηθεί και αυτή η παράδοση με τις δύο θητείες κτλ. Αλλά έχουν πειραχτεί, ας πούμε, μικρομεσαίοι και αγρότες είχαν δώσει τεράστια ποσοστά. Το συνηθίζω να λέω το 23, το εντυπωσιακό, δεν ήταν το 40-41%. Είχαμε στο παρελθόν κόμματα τα οποία είχαν πάρει και 45 και 46 και παραπάνω. Το εντυπωσιακό ήταν ότι από τα 6 πόλη που μελετούσαμε, σε όλες τις περιοχές, τις εκλογικές, σε όλες τις επαγγελματικές και κοινωνικές κατηγορίες, σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, από όποιο παράγοντα, ό,τι ανάλυση και να έκανες ως οποιοδήποτε δημογραφικό παράγοντα, το πούμε έτσι, η Νέα Δημοκρατία ήταν πρώτη. Αυτό έχει πειραχθεί και γι' αυτό βλέπουμε ένα μειομορφία ψήφου από περιοχή σε περιοχή πια. Αλλιώς είναι η Αττική, αλλιώς η Δυτική Μακεδονία.
1: Ισχύει η εικόνα ότι στην Αττική κρατάει περισσότερο το κυβερνό κόμμα σε σχέση με την περιφέρεια και ειδικά Βόρεια Ελλάδα?
0: Η Αττική είναι ένα ισχυρό.
1: Και ισχύει και σε περιφέρειες, έτσι, για να το κάνω πιο συγκεκριμένο, της Αττικής, που η Νέα Δημοκρατία παραδοσιακά δεν ήταν ισχυρή, αλλά φάνηκε ισχυρή στις τελευταίες αναμετρήσεις, όπως η Δυτική Αθήνα ή τη Δυτική Αττική.
0: Κοίταξτε, όσο μπορώ να ξέρω, γιατί από ό,τι καταλαβαίνετε δεν κάνουμε μόνο πανελλαδικές, κάνουμε και ένα περιοχή. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια καθαρή πρωτιά, μικρότερη ή μεγαλύτερη. Σε κάποιες περιοχές μπορεί να έχει ποσοστά κάτω από το μέσο όρο, όπως και είχε και το 23. Πάντως διατηρείται πρώτη. Ενώ φαίνονται σημαντικά προβλήματα, για παράδειγμα, στη Δυτική Μακεδονία, σε περιοχές Θεσσαλίας, σε περιοχές της Μακεδονίας κτλ.
1: Προφανώς δεν είναι τυχαία.
0: Έχει σπάσει αυτή η ομοιομορφία. Όπως έχουν πειραχτεί, δηλαδή θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Εγώ δίνω μεγάλη βάση σε αυτές τις δύο κατηγορίες.
1: Τώρα για να πάμε και στα...
0: Οι μεσαίοι και οι αγρότες.
1: Τώρα για να προλάβουμε να πάμε και στα άλλα κόμματα πριν το Δελτίο Ειδήσεων. Την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, πώς το βλέπετε, έχει εδρεωθεί σαν δεύτερο κόμμα και τα ποσοστά τα οποία συγκεντρώνει και είναι γύρω στο 17-18% δημοσκοπικά. Από τα ποιοτικά στοιχεία σας κάνουν να πιστεύετε ότι περισσότερο είναι μια αφετηρία που μπορεί να πάει παραπάνω, είναι λίγο εξαλείτη, φτάνει στην οροφή του και πρέπει να βρει κάποιο τρόπο να απευθυνθεί, να διευρύνει το ακροατήριό του? Τι αίσθηση έχετε?
0: Κοιτάξτε, βλέπετε ότι υπάρχει ένα... είναι στο... τις διάφορες έρευνες, για να μην πάρω τη σοπίνη πόλη μόνο, παίζει το 16-17, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Και σε οποιαδήποτε εκδοχή, είτε μικρότερη ποσοστού είτε μεγαλύτερη του ΠΑΣΟΚ, απέχει κατά μέσο όρο 4 μονάδες. Δεν είναι μια μικρή διαφορά καταρχάς. Πιστεύω ότι δεν βγήκε της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα η ΙΒΕΦ, ξεκινώντας από την παρουσίαση του προγράμματος, που συνοδεύτηκε με μια μεγάλη σύγχυση για την ερμηνεία μέτρων. Αυτό κόστισε, δημιούργησε μια επικοινωνιακή θολούρα. Μετά είχε ανάγκη, μάλλον στη μάχη, να ρίξει

0: και πέρα από τα νέα στελέχη που γνωρίσαμε, καθόλου αξιόλογα, και τα οποία στην πρώτη φάση ήταν απαραίτητα πιθανά, γιατί εκεί στηρίχθηκε όλο το νέο κόμμα, δεν είναι, σαν πρώτη εικόνα εννοώ.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, προφανώς χρειάζεται στη μάχη που θα δώσει ο Αλέξης Τσίπρας να ρίξει στελέχη, και πιο έμπειρα αγριεύουν όλα, έτσι δεν είναι. Η πόλωση, η αντιπαράθεση, η συζήτηση στα πάνελ, και αυτό θα παίξει καθοριστικό ρόλο. Δεν είμαι από αυτούς που από τώρα θα έλεγα ότι τα βάνιασε ή δεν ξέρω τι. Θα δούμε. Πιστεύω ότι έχει περιθώρια.
1: Το Πασόκ.
0: Το Πασόκ έκανε μια σημαντική προσπάθεια από την Κρήτη και μετά. Δεν είναι μόνο η συγκεντρώση ομιλίες, πώς να το πω. Πρόβαλε κάπως καλύτερα το πρόγραμμά του. Δεν
1: προγραμματικό του λόγο, έχει δώσει μεγάλη έμφαση. Αυτό είναι,
0: ναι, άλλοι μπορεί να συμφωνούν, άλλοι να διαφωνούν, ναι, ναι, αλλά έδωσε έμφαση. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί το πρόγραμμα του Πασόκ είναι ένα όπλο γι' αυτό. Γιατί έχει μια συγκροτημένη άποψη. Επαναλαμβάνω, μπορεί κάποιος να συμφωνεί, να διαφωνεί συνολικά ή και σε επιμέρους σημεία. Είναι όμως ένα κόμμα που διαθέτει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, εν πάση περιπτώσει. Έδωσε έμφαση. Νομίζω ότι ήταν καλύτερα προετοιμασμένος ο Νίκος Ανδρουλάκης για τις παρουσίες του, κυρικά για τη ΔΕΘ. Αυτό έχει φέρει στις διάφορες έρευνες από μισό έως 1,5% πάνω. Εμείς το βρήκαμε στο συν 1,5, και ότι βρίσκεται περίπου στο 12. Το 12 είναι και η μέση τιμή των ερευνών, αν δείτε. Έχει δρόμο. Έχει δρόμο. Απέχει 4 μονάδες από το δεύτερο κόμμα. Θα γίνει μια μάχη. Θα δούμε την εξέλιξή της.
1: Αυτή τη σημαντική υποχώρηση, της δημοσκοπική υποχώρηση της ελπίδας για την δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού, πώς την ερμηνεύετε, πού την αποδίδετε?
0: Κοιτάξτε, είχε μια σημαντική δύναμη. 11, εμείς την είχαμε μετρήσει και στο 12 μάλιστα τον Ιούνιο. Το εντυπωσιακό στοιχείο, πέρα από το πρόσωπο της κυρίας Καριστιανού και ένα συμβολισμό που εξέπεμπε, ήταν ότι εμφάνιζε μια πολυσυλλεκτικότητα, δηλαδή έπαιρνε ψήφους από διάφορα κόμματα. Εννοώ και από το κέντρο αριστερό φάσμα και από το πιο δεξιό της Νέας Δημοκρατίας. Και λίγο και από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό στην πορεία δεν έκανε κάτι να το υποστηρίξει. Ή κάποιες παρουσίες δηλώσεις ήταν πάλι ατυχείς. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν έχει εμφανίσει ένα πρόγραμμα. Δεν έχουν βγει 3, 4, 5 άνθρωποι ότι εμείς εκπροσωπούμε, εκτός από την κυρία Καριστιανού, νομίζω έχει βγει και η κυρία Γκράτσια, ώστε να φανεί ότι έχει μία δύναμη πυρός. Κάποιοι φύγανε κιόλας στη διάρκεια του καλοκαιριού. Λιγότερο ή περισσότερο επώνυμοι, και δημιουργήθηκε μία εικόνα ότι εκεί διαλύονται που γράφανε στα ρεπορτάζ.
1: Έτσι, για να το ολοκληρώσουμε.
0: Είναι στο 1,5%. Έχασε το 60-70% των δυναμιών της. Και αυτό επιτρέπει σε κόμματα που είχαν χάσει από την παρουσία της κυρίας Καριστιανού να ανεβαίνουν λίγο. Δηλαδή, ας πούμε, η άνοδος Ελληνικής Λύσης, μία μονάδα περίπου, ίσως και παραπάνω λίγο, οφείλεται και σε αυτόν τον παράγοντα. Η Φωνή Λογικής, αλλά και άλλα κόμματα. Είχαν επηρεαστεί πολλά κόμματα.
1: Έτσι, και ολοκληρώνοντας, αν θα μπορούσατε έτσι σε μισό λεπτό πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων, για τον κύριο Σαμαρά, δεν ξέρω, έχετε εικόνα, μετράτε από τα ποιοτικά τι
0: κοιτάξτε,
1: επιρροή δείχνει να έχει, τη δυναμική μάλλον.
0: Μετράμε μια δυνητική ψήφο, τουλάχιστον Μάιο, Ιούνιο και τώρα, τέλος πάντων, η οποία είναι γύρω στο 12%. Ούτε έχει αυξηθεί στις δικές μας μετρήσεις, ούτε έχει μειωθεί. Αυτό σημαίνει ένα 3,5-4 που δηλώνουν κάπως πιο σίγουροι ότι θα το ψηφίσουν, το πολύ πιθανό που λέμε, και υπάρχει ένα 7,5-8 αρκετά πιθανό.
1: Άρα έχει μια δυναμική εισόδου στη Βουλή, αν το καταλαβαίνω καλά, αλλά όχι μια δυναμική που μπορεί να οδηγήσει έτσι σε ένα ποσοστό,
0: ναι,
1: που
0: είτε
1: διψήφιο είτε έκπληξη, ας το πούμε έτσι.
0: Και ναι. Λάβετε υπόψη, δεν υπάρχει χρυσός κανόνας ώστε βλέποντας τη δυνητική ψήφο να μαντεύει στην πρόθεση. Δηλαδή, η κυρία Καριστιανού είχε 22-23, εμφανίστηκε με 11, δηλαδή πήρε το μισό. Ο κύριος Τσίπρας είχε στο 21, αν θυμάμαι καλά, πριν το ιδρύσει το κόμμα, και πήρε 15%, πήρε το 70-75% των ψήφων. Δεν υπάρχει χρυσός κανόνας. Θα έλεγα δε ότι όπως ισχύει για όλα τα κόμματα, όταν θα εμφανιστεί ο κύριος Σαμαράς, όταν θα εξηγήσει καλύτερα τους λόγους των οδηγών σε ίδρυση νέου κόμματος, δούμε τους συνεργάτες του, το τι λέει, τότε κρίνεται. Βλέπετε τι γίνεται. Δεν είναι εύκολο πράγμα πάντα η ίδρυση ενός κόμματος. Ούτε το ποσοστό που εμφανίζει στην πρώτη μέτρηση σημαίνει ότι θα το συνοδεύει μέχρι τις εκλογές. Δεν είναι.
1: Σαφέστατα. Από εκεί και πέρα κάθε νέο κόμμα έχει να καταφέρει να ενδυνώσει την παρουσία του.
0: Έχει τις προκλήσεις του και τους δαιμονές του.
1: Ακριβώς. Να δημιουργήσει τη δυναμική ή να δει, έτσι όπως το λέμε απλά, δεν το έχουμε δει στο παρελθόν, να ξεφουσκώνει αναλόγως. Η επόμενη μέρα σημαντική για κάθε νέο κόμμα. Κύριε Ζούπη, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συζήτηση.
0: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Μείνετε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων της 10 Φίλης.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι 2,5 λεπτά μετά τις 12 στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων. Είναι η Ζέτα Καρφίδου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στο γυναικείο κίνημα, ενώ ήταν πρώην σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, με τον οποίο απέκτησαν 4 παιδιά, τον πρώην Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, καθώς και τους Νίκο, Σοφία και Ανδρέα. Στο θέμα της θέρμανσης, εστίασε κατά την καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, ο Πρωθυπουργός, εν ώψη και των επερχόμενων κυβερνητικών παρεμβάσεων την ερχόμενη εβδομάδα για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου. Μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, θα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Μίλησε ακόμη για διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης και ανέφερε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Στη συνάντηση τέθηκε και αναταραχή που καταγράφεται στις διεθνείς αγορές ομολόγων, με τον Πρωθυπουργό να υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα είναι προστατευμένη από τις πιέσεις των ομολόγων και βρίσκεται σε σαφώς καλύτερη θέση, ενώ διαθέτει σημαντικές δικλείδες ασφαλείας. Αντιδράσει από την αντιπολίτευση, κραυγαλαία τύφαση για την ακρίβεια βλέπουν στο Πασόκ. Ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά το αμονοπόλι της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια, σχολιάζει το ΚΚΕ. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης σε Eurogroup και ECOFIN στο Δουβλίνο. Έκτακτη συνέντευξη τύπου του Υπουργού Υγείας Αδωνή Γεωργιάδη για την παρουσίαση του συστήματος AI ελέγχου ιδιωτικών ιατρίων με τη συμμετοχή της Ματίνας Παγώνη και του Γιώργου Πατούλη. Για τις 2 Απριλίου 2027 αναβλήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό της Ρούλας Πισπυρίγκου για τη δολοφονία και την απόπειρα ανθρωποκτονίας της πρωτότοκης κόρης της Τζορτζίνας. Στο Μικτόρκο το εφετείο ανέβαλε τη δίκη λόγω ασθενείας της συνηγόρου υπεράσπισης της κατηγορούμενης. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται ο βουλευτής Αλέξανδρος Αυλονίτης, ο οποίος εξελέγει με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Προηγήθηκε συνάντησή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε με δηλώσεις του Ευθύμιος Λέκας για τη σεισμική δόνηση με μέγεθος 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 10 παρα 20 ώρα Ελλάδος στην Ιστία Εύβοιας. Είναι μια περιοχή με έντονη σεισμικότητα που δεν δίνει μεγάλα μεγέθη. Παρακολουθούμε τη σεισμική δραστηριότητα. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, είπε με δηλώσεις του σε μέσα ο Ευθύμιος Λέκας. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φύσα από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Στις 5.30 το απόγευμα, συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φύσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Κλειστή από τις 3.30 μετά το μεσημέρι, σταθμή του μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνι και Νίκαια. Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση δέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας για την ψυχική υγεία. Συστήνεται Πανελλήνιος Σύλλογος Ψυχολόγων και κλάδος νοσηλευτών στο ΕΣΥ. Σκοπός είναι η προαγωγή και ανάπτυξη του επαγγέλματος των ψυχολόγων, είπε στον Αθήνα 984 ο πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας Νίκος Μακρύς. Σε ανωδική πορεία τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, 46 νέα περιστατικά την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ καταγράφηκαν άλλοι 3 θάνατοι ασθενών. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων έχει πλέον φτάσει τα 370. Ενώ οι θάνατοι ανέρχονται σε 33. Ανοιχτή ξανά ως την τρίτη ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, αφορά στους δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση στην αρχική προθεσμία. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στην ειδική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας με κώδικους τάξης NET. Τον πρότυπο χάρτη για άτομα με οπτική αναπηρία στο σταθμό μετρό Σύνταγμα Γενείας ο Δήμαρχος Αθηναίων, σηματοδοτώντας παράλληλα την έναρξη της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2026. Στόχος μας είναι ο χάρτης να καταστεί σημείο αναφοράς για την καθολική προσβασιμότητα, αναδεικνύοντας την Αθήνα ως πρότυπο συμπεριληπτικής πόλης, είπε ο κύριος Δούκας. Στη διεθνή σας ενημέρωση, 3 νεκροί, ανάμεσά τους και ο 16χρονος δράστης και 8 τραυματίες, εκ των οποίων οι 4 σοβαρά. Είναι ο προσωρινός απολογισμός από περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σε γυμνάσιο στις Νότιες Φιλιππίνες, ανακοίνωσε ο περιφερειακός κυβερνητής. Και ο καιρός, γενικά έθριος στην Αττική, η μέγιστη θερμοκρασία 30 βαθμοί Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, τίτλοι ειδήσεων στις 12.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Θωμά Σίδερη.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Αθήνα 984.
4: Αφύλακτη διάβαση. Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Αθήνα 984. Αφύλακτη διάβαση στον άνθρωπο. Αφύλακτη διάβαση στην ιστορία. Αφύλακτη διάβαση στα σημαντικά γεγονότα στην Ελλάδα και πέρα από τα σύνορα. Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ επιστρέφει στον σταθμό της πόλης. Έρευνα, τεκμηρίωση, παρουσίαση, Θωμάς Σίδερης.
5: Αφύλακτη διάβαση. Τίτλος του σημερινού ραδιοφωνικού ντοκιμαντέρ, Πέραμα, η αρχαία σκουριά. Η δράση της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης στη φτωχογειτονιά του Πειραιά. Μέρος πρώτο.

Το πέραμα βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο της πόλης, κάτω από ένα χέρσο γυμνό βουνό. Η καρδιά του είναι πλημμυρισμένη από θαλασσινό νερό, αλλά το αλάτι της θάλασσας δεν επούλωσε ποτέ τις πληγές του.

Εδώ εγκαταστάθηκαν οι κρασιάτες πρόσφυγες μετά την καταστροφή. Δεν ήταν όμως τόσοι πολλοί. Οι περισσότεροι έστησαν τα παραπήγματά τους στην Κοκκίνια και στη Δραπετσόνα. Στο πέραμα ήρθαν εσωτερικοί μετανάστες από τα νησιά αλλά και την Ηπειρωτική Ελλάδα. Άλλοι έφτασαν με βάρκες, άλλοι οδηπορώντας για μέρες και εβδομάδες. Φτωχοί άνθρωποι που άφηναν πίσω τους την γκρίζα και καφετιά πέτρα για να ριζώσουν πια σε ένα άνυδρο και ξερό μέρος που η κοφτερή πέτρα θαμάτωνε τα χέρια και τις καρδιές τους.

Σιγά σιγά μετά τον πόλεμο άρχισαν να ξεφυτρώνουν όλο και περισσότερες παράγκες από το εικόνιο, υποδηλωτικό της μικρασιατικής προέλευσης κάποιων κατοίκων, μέχρι και το πλέον δυτικό άκρο του περάματος.

0: Η παραλιακή μετόπη του περάματος ήταν γεμάτη καρνάγια και εργαστήρια, αλλά και όλη η παραλιακή περιοχή, από τον λιμενοβραχίωνα του Πειραιά μέχρι και τον ατμοηλεκτρικό σταθμό του Αγίου Γεώργιου στο Κερατσίνι, ήταν διάσπαρτη με πάσης φύσεως βιομηχανικές μονάδες. Από αυτές ξεχώριζαν το εργοστάσιο των λιπασμάτων, η πρώτη και η πιο μεγάλη μονάδα που χρηματοδοτήθηκε αδρά από την τότε Εθνική Τράπεζα, έφερε Ιταλούς εργάτες, δημιούργησε οικίματα για το προσωπικό και σημάδεψε τη βιομηχανική ταυτότητα του Πειραιά. Το γυαλάδικο, το τσιμεντάδικο, το γυψάδικο και όπως είπαμε, ο σταθμός της Power στο Κερατσίνι. Εκεί δόθηκε και η μεγαλειώδης μάχη της ηλεκτρικής, λίγο πριν φύγουν οι Ναζί από την Ελλάδα, με τις μονάδες του Ελλάς να υπερασπίζονται το εργοστάσιο του ηλεκτρισμού.
1: Το εάν ο Ελλάς η επόν ξεκινά λαοκρατία, εξουσία λαού θάνατος του φασισμού, νέα γενιά ζωντανή προχωρεί. Ο φασίστας εχθρός ξεψυχάει ο σκληρός μπρος τα όπλα. Να στεριώσουμε εδώ που δεν είχε Θεό ο λαός τη σκλαβιά τη κλειδί. Επονείτες εμπρός κι ένας νέος καιρός ανατέλει. Σπάστε πια τα δεσμά ειρήνη και ελευθερία, να το φως που ο λαός μας ζητά.
0: Όλοι αυτοί οι ξεριζωμένοι άνθρωποι που ρίζωσαν στο πέραμα ήρθαν να εργαστούν ως εργάτες, αρχικά στα εργοστάσια, στα καρνάγια και στα λοιπά βιοτεχνικά εργαστήρια και αργότερα στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη που δημιουργήθηκε εκεί. Εκεί δούλεψε και ο πατέρας μου, εκεί και ο Παύλος Φίσας και ο πατέρας του Παύλου και ο θείος του, ο Γιάννης, που δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Όταν το συνάντησα στο εικόνιο, μου είχε αποκαλύψει ότι ήδη τον ταλαιπωρούσε ο καρκίνος στον πνεύμονα, ως απότοκος της δουλειάς στα ναυπηγεία.
2: Είσαι εσύ Ιωάννης, 49 γεννητής, δηλαδή 71 ετών.
3: Κύριε Φίσα, πόσα χρόνια εργαστήκατε στη ζώνη?
2: Κοντά στα 30-40 χρόνια.
3: Πώς ήταν τα πράγματα, πώς ήταν οι συνθήκες δουλειάς?
2: Είχαμε αρκετή εργασία. Τότε ήμουν βοηθός, ό,τι μου λέγανε έτρεχα και έκανα. Υπήρχε εργασία φουλ.
3: Τι ειδικότητα είχατε?
2: Σωληνουργός. Δηλαδή σωληνουργός είναι τα υδραυλικά που λέμε, σε μεγάλο διάμετρο σωλήνας.
3: Όταν πήγατε στη ζώνη και πρωτοδουλέψατε πρώτη φορά, θυμάστε εκείνη την περίοδο?
2: Ναι, μικρά μεροκάματα, πολλή δουλειά, αρκετή δουλειά βασικά, χαμαλίκι που λέμε εμείς στη ζώνη.
3: Τι άλλες ειδικότητες υπήρχαν μέσα στη ζώνη?
2: Όλες οι ειδικότητες υπήρχαν, ηλεκτροσυγκολητές, μανοβραδόροι, ελασματουργοί, ηλεκτρολόγοι, μαραγκοί, όλες οι ειδικότητες. Επί του πλοίου πάντα. Η ζώνη είναι, συγκέντρωνε τα πλοία που κάνανε επισκευή ή μετασκευή.
3: Πώς ήταν η οργάνωση δηλαδή της δουλειάς σε καθημερινή βάση?
2: Όπως είναι το ναυπηγείο του Σκαραμαγκά που υπήρχε τον καιρό εκείνο, έτσι είναι περίπου και η ζώνη του περάματος. Όπως είναι τα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά, έτσι ήταν και η ζώνη περάματος, αλλά ήταν σε πιο γρήγορο χρόνο. Δεν υπήρχε προγραμματισμός να κάνουμε σήμερα αυτό και άλλο. Το ζώνη γινόταν όλα. Τώρα, αυτή τη στιγμή, τώρα ξεκινάμε αυτό.
3: Υπήρχαν μέτρα ασφαλείας?
2: Λογικά ναι, αλλά δεν τηρήσονται. Η ζώνη είχε, πώς να το πούμε, την πολλή δουλειά και άφηνε την ασφάλεια πίσω.
3: Οι εργαζόμενοι το δέχονταν αυτό ή λειτουργούσαν με άγνοια κινδύνου?
2: Άγνοια κινδύνου, δεν γνωρίζαμε. Όπως και εγώ αυτή τη στιγμή υποφέρω από καρκίνο, από τον αμίαντο τον λεγόμενο που τον έσπραξα και δεν μας είχε ενημερώσει κανένας τότε τι είπα να πει αμίαντος.
3: Ποια μέρη του πλοίου είχαν αμίαντο?
2: Αμίαντο έχουν περισσότερο οι κουζίνες που μαγειρεύουν, αλλά και πολλά άλλα σημεία που δεν πρέπει να εκπέμπουν θερμοκρασίες ή να εισπράττουν θερμοκρασίες. Αυτά είχαν όλα αμίαντο. Οροφές, τα βανιών, αυτά όλα είχαν αμίαντο. Βέβαια αμίαντος υπάρχει και στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, στα μαγαζιά που έχει φαγοπότη. Υπήρχε και εκεί ο αμύωτος.
3: Μέχρι τι ώρα δουλεύατε? Μια τυπική μέρα στη ζώνη.
2: 8 η ώρα πιάνω δουλειά, 4 στα μοντάκα μου. Μία ώρα το μεσημέρι καθυσιών για φάγω ποτέ. Αυτό ήταν. Και μετά δουλειά, συνεχόμενη.
3: Πώς ήταν οι σχέσεις με τους υπόλοιπους εργαζόμενους? Υπήρχε συναδελφική αλληλεγγύη?
2: Ναι, πολύ, αρκετή. Όλοι μεταξύ μας είμαστε σχεδόν ένα. Μετά αργότερα γυάλισαν όλα. Ο ένας κυνήγα για τον άλλο.
3: Για ποιο λόγο, κύριε Φίσα?
2: Για να φανεί καλύτερο στους εργοδότες ο καθένας.
3: Ζήσατε εσείς κάποια εποχή όπου πηγαίνατε στη ζώνη για δουλειά και δεν βρίσκατε μεροκάματο?
2: Ναι, το 2008. Το 2008 είχε πέσει η δουλειά. Ήταν λίγο δύσκολο το μεροκάματο να το βρεις. Και μετά ήρθαν τα υπόλοιπα.
3: Η σχέση με τους εργοδότες των εργαζομένων?
2: Άλλοτε ήταν καλές, άλλοτε ήταν κακές. Πώς θα μας ξαπατήσουν αυτοί, πώς θα ξαπατήσουν εμείς αυτούς?
3: Όταν πήγατε στη ζώνη, φανταζόσαστε ότι εκεί θα περάσετε και το υπόλοιπο της ζωής σας, εκεί θα εργαστείτε για την υπόλοιπη ζωή σας?
2: Ναι, από την αρχή το είχα φανταστεί και το διεκπέρωσα. Από την αρχή μέχρι το τέλος.
3: Κύριε Φίσα, θυμάστε κάποια ιδιαίτερη στιγμή στη ζώνη, κάποιο ιδιαίτερο περιστατικό που σας έχει χαραχτεί στη μνήμη?
2: Είχαμε πάρει φωτιά μέσα στον μπομπρούμ σε ένα χώρο βασικά του πλοίου και κάναμε αμάν πότε θα βγούμε απάνω να σωθούμε. Και τελικά τα καταφέραμε. Με την ψυχή στο στόμα.
3: Θα θέλετε να θυμηθείτε μερικούς συναδέλφους σας που χάθηκαν και με ποιο τρόπο?
2: Τρόπους πολλούς. Από εκρήξεις, από βάρετα, από μέχρι και το αμερικανίσι που σπάσε ο πάγκος με τα χαλιά και πλάκωσε τα χαλιά τον κόσμο που καθόταν από κάτω και έτρωγε. Πολλά, πάρα πολλά, ατυχήματα πολλά.
3: Στη ζώνη εργάστηκε και ο πατέρας, ο Παύλος Φίσας και ο Παύλος Φίσας.
2: Ναι.
3: Ποιο χρονικό διάστημα?
2: Ο Παύλος ο Φίσας εργάστηκε γύρω στα 2-3 χρόνια. Ο πατέρας βγήκε σύνταξη από τη ζώνη, όπως εγώ.
3: Κύριε Φίσα, αν σας ζητούσε κάποιος και σας έλεγε ότι ξαναγυρνάει ο χρόνος από την αρχή, θα επιστρέφατε στη ζώνη και με τις ίδιες συνθήκες για να εργαστείτε?
2: Τώρα όχι, ποτέ. Κουλουράς θα πηγαίνει.

0: 17 Σεπτεμβρίου 2013. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα.
1: 408. Κέντρο επιτυσσαλδάς έχει κατά καργονία αρκετά άτομα και της Παύλου Μελάκη και Παλινίας έχει γύρω στα 20 άτομα, 20 άτομα της Χρυσαυγής, όπου μας ενημερώνουν ότι είχαν μια διαμάχη με κάτι άτομα του γνωστού χώρου. Είμαστε πλησίων να προσπαθούμε να κατευνάσουμε τα πνεύματα.
2: Συγκλείω και το πέραμα.
1: Και εδώ να βρείτε, από ό,τι διακρίνουμε, υπάρχουν και κάτι σιδεροπουνιές, κάτι ρόπαλα.
3: Ακριβές ανέτοικα που βρίσκεστε.
1: Υπάρχει μια ένταση και το παράκλειο συνάθηκε μια ομάδα ακόμα, να προσέλθει η Λαδοτσόνα, να προσέλθει κάποιο...
3: Παραμείνετε σε απόσταση, μας δίνετε εικόνα.
1: Και το βλέπουμε κάτι άτομα κυνηγάνε, της Χιάλβα κυνηγάνε έτερα, άτομα της Σαλδάζης, κυνηγάνε για να τους πιάσουν.
3: 408 ένα, βλέπετε ακόμα άτομα να κυνηγάνε.
1: Κέντρο είναι, είμαστε της Κεφαλινίας και έτσι στα εσωρά στις Σαλδάζες, το Σλαμπράκι, δεν τους βλέπουμε τώρα, θα προσεγγίσουμε.
3: Για τις ομάδες που συγκλίνουνε, 410 πέραμα, ό,τι άτομο βλέπουμε να τρέπεται σε φυγή, λαχανιασμένο, μας ενημερώνεται. Το δεσμεύουμε μέχρι να ενημερωθούν.
1: Κέντρο από Κερατσίνη, επί του Καλδά υπάρχει εμπλοκή και θα δούμε να βοηθούμε τα άτομα.
3: Πόσα τα άτομα που επιλέγονται.
1: Έλα, τώρα έφυγαν, πριν ήταν καμιά 20-25 λεπτό διαβάσιμο, τώρα έχουν σπάσει.
3: Έχουν σπάσει τα στενά άτομα της Χρυσής Αυγής και αλλοδαπή, για να καταλάβουμε. Τις ομάδες που συγκλίνουνε.
1: Από πέρα με άτομα της Χρυσής Αυγής, βλέπουμε άτομα να τρέχουν προς Κεφαλινίας.
3: Με προς Κεφαλινίας, Ναυδιάλη, άτομα της Χρυσής Αυγής, πεζά, έχουν καμπεί σε φυγή.
1: Ελήφθη από νίκαια.
4: Κέντρο, ανέβηκε το δημοτικό.
3: 400α2 το έχετε λάβει.
1: Θα έχω λάβει άπαλα και κατευθύναμε για την ομάδα με πολύ προσοχή. 408.
3: Ναι, βάζει κερασίνε.
1: Κέντρο, ένα άτομο είναι μόθητο, ενδεχομένως από μαχαίρι, μας δηλώνει έναν άλλον κύριο ότι έχει επιτωθεί, υπάρχουν και δύο κύριες στο σημείο, να προσθέσουν και κάποιοι και...

Πολλοί άνθρωποι που δούλεψαν στις σκυλιές των καραβιών, στα φορτηγά και στα καζάδικα, ήταν εκτεθειμένοι στον αμίαντο και στη σκουριά. Πολλοί από αυτούς έκαναν αμοβολή για να καθαρίζουν τα πλοία από τη σκουριά και τη μοράβια, μια εξαιρετικά ανθεκτική βαφή με την οποία προστάτευαν τα ύφαλα από τη σκουριά. Κουφός ο Σάλαχ το κατάστρωμα σαρώνει, με ένα ξυστρί καθαρίζε με από τη μοράβια, μα είναι κάτι πιο βαθύ που με λερώνει. Γε μου, πού πας, μα να θα πάω στα καράβια. Νίκος Καβαδίας.

0: Φοβάσαι?
1: Όχι, δεν φοβάμαι.
2: Στη ζώνη εργάστηκε και ο πατέρας μου. Για πολλά, για πάρα πολλά χρόνια. Πέθανε το 2008, αφού τον ταλαιπώρησε για μεγάλο χρονικό διάστημα η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, η αρρώστια των εργατών του περάματος, που τους έτρωγε αργά και σταθερά τα σωθικά. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτή. Τα εργατικά ατυχήματα πάνω στα πλοία, που στέκονταν σαν φαντάσματα στα καρνάγια, και οι φωτιές που ξεσπούσαν κάθε λίγο και απειλούσαν να καταπιούν όλη τη ζώνη, βύθισαν συχνά το πέραμα στον Βουβόθρινο. Στην ταινία μου «Τα περιστέρια της Λαχώρης», με αφορμή την εργασιακή εκμετάλλευση και τη σκληρή δουλειά κάποιων Πακιστανών εργατών στην Ελλάδα και συγκεκριμένα του Μοχάμαντ, του Αλί και του Αντίλ, είχα γράψει ένα κείμενο για το πώς θυμάμαι τον πατέρα μου στη ζώνη. Κάποιες φορές με έπαιρνε μαζί του στη δουλειά. Δεν ξέρω γιατί, αλλά το έκανε. Ήμουν πολύ μικρός και έχω πολύ θολές αναμνήσεις. Ελάχιστα θραύσματα μνήμης, που όμως φτιάχνουν ένα καμβά, έστω και σε αδρές γραμμές.

Ο πατέρας μου ξυπνούσε πριν να χαράξει. Σκοτάδι μαύρο, κατάμαυρο. Οι λάμπες ηλεκτροφωτισμού ήταν σπάνιες. Και εκεί που μέναμε, στην Αμφιάλη, ήταν παντού χωματόδρομοι. Δεν είχαμε νερό. Θυμάμαι πολύ καλά το βιτίο του νερουλά. Ούτε αποχέτευση είχαμε. Το σπίτι μας, όπως και όλα τα σπίτια τριγύρω, ήταν παράνομα. Λαθρέοι άνθρωποι σε λαθρέα, αυθαίρετα σπίτια. Οι περισσότεροι έχτιζαν τη νύχτα και οι γείτονες κρατούσαν τσίλιες. Υπήρχαν όμως και οι καταδότες που φώναζαν την αστυνομία. Θυμάμαι ως παιδί να γκρεμίζονται σπίτια με μπουλντόζες, παρουσία χωροφυλάκων και ακούω ακόμα μέσα στα αυτιά μου τους θρήνους, τις κραυγές αλλά και τις κατάρες.

Η γειτονιά μου είχε πολλούς βουβούς θρήνους, αλλά είχε και σπαραγμό και αναφιλητά. Ο πατέρας μου πήγαινε ως τη στάση του λεωφορείου με τα πόδια. Η στάση ήταν μακριά, κάπου στη Μεγάλη Λεωφόρο. Υπήρχε ένα λεωφορείο που ξεκινούσε από την Αθήνα. Νομίζω ότι η αφετηρία του ήταν στην πλατεία Κουμουνδούρου. Σίγουρα ήταν εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80. Αλλά νωρίτερα το 70 δεν ξέρω. Αυτό το λεωφορείο λοιπόν κατέληγε στο Πέραμα, εκεί που ήταν τα μικρά καραβάκια και τα μεγάλα φέρι που σε πήγαιναν στη Σαλαμίνα. Ένα καλοκαίρι, πρέπει να ήταν καλοκαίρι, ο μπαμπάς μου με πήρε μαζί του πρώτη φορά στη ζώνη. Μπορεί να ήμουν 10 χρόνων, ίσως και μικρότερος. Εκείνο το πρωινό περιμέναμε μαζί το λεωφορείο στη στάση. Ο μπαμπάς μου με κρατούσε σφιχτά από το χέρι. Η στάση ήταν γεμάτη από κόσμο, εργάτες και εργάτριες. Η πλειονότητα όμως ήταν άντρες που πήγαιναν να δουλέψουν στη ζώνη. Το λεωφορείο ξεπρόβαλε μέσα από το σκοτάδι. Είχε μια μεγάλη κίτρινη ταμπέλα μπροστά που αρχικά τρεμόπαιζε στα μάτια μου και δεν μπορούσα να διαβάσω τι έλεγε. Τότε υπήρχε εισπράκτορας. Ήταν στην πίσω πόρτα και ο μπαμπάς μου έβγαλε 2 εισιτήρια. Ύστερα μου έδωσε να κρατάω τα χαρτάκια στο χέρι. Από το άλλο με κρατούσε πολύ σφιχτά. Όλη αυτή την ώρα δεν με είχε αφήσει καθόλου. Νόμιζα ότι οι άλλοι εργάτες με κοιτούσαν. Τι κάνει ένα παιδί, τι μπορεί να κάνει ένα παιδί στο πρωινό λεωφορείο για το Πέραμα.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η πρώην σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, Μαργαρίτα. Μαζί απέκτησαν 4 παιδιά, τον πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, τον Νίκο, τη Σοφία και τον Ανδρέα. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στο γυναικείο κίνημα. Το κόστος των καυσίμων εν ώψη του χειμώνα και των επερχόμενων κυβερνητικών παρεμβάσεων την ερχόμενη εβδομάδα έθεσε επιτάπητος ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση θα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Έκανε λόγο ακόμα και για διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντιλία. Η παρουσίαση του συστήματος AI ελέγχου ιδιωτικών ιατρίων, το αντικείμενο της έκτακτης συνέντευξης τύπου του Υπουργού Υγείας, σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, ο πολίτης θα μπορεί στο εξής να ελέγχει το γιατρό πριν το επισκεφτεί. Αυξάνεται η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Νωρίτερα εντάχθηκε σε αυτήν και ο βουλευτής Αλέξανδρος Αυλονίτης, ο οποίος εξελέγει με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Προηγήθηκε συνάντησή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Κλειστή από τις 3.30 η σταθμή του μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνη και Νίκαια λόγω συγκέντρωσης στις 5.30 και ακολούθως πορείας για τη συμπλήρωση σήμερα 13 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από τη Χρυσή Αυγή. Τον πρότυπο απτικό χάρτη για άτομα με οπτική αναπηρία στο σταθμό μετρό Σύνταγμα παρουσίασε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Στόχος μας είναι ο χάρτης να καταστεί σημείο αναφοράς για την καθολική προσβασιμότητα, αναδεικνύοντας την Αθήνα ως πρότυπο συμπεριληπτικής πόλης, τόνισε. Κολυμβητής έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση καρχαρία σε δημοφιλή παραλία στη Δυτική Αυστραλία, ενώ κολυμπούσε στα ανοιχτά της ακτής. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Αθήνα 984.
4: Δόξα τω Θεώ, χαρά μας μεγάλη. Μεγάλη μας χαρά να βλέπουμε τους εθνικιστές εδώ μαζί μας.
5: Εμείς κάνουμε έρανο για να πληρώσουμε το ενίκιο του σωματείου μας. Γιατί είμαστε όλοι άνθρωποι άνεργοι εδώ πέρα, τεχνίτες άνεργοι είμαστε και προσπαθούμε από το υστέρημά μας και αγωνιζόμαστε για αυτό το χώρο και τον τόπο που μας ανήκει.
6: Η ζώνη του περάματος θα λειτουργήσει ξανά υπό την αιγίδα της Χρυσής Αυγής και με τα σωματεία των εργαζομένων και θα απομονώσουμε τους επαγγελματίες εργατοπατέρες του ΚΚΕ που λειτουργούν για ξένα συμφέροντα και έστειλαν τα ελληνικά πλοία στην Τουρκία. Η οικονομία της Ελλάδος θα ανθίσει όχι με δανεικά αλλά με την παραγωγική εργασία όλων των Ελλήνων.
7: Θυμάμαι την πρώτη φορά που ανέβηκα στη γέφυρα του πλοίου. Απέναντί μου το άνυδρο βουνό και οι γραμμές του τραμ σαν ένα φίδι μέσα στις πέτρες. Θυμάμαι τη θάλασσα, μαύρη, μαύρη σαν το μελάνι του καρμπών και τα μικρά ξύλινα καραβάκια, πέραμα παλούκια που λυκνίζονταν μέσα στη μαύρη λάσπη. Όλοι οι εργάτες από τα συνεργεία επισκευής, οξυγονοκολλητές, ηλεκτροσυγκολλητές, αμοβολητές, συγκεντρώνονταν στο κατάστρωμα για να φορέσουν τις φόρμες της δουλειάς. Έβγαζαν τα παντελόνια τους και έμεναν με το σόβρακο. Ένα τσιγάρο κρεμόταν στα χείλη τους. Ο δικός μου πατέρας δεν κάπνιζε. Καμιά φορά μόνο κρατούσε ένα τσιγάρο αναμένο στα δάχτυλα. Αυτό ήταν. Φορούσαν γρήγορα τις φόρμες, πάντα με το ένα χέρι, στο άλλο ήταν το τσιγάρο. Θυμάμαι ότι μιλούσαν μεγαλόφωνα, γελούσαν τρανταχτά και χτυπούσε συχνά ο ένας τον άλλο στην πλάτη. Ύστερα ξεχύνονταν στην κοιλιά του σκάφου.
8: Yeah. Κοντά ρε πήγαινε. Κοντά. Και πήγαινε και στην κοινωνική. Εκεί. Εκεί. Πάρε στην εκεί.
7: Ο πατέρας μου ήταν ηλεκτροσυγκολητής. Έβαζε το ηλεκτρόδιο στα μέταλλα και πετάγονταν χιλιάδες πίθες δεξιά και αριστερά. Εκείνος έβλεπε τη συγκόλυση μέσα από μια μάσκα για προστασία. Είχαμε πολλές τέτοιες μάσκες στο σπίτι και εγώ τις είχα για παιχνίδι. Κοιτούσα τον ήλιο μέσα από το σκουρόχρωμο γυαλί τους. Κάποια φορά όμως είδαμε μαζί με τον πατέρα μου και μια έκλειψη ηλίου. Είχα φοβηθεί πολύ τότε. Νόμιζα ότι θα σκοτεινιάσει, ο ήλιος θα χαθεί στο έρευος και δεν θα ξημερώσει ποτέ ξανά. Και όλοι εμείς θα χαθούμε, δεν θα υπάρχει τίποτα ίχνος ζωή στη γη. Ο πατέρας μου μου φώναζε συνέχεια να μην κοιτάζω με γυμνά μάτια την ηλεκτροσυγκόλυση, γιατί τα μάτια μου θα πριστούν, θα τσούζουν και θα κλαίνε. Αλλά εγώ δεν τον άκουγα πάντα και έριχνα κλεφτές ματιές στο καυτό ηλεκτρόδιο καθώς έλειωνε πάνω στο πυρωμένο μέταλλο. Όταν έφευγαν οι εργάτες, έμενα μόνος μου στο κατάστρωμα. Θυμάμαι, είχα ένα βιουμάστερ μαζί μου, αλλά ούτε καν το άγγιξα την πρώτη μέρα. Κοιτούσα το πέραμα, ακόμα παράγγιση ήταν. Η αντιπαροχή δεν είχε φτάσει ως εδώ. Πολλοί έμεναν σε παραπήγματα που είχαν για πόρτες κρεμασμένα σεντόνια και χειροποίητα κλινοσκεπάσματα. Το μεσημέρι τρώγαμε όλοι μαζί. Οι περισσότεροι είχαν φέρει φαγητό από το σπίτι τους. Είχαν κάτι ανοξείδωτα φαγητοδοχεία που κούμποναν στο πλάι. Τέτοιο είχε και ο πατέρας μου. Εμένα μου δίνανε να φάω σάντουιτς, το ίδιο κάθε φορά. Λευκό ψωμάκι, κασέρι και βραστό λουκάνικο. Αυτό έτρωγε και το πλήρωμα του πλοίου. Η μηχανική και οι άλλοι. Οι εργάτες του Καρνάγιου έτρωγαν και κάπνιζαν όλοι μαζί. Το τσιγάρο είχε γίνει στα χέρια τους κάτι σαν το ηλεκτρόδιο.

Κάποτε πήρα το Viewmaster στα χέρια και προσποιούμουν ότι βγάζω φωτογραφίες στο πέραμα. Πατούσα το κλικ, η εικόνα έπεφτε στο Viewmaster και εγώ σκεφτόμουν ότι φυλάκιζα ένα καρέ από τον καυτό ήλιο, καθώς έπεφτε στο άνυδρο βουνό και στη θάλασσα. Οι ακτίνες του ήλιου και χιλιάδες πίθες της ηλεκτροσυγκόλησης λαμπύριζαν πάνω από την πίσα. Όταν δολοφονήθηκε ο Παύλος Φίσας, νομίζω 2 με 3 μέρες μετά, έγραψα ένα κείμενο για τη σκουριά της ζώνης. Η δολοφονία του Παύλου έγινε σε μια κατεξοχήν προσφυγική γειτονιά, στην Αμφιάλη, εκεί όπου τα λαϊκά στρώματα στριμώχτηκαν και μπήκαν στο περιθώριο μέσα από ένα οργανωμένο σχέδιο απομόνωσης του μεταπολεμικού αστικού κράτους. Εκεί όπου τα χαμένα μεροκάματα της ναυπήγου επισκευαστικής ζώνης έγιναν θηλιά για χιλιάδες οικογένειες και δεν έγιναν ξαφνικά τώρα, γίνονταν πάντα. Πόσοι εργάτες δεν γύριζαν πίσω με σκυμμένο το κεφάλι όταν δεν τους έπαιναν για δουλειά στα συνεργεία, όταν οι επιχειρηματίες της ζώνης, αυτοί οι σύγχρονοι με κίνες της σκουριάς, ανέβαζαν πάνω στα καράβια απεργοσπάστες, όταν οι ηλεκτροσυγκολητές, οι οξυγονοκολητές και όλοι αυτοί οι άνθρωποι του μετάλλου γύρευαν να μπουν στο Ταμείο Ανεργίας και ανακάλυπταν ότι τα ένσημα δεν φτάνουν, γιατί τα ένσημα τους τα έκλεβαν. Μαζί όμως με τα ένσημα τους έκλεβαν και τη ζωή, πετώντας τους στις χιλιές των καραβιών χωρίς ανάσα και με μια σπίθα ικανή να ανατινάξει όλο το πέραμα. Ο Παύλος και ο πατέρας του Παύλου και ο πατέρας μου και οι πατεράδες των φίλων του Παύλου ήξεραν πως για να δεις το χρώμα της λαμαρίνας πρέπει να ξύσεις πρώτα τη σκουριά και πως ο δρόμος του βολέματος είναι διαφορετικός από τον δρόμο του δίκιου. Τα παιδιά της Αμφιάλης ξυπνάνε και βλέπουν κάθε πρωί το φουγάρο της ΔΕΗ, ανίκητος αντίπαλος της καθημερινότητας αυτής της γειτονιάς, αλλά και ζωντανό μνημείο της βιομηχανικής ιστορίας αυτού του τόπου. Αυτό το φουγάρο υπάρχει από την εποχή της ηλεκτρικής, από την εποχή της Power, εκεί που, όπως είπαμε, δόθηκε και η μεγάλη μάχη. Κάποτε τα παιδιά της Αμφιάλης ανέπλεαν τη σκόνη του τσιμεντάδικου και έβλεπαν τα βιντεοφόρα να συνοστίζονται στη γειτονιά τους, πηγαίνοντας να αδειάσουν το φορτίο τους στη θρυλική χαβούζα της δεκαετίας του 1970. Αυτή λοιπόν είναι η γειτονιά του Παύλου, η γειτονιά που νίκησε τον ναζισμό στη μάχη της ηλεκτρικής. Αυτή είναι η γειτονιά των φίλων του Παύλου, με τις σημαίες του θρύλου να κυματίζουν στα μπαλκόνια των πολυκατοικιών, η αντιπαροχή βλέπετε, ακόμα και πάνω από τα μνήματα του νεκροταφείου, στο σχιστό, εκεί, στην τελευταία γειτονιά του Παύλου.

Αλλά να που το φίδι του φασισμού και του ναζισμού τρύπωσε στα τερέν, όπως και το φίδι στα γήπεδα της Γερμανίας λίγο πριν αγκιστρωθεί ο Φίρερ στην εξουσία. Το φίδι είναι ακόμα εδώ. Μπορεί να κρύφθηκε για λίγο, αλλά είναι ακόμα εδώ, καμουφλαρισμένο κάτω από τις κοφτερές πέτρες του όρους Εγάλεο και έτοιμο πόλεμο να χυμίξει και να δαγκώσει, εκτός εάν. Η σημερινή πιτσιρικαρία της Αμφιάλης έμαθε ποιοι είναι αυτοί που επιχειρούσαν μαζί με τα ΜΑΤ και τις δυνάμεις καταστολής την επομένη της δολοφονίας του Παύλου. Έμαθε επίσης για τη σιωπηρή συμφωνία της ελληνικής αστυνομίας με τους φασίστες και τους κάθε λογής τραμπούκους, μια συμφωνία ριζωμένη βαθιά στον εμφύλιο και στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. Αλλά δεν ήταν μόνο τα πρώτα, ήταν και η δεκαετία του 60 και του 70. Ήταν το κράτος των νικητών, το κράτος των χωροφυλάκων και των αστυνόμων, το κράτος της εξορίας, το κράτος των βασανιστήριων. Και τα παιδιά αυτά, και τα παιδιά των παιδιών αυτών, και τα παιδιά των παιδιών των παιδιών τους, θα ρωτούν για τον Παύλο, ένα αγόρι που έξισε με τον ήχη λίγο παραπάνω τη σκουριά.

0: Στο σημερινό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ ακούμε και αφηγήσεις από την πρώτη επίθεση της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή στους αλλιείς ψαράδες του Περάματος. Ένα κρίσιμο ερώτημα το οποίο τίθεται όχι μόνο από τις απαρχές της δεκαετίας του 2010 αλλά και αργότερα, όταν αυτή η ναζιστική οργάνωση ταυτοποιήθηκε ως εγκληματική οργάνωση, είναι εάν είχε έρθει στο φως και αν οι αστρομικές και δικαστικές αρχές της χώρας είχαν επικεντρωθεί σε αυτές τις πρώτες επιθέσεις σε βάρος των Αιγυπτίων ψαράδων στο Πέραμα, εάν θα είχε αποτραπεί η δολοφονία του Παύλου Φίσα, η οποία έγινε λίγες εβδομάδες αργότερα. Η περιοχή είναι ενιαία. Η απόσταση που χωρίζει το εικόνιο του Περάματος από την Αμφιάλη, την περιοχή δηλαδή που δολοφονήθηκε ο Παύλος Φίσας, είναι εξαιρετικά μικρή. Είναι λιγότερο από 2 χιλιόμετρα. Είναι ένα κρίσιμο ερώτημα. Άφησαν τις επιθέσεις αυτές να εξελιχθούν? Γιατί δεν ερευνήθηκαν περισσότερο? Γιατί η Χρυσή Αυγή δρούσε ανενόχλητη στο Πέραμα, στην Κοκκινιά, στην Αμφιάλη και στις άλλες φτωχογειτονιές, εργατικές συνοικίες του Πειραιά και της Αθήνας?
1: Εμείς εκτήκαμε με πολύ μεγάλη χαρά να έρθουμε εδώ πέρα μέσα, να δούμε ποια είναι τα προβλήματά σας, να δούμε τι αντιμετωπίζετε. Τα πράγματα υπέρ σας δεν πρόκειται να αλλάξουν για μένα μέσα από τη Βουλή. Δηλαδή, ό,τι και να κάνουμε εκεί πέρα μέσα, ερωτήσεις, επερωτήσεις, ιστορίες και τέτοια πράγματα, αυτά είναι να είχαμε να λέγαμε. Ότι ασχολούμαστε με την εργατιά. Αυτό είναι παραμύθι. Από εμάς θα τον δείτε.
2: Στράκαλο, με την καρδιά, με ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι χαρά μας και τιμή μας να μιλάμε με εθνικιστές. Για μένα είναι τίτλος τιμής. Είναι αυτοί που νοιάζονται για τον τόπο και για το λαό. Ήμασταν πολύ λίγοι τόσα χρόνια εδώ μέσα, οι οποίοι ήμασταν μαύρη λίστα και στο περιθώριο. Δεν τολμούσαμε να πούμε το παραμικρό. Ναι. Σε όλους αυτούς οι οποίοι κατάφεραν, και είναι άθλος αυτό που κατάφεραν σε αυτόν τον τόπο, να μην έχει βαμπόρι να δουλέψει. Με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ δεν βγαίνει τίποτα. Υπάρχει το κατεστημένο εδώ πέρα, υπάρχει ο σταλινισμός, υπάρχει το κουκουέ μου Λουξουτού, οι οποίοι αποφασίζουν και διατάζουν χρόνια. Σε οποιοδήποτε βαπόρι, ερχόταν εδώ, αποφασίζουν αυτοί ποιοι θα δουλέψουν, πώς θα δουλέψουν, ποιους θα πάρουν. Σταμάτα το βαπόρι, αν δεν κάνεις αυτό, να φύγει το βαπόρι και ισχύουν ακόμα αυτά. Ακόμα δηλαδή τώρα ισχύουν αυτά. Δηλαδή, αν έρθει ένα βαποράκι, εγώ πέρυσι είχαμε πάλι ένα βαποράκι, ήταν ο Μιχάλαρος μαζί, κατά τα παιδιά με τα καπελάκια της Χρυσής Αυγής και δεν τολμήσαν να ανέβουν απάνω. Δηλαδή θα πρέπει να χαλάσουν την καρδιά μας με το κατεστημένο, με την κούτα την κόκκινη, η οποία θέλει να είναι μέσα στα πράγματα.
0: Ερχόμενοι στη σύγχρονη ιστορία του Περάματος, το 2013, 3 μήνες πριν από την δολοφονία του Παύλου Φίσα, ομάδα της Χρυσής Αυγής επιτίθεται στους Αιγύπτιους αλλιείς και στοχοποιεί έναν από αυτούς, ο οποίος έχει ψαράδικο στο Πέραμα. Εκεί πήγα και τον συνάντησα, τον Αχμέτ Αμπου Χάμεντ, ο οποίος μας μιλά για την επίθεση που δέχεται στο μαγαζί του, αλλά και τις στιγμές λίγο πριν από την επίθεση.
3: Περίμενε κανένα 2-3 εβδομάδα μεταγίνει. Έχουμε ακούσει ένα... Δηλαδή ένα κόμμα έχει βγει τώρα, λέει ένα Χρυσή Αυγή και χτυπάει τον κόσμο του ξένη. Γιατί όμως δεν ξέρουμε. Κάποιος από Πέραμα εδώ μένει μαζί μας στον αγορά και μου λέει: Αχμέτ, πρόσεχε. Λέω: Εγώ δεν πρόσεχε. Για ποιο θέμα να προσέχω? Δεν έχω πολύ καλό σχέση με όλο τον κόσμο, με όλο τον Πέραμα. Έχω πολύ καλό σχέση. Δεν έβαλα στο μυαλό μου τίποτα. Και μετά όταν αυτή τη μέρα εκεί στο Τέρμα έχει μαζευτούν όλη του Χρυσή Αυγή.
4: Εννοείς το εκεί που είναι τα καραβάκια.
3: Τα καραβάκια
4: στο Πέραμα.
3: Ναι. Έχουμε βίντεο και μιλάει ο
4: Κασιδιάδη.
3: Ο λαός και μου λέει από το Αιγύπτη βγαίνει από την αγορά.
4: Από την Ιθιόσκαρα.
3: Από τα Ιθιόσκαρα. Ναι. Από εδώ και πέρα τα πληρώσουν για μας. Και αυτή την ημέρα συμφωνήσανε να έρθουμε για μένα δηλαδή. Και έρθανε εδώ στο μαχαζί αυτό που είμαστε εδώ τώρα.
4: Το είχε στο μαχαζί τότε, Άχμε?
3: Ναι. Μαχαζί τώρα έχω 10 χρόνια και. Και χτυπήσανε το Σβόρτα. Δηλαδή το Σβόρτα μέχρι τώρα είχε στραβώσει. Ήταν εδώ 3 ώρα ακριβώς. Εδώ ήρθαν. Δηλαδή ο Γιωτενιάς που είναι πάνω, ακούσανε
4: τα χτυπήματα στην πόρτα.
3: Στην πόρτα, κατοφωνεί. Καλά, άνθρωπος βγαίνει από. Ούτε να χτυπήσαν τους πόρτες εδώ. Ξέρω να μην έχει κανένα. Τα είδα να μην έχει κανένα εδώ. Γιατί νομίζανε εγώ και μάμα εδώ. Και μετά που μου λέει πάμε στο σπίτι του. Και μετά πήγαινα στο σπίτι μου 3 ώρα κατ' έκανα είμαστε από εδώ. Εντάξει, άμα ούτε να ανεβήκανα ούτε κατεβήκανα από εκεί. Είναι τέλει 5-6 λεπτά, 10 λεπτά.
5: Λίγες ώρες πριν από την επίθεση της Χρυσής Αυγής τον Ιούνιο του 2013 στο μαγαζί του Αχμέντ Αμπου Χάμεντ, ο τότε βουλευτής της Χρυσής Αυγής μιλά σε μια καφετέρια στο Πέραμα ενώπιον οπαδών του.
6: Όσο υπάρχει ένας ξένος, ένας αυτομετανάτης, ο οποίος δουλεύει, κάποιος Έλληνας είναι άνεργος εκείνη τη στιγμή. Εμείς με όσο ζητάμε και έχουμε, δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να γίνει. Επίσης, έχουμε γίνει δέκτης παραπούντων για κάποια θέματα που κάνουν στην Ικτυρόσκαλα εδώ του Γερασίνη. Με όλα αυτά τα θέματα υπάρχουν τους Αιγύπτιους που παίρνουν, που κάνουν ό,τι θέλουν, που πουλάνε τα ψάρια όπως θέλουν, που τα παίρνουν από όπου θέλουν. Γενικά που δεν δίνουν λογαριασμό σε κανένα. Λοιπόν, εμείς τους δίνουμε από εδώ και πέρα θα δίνουμε λογαριασμό. Θα δίνουμε λογαριασμό στη Χρυσή Αυγή και στους Έλληνες πολίτες.
4: Το σπίτι Αχμέντ.
3: Στο σπίτι εδώ πάνω από τα καζάνια, στο Κόνιο.
4: Έμενε λοιπόν στο Κόνιο.
3: Στο Κόνιο.
4: Πάνω από τα καζάνια, ναι. Από τις εξαπλές του πετρελαίου.
3: Α, ναι, 13 χρόνια.
4: 13 χρόνια.
3: Δηλαδή, όλα...
4: Πότε ήρθε στην Ελλάδα.
3: Για εγώ μου περίμενε 25 χρόνια.
4: 25 χρόνια. Σε αυτό το σπίτι Αχμέντ, στο Κόνιο, πάνω από τα καζάνια, ναι. Έμενε εσύ.
3: Ναι, με τα δύο παιδιά, με τα αδρίφια μου. Η γυναίκα μου αυτή ήταν, δεν είναι εδώ μαζί μου. Μόνο έχω δύο παιδιά και δύο αδρίφια μου.
4: Και τα δύο αδρίφια.
3: Ναι, καμπά από εσύ μαζί.
4: Και ποιοι άλλοι ήταν στο σπίτι, ήταν και κάποιοι άλλοι Αιγύπτιοι που δούλευαν στην Αιγύπτος, καλά ή όχι.
3: Όχι. Και έχει συμφωνήσει με το αρχηγό του, πάει στο Αχμέντ. Φαίνεται εδώ μόνο στο Πέραμα που δουλεύω, έχω πελάτες, πολλά τα ψάρια. Μπορεί νομίζω να είμαι εγώ έτσι, αλλά εντάξει, κάθε ένα Αιγύπτιο, αυτό που δουλεύει στο Καϊκή, ο άλλο δουλεύει στο άλλο ψαράδεκο. Άλλος...
5: Η ομάδα των 20 ατόμων τη Χρυσή Αυγή αρχικώς.
3: Κάθε ένα Αιγύπτιο, αυτό που δουλεύει στο Καϊκή, ο άλλο δουλεύει στο άλλο ψαράδεκο. Άλλος...
5: Η ομάδα των 20 ατόμων τη Χρυσή Αυγή αρχικώς

0: Όσοι μας ακούν σε άλλες περιοχές εκτός Αθηνών, αλλά και εκτός Ελλάδας, να πούμε ότι το Εικόνιο είναι μια ενδιάμεση ζώνη μεταξύ Περάματος και Κερατσινίου. Η ώρα πια είναι 3. Η ώρα τα ξημερώματα, 3 και 10.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται?
1: Ώρα αυτή τη μέρα, εγώ κομμούμενα αυτή τη ώρα, είναι όλοι οι άνθρωποι είναι αυτή την ώρα ύπνο βαριά.
0: Και μέρα Τρίτη.
1: Μέρα Τρίτη, ναι.
0: Τρίτη προς Τετάρτη.
1: Ναι, Τρίτη προς Τετάρτη. Και ήρθανε, ούτε κατεβήκανε από το κατηφόρα, που είναι πολύ κατηφόρα, φλέπανε κάποιος στο ταράτσα, ήταν καλοκαίρι. Ο άνθρωπος έχει πάει να δει, γιατί το λιμάνι είναι το σπίτι, είναι στο βουνό ψηλό. Και το λιμάνι είναι κάτω από το πόδια σου ακριβώς. Έτσι να βλέπεις όλη νύχτα τα λιμάνια, και ο κόσμος δουλεύει και τέτοια, με το κοντέλερ και τέτοια. Και έβλεπε.
0: Ήταν τα κοντέλερ, εκεί που είναι το λιμάνι.
1: Ναι, κάτω ακριβώς. Ναι, ναι. Και έβλεπε ο κόσμος. Μπες, έχει πάρει ο ύπνος. Δηλαδή έχει πάρει μαζί του εκεί στο μία αποσαλήνα. Σοντόνια και μαξιλάρια και τέτοια, και έχει άρεξει καλοκαίρι και έχει κοιμηθεί. Δεν καταλαβαίνω ακόμα, έχει γίνει πάνω. Χτυπήσαν. Εγώ τις ώρα που καταλαβαίνω, εγώ έχω ακούει φωνή, είναι μπροστά του σπίτι μου, και χτυπάει σπάει τους πόρτες και τους παράτρες. Λέω τι γίνεται, ο άνθρωπος μου λέει τι έχει γίνει, Αχμέτ. Λέω τι ξέρω. Και έχω ανοίξει τον παράτρα δικά μου, είναι ψηλά. Δηλαδή, φτάσεις, μπορεί να, δηλαδή ένα, μπορεί να είναι ένα 70 μέτρα, ένα, δηλαδή μπορεί να
0: φτάσεις. Ψηλά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Άμα δεν είσαι κάτω στα χέρια σου κάτι, δεν μπορεί να φτάσει. Λοιπόν, έχω ανοίξει τους παράτρα, αυτό το τώρα που έχω ανοίξει τον παράτρα έτσι, έφλεπα παραπάνω από 20-25 άτομα. Ήμπαν στο σπίτι μου και στον δρόμο. Και απάνω και στον δρόμο. Δηλαδή αυτό να ανεβαίνει για το σπίτι μου από τον δρόμο είναι 3-4 σκαλιά.
0: Άχμε, τι ήταν οπλισμένοι, τι κρατούσαν αυτοί?
1: Έχει κάτι, ένα συγκρατάει ένα ξέλινο, ένα σίδερο, ένα. Και όταν έφλεπε τον κόσμο, τρόμαξα πάρα πολύ, τρόμαξα. Και με βρίζει να καφουνάζω, να κατήθει. Εντάξει.
0: Τι φώναζαν, Αχμέντ?
1: Του βρίζανε.
0: Βρίζανε.
1: Μας βρίζανε. Αλλά αυτή την ώρα δεν ακούει καθόλου.
0: Απειλούσαν, θα σε σκοτώσουμε, θα σε σκοτώσουμε.
1: Βέβαια. Θα σου σκοτώσουμε, θα σου κάνω. Να δείτε τις χαιρεσίες, τι θα τα κάνω για εσάς, κάτι τέτοια. Και με βρίζανε διαφορετικές. Αυτή την ώρα, δηλαδή, εντάξει, ο σύστημα δεν ήταν να με μπήκα κατευθείαν του. Κατευθείαν στο κρεβάτι μου έβγαλε το σοντόνι, αλλά αυτό το, σαν έχω στον όνορα, δεν είμαι αυτό από τρομάζω, από το τρομάζω, νόμιζα στο όνορα, δεν ήταν στο άλλη. Και μπήκα στο κρεβάτι μου κατευθείαν, έβγαλα τα σοντόνια και πέρα 3-4 ξύλινα από συνήθειες. Έχω πετάξει στο μούρι έτσι, αλλά ήταν πολύ κόσμος και ήταν κάτι στα σπίτια. Ούτε πετάω από έξω, σε πετάνα μέσα. Ξέρω ότι αυτή ήταν πολύ κόσμος, μπορεί να πάει μέσα από το παράθυρο. Έκλεισα το παράθυρο, αλλά του κρατούσαν έτσι με τα χέρια. Και αυτοί πάγανε, δηλαδή μέχρι τώρα είναι του σανίδης του.
0: Από το παράθυρο.
1: Από το παράθυρο, μέχρι σήμερα είναι σβασμένα. Λοιπόν, άμα έπιασα πολύ δυνατά το παράθυρο. Δεν ήταν κλειστό, τελειώσουμε αυτό με το σίδερο έτσι. Αλλά έπιασα, λέω, ή να πεθάνω, ή να. Ένα από τα δύο, για να κρατήσω, ή να πεθάνω. Και μετά πήγαινα στο πόρτες. Ήταν, έχει, η πόρτα είναι σίδερο με τσάμι. Σπάσανε το τσάμι. Ήταν, είχε ένα μαζί τους.
0: Πυροσβεστήρα.
1: Πυροσβεστήρα. Ήταν μαζί τους και έσπασε τους παράτρου, το τζάμι και το ρίξανε μέσα. Για μέσα νόμιζα μπόμπα.

0: Απολογισμός της ακροματικής διαδικασίας αναφορικά με τη δολοφονική επίθεση σε βάρος του Αμπουζίτε Μπάρακ στο Πέραμα την 12η Ιουνίου 2012. Η επίθεση ήταν εξαιρετικά βίαιη και άριστα οργανωμένη κατά το πρότυπο των ναζιστικών ταγμάτων εφόδου. Συγκεκριμένα, πολυπρόσωπη ομάδα κρούσης. Οι δράστες έφτασαν με μηχανάκια αφού πρώτα συγκεντρώθηκαν στο τέρμα του Περάματος. Πολλοί από αυτούς φορούσαν μαύρα ρούχα και κάποιοι φορούσαν μπλούζες της Χρυσής Αυγής. Η αστυνομικός Πολυχρονίδου που προσήγαγε τους δράστες και κατέθεσε στο ακροατήριο επιβεβαίωσε ότι ο Πανταζής και άλλος ένας από τους προσαχθέντες φορούσαν μπλούζες με διακριτικά της Χρυσής Αυγής. Επίθεση με βαρύ οπλισμό. Οι δράστες ανέβηκαν στην ταράτσα του σπιτιού όπου κοιμόταν ο Εμπάρακ Αμπούζιτ. Το επιτέθηκαν με ρόπαλα, ξύλα, καδρόνια και σιδερένιους λωστούς και τον τραυμάτισαν σοβαρά σε κέρια, σημεία του σώματός του και κυρίως στο κεφάλι και στο πρόσωπο, με συνέπεια αυτός να υποστεί διπλό κάταγμα της κάτω γνάθου και των ελληνικών οστών, καθώς και θλάση πνεύμωνα, βαθιά θλαστικά τραύματα προσώπου και κεφαλής και μεγάλο ίδημα προσωπικού και σπλαχνικού κρανίου για την αποκατάσταση των οποίων απαιτήθηκε μεταξύ άλλων και η τοποθέτηση σειρμάτινης περίδεσης στο σαγόνι του παθόντα. Η ιεραρχική οργάνωση της επίθεσης. Ο Αναστάσιος Πανταζής αναγνωρίστηκε ως επικεφαλής της επίθεσης και ήταν από αυτούς που φορούσαν μπλούζα με το λογότυπο της Χρυσής Αυγής. Το απόγευμα της προηγουμένης ημέρας, λίγες ώρες πριν την επίθεση, ο τότε βουλευτής της Χρυσής Αυγής Ιωάννης Λαγός, υπεύθυνος του κόμματος στον Πειραιά και στο Πέραμα, σε συγκέντρωση σε καφετέρια, μεταξύ άλλων, είχε δηλώσει αυτά που σας είπαμε προηγούμενα και προανήγγειλε στην πραγματικότητα την επίθεση στο σπίτι των Αιγύπτιων αλιέων στο Πέραμα. Στη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, οι Αιγύπτιοι αλλιεργάτες αναγνώρισαν τους δράστες και συγκεκριμένα τον Πανταζή, αναγνώρισαν οι Άχμετ και Μοχάμεντ Αμπουχάμεντ ανεπιφύλακτα και ο Σάαντ Αμπουχάμεντ κατά 90%. Τον Αγριόγιαννη αναγνώρισαν οι Άχμετ και Μοχάμεντ Αμπουχάμεντ ανεπιφύλακτα. Τους Μαρία, Ευγενικό και Παπαδόπουλο αναγνώρισαν ο Μοχάμεντ Αμπουχάμεντ ανεπιφύλακτα με συγκεκριμενοποίηση της δράσης και θέσης εκάστου και ο Άχμετ Αμπουχάμεντ κατά 80%. Τρεις μήνες πριν από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και μια εβδομάδα νωρίτερα μια ομάδα της Χρυσής Αυγής επιτίθενται σε συνδικαλιστές και εργαζομένους στη ζώνη του Περάματος, σε συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ.
1: Πέραμα, η αρχαία σκουριά, η δράση της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης στη φτωχογειτονιά του Πειραιά. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, ο δημοσιογράφος Θωμάς Σίδερης. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση.
2: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστήμο Στράτο.
3: Τι μπορούμε να γνωρίζουμε, του Ιαν Μακιούαν. Στο μέλλον, η κλιματική κρίση έχει αλλάξει όλο το τοπίο. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πλέον μια θάλασσα με διάσπαρτα μικρά νησιά. Το 2119, ένας ερευνητής, ο Τόμ, ψάχνει να βρει πληροφορίες για ένα ποίημα που ένας διάσημος ποιητής των αρχών του 21ου αιώνα έγραψε για τη γυναίκα του, το διάβασε στα γενέθλιά της και της χάρισε το μοναδικό αντίγραφο που δεν βρέθηκε ποτέ. Το χαμένο αυτό ποίημα απασχόλησε όλες τις επόμενες γενιές ακαδημαϊκών και αναγνωστών. Ο Τόμ, έχοντας πρόσβαση στα χιλιάδες ηλεκτρονικά αρχεία των εμπλεκόμενων προσώπων, θεωρεί ότι μπορεί να γράψει επαρκώς για το θέμα, ακόμη και αν χρειαστεί να επινοήσει στοιχεία. Πόσο μακριά όμως βρίσκεται η αλήθεια, πόσο μπορούμε να γνωρίζουμε την πραγματική εσωτερική ζωή των άλλων. Ο σπουδαίος Βρετανός συγγραφέας γράφει ένα σοφό, στοχαστικό μυθιστόρημα για τις αλλαγές που βιώνουμε τώρα σε μια περίοδο παράκρουσης, αλλά με την αισιοδοξία του ότι η ανθρώπινη φύση θα συνεχίσει πάντα να υπάρχει και να βρίσκει λύσεις λόγω της ακραίας προσαρμοστικότητάς της. Αφήνει ένα χμηρό σχόλιο για την κρίση των ανθρωπιστικών σπουδών, ενώ ενώνει ευφυώς τη δυστοπία με ένα λογοτεχνικό ένιγμα για να καταλήξει ότι ποτέ δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τον άλλον. Ακόμη και το πιο κοντινό μας άνθρωπο, ίσως και τον ίδιο τον εαυτό μας. Όλα είναι θολά και ρευστά σε ένα ακόμη λαμπρό, πολύπλοκο, άψογο δομημένο έργο ενός σπουδαίου συγγραφέα. Το μυθιστόρημα του Ιαν Μακιούαν, τι μπορούμε να γνωρίσουμε, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη σε μετάφραση Κατερίνα Σχοινά.
4: Η ώρα είναι 1.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ηλία Ιατρίδου. Σε εξέλιξη φωτιά στην Κρανιά, Ελασσόνα, στη Λάρισα, επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Απεβίωσε το πρωί η Μαργαρίτα Παπανδρέου σε ηλικία 103 ετών. Η μητέρα του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου έφυγε ήσυχα στο σπίτι της. Τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρήθηκε από την υγεία της που ήταν επιβαρημένη. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στο γυναικείο κίνημα, ενώ ήταν πρώην σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, με τον οποίο απέκτησαν 4 παιδιά. Τις επόμενες ώρες αναμένονται λεπτομέρειες για την κηδεία και την ταφή της. Στο θέμα της θέρμανσης, εστίασε κατά την καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, ο Πρωθυπουργός, εν όψη και των επερχόμενων κυβερνητικών παρεμβάσεων την ερχόμενη εβδομάδα για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου. Μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων, είπε ο κ. Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι η πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, θα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Μίλησε ακόμα για διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην αντιλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης και ανέφερε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Στη συνάντηση τέθηκε και η αναταραχή που καταγράφεται στις διεθνείς αγορές ομολόγων, με τον Πρωθυπουργό να υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα είναι προστατευμένη από τις πιέσεις των ομολόγων και βρίσκεται σε σαφώς καλύτερη θέση, ενώ διαθέτει σημαντικές δικλείδες ασφαλείας. Το ενεργειακό κόστος στο επίκεντρο των συζητήσεων των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης σήμερα και αύριο σε Eurogroup και Ecofin στο Δουβλίνο. Σε μια νέα ψηφιακή εποχή περνά ο έλεγχος των ιδιωτικών ιατρείων με το Υπουργείο Υγείας να αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό πιθανών παραβάσεων και να δίνει παράλληλα στους πολίτες τη δυνατότητα να ελέγχουν οι ίδιοι τις υπηρεσίες που παρέχει ένα ιατρείο. Το νέο ψηφιακό εργαλείο έχει ήδη ξεκινήσει να λειτουργεί πιλωτικά για τα ιατρεία που είναι καταχωρημένα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη να ανακοινώνει σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ότι στόχος είναι η επέκτασή του σύντομα σε ολόκληρη τη χώρα. Η εφαρμογή είναι τεχνικά έτοιμη, ωστόσο σύμφωνα με τον Υπουργό αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία περίπου σε έναν μήνα, καθώς απαιτείται προηγουμένως η απαραίτητη νομοθετική εξουσιοδότηση. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται ο βουλευτής Αλέξανδρος Αυλονίτης, ο οποίος εξελέγει με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Προηγήθηκε συνάντησή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο Ευθύμιος Λέκας για τη σεισμική δόνηση 4,2 ρίχτερ που σημειώθηκε στις 9:42 το πρωί στην Ιστιαία Εύβοιας. Είναι μια περιοχή με έντονη σεισμικότητα που δεν δίνει μεγάλα μεγέθη. Παρακολουθούμε τη σεισμική δραστηριότητα. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, είπε στα μέσα ο κ. Λέκας. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Στις 5:30 συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Κλειστή από τις 3:30 μετά το μεσημέρι, σταθμή του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνι και Νίκαια. Τον πρότυπο αττικό χάρτη για άτομα με οπτική αναπηρία στο σταθμό μετρό Σύνταγμα εγκαινίασε ο Δήμαρχος Αθηναίων, σηματοδοτώντας παράλληλα την έναρξη της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2026. Στόχος μας είναι ο χάρτης σαφής να καταστεί σημείο αναφοράς για την καθολική προσβασιμότητα, αναδεικνύοντας την Αθήνα ως πρότυπο συμπεριληπτικής πόλης, τόνισε ο κύριος Δούκας. Ένα μεγάλο ιατρικό σκάνδαλο συγκλονίζει το Βρετανικό Σύστημα Υγείας, καθώς νοσοκομείο στη Βορειοανατολική Αγγλία παραδέχτηκε στο BBC ότι τουλάχιστον 20 γυναίκες υποβλήθηκαν αδικαιολόγητα σε ολική μαστεκτομή κατά τη διάρκεια θεραπείων για τον καρκίνο. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, έθριος αναμένεται αύριο καιρό στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 2. Αμέσως τώρα η Ντάμε Σπαθή με την Ελεονόρα Ορφανίδου.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε.
5: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κυποθέατρο Παπάγου.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αθήνα 984.

0: Ο Παύλος Φίσας τραγουδάει ακόμα.
1: Το αντίδοτο όμως της αναποδιάς είναι συνέχεια να γελά.
0: 13 χρόνια, αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, η μνήμη παλεύει σταθερά με τη λύθη, αλλά και με μια πραγματικότητα που μας επιστρέφει με βία, εκεί από όπου ελπίζαμε ότι έχουμε τελειώσει με αυτήν.
1: Θέλω να γελάς, γιατί δεν μείνανε πολλά για μας.
0: 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, μια επέτειος που φέτος βαραίνει ακόμη περισσότερο, καθώς συμπίπτει μόλις λίγα 24 ώρα μετά την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, κασμένου για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Γιατί οι δικαστικές αποφάσεις δεν ξεριζώνουν αυτόματα το κοινωνικό και πολιτικό υπόστρωμα που θρέφει τον εκφασισμό. Και η αλήθεια είναι πως ο κάθε Κασιδιάρης δεν είναι μια ελληνική εξαίρεση. Αν σηκώσουμε το βλέμμα και κοιτάξουμε τον ευρωπαϊκό χάρτη, θα δούμε μια συντονισμένη και ανησυχητική επιστροφή των πιο σκοτεινών θεωριών. Θεωριών καταστροφής του ανθρώπου, ρητορικής μίσους, κοινωνικού αυτοματισμού και ξενοφοβίας. Πολιτικών δήθεν προταγμάτων που κερδίζουν σταθερά έδαφος, έδρες, ακόμη και κυβερνητικούς στόχους στις ευρωπαϊκές πολιτικές σκηνές. Το ποτέ ξανά μοιάζει να υποχωρεί μπροστά σε μια επικίνδυνη κανονικοποίηση του ακραίου. Μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, το παράδειγμα του Παύλου Φίσα, η στάση της μητέρας του, της κυρίας Μάγδας Φίσα, και ο αδιάλειπτος αγώνας της κοινωνίας όλα αυτά τα χρόνια αποκτούν μια νέα επίγουσα σημασία. Γι' αυτό το σήμερα, η 13η επέτειος από τη δολοφονία του Παύλου, δεν αποτελεί απλώς μια τελετουργική υπενθύμηση του παρελθόντος. Είναι ένα ζωντανός οδηγός για το παρόν. Η πηξίδα που μας δείχνει ότι απέναντι στον εκφασισμό και τη μυσαλλοδοξία η μόνη απάντηση είναι η συλλογική επαγρύπνηση. Είναι τα αμεσπαθή του Αθήνα 984 στον αέρα. Στο μικρόφωνο η Ελεονόρα Ορφανίδου μόνο. Από τη Δευτέρα θα είναι μαζί μας η Ελευθερία Κουμάντου, αλλά φυσικά καθόλου μόνη σε αυτό το υπέροχο στούντιο του Δευτέρου Ρόφου, του κτίριου του ραδιοφώνου της πόλης εδώ στην Τεχνόπολη. Η Εύη Ρεντίφη είναι μαζί μας και ρυθμίζει τον ήχο. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος επιλέγει μουσικές. Ο Σάβας Κόκκινος και η Λίλιαν Ξύλου είναι στη δημοσιογραφική παραγωγή. Και αν καλέσετε στο 213-09-09-100, θα απαντήσει στα τηλεφωνήματά σας, θα απαντήσουν μάλλον πληθυντικός αριθμός η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος.
2: Ντάμες σπαθί με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.

Και φυσικά εννοείται πως ειδικά μια τέτοια μέρα περιμένουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Το mail του Αθήνα 984 ανοιχτό, 984onair@gmail.com, και φυσικά μηνύματα στο Viber στο 6948984984 και στη σελίδα Ντάμε Σπαθή στο Facebook. Μπαίνετε και στο inbox της σελίδας Ντάμε Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες, αφήνετε τα μηνύματά σας.

0: Μια τέτοια μέρα, πραγματικά με χαρά φιλοξενούμε τον Θανάση Κούρκουλα, πολύ γνωστός, εκπαιδευτικός μέλος της κίνησης «Απελάστε το ρατσισμό». Θυμίζω ότι οι ρατσιστικές θεωρίες είναι από τις θεωρίες που θρέφουν το αυγό του φιδιού. Κύριε Κούρκουλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι και εγώ ευχαριστώ.
0: Επειδή είναι και η επέτειος της δολοφονίας του Παύλου Φίσα, μια πολύ σκοτεινή μέρα για τη δημοκρατία και βεβαίως και για την οικογένειά του, για όλους όσοι εξημών την έχουμε γνωρίσει ή έχουμε γνωρίσει τον Παύλο, θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο να συνδέσουμε λίγο δηλαδή και το ρατσισμό με όσα συνέβησαν εκείνη την περίοδο, με όσα συνέβαιναν εκείνη την περίοδο και βεβαίως με την προσπάθεια κάποιων να επιστρέψουμε σε θεωρίες παλιές και καλά δοκιμασμένες που αιματοκύλησαν και την Ευρώπη κάποια στιγμή. Να θυμηθούμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτό το πράγμα.
1: Μάλιστα. Κοιτάξτε, ο ρατσισμός με τον φασισμό είναι δίδυμα αδέλφια, θα μπορούσε να πει κανείς. Εάν σε ένα τμήμα της κοινωνίας και πολλό δε μάλλον με πολιτικές που εκπορεύονται από κυβερνήσεις, από την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες θεωρούνται κίνδυνος και απειλή. Είναι πολύ πιο εύκολο για τον φασισμό να βρει έδαφος και να προχωρήσει. Κάτι τέτοιο, αν θυμάστε, είχε γίνει τον καιρό που η Χρυσή Αυγή ενισχυόταν και φιλοδοξούσε να μεσουρανίσει, άλλαζε την ατζέντα, επηρέαζε την πολιτική ατζέντα, προσπαθώντας να δημιουργήσει προγεφυρώματα, εν πάση περιπτώσει περιοχές που έλεγχε και τα λοιπά, όπως ο Άγιος Παντελεήμονας. Στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ναι, τότε που βαφτιζόντουσαν εξοργισμένοι κάτοικοι οι φασίστες.
1: Ακριβώς. Και βεβαίως με ένα κράτος και τις κυβερνήσεις τότε να μην δίνουν λύσεις σε πραγματικά προβλήματα ανθρώπων που όντως έρχονταν από εμπόλεμες περιοχές, ήταν θύματα διώξεων κτλ. Πρόσφυγες κατά βάση, σε διάφορες περιπτώσεις κοιμούνταν στον δρόμο. Και ασφαλώς αυτό ήταν κάτι που το εκμεταλλεύτηκαν οι φασίστες διαφόρων ειδών, μεταξύ τους και οι χρυσαυγίτες, και πάνω εκεί πάτησαν και κάναν τα πρώτα τους βήματα. Για να φτάσουμε δηλαδή στη δολοφονία του Παύλου, για να φτάσουμε σε γεγονότα όπως, αν θυμάστε, του Μελιγαλά, που διεκδικούσαν ότι αυτή είναι η αρχηγή της ακροδεξιάς πολυκατοικίας, τέλος πάντων, χρειάστηκε να περάσουμε από δεκάδες και εκατοντάδες περιπτώσεις μαχαιρωμάτων, χτυπημάτων, μεταναστών, τα βράδια, ακόμα και την ημέρα, σε περιοχές της Αθήνας όπου, ας πούμε, δρούσε η Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, άρα εάν αυτό δεν αντιμετωπιστεί σε ένα πρώτο βαθμό, δηλαδή ο ρατσισμός, ο οποίος δεν είναι έμφυτος στους ανθρώπους, κατά τη γνώμη μας, δηλαδή είναι...
0: Ναι, δεν γεννιόμαστε έτσι.
1: Δεν γεννιόμαστε έτσι. Είναι κάτι το οποίο εκπορεύεται από κάποιες πολιτικές, είναι κάτι το οποίο είναι αποτέλεσμα της δημόσιας συζήτησης και τι λένε τα κανάλια για τον κόσμο που θαλασσοπνίγεται καθημερινά. Είναι το αν, ας πούμε, έχεις ένα κράτος το οποίο επιχειρεί να εντάξει και προς όφελος όλης της κοινωνίας τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Για παράδειγμα, να ενισχύσει τα ασφαλιστικά ταμεία με κόσμο ο οποίος δεν θα δουλεύει αδήλωτη εργασία. Κάτι που είναι προς όφελος όλων. Να ενισχύσει την φορολογία και αυτών των ανθρώπων και όλων ημών, τέλος πάντων, τα νοσοκομεία, τα σχολεία μας, να μην καταραίουν. Λοιπόν, και αντί για να φτιάχνει στρατόπεδα συγκέντρωση για πρόσφυγες και μετανάστες, λοιπόν, αυτά είναι θέματα τα οποία είναι πρωταρχικά, κατά τη γνώμη μας, και γι' αυτό κάνουμε και την αντιρατσιστική γιορτή.
0: Για να πάμε έτσι και στην αντιρατσιστική γιορτή, που κάθε χρόνο τη φιλοξενούμε και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα, έχει εδρεωθεί ως μια πολύ μεγάλη γιορτή της πόλης.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι χιλιάδες άνθρωποι περνάνε, είναι επισκέπτες και επισκέπτριες της αντιρατσιστικής γιορτής κάθε χρόνο, που φέτος γίνεται στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, αυτό το Σαββατοκύριακο. Και περιμένουμε όλους και όλες με χαρά, όσοι δεν θεωρούν ότι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες είναι πρόβλημα, αλλά ότι έχουν προβλήματα και αυτοί, όπως έχουμε και εμείς, αυτοί λίγο περισσότερα, και ότι είναι κοινό μας συμφέρον να ζούμε μαζί καλά. Επίσης, όσοι πιστεύουν ότι ο πόλεμος είναι ένα πράγμα το οποίο μπορεί να αποφευχθεί, φέτος το κεντρικό σύνθημα λόγω των πολέμων και που υπάρχουν διεθνώς και στη γειτονιά μας με απειλητικό τρόπο πλησιάζουν, είτε από βόρεια είτε από ανατολικά, διαφόρων ειδών σειράξεις και πολεμικές προετοιμασίες. Το σύνθημά μας λοιπόν φέτος είναι ένα εμβληματικό στίχος του Γιάννη Ρίτσου, «Δώστε τα χέρια αδέρφια μου, αυτό είναι η ειρήνη». Οπότε έχουμε συναυλίες, συζητήσεις, προβολές, διεθνή κουζίνα, όπως πάντα, με εξαιρετική...
0: Τρομερή κουζίνα.
1: Με εξαιρετική έτσι.
0: Πραγματικά.
1: Αν θέλετε να σας πω δύο πράγματα γι' αυτά...
0: Ναι, να μας πείτε, προλαβαίνουμε, ναι.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, το Σάββατο, αύριο, η γερική μας συναυλία έχει εν καρδία Δημήτρη Μπάκουλη και Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρη Μητσοτάκη και Σπύρο Γραμμένο.
0: Τέλεια.
1: Αυτό είναι το αυριανό πρόγραμμα της συναυλίας και μετά γλέντι με την Ιφηγένεια Ιωάννου και τους Εϊβαλά Μπαντή, είναι παραδοσιακή μουσική, μικρασιάτικη και από όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, την Κυριακή έχουμε hip-hop και punk για τους λάτρεις του είδους, με Τζαφάρ και Μάουε, Κάτω από το Γύσο, Pirate City και Στράφη και DJ set μετά.
0: Μάλιστα.
1: Η συζητήση μας το Σάββατο, μετανάστες, εργάτες και εργάτριες στην Ελλάδα. Και δεύτερη συζήτηση, πόλεμος και ειρήνη στη Μέση Ανατολή, υπεριαλιστικές επεμβάσεις και αντιστάσεις. Την Κυριακή, δύο συζητήσεις πάλι, από τις 7 ξεκινάει το πρόγραμμα, σε όλα μας τα παντού. Η πρώτη συζήτηση για τον αγώνα της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών για την εισπεράσπιση της ζωής. Και την Κυριακή επίσης, Ευρώπη Φρούριο και αντιστάσεις στις ρατσιστικές πολιτικές. Έχουμε περότοπο, έχουμε εκθέσεις φωτογραφίας, σκίτσου, βιβλίου, προβολή, ντοκιμαντέρ για τη Δυτική Όχθη το 48, το Σάββατο. Και βέβαια, διεθνή κουζίνα, όπως είπαμε,
0: μάλιστα,
1: με γεύσεις από Κουρδιστάν, Νιγηρία, Παλαιστίνη, Σουδάν, Τουρκία και διάφορες αραβικές γεύσεις.
0: Θα περάσουν όλοι καλά, μικροί, μεγάλοι. Έχει πρόγραμμα για όλους και για όλα τα γούστα. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, εννοείται.
1: Και εμείς ευχαριστούμε για τη δυνατότητα.
0: Ευχή από καρδιάς και στηρίζουμε την αντιρατσιστική γιορτή με δύναμη. Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

Μαζί με τις καλημέρες μας στον Βασίλη, στον Κώστα, στον Χρήστο, στην Ανδρονίκη, στον Τάκη, στη Γιάννα, στην Πέπη, στον Νίκο, στη Μαρίνα και στο Γιάννη. Πολύ συγκινημένη από το σχόλιο, αγαπητέ Γιώργο, τη λογική επαγρύπνηση, μέρος της προσπάθειάς μας αποτελεί και η εκπομπή σας καθημερινά, αλλά και ο 984 γενικά. Ευγνωμοσύνη μόνο να, όταν ακούμε τέτοια σχόλια, πρώτα απ' όλα γιατί είναι υποστηρικτικά μιας προσπάθειας που όλοι ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολη. Καλημέρα ντάμες, μία προς το παρόν, αλλά λένε ναι. Οροσκόπος Λιοντάρι. Όσο υπάρχουν μυαλά, φωνές σαν τις δικές σας και του υπέροχου καλεσμένου σας, ο κύριος Κούρκουλας ήταν αυτός, υπάρχει ελπίδα. Αλλιώς, όπως γράφουμε παλιά στους στίχους, σταματήστε τη γη να κατέβω και μια και ξεκινάει όπου να είναι το Σαββατοκύριακο, να είναι όσο το δυνατόν ομορφότερο. Εύχομαι για όλους. Βασίλη από τα Εξάρχεια. Ευχαριστούμε.

Κώστα, δεν λογοκρίνω, αλλά δεν δεχόμαστε σχόλια που είναι υβριστικά προς κάποιους. Δεν μπορούμε να τα μεταδώσουμε. Όλα λέγονται με έναν τρόπο.

Θα διακόψουμε μόνο για λίγο για να δώσουμε μικρόφωνο και να παραχωρήσουμε το στούντιο στη Λία Ιατρίδου για τους τίτλους ειδήσεων στη 1:30 και θα επιστρέψουμε να δούμε τι γίνεται με την παγκόσμια ενεργειακή κρίση και βεβαίως την παγκόσμια ενεργειακή κρίση και εμάς.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Σε εξέλιξη φωτιά στην Κρανιά Ελασσόνα στη Λάρισα επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η πρώην σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου Μαργαρίτα, με τον οποίο απέκτησαν 4 παιδιά, τον πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, τον Νίκο, τη Σοφία και τον Ανδρέα. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στο γυναικείο κίνημα. Το κόστος των καυσίμων εν ώψη του χειμώνα και των επερχόμενων κυβερνητικών παρεμβάσεων την ερχόμενη εβδομάδα, έθεσε επιτάπητος ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση θα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης και έκανε λόγο και για διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία. Το νέο σύστημα ελέγχου ιδιωτικών ιατρείων με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Η νέα πλατφόρμα εντοπίζει πιθανή παράβαση σε ιατρία και άμεσα ξεκινάει έλεγχος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται ο βουλευτής Αλέξανδρος Αυλονίτης, ο οποίος εξελέγει με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Κλειστή από τις 3.30 η σταθμή του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνη και Νίκαια λόγω συγκέντρωσης στις 5.30 το απόγευμα και πορείας για τη συμπλήρωση σήμερα 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από τη Χρυσή Αυγή. 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη σε περισσότερους από 2 εκατομμύρια συνταξιούχους και μειώσεις στο φόρο εισοδήματος αναδρομικά από τον Ιανουάριο ενέκρινε η Πορτογαλία. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στις Ντάμες Παθή με την Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
4: Σε Εκλάντη Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr. Σε συνεργασία με τον Οπανδά.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
1: Αθήνα 984.
6: Ντάμες Σπαθή.

35 λεπτά μετά τη μία είστε συντονισμένοι, συντονισμένες, συντονισμένα στον Αθήνα 984, στη ραδιοφωνική επικράτεια του ραδιοφώνου της πόλης μας. Ακούτε Ντάμε Σπαθή, Ελεονόρα Ορφανίδου, είπαμε η Ελευθερία από Δευτέρα. Διαβάζω το μήνυμα της Ειρήνης με θερμές ευχαριστίες προκαταβολικές. Γεια σου Ελεονόρα, ευχαριστούμε και σένα και την Ελευθερία για την ανάδειξη όλων αυτών των σημαντικών θεμάτων. Ας σώσουμε την ψυχή μας κρίνοντας τους φασίστες. Εγώ θέλω να πω ότι εμείς ευχαριστούμε, εμείς, εγώ και η Ελευθερία και όλος ο 984, για αυτή τη διάδραση και για αυτή τη συναντήληψη, γιατί νιώθουμε ότι υπάρχει ένα στέρεο υπόστρωμα πολιτών που πραγματικά λένε ποτέ ξανά

0: Το ενεργειακό κόστος, γιατί εκεί πάμε τώρα, σε ένα πολύ πολύ μεγάλο θέμα που μας αφορά όλους, αφορά όλες τις οικογένειες, πέρα από το ότι αφορά βεβαίως και εταιρείες, μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι δυσβάσταχτο, προαναγγέλθηκε ήδη μέσω και μάλιστα σε μια παγκόσμια κλίμακα ότι θα υπάρξει μια τεράστια περαιτέρω επιβάρυνση και ήρθε ο Πρωθυπουργός και προανήγγειλε ότι από τη Δευτέρα θα ανακοινωθούν και θα εξειδικευθούν συγκεκριμένα μέτρα με τη συμμετοχή μάλιστα και των διελιστηρίων προκειμένου και το πετρέλαιο θέρμανσης να γίνει προσιτό ξανά, γιατί αναμένεται ότι το πετρέλαιο θα εκτοξευθεί σε δυσθεώρητα ύψη. Φανταστείτε ότι τώρα λέμε τις υπάρχουσες τιμές δυσθεώρητες, φανταστείτε τι έχει να γίνει. Και βεβαίως, όχι μόνο αυτό, ότι το συνόλο η ενεργειακή κρίση θα αντιμετωπιστεί ακόμη και με προσωρινή μείωση ειδικού φόρου στα καύσιμα, εφόσον δώσει το περιθώριο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να θυμίσω ότι αυτή η σκέψη όχι απλά δεν περνούσε από το μυαλό κανενός μέλος της κυβέρνησης, ούτε του Πρωθυπουργού φυσικά που έδινε και το στίγμα, αλλά θεωρούνταν περίπου έγκλημα καθοσιώσεως. Εδώ τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει ακόμη και αυτή η σκέψη και αυτό όλο δείχνει βέβαια και το μέγεθος αυτού που έρχεται. Θα συζητήσουμε για το μέγεθος αυτού που έρχεται με τον κύριο Ευάγγελο Πάνο, είναι ενεργειακός επιθεωρητής, μηχανολόγος, μηχανικός και χαιρόμαστε που σας έχουμε, γιατί θα μας δώσετε λίγο και ένα στίγμα, κύριε Πάνο, τι είναι αυτό το πράγμα που μας προκαλεί ήδη φόβο και αν μέτρα σαν αυτά που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μπορούν να δώσουν απαντήσεις. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν να θυμηθούμε ότι αυτή τη στιγμή, αυτή η χρονική περίοδο, έχουμε δύο πολύ ανοιχτά μέτωπα πολέμων στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, τα οποία συμπιέζουν την οικονομική δραστηριότητα και τις τιμές τις ενεργειακές παγκοσμίως. Από τη μια με τη Ρωσία, με αυτό που έγινε, έχουν σταματήσει να γίνεται προμήθεια φυσικού αερίου από τη Ρωσία, που ήταν πάρα πολύ φθηνό. Απ' την άλλη, με τα στενά του Ορμούζ έχουν δυσκολεύσει πάρα πολύ η διελεύση στον τάνκερ με πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο. Άλλο που καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα δύο αστερά καύσιμα, τα οποία είναι η βάση φορτίου για τις περισσότερες χώρες στον κόσμο ως προς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την κίνηση των οχημάτων, δημιουργούν μια πίεση στις τιμές προς τα πάνω. Δεν βλέπουμε σύντομη λύση και στις δύο περιπτώσεις. Η Ουκρανία είναι πάνω από 4 χρόνια και πάνω. Στα στενά του Ορμούζ ξεκινήσαμε με 4 εβδομάδες να το λύσουν το θέμα. Έχουν περάσει κάποιοι μήνες και φαίνεται ότι αυτό δεν λύνεται βραχυπρόθεσμα. Επομένως, από αυτή την οπτική γωνία, δυστυχώς, βλέπουμε ότι θα πιεστούν οι τιμές προς τα πάνω. Αν τυχόν συνδυαστεί και με το θέμα του καιρού, αν τυχόν ο χειμώνας δηλαδή είναι βαρύς στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, τότε θα έχουμε και ένα δεύτερο σημαντικό παράγοντα που θα πιέσει επιπλέον τις τιμές προς τα πάνω.
0: Μάλιστα. Τώρα, τα μέτρα που πήραμε μια γεύση, ο Πρωθυπουργός έδωσε ένα στίγμα. Τα μέτρα λοιπόν που προαλήφονται και που θα εξειδικευθούν από Δευτέρα, θεωρείτε, εκτιμάτε ότι μπορούν να είναι μια απάντηση σε αυτές τις αυξημένες τιμές που θα δούμε σε κάθε τι που αφορά την ενεργειακή σφαίρα και στη χώρα μας?
1: Κοιτάξτε, το πετρέλαιο, όσο και να προσπαθήσουν να βοηθήσουν τώρα για να κατεβάσουν τις τιμές κάτω από το 1 ευρώ και 80 λεπτά, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να φτάσει το 1 ευρώ και 10-15 λεπτά που ήταν προηγούμενες χρονιές. Αυτό το ξεχνάμε. Από εκεί πέρα, μετά το δεύτερο κομμάτι θα πρέπει να δώσουμε.
0: Μα νομίζω ότι η στόχευση είναι να φτάσει κάτω από το 1,75. Νομίζω ότι
1: ακριβώς,
0: αυτό είναι το.
1: Το 1,75 που δίνουν είναι ούτως ή άλλως, και το 1,70 και το 1,65 είναι ούτως ή άλλως μια πάρα πολύ υψηλή τιμή για πετρέλαιο θέρμανσης, προκειμένου ένα νοικοκυριό, παραδείγματος χάρη 4 ατόμων, να μπορεί να χρησιμοποιήσει για τη θέρμανση του όλο το χειμώνα. Και μην ξεχνάμε ότι σε βόρειες περιοχές, δηλαδή όχι στην Αθήνα, αλλά
0: στη
1: Μακεδονία,
0: σε ορεινές περιοχές και αυτά,
1: εκεί συζητάμε για τα ύψιλον 4 και 5 φορές πάνω. Συνεπώς, είναι μια πολύ μικρή βοήθεια. Δυστυχώς όμως δεν θα δώσει λύση σε ένα νοικοκυριό ως προς την δυνατότητα να έχει αρκετή θέρμανση όλη τη χειμερινή περίοδο.
0: Μάλιστα. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, δηλαδή ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα επηρεάζει, δεν επηρεάζει μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι, επηρεάζει και πάρα πολλά...
1: Σαφώς, επηρεάζει τα πάντα. Αυτό ήταν ακριβώς, ήταν μια, όπως το είπατε και εσείς, λογική που δεν την είχαν μέχρι τώρα. Από τη στιγμή που βλέπουν ότι το φαινόμενο θα ενταθεί, πρέπει να γίνει και θα πρέπει να παρακολουθείτε στο επόμενο χρονικό διάστημα, σε περίπτωση που δούμε πολύ σημαντικές αυξήσεις από τις τιμές χοδρεμπορικής, να μπορέσει κάπως να εξομαλύνει αυτή την αύξηση και να μην ξεφύγει τελείως, γιατί μετά οι μεταφορές και όλα τα προϊόντα που αγοράζουμε
0: θα είναι πανάκριβα.
1: Θα έχουν επιβάρυνση.
0: Ναι. Να πούμε ότι εξ όσων διάβαζα τουλάχιστον, αυτό εφαρμόστηκε στην Ισπανία, αλλά θέλει συνεχείς ελέγχους στην αγορά για να, για να περάσει...
1: Σίγουρα, γιατί πρέπει να περάσει και ο έλεγχος από τα δηληστήρια και ο έλεγχος από τα πρατήρια. Είναι μια λυσίδα που θα πρέπει να γίνεται έλεγχος. Από μέσα στο κράτος θα πρέπει να έχει τους μηχανισμούς να μπορεί να το παρακολουθήσει.
0: Τώρα αυτό είναι ένα ερώτημα για την ελληνική πραγματικότητα. Αν υπάρχουν δηλαδή οι δυνατότητες να γίνονται τόσο ενδελεχείς έλεγχοι ώστε να κερδίσει η κοινωνία από αυτό.
1: Σίγουρα σε αυτό θα συμμετέχουν και οι πολίτες, όπου όταν θα παρατηρούν τέτοια θέματα και το βγάζουν στην επιφάνεια, έστω και έμεσα να κινητοποιεί το κρατικό μηχανισμό.
0: Η επαναφορά του πλαφών, που είναι άλλο ένα μέτρο που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, στο περιθώριο κέρδους.
1: Δεν είναι δεδομένο ότι αυτό λειτουργεί απόλυτα σωστά στην αγορά, γιατί το πλαφόν, παραδείγματος χάρη σε πρωτηριούχους, μπορεί να δημιουργεί άλλα προβλήματα. Άλλα προβλήματα την άποψη ότι θα πρέπει και εκείνοι να έχουν βιώσιμες επιχειρήσεις. Σίγουρα δεν πρέπει να έχουν υπερκέρδη, αλλά δεν πρέπει και να τους κλείσουμε. Είναι λοιπόν ένα διτό θέμα. Θα πρέπει να δοθεί πολύ προσοχή για τον ορισμό του πλαφών.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δώσετε μια πρώτη γεύση του τι σημαίνει και η ίδια η κρίση, αλλά και το πώς καλείται η ελληνική κυβέρνηση να το αντιμετωπίσει εν ώψη και της εξειδίκευσης των μέτρων που θα εξαγγείλει. Πιστεύω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Δυστυχώς, ενώ θεματικά, κύριε Πάνου, πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά, γεια σας.

απαντώντας τον NL. Καλή δύναμη σε όλους, καλή δύναμη πραγματικά. Και ο φίλος μας επίσης ο Γρηγόρης, καλημέρα στον κόσμο. Η Κουμάντο θα το διάβαζε ποτέ αυτό. Μεγάλο ευχαριστώ στις δάμες που μας θυμίζουν τα γεγονότα και συζητάνε σχετικά. Γνωστή η στάση σας. Για το γνωστή η στάση μας, πραγματικά, να σου πω, αγαπητέ μου Γρηγόρη, νιώθω πάρα πολύ περήφανη. Γιατί σε δύσκολες εποχές, σε πολύ δύσκολες εποχές, εδώ το ραδιόφωνο της πόλης και εμείς προσωπικά για την ελευθερία δεν το συζητώ. Σταθήκαμε απέναντι και σταθήκαμε σε πολύ δύσκολες εποχές. Τότε που ήταν απλά αγανακτισμένοι οι πολίτες, οι φασίστες, και που ακουγόταν μία συζήτηση για μία οργάνωση που λεγόταν Χρυσή Αυγή. Το φαινόμενο της ακροδεξιάς τρέφεται από το σύστημα διαχρονικά λόγω συμφερόντων, άρα δεν θα σταματήσει να υπάρχει δυστυχώς, συνεχίζει ο Γρηγόρης στο μήνυμά του. Οι άνθρωποι οφείλουμε να γνωρίζουμε τι είναι φασισμό ιστορικά και να είμαστε απέναντι σε οτιδήποτε αντίστοιχο. Ίσως έτσι κάποια στιγμή γίνει καλύτερος ο κόσμος.

Αντευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο. Έλενα, Γρηγόρη, Ελένη, Αντρέα, Άντρα. Από πού βγαίνει το Αλεξάνδρα, φαντάζομαι. Έλενα, Ειρήνη, Γιάννη και Παρασκευή.

0: χθες συζητούσαμε με τον κύριο Καϊδατζή, ένα συνταγματολόγο, μετά από ερώτηση της Άννας, μιας ακροατριάς μας, γιατί η κυβέρνηση μέσα στην αναθεώρηση επιμένει στο να καταργηθεί το άρθρο 16 περί μη κρατικών πανεπιστημίων, δηλαδή αυτό το περίφημο άρθρο που λέει ότι μόνο κρατική είναι η τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και μας απάντησε ότι δεν νιώθει ασφαλής. Δεν νιώθει ασφαλής με τον τρόπο που μέσω του Συμβουλίου Επικρατείας και στη συνέχεια με τους εφαρμοστικούς νόμους κλήθηκε να προχωρήσει στη δημιουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων με όλη αυτή την προβληματική. Από την άλλη, πάλι βλέπουμε και νυχτερινές τροπολογίες που αφορούν ένα τόσο σοβαρό θέμα. Νυχτερινές τροπολογίες που πάνε να ακυρώσουν το Συμβούλιο της Επικρατείας και βλέπετε τι γίνεται τώρα, πώς ταλαιπωρούνται οικογένειες, παιδιά, πώς πυρμοδοτείται ξαφνικά ένα πανεπιστήμιο να παραχωρήσει, να εκχωρήσει ένα έτος σπουδών προκαταβολικά, χωρίς τα κριτήρια που, χωρίς να έχουν οριστεί τα κριτήρια, γιατί θυμίζουμε ότι με όλη αυτή την αναστάτωση πρέπει να επανεξεταστούν και να δημιουργηθούν νέοι κανόνες από το μηδέν και από την αρχή, για να πάνε όλα καλά και για τους φοιτητές και για τις οικογένειές τους και βεβαίως για μια πολιτεία που θέλει να λέγεται και ευνομούμενη και ευρωπαϊκή και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Ο κύριος Παναγιώτης Λαζαράτος είναι μαζί μας, ο καθηγητής διοικητικού, με συγχωρείτε, δικαίωση νομικής σχολή του ΕΚΠΑ, που άνοιξε με την δική του επιστημονική προσέγγιση αυτό το ζήτημα, του πώς δηλαδή πέρασε μέσα στο ελληνικό δικαιϊκό σύστημα η ιδιωτικοποίηση, δηλαδή το να έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια, και πόσο λάθος ήταν όλο αυτό όσον αφορά την ουσία και τη διαδικασία. Και τώρα με αυτή την τροπολογία νομίζω ότι έρχεται και δένει το γλυκό και θα πάμε πάλι σε νέα προβλήματα τα οποία δυστυχώς δεν μπορούν να λύνονται παρανομώντας. Κύριε Λαζαράτε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τόσο ευγενική πρόσκληση ακόμα μια φορά.
0: Ξέρετε, πέφτουμε και εμείς αυτά τα αδιέξοδα. Θεωρούμε ότι μπήκαν σε έναν δρόμο τα πράγματα, ότι γνωρίζει πια και η ελληνική πολιτεία με τις αποφάσεις του εθνικού δικαιοικού συστήματος. Δεν αποφασίστηκαν αυτά στις ΗΠΑ, έτσι. Τα δικά μας τα δικαστήρια αποφάσισαν τον τρόπο, έκριναν δηλαδή πώς πρέπει να γίνονται τα πράγματα, και μετά πέφτουμε πάλι σε μια πολιτική παρέμβαση που είναι μια τροπολογία. Ξέρουμε και για τις νυχτερινές τροπολογίες και εμείς και ο ελληνικός λαός είναι πάντα καταδικαστές. Εδώ λοιπόν έχουμε τώρα μια τροπολογία που ουσιαστικά τι κάνει, αναιρεί μια δικαστική απόφαση.
1: Όχι απολύτως, mm-hmm. Είναι μια πρωτότυπη νομοθετική πρωτοβουλία. Η οποία το πρώτο της πρόβλημα είναι ότι έρχεται μετά από την εκτελεστική εξουσία. Τη δυνατότητα να πιστοποιηθούν αναδρομικά οι μονάδες την έδωσε πρώτη η διοίκηση με τις άδειες που έδωσε στο Κιλ, στο Γιόρκ και στο Ανατόλια. Μέσα αυτές οι άδειες mm-hmm. αναφέρουν τρία διαφορετικά συστήματα αναδρομικής πιστοποίησεως σε συνεργασία του Μητροπολιτικού Πανεπιστημίου με το παράρτημα, χωρίς να είχε παρέμβει ως τότε ο νομοθέτης. Αυτό είναι λίγο πρωτοφανές. Πρώτη εκτελεστική εξουσία χωρίς νομοθετικό πλαίσιο. Τώρα έρχεται ο νομοθέτης και εκ των υστέρων φτιάχνει κάτι άλλο. Επικαιροποιεί αναδρομικά τα πάντα, τα νομιμοποιεί. Αυτό είναι προφανώς αντισυνταγματικό, γιατί η υποχρέωση συμμορφώσεως της αποφάσης των δικαστηρίων δεν καταλαμβάνει μόνο τη διοίκηση αλλά και τον νομοθέτη. Προσθέτει όμως μια ενδιαφέρουσα προϋπόθεση για να ξεφύγει από το πρόβλημα κάπως. Που θα ελέγχει, λέει, υπό την προϋπόθεση, αναγνωρίζονται όλα αυτά αναδρομικά, υπό την προϋπόθεση ότι θα πιστοποιηθούν στη συνέχεια όταν θα φτάσει στη διαδικασία ακριβώς τα ίδια προγράμματα σπουδών με αυτά που ακυρώθηκαν. Προοικονομεί κατά κάποιο τρόπο.
0: Έτσι, αυτό θα έλεγα και εγώ, ότι που δεν είμαι νομικός.
1: Προοικονομεί, αλλά ως δυνατότητα, μήπως κατατύχει.
0: Το προθύστερο
1: να το βλέπουμε. Και τα προγράμματα όπως έχουν μόταμο, λέξη-λέξη, συμφωνούν και με τα παλιά και με τα καινούρια κριτήρια. Αυτές τώρα είναι ακραίες ρυθμίσεις. Να τα δούμε αυτά τα πράγματα, αν όντως έρθουν και πιστοποιήσουν, συμφωνούν και με τα παλιά και με τα καινούρια κριτήρια. Αυτές τώρα είναι ακραίες ρυθμίσεις. Να τα δούμε αυτά τα πράγματα, αν όντως έρθουν και πιστοποιήσουν.

0: άνετα την ελληνική νομοθεσία και εποπτεία να πιστοποιούν ό,τι θέλουν μεταξύ τους.
1: Αυτό γίνεται.
0: Δεν είναι δυνατόν.
1: Γι'
0: αυτό
1: δεν
0: θα μπορούσε ούτε ο νομοθέτης να το πει. Αυτά γίνανε σε ένα βράδυ για να δοθούν οι άδειες. Για να υπάρχει μια εντύπωση ότι υπάρχουν άδειες. Εκεί είναι το λάθος τώρα. Για τις εντυπώσεις ότι δόθηκαν.
1: Κύριε Λαζαράτε, είναι ως μη γενόμενες οι προηγούμενες άδειες. Από τη στιγμή που τσακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, δεν είναι κάτι που μπορεί να έρθει ξανά από κάπου και να υποθεί ότι όχι, δεν ήταν και έτσι. Έτσι δεν είναι.
0: Είναι και δεν είναι κανονικά, είναι όπως τα λέτε. Mm-hmm. Αλλά είδατε, επαναχορηγήθηκαν άδειες χωρίς να ανακληθούν οι παλιές και χωρίς να διαλυθεί το νομικό πρόσωπο, όπως λέει ο νόμος. Δημιουργήθηκε ένα υβρίδιο. Ξαναγίνονται οι άδειες, οι παλιές κατά κάποιο τρόπο, και μετά γίνονται όλες αυτές οι αναδρομικές νομοθεσίες. Αυτά είναι πρωτότυπα πράγματα και, αν μου επιτρέπετε, νομικά παράδοξα. Προφανώς γίνονται.
1: Αυτά τα νομικά παράδοξα μπορούν να
0: ελεγχθούν πάλι από το
1: Συμβούλιο. Να ελεγχθούν στο δικαστήριο, έτσι.
0: Βέβαια, ήδη γίνανε τέτοιες ακυρώσεις πληθώρα. Σήμερα κατέθεσε και ο δικηγορικός. Ξέρετε πόσες θα μαζευτούν? Πάνω από 20.
1: Να ρωτήσω κάτι. Τώρα θα το ανοίξω το θέμα, βεβαίως εσείς είστε νομικός. Αλλά εδώ τίθεται και ένα ζήτημα αξιοπιστίας.
0: Ποιανού?
1: Της ελληνικής πολιτείας όσον αφορά τη διαχείριση αυτού του πολύ πολύ σοβαρού ζητήματος.
0: Έστε, μέχρι να δούμε τι θα γίνει μέχρι το τέλος, δεν μπορώ να το πω από τώρα. Τίθεται μέχρι ενός σημείου, αφού βγήκαν οι ακυρωτικές αποφάσεις.
1: Δηλαδή, αντί να υπάρξει μια συμμόρφωση και να πούμε θα το πάμε από την αρχή, να το κάνουμε σωστά, να ακολουθήσουμε όλους τους κανόνες.
0: Εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα.
1: Δεν γίνεται τώρα να περνάει μετά με μια τροπολογία αυτού και από την αρχή.
0: Ναι,
1: και πάλι λάθος.
0: Ναι, κοιτάξτε, δεν έχουν ξαναγίνει αυτά τα πράγματα, τουλάχιστον την εμπειρία που έχω τόσα χρόνια.
1: Ναι, ευρωπαϊκά το έχετε δηλαδή θέλω να πω ότι νομολογίες,
0: τίποτα.
1: Ελληνικό πρωτόκολλο.
0: Θα κριθούν. Είναι όμως πολύ σοβαρά πράγματα. Θα είναι πολλές οι αιτήσεις ακυρώσεις και έπονται και άλλες, γιατί αντιλαμβάνεστε. Το πιο σοβαρό έρχεται τώρα. Θα έρθουν τώρα τριμελείς, πενταμελείς, κανείς δεν ξέρει, επιτροπές, εν κρυφό και παραβίστο, να είστε σίγουροι, γιατί ό,τι χαρτιά ζητάμε δεν μου δίνουν τίποτα. Τι να πρωτοδημοσιοποιήσω από όλα αυτά? Παίρνω κάτι απίθανες απαντήσεις όταν ζητάω χαρτιά, πάντως δεν μου δίνεται τίποτα. Θα έρθουν, κάποια άλλη φορά τα συζητάμε, τα μαζεύω αυτά τα πράγματα. Έρθουν να πιστοποιηθούν τα προγράμματα επί τη βάση ανύπαρκτου, αδημοσίευτου κανονισμού πιστοποίησεως. Υπάρχει ένας κανονισμός πιστοποίησεως της πυρκαγιάς, και το λέω με τη συνειδήση του τι λέω, που πρέπει να το βρεις στο διαδίκτυο, πρέπει να ψάχνεις ώρες να βρεις ένα κανονισμό πιστοποίησεως που έχει όλους τους κανόνες. Ποιος είναι το αρμόδιο όργανο? Ξέρετε ποιο είναι το αρμόδιο όργανο να πιστοποιήσει? Πώς έγινε η πιστοποίηση? Να σας πω εγώ ποιο είναι, να το έχετε ξανακούσει. Οι τρεις είναι πενταμελές. Αν θέλουν πενταμελές, αν θέλουμε τετραμελές, αν θέλουμε τριμελές. Ό,τι θέλει η ΕΘΕΡ. Οι τρεις είναι οποιοδήποτε από μητρό 4.000. Οποιοδήποτε όμως. Για τους γιατρούς μπορεί να πάνε λογιστές, για την ιατρική και για τη λογιστική γιατροί. Ωραία. Και άλλοι δύο ποιοι είναι? Ένας οποιοδήποτε φοιτητής, οποιοδήποτε της Ελλάδος, και ο πέμπτος όποιος θέλουμε. Μπορεί να πάτε εσείς. Όποιος θέλει, να το κρίνει. Εσείς, εγώ θα στείλω τον κύριο Καζάνιο. Όχι, φορά το λέω το πράγμα, το όνομά του παιδί θα με κυνηγάει. Μέσα που κάνω. Έστειλε έναν άνθρωπο από το γραφείο. Δεν πήγε ο αναπληρωτής. Πέραν τηλέφωνο και έλεγε: φέρτε μας έναν άνθρωπο της αρισκίας σας. Μα έχει μπορείς να φανταστείς ποτέ διοικητικό όργανο στη γη να φτιάχνεται έτσι?
1: Μάλιστα. Ναι, νομίζω θα τα ξαναπούμε. Κύριε Λαζαράτε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά θα έχει σίγουρα συνέχεια αυτό. Δυστυχώς έχει γίνει σύρελ μια τέτοια σοβαρή ιστορία.
0: Μπορεί να γίνει και χειρότερο. Και από άγνοια, από. Μπουρδουκλώνεται κανένας μέσα στο πρόβλημα και τα κάνει όλο και χειρότερο.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σας.

Καλό Σαββατοκύριακο, αντεύχομαι. Σοφία, Δημήτρη, Νίκο, Νικολέτα, Μαριρένα, Ελεονόρα, την ονόματι, Αντώνη, Αναστασία, Γιώργο, Γιώργο και Μαρία. Ζαφύρης, τώρα ζήλεψα κι εγώ. Καλό Σαββατοκύριακο και ευχαριστίες για την εκπομπά. Εμείς ευχαριστούμε Ζαφύρη. Ακούσατε πως κλείσαμε με τα ζόρια. Μια υπόμνηση ότι η επέτειος της δολοφονίας του Παύλου Φίσα δεν είναι απλά μια τελετουργική υπενθύμηση του τι έγινε πριν από 13 χρόνια, αλλά ένας οδηγός για το παρόν μας, μια πηξίδα που μας δείχνει ότι απέναντι στον εκφοβισμό, στη μυσαλλοδοξία και στον εκφασισμό η μόνη απάντηση είναι η κοινωνική συλλογική επαγρύπνηση. Ντάμε σπαθή τέλος για σήμερα. Ελεονόρα Ορφανίδου στο μικρόφωνο, μαζί με την Εύηρε Ντύφη στη ρύθμιση του ήχου, με τον Νίκο Λιμπερόπουλο στις μουσικές επιλογές, τον Σάβα Κόκκινο και τη Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την Ειρήνη Ερκουμάνη και τον Σταύρο Αμάραντο στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984. Είναι οι άνθρωποι που απαντούν στα τηλεφωνήματά σας στο 213-09-09-100. Θα παραχωρήσουμε το στούντιο στην Κατερίνα Παπαβασιλείου για το αναλυτικό μαγαζίνο του Αθήνα 984 στις 2 και με χαρά θα ανακοινώσω ότι στο ραντεβού της Δευτέρας, λίγο μετά τη μία, δεν θα είμαι μόνη. Θα είμαι μαζί με την Ελευθερία Κουμάντ που θα επιστρέψει επιτέλους τέλος από τις Βρυξέλλες και σας αποχαιρετώ με ευχές για ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.

0: Η συμπλήρωση σαν σήμερα 13 χρόνων της δολοφονίας Φύσα από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής αποκτά φέτος άλλη νοηματοδότηση με φόντο τη χρονική συγκυρία αποφυλάκησης του Ηλία Κασιδιάρη. Καταδικασμένους, σας θυμίζω, ως διευθυντικούς στελέχους του νεοναζιστικού μορφώματος. Η ρίζα του κακού έχει φυτρώσει εδώ και χρόνια, μόνο που τώρα βρίσκει ως φαίνεται και πάλι πρόσφορο έδαφος για να αναπτυχθεί μέσα από μια πολιτική τραμπικής αισθητικής και επικοινωνίας, επιθετικού λόγου, πολιτικής ρητορικής και απρόβλεπτου ύφους εξουσίας. Αναδιαμορφώνοντας το περίγραμμα της παγκόσμιας πολιτικής σκηνής, το νέο ρεύμα της εποχής οδηγεί κατά τα φαινόμενα στην κανονικοποίηση της ακροδεξίας ατζέντας. Αυτή είναι η νέα πρόκληση που καλούμαστε να υπερβούμε, να τραβήξουμε δηλαδή μια κόκκινη γραμμή σε θέσεις ακραίες που κάποτε ήταν περιθωριακές και υποδόρια σήμερα, ενσωματώνονται στη δημόσια ατζέντα πολιτική και κοινωνική ως η νέα δήθεν εναλλακτική κανονικότητά μας. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί έως τις 3. Συνέβη Ρεντίφη απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, Σταλιός Χαραλαμπόπουλος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Ειρήνη Αρκουμάνη Πέμπη Παναγωπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου καταγράφεται ως εξής. Το ράλι στις τιμές της ενέργειας και οι επιπτώσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις επιτάπητος στη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup στο Δουβλίνο. Στην ατζέντα και το θέμα της παραγωγικότητας, τον απόϊχο της έκθεσης Ντράγκη και της απόκλησης μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών. Δίπλη παρέμβαση της κυβέρνησης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης με έμφαση στις περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός, επισκεπτόμενος πριν από λίγο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα. Προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης μπορεί να υπάρξει μόνο εφόσον συμφωνηθεί η συνολική ευρωπαϊκή εξαίρεση στη φορολογία των ορυκτών καυσίμων, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λέγοντας ότι θα θέσει το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η τεχνητή νοημοσύνη θα ελέγχει γιατρούς και ιατρία, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στη σκιά του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το νέο ψηφιακό εργαλείο MedWatch έχει ήδη ξεκινήσει να λειτουργεί πιλωτικά για τα ιατρία που έχουν καταχωρηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και ο στόχος είναι η επέκτασή του σύντομα σε ολόκληρη τη χώρα. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φύσα από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Στις 5.30 το απόγευμα συγκέντρωση στο μνημείο Φύσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Κλειστή από τις 3.30 μετά το μεσημέρι σταθμή μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνι και Νίκαια. Απεβίωσε το πρωί η Μαργαρίτα Παπανδρέου σε ηλικία 103 ετών, σφράγισε με τη δράση της στο δημόσιο βίο της χώρας. Αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, συλληπιτήριο μήνυμα και από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής εντάσσεται ο ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξανδρος Αυλονίτης, ο οποίος το πρωί συναντήθηκε με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Είχε εκλεγεί το 2023 με τον ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια είχε συμπορευτεί με τον Στέφανο Κασελάκη. Ο Δήμος Αθηνών περνά σε μια νέα ψηφιακή εποχή για τη στάθμευση και τις μετακινήσεις στην πόλη, θέτοντας σε λειτουργία το Athens Way. Μιλά στη μεσημβρινή ενημέρωση ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΑΕΜ ΑΕ, Λάζαρος Καραούλης. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμοί Κελσίου. Στο Δουβλίνο είναι στραμμένο το ενδιαφέρον, εκεί όπου συναντώνται οι Υπουργοί Οικονομικών των 27 για την κρίσιμη δίμερη συνεδρίαση του Eurogroup, προεδρεύοντας του Κυριάκου Πιερακάκη. Η εκτείναξη των τιμών της ενέργειας έχει θορυβήσει τις Βρυξέλλες, καθώς εντείνονται οι πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα το ενεργειακό κόστος να βρίσκεται αναπόφευκτα στην πρώτη γραμμή της ατζέντας. Προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Eurogroup, ο πρόεδρος, ο κύριος Πιερακάκης, αναφέρθηκε σε δύο θέματα. Το πρώτο, όπως είπε, είναι να αποτιμήσουμε τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις. Το δεύτερο θέμα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Eurogroup, στην ατζέντα και η παραγωγικότητα λόγω της μεγάλης απόκλησης μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών. Πίσω εδώ στην Αθήνα, ο Πρωθυπουργός είχε σήμερα την καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα. Υπογράμμισε την ανάγκη ευρωπαϊκής παρέμβασης στο κόστος των καυσίμων εν ώψη ενός δύσκολου, όπως είπε, χειμώνα. Για να πάμε στον Απόστολο Χονδρόπουλο να μας πει περισσότερα. Απόστολε, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Είχε την ενημερωτική συνάντηση μηνιαία με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, πριν την αναχώρησή του βέβαια για τις ΗΠΑ, όπου θα βρίσκεται ολόκληρη σχεδόν την ερχόμενη εβδομάδα για να λάβει μέρος στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά θα πραγματοποιήσει και διήμερη επίσκεψη στο Σαν Φρανσίσκο, που θα έχει επαφές εκεί με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. Αυτό που σε συνέχεια και των χθεσινών προαναγγελιών του Πρωθυπουργού μετά από την τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε στην δημόσια τηλεόραση, το σημερινό μήνυμά του λοιπόν ήταν ότι μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων. Διαβεβαίωσε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης, που να θυμίσουμε ότι ανακοινώθηκαν χθες οι παρεμβάσεις και σε ό,τι αφορά την στήριξη και από την κυβέρνηση και από την και από τα δηληστήρια, αλλά βεβαίως και η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης με τις λεπτομέρειες όμως θα γίνονται όλες μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα.
0: Εδώ να θυμίσω εδώ ότι χθες ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ότι η τιμή εκκίνησης θα πρέπει να είναι κάτω από 1,75 μετά και από παρεμβάσεις σχετικές της κυβέρνησης. Είναι η τιμή την οποία αφήσαμε, δηλαδή κλείνοντας την προηγούμενη σεζόν, Απόστολε, για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Ακριβώς τα περίνα, αλλά σε πολύ σημαντική απόσταση από την τιμή με την οποία ανοίξαμε την.
0: Το 1,15 βέβαια.
1: Ακριβώς. Τώρα, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι η πρώτη προτεραιότητα, ειδικά για την Βόρεια Ελλάδα, που γνωρίζουμε βεβαίως ότι είναι πολύ μεγαλύτερες οι ανάγκες. Επεσήμανε αυτή τη διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αρλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Είπε επίσης, επανέλαβε, ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Όλα αυτά επαναλαμβάνουμε, που θα μάθουμε τις λεπτομέρειες την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Ενδιαφέρον έχει πάντως και η σημερινή αναφορά του για το ενδεχόμενο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Μας προειδέασε και στην χθεσινή συνέντευξη τύπου, στην δημόσια τηλεόραση. Είναι αλήθεια ένα θέμα το οποίο δεν συζητείται πολύ από πλευράς κυβερνητικού επιτελείου, αλλά σιγά σιγά υπό το βάρος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και της ραγδαίας αύξησης του ενεργειακού κόστους, φαίνεται ότι μπαίνει πια στο τραπέζι, αλλά με αστερίσκους, Απόστολε.
1: Ακριβώς. Η κυβέρνηση ουσιαστικά, Κατερίνα, δείχνει προς την κατεύθυνση των Βρυξελών προκειμένου να ανοίξει αυτή η συζήτηση και να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση. Ο ίδιος είπε χθες στην συνέντευξή του ότι ο λόγος για τον οποίο δεν εξετάζεται με εθνικούς πόρους ουσιαστικά είναι το να, διότι δημοσιονομικά δεν το αντέχει, αν όμως υπάρξει η ευελιξία η απαιτούμενη από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλες τις χώρες, τότε η κυβέρνηση δεν έχει αντίρρηση να προχωρήσει σε ένα τέτοιο μέτρο. Και σήμερα αυτό είπε και στην συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να το μειώσουμε χωρίς να περικόψουμε άλλη δαπάνη και ότι μπορεί να γίνει μόνο αν υπάρξει συνολική εξαίρεση για προσωρινή μείωση στη φορολογία των ορυκτών καυσίμων.
0: Προαναγγέλλοντας ότι θα το θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
1: Θα το θέσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, να πούμε ότι είναι στα μέσα Οκτωβρίου προγραμματισμένο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Βέβαια, εδώ να πούμε, Κατερίνα, το ζήτημα των τιμών της ενέργειας και των αποκλήσεων που υπάρχουν στις τιμές ανάμεσα στη Βόρεια Ευρώπη, στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, είναι ένα ζήτημα το οποίο πολλές φορές και ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχει θέσει. Να θυμηθούμε παλαιότερες επιστολές του από το φθινόπωρο του 2024, μπορώ να θυμηθώ, προς την Ursula von der Leyen, θέτοντας αυτό το θέμα. Στην πράξη ουσιαστικά
0: δεν έχουμε δει αποτελέσματα.
1: Έχει γίνει πραγματικές παρεμβάσεις, έχει δημιουργηθεί και μια task force όπως γνωρίζουμε, αλλά στην πράξη δεν έχουν υπάρξει αποτελέσματα. Αυτή τη φορά ευελπιστεί και η χώρα μας ότι υπό την πίεση της πραγματικότητας, η οποία έχει διαμορφωθεί όπως διαμορφώνεται λόγω των δύο πολέμων και όλων των επιπτώσεων που έχουν στο ενεργειακό, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κινηθεί σε μια κατεύθυνση το να συνδράμει και αυτή από την πλευρά της τις εθνικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται και που από τη χώρα μας Επαναλαμβάνω, θα γίνουν γνωστές λεπτομέρειες την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Μην ξεχνάμε άλλωστε την συγκυρία Απόστολε. Οδεύουμε προς τον χειμώνα, ένα δύσκολο χειμώνα, όπως ανέφερε και ο Πρωθυπουργός. Επιπλέον, σε μια εκλογική χρονιά, μην ξεχνάμε και αυτό το δεδομένο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα ζητήματα της οικονομίας και της ακρίβειας, τα οποία πλέον η κυβέρνηση πρέπει να διαχειριστεί.
1: Είναι βασικό κριτήριο και για την καθορισμό της ψήφου. Έτσι. Νομίζω ότι αυτό προκύπτει από κάθε δημοσκόπηση, από την αξιολόγηση και την ιεράρχηση που κάνουν οι πολίτες ό,τι αφορά τα κριτήρια ψήφου. Συνδυασμένο βεβαίως με τα εισοδήματα. Νομίζω ότι αυτό που όλοι μπορούμε επίσης να διαπιστώσουμε είναι ότι το θέμα της ακρίβειας πολύ γρήγορα, μέσα σε πολύ λίγες μέρες, έχει επισκιάσει ουσιαστικά και τις ανακοινώσεις που έγιναν στην Θεσσαλονίκη. Το πακέτο των 2,2 δισεκατομμυρίων είναι το βασικό θέμα με το οποίο θα πορευτεί η χώρα προς τις εκλογές. Αυτό όλοι το αντιλαμβανόμαστε και αυτό αντιλαμβανόμαστε επίσης την ιδιαίτερα την αυξημένη πολιτική σημασία που υποχρεώνει την κυβέρνηση να αποδίδει στο πώς θα διαχειριστεί αυτό το ζήτημα.
0: Μάλιστα. Να πούμε επίσης ότι είχαμε και διαβεβαιώσεις σήμερα από πλευράς του κυρίου Μητσοτάκη ότι η Ελλάδα είναι προστατευμένη από τις πιέσεις στην αγορά ομολόγων και ότι διαθέτει δικλείδες ασφαλείας σε αυτή την κρίσιμη οικονομική συγκυρία.
1: Ακριβώς, και αυτό καθώς, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, οι επενδυτές μας πιστώνουν τη δημοσιονομική πειθαρχία. Η χώρα μας δανείζεται χαμηλότερα από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία, χώρες δηλαδή του G7, και όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, παραμένει ασφαλής επενδυτικός προορισμός, με μια οικονομία που αναπτύσσεται πιο γρήγορα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που δημιουργεί πλεονάσματα. Και βέβαια σε αυτό το σημείο να πούμε ότι ένα από τα επιχειρήματα τα οποία προβάλλει ιδιαίτερα ο κ. Μητσοτάκης και εν όψη των μέτρων που θα ανακοινωθούν είναι ότι αυτή η κυβέρνηση έχει φροντίσει να υπάρχουν αποθέματα, να υπάρχει εφεδρεία δημοσιονομική, ώστε αν προκύπτουν έκτακτες καταστάσεις να μπορεί να στηρίζει την κοινωνία, σε αντίθετα με όσους, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, τη ζητούσαν να τα δώσει όλα σε προηγούμενες φάσεις των κρίσεων της ακρίβειας. Και επίσης μαζί με όλα αυτά έχει τη δυνατότητα να αποπληρώνει και το χρέος, την ώρα που στηρίζει και την κοινωνία, αποπληρωμή του χρέους, πρόωροι που γνωρίζουμε, Κατερίνα, ότι έχει δεχτεί και για αυτή την επιλογή κριτική από την αντιπολίτευση.
0: Μάλιστα. Και να θυμίσουμε εντάχει, το αμέσως επόμενο διάστημα ο Πρωθυπουργός έχει σημαντικά ταξίδια προγραμματισμένα στο εξωτερικό, Απόστολε.
1: Ναι, θα είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εκεί θα ξεκινήσει ουσιαστικά η επίσκεψη στις αρχές της εβδομάδας, θα βρεθεί στο Σαν Φρανσίσκο. Θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Στη συνέχεια στη Νέα Υόρκη είναι η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, στο περιθώριο δεν έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση με τον κ. Ερντογάν. Το λέμε αυτό γιατί συνηθιζόταν τα τελευταία χρόνια να υπάρχουν συνάντησεις.
0: Ναι, αλλά στο μεταξύ έχει μεσολαβήσει μια πολύ επιθετική κλιμάκωση ρητορικής από πλευράς Τουρκίας.
1: Ακριβώς. Η επίσκεψη αυτή, πρέπει να πούμε ότι εκ των πραγμάτων στη Νέα Υόρκη και σύμφωνα με το πρόγραμμα, έτσι όσα έχουν γίνει γνωστά, θα έχει έρθει πολύ ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον. Θα συναντηθεί ο Πρωθυπουργός με διεθνείς επενδυτές. Επίσης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών την 5η, στις 24 Σεπτεμβρίου. Την ίδια μέρα θα έχει συνάντηση και με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τον κ. Γουτέρες. Τώρα από εκεί πέρα, στην ομιλία στην Γενική Συνέλευση, είναι πολύ πιθανό, κρίνοντας και από τα όσα ακούσαμε τα προηγούμενα χρόνια, να δούμε τον κύριο Μητσοτάκη να απευθύνει και τα μηνύματά του σε ό,τι αφορά την Τουρκία.
0: Θέλουμε να αναμονή λοιπόν ο πολιτικός μας συντάκτης Απόστολος Χονδρόπουλος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Επιπλέον δικαιούχος του επιδόματος για το πετρέλαιο θέρμανσης, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και υψηλότερη επιδότηση σε σχέση με πέρυσι, θα περιλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, το πακέτο μέτρων ανάσχεσης της ενεργειακής κρίσης στα νοικοκυριά που θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα. Πάμε στον Κωνσταντίνο Σκιούμπουρα να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Νέα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος αναμένεται να ανακοινώσει τη Δευτέρα το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι επιδοτήσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια, με την κυβέρνηση να προσανατολίζεται τόσο στη διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων, όσο και στην αύξηση της επιδότησης σε σχέση με πέρσι. Στόχος είναι να περιοριστεί στο μέτρο του δυνατού η επιβάρυνση των οικογενειακών προϋπολογισμών εν ώψη του χειμώνα, καθώς οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Ενδεικτικό της πίεσης είναι ότι αν η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης άνοιγε σήμερα, η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης θα διαμορφωνόταν κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο, με βασικό παράγοντα τις διεθνείς τιμές του αργού, οι οποίες έχουν ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι. Τα βασικά μέτρα που έχουν ήδη περιγραφεί από τον Πρωθυπουργό είναι τρία. Πρώτον, τα καύσιμα. Προβλέπεται παράταση και τον Οκτώβριο της υφιστάμενης επιδότησης στο πετρελαίο κίνησης με τη συμμετοχή των διελιστηρίων μέσω έκπτωσης. Ανοιχτό παραμένει το εάν θα συνεχιστεί και στη βενζίνη έκπτωση των 10 λεπτών το λίτρο που προσφέρουν σήμερα τα διελιστήρια. Δεύτερον, το επίδομα θέρμανσης. Το ποσό της ενίσχυσης αναμένεται να αυξηθεί ενώ εξετάζονται αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια ώστε να ενταχθούν περισσότεροι δικαιούχοι. Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει στις 15 Οκτωβρίου. Η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, χαμηλότερη από το 1,7 ευρώ το λίτρο, που ήταν η τιμή στο τέλος της περσινής περίοδου, αλλά υψηλότερη από το 1,10, που ήταν η τιμή εκκίνησης της προηγούμενης σεζόν. Η παρέμβαση στο πετρελαίο θέρμανσης θα κινηθεί σε τρεις κατευθύνσεις: έκπτωση από τα διελιστήρια, περιορισμός των περιθωρίων κέρδους στην αλυσίδα διακίνησης και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης με μεγαλύτερη έμφαση στα νοικοκυριά που βρίσκονται σε ψυχρότερες περιοχές της χώρας. Σε ό,τι αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, η κυβέρνηση έχει αποκλείσει με τα σημερινά δημοσιονομικά δεδομένα μια τέτοια παρέμβαση.
0: Ναι.
2: Έχει ωστόσο επισημανθεί.
0: Παραπέμπονται στις Βρυξέλλες σε μια κεντρική απόφαση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως μας ανέφερε και νωρίτερα ο Απόστολος Χονδρόπουλος.
2: Εφόσον υπάρξει λοιπόν η ειδική ευρωπαϊκή δυνατότητα, θα μπορούσε να εφαρμοστεί έκτακτα και για πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα. Το τρίτο μέτρο αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσικό αέριο. Σχεδιάζονται παρεμβάσεις ώστε μέρος των αυξήσεων στην ενδεχόμενη εμπορική αγορά να μην περάσει στους τελικούς λογαριασμούς των καταναλωτών που χρησιμοποιούν ρεύμα ή φυσικό αέριο για τη θέρμανσή τους. Να υπενθυμίσουμε ότι την προηγούμενη χειμερινή περίοδο, δηλαδή το 2025-2026, διατέθηκαν από τον κρατικό προϋπολογισμό περίπου 270 εκατομμύρια ευρώ με την επιδότηση να αφορά 1,2 εκατομμύρια κατανάλωτες πετρελαίου, θέρμανσης, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Το διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο για τις νέες παρεμβάσεις υπολογίζεται σήμερα μεταξύ 150 και 200 εκατομμυρίων ευρώ. Η επίσπευση των ανακοινώσεων από το Οικονομικό Επιτελείο συνδέεται και με το χρονοδιάγραμμα του προϋπολογισμού, καθώς στις 5 Οκτωβρίου θα πρέπει να κατατεθεί στη Βουλή το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για την επόμενη χρονιά. Οι τελικές λεπτομέρειες και για τα ποσά, τα εισοδηματικά όρια και τον αριθμό των δικαιούχων αναμένεται να αποσαφινιστούν τη Δευτέρα με τις σχετικές ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών. Κατερίνα.
0: Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. Η οικονομία και η ακρίβεια είναι στο επίκεντρο της έντονης κριτικής της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση. Βολές από τη Χαριλάου Τρικούπη με φόντο και την χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού στη δημόσια τηλεόραση. Πάμε στον Παναγιώτη Θοδωρόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Μια συνέντευξη του Πρωθυπουργού που σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ ανέδειξε την κραυγαλαία αντίφαση της κυβερνητικής πολιτικής για την ακρίβεια. Όπως σημειώνει η Χαριλάου Τρικούπη, ο κ. Μητσοτάκης ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για ουσιαστική και πρόθεστη στήριξη των πολιτών απέναντι στο αυξανόμενο ενεργειακό κόστος. Αλλά την ίδια στιγμή, όταν ρωτήθηκε για τη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστήριων, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει καμία σκέψη για να μπει ένα τέτοιο μέτρο ή να μπει η πρόσθετη φορολογία σε αυτά. Η αντίφαση, σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, είναι προφανής. Όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί. Όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει. Υπάρχει όμως και μια άλλη κρίσιμη διάσταση, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ. Η αύξηση των τιμών δημιουργεί πρόσθετα φορολογικά έσοδα για το κράτος μέσω του ΦΠΑ. Και αυτός ο δημοσιονομικός χώρος που δημιουργείται, όπως σημειώνει η Χαριλάου Τρικούπη, δεν πρέπει να την γνωρίζεται από την κυβέρνηση και πρέπει να δοθεί πίσω στους πολίτες.
0: Με λίγα λόγια, ότι ασκεί την οικονομική της πολιτική με βασικό εργαλείο την ακρίβεια και τους φόρους που εισπράττει μέσω αυτής.
3: Ακριβώς, μια πολιτική που φέρνει περισσότερα βάρη στον περισσότερο πληθυσμό της χώρας, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει το ΠΑΣΟΚ, και μια πολιτική που ήδη έχει αρχίσει να την βάζει στη συζήτησή της και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού θέτει ζήτημα μείωσης των φόρων, και αυτή την πολιτική πρέπει να ακολουθήσει, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, και η κυβέρνηση.
0: Και βεβαίως στο μεταξύ να πούμε, Παναγιώτη, ότι μιας και είμαστε στο πεδίο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι συνεχίζεται η κριτική του ΠΑΣΟΚ με αφορμή και τις δηλώσεις του κυρίου Φλωρίδη. Έχουμε βολές και προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα.
3: Ναι, ακριβώς. Το ΠΑΣΟΚ χτύπησε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα μέσω των δηλώσεων του τομεάρχη τοπικής αυτοδιοίκησης της Ελλάδας, του κυρίου Ακημίδη, ο οποίος σε συνέντευξή του δήλωσε ότι πρωταρχικός στόχος της Ελλάδας είναι να βάλει δύο μπροστά στα ποσοστά της. Και σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ αυτό αποδεικνύει ότι δεν έχει στόχο να κυβερνήσουν τη χώρα, αλλά να οδηγήσουν τη Νέα Δημοκρατία ξανά στην εξουσία. Σημειώνει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ ότι ο κύριος Τσίπρας, που αποδείχτηκε χρυσός χορηγός του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας το 19 και το 2023, προφανώς φιλοδοξεί να μην χάσει αυτό τον τίτλο ούτε το 2027, να μείνει στη δεύτερη θέση στην αντιπολίτευση και να μην δημιουργήσει πρόβλημα στην κυβέρνηση, η οποία, στην Νέα Δημοκρατία, η οποία θα διεκδικήσει και πάλι την εξουσία. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, Καταρίνα, να πούμε ότι είχαμε και την προσχώρηση του Αλέξανδρου Αυλονίτη.
0: Ναι, συνεχίζεται η στρατηγική της διεύρυνσης.
3: Ακριβώς, του ανεξάρτητου.
0: Σήμερα το πρωί είχε συνάντηση ο κύριος Ανδρουλάκης στο γραφείο του με τον ανεξάρτητο βουλευτή.
3: Με τον ανεξάρτητο βουλευτή Κέρκυρας, τον κύριο Αυλονίτη, ήταν εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Πλέον εντάσσεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Είχαν συνάντηση στο γραφείο του. Ο κύριος Ανδρουλάκης καλωσόρισε τον βουλευτή που, όπως είπε, έχει έντονη παρουσία και σημαντικό κοινοβουλευτικό έργο. Ενώ από την πλευρά του, ο κύριος Αυλονίτης δήλωσε τη χαρά του που έρχεται στο ΠΑΣΟΚ και το στόχο του ότι είναι να ενώσει τις δυνάμεις του για την πολιτική αλλαγή.
0: Ναι, να θυμίσω εδώ ότι μας είχε προειδεάσει ο κύριος Αυλονίτης υπό μία έννοια, γιατί τον είχαμε δει μαζί με τον κύριο Αποστολάκη, τον άλλον ανεξάρτητο βουλευτή, να παρίστανται στην ομιλία του κύριου Ανδρουλάκη πρόσφατα στη Διεθνή Εξέθεση της Θεσσαλονίκης.
3: Ακριβώς, στη ΔΕΘ, και το όνομα του κύριου Αποστολάκη είναι ένα από τα ονόματα
0: που επίσης ακούγονται
3: και θα ενταχθούν και αυτά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ.
0: Ολοκληρώνοντας, Παναγιώτη, να πούμε, μιας και βρισκόμαστε στον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι σήμερα το πρωί έγινε γνωστό πως έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου σε ηλικία 103 ετών.
3: Ακριβώς, και ο γιος της Νίκος Παπανδρέου με δήλωσή του εξέφρασε τη θλίψη για το θάνατο της μητέρας του, τόνισε ότι αφήνει πίσω ένα κενό, αλλά και την ευθύνη, όπως είπε, να μείνουμε πιστοί στις αρχές που τους δίδαξε η ίδια. Αναφέρθηκε επίσης πως η κυρία Μαργαρίτα Παπανδρέου έζησε όλες τις νίκες και τις ήττες του ΠΑΣΟΚ, έστησε την Ένωση Γυναικών Ελλάδας και με επιμονή έφερε αλλαγές στη χώρα που την υιοθέτησε. Και σημειώνει ο κύριος Παπανδρέου ότι ήταν φάρος στη Φουρτούνα, τόσο για τους ίδιους όσο και για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Να πούμε τέλος ότι ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης εξέφρασε επίσης τα συλληπιτήριά του για το θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου και σημείωσε ότι αναφέρθηκε στον αγώνα της για τα δικαιώματα των γυναικών και την κοινωνική πρόοδο, ενώ τόνισε ότι στάθηκε στο πλευρό του Ανδρέα Παπανδρέου, συνδέοντάς την δική της ζωή με μια περίοδο σημαντικών πολιτικών, κοινωνικών και θεσμικών αλλαγών στη χώρα.
0: Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Σε μετοπική σύγκρουση με την κυβέρνηση για την ακρίβεια και ιδιαίτερα για το ενεργειακό κόστος, περνά και το ΚΚΕ. Με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να ανεβάζει τους τόνους και τον Περισσό να κατηγορεί το Μέγαρο Μαξίμου ότι επιχειρεί να παρουσιάσει ως μέτρα ανακούφισης παρεμβάσεις που, κατά την εκτίμησή του, δεν αντιμετωπίζουν τη ρίζα του προβλήματος. Ο Κώστας Κορέλης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Κώστα, σε ακούμε.
4: Αφορμή αποτέλεσε συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο ΕΡΤ News, όπου ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανση να διατεθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και παρεμβάσει στα περιθώρια κέρδους. Το ΚΚΕ απάντησε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια. Ο Περισσός εστιάζει ιδιαίτερα στο γεγονός ότι, σύμφωνα με το δικό του υπολογισμό, η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης παραμένει αυξημένη κατά περίπου 60% σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο. Και κλείνοντας, να πούμε ότι στην ίδια κατεύθυνση αναμένει να κινηθεί και η πολιτική πίεση του Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος τοποθετεί την ακρίβεια στην πρώτη γραμμή, όπως βλέπουμε, της αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση. Με το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι τα πλαφόν στα περιθώρια κέρδους δεν οδηγούν από μόνα τους σε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών, ούτε περιορίζουν αποφασιστικά την κερδοφορία των μεγάλων ενεργειακών ομίλων. Κατερίνα.
0: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Αλλάζουμε σελίδα τώρα. Τρεις διαφορετικές έρευνες βρίσκονται πια σε εξέλιξη με επίκεντρο την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Εκτός από το ποινικό σκέλος της υπόθεσης που έχει οδηγήσει, σας θυμίζω, τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς στις φυλακές Κορυδαλού, διενεργείται ευρύτερη έρευνα για τα ιατρεία που προσφέρουν δίθεν θεραπείες αναγέννησης. Εδώ να σας πω ότι έχουμε ανακοινώσεις σήμερα από πλευράς του Υπουργείου Υγείας. Θα τις δούμε σε πολύ λίγο με την ιατρική μας συντάκτρια Έλενα Μπρέγιανη. Προς το παρόν, να πάμε στη δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα να μας δώσει το δικό της ρεπορτάζ σε επίπεδο ερευνών. Μίνα, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και χθες περίπου τέτοια ώρα λέγαμε ότι έχει ανοίξει ο ασκός του αιώλου σε αυτή την υπόθεση. Και μάλιστα από χθες έχει μπει μία ακόμα ψηφίδα. Ας δούμε τα πράγματα πώς έχουν. Εκτός από την βασική ποινική έρευνα που αφορά στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, για την οποία η ανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και δεν γνωρίζουμε τι άλλα στοιχεία θα εισφερθούν στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας. Είχαμε, όπως είπες και εσύ, τη μεγάλη παραγγελία από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας των Δικών της Αθήνας, τον κύριο Κορέα, που θέτει πια στο μικροσκόπιο και τη λειτουργία του συγκεκριμένου ιατρείου, αλλά στρέφει και τον προβολέα προς ενδεχόμενες ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλων φορέων που είχαν την εποπτεία και τον έλεγχο του ιατρείου. Και χθες είχαμε μία ακόμα παρέμβαση. Αυτή τη φορά από τον επικεφαλή της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Κλίματος, τον επίτιμο αντισαγγελέα του Αερού Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, που έρχεται πια να ερευνήσει το κομμάτι των οικονομικών δεδομένων και του οικονομικού προφίλ των δύο γιατρών που βρίσκονται ήδη από χθες στις φυλακές του Κορυδαλού μετά την απόφαση της δικαιοσύνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, η έρευνα της ανεξάρτητης αρχής θα ξεκινήσει με την δραστηριότητα που είχαν αναπτύξει στο παρελθόν οι δύο κατηγορούμενοι και βεβαίως το επίκεντρο, πέρα από τα οικονομικά του στοιχεία και τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, θα βρεθούν και οι συναλλαγές των ελεγχόμενων αυτών προσώπων. Η έρευνα βεβαίως αυτή θα πάρει αρκετό χρόνο για να ολοκληρωθεί. Εάν προκύψουν ενδείξεις από την πλευρά της αρχής, μπορεί να προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και βεβαίως η αρχή μετά το ενδεχόμενο, αυτή η έρευνα να επεκταθεί και σε άλλου είδους ιατρία που προσφέρουν τέτοιου είδους εναλλακτικές μορφές ιατρικής προς τους υποψήφιους ασθενείς τους. Βλέπουμε λοιπόν ότι...
0: Και δεν αποκλείεται να τροφοδοτήσει λοιπόν με λίγα λόγια Μίνα με περισσότερο υλικό και τις εισαγγελικές αρχές.
5: Σαφώς, διότι πέραν της δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων, που είναι ένα μέτρο που μπορεί να λάβει η αρχή, όταν προκύπτουν ενδείξεις εκ του νόμου, το πόρισμα αποστέλλεται στις εισαγγελικές αρχές για να διενεργήσουν ποινική προκαταρκτική εξέταση. Ποιο είναι λοιπόν μέχρι τώρα το αποτέλεσμα? Τρεις διαφορετικές παράλληλες έρευνες που δεν γνωρίζουμε αν στο μέλλον όλες αυτές συναντηθούν σε μια κοινή δικογραφία, πάντοτε με βάση την δικογραφία για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Η Μίνα Μουστάκα, να την ευχαριστήσω πολύ και να καλωσορίσω την ιατρική μας συντάκτρια Έλενα Μπρέγιανη. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
5: Καλό
0: γιατί νωρίτερα σήμερα είχαμε έκτακτη συνέντευξη τύπου από πλευράς του Υπουργού Υγείας του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος προχώρησε σε ανακοινώσεις. Τεχνητή νοημοσύνη θα ελέγχει γιατρούς και ιατρία. Θα μας πεις πώς ακριβώς, τι σας είπε ο Υπουργός?
6: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Ένα νέο, Κατερίνα, ψηφιακό εργαλείο του Υπουργείου Υγείας επιχειρεί να αλλάξει το τοπίο με το οποίο ελέγχονται τα ιδιωτικά ιατρία και οι ιατρικές υπηρεσίες που διαφημίζονται κυρίως στο διαδίκτυο. Πρόκειται για το MedWatch, ένα σύστημα που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να σκανάρει δημόσιες διαθέσιμες πληροφορίες στο διαδίκτυο και να εντοπίζει περιπτώσεις που χρειάζονται έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές. Το σύστημα, για να σας το περιγράψω απλά, αναζητά στοιχεία από ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαδικτυακές διαφημίσεις, πλατφόρμες κρατήσεων και τηλεϊατρικής και άλλες δημόσιες πηγές. Στη συνέχεια συγκρίνει όσα διαφημίζονται με την άδεια λειτουργίας της δομής και με τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπονται να χρησιμοποιούνται σε αυτή. Μπορεί για παράδειγμα Κατερίνα να εντοπίσει ένα ιατρείο που διαφημίζει μια ιατρική πράξη, ναι, η οποία απαιτεί διαφορετική κατηγορία εγκατάστασης ή ειδική υποδομή. Mm-hmm. Ελέγχει επίσης περιπτώσεις διαφήμισης με τιμές, φωτογραφίες που συχνά βλέπουμε πριν και μετά, ισχυρισμούς για θαυματουργές θεραπείες, αλλά και περιπτώσεις όπου μια ιατρική πράξη εμφανίζεται να παρέχεται από γιατρό, χωρίς όμως την απαιτούμενη ειδικότητα ή ακόμα και από μη γιατρό. Τώρα, κάθε εύρημα χαρακτηρίζεται ως υποψήφιο. Αυτό σημαίνει ότι αποτελεί ένδειξη και όχι αποδεδειγμένη παράβαση, ναι, και χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση από τον κατατόπους ιατρικό σύλλογο. Και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, όπως είπες πολύ σωστά, στην έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, από την πιλωτική εφαρμογή και μόνο στην Αττική καταγράφηκαν 8.563 δομές, εξετάστηκαν 9.838 διαδικτυακά περιεχόμενα και από αυτά 8.000 ήταν πληρωμένες διαφημίσεις. Το σύστημα, να σας πω, εντόπισε 5.000 υποψήφια ευρήματα σε 655 δομές, από αυτά 231 χαρακτηρίστηκαν ως κόκκινα, δηλαδή χρειάζονταν άμεση διερεύνηση, και 424 ως κίτρινα, δηλαδή χρειάζονταν περαιτέρω εξέταση.
0: Μάλιστα, άρα τα κατηγοριοποιεί λοιπόν με λίγα λόγια, με βάση τα δεδομένα που έχει, και καταλαβαίνουμε ότι αυτή θα είναι μια έρευνα εν εξελίξη με βάση τα νέα δεδομένα που θα έχει το σύστημα προς επεξεργασία, Έλενα.
6: Σωστά. Είναι αρχικά ευρήματα που πρέπει να ελεγχθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Επί της ουσίας, Κατερίνα, πρόκειται για ένα πρώτο καμπανάκι.
0: Ναι, ναι.
6: Τώρα, το επόμενο βήμα, να σας το πω εντάχει, είναι η χρήση του συστήματος από τους ίδιους τους πολίτες. Θα δημιουργηθεί μια ψηφιακή πλατφόρμα η οποία θα επιτρέπει στον πολίτη να ελέγχει πριν επισκεφτεί ένα ιδιωτικό ιατρείο, αν διαθέτει την απαιτούμενη άδεια και σε ποιες ιατρικές πράξεις επιτρέπεται να πραγματοποιεί αυτό το συγκεκριμένο ιατρείο. Δηλαδή, ο πολίτης θα μπορεί να αναζητά τον γιατρό ή το ιατρείο και να βλέπει τις σχετικές πληροφορίες από το κινητό του. Mm-hmm. Έτσι, πριν προχωρήσει σε μια ιατρική πράξη, θα μπορεί να ελέγξει αν αυτή περιλαμβάνεται σε εκείνες που επιτρέπεται να πραγματοποιούνται στη συγκεκριμένη δομή, αλλά και αν ο γιατρός έχει την απαιτούμενη άδεια για να την πραγματοποιήσει. Η εφαρμογή όμως για τους πολίτες είναι τεχνικά έτοιμη και σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου αναμένεται να λειτουργήσει περίπου σε ένα μήνα μετά την απαραίτητη νομοθετική εξουσιοδότηση.
0: Προφανώς είναι κάτι το οποίο θα ισχύει για όλη τη χώρα. Έτσι, εστιάζουμε ευνόητα στα αστικά κέντρα τα μεγάλα, αλλά φαντάζομαι από Αθήνα και θα επεκταθεί.
6: Πολύ σωστά.
0: Η ιατρική μας συντάκτρια Έλενα Μπρέγιανη, να την ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Εκδηλώσεις μνήμης και τιμής το απόγευμα. Έχουμε και έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Νίκαια και Κερατσίνη. Πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη Δημήτρη Πέρο, θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
7: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις σε 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, Κατερίνα, είχαμε αντιφασιστικές εκδηλώσεις. Χθες ήταν η καθιερωμένη συναυλία και σήμερα είναι η καθιερωμένη πορεία από το σημείο δολοφονίας του Παύλου Φίσα μέχρι τον μπλόκο της Κοκκινιάς, με την πορεία να καταλήγει στο μετρό της Νίκαιας. Έχουμε, όπως είπες και εσύ, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Από τις 2 η ώρα, αντί και λίγη ώρα, έχει αρχίσει η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, και σταδιακά από τις 5.30 υπολογίζουμε και μετά θα αρχίσουν να διακόπτεται η κυκλοφορία στις λεωφόρους Σαλαμίνος και Πέτρου και στην Πέτρου Ράλη, και οι οδοί Παύλου Φίσα, Τζαβέλα, Ηλιουπόλεως και Καρακουλουξή είναι οι δρόμοι οι οποίοι η τροχιά έχει ανακοινώσει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Παράλληλα θα έχουμε και ρυθμίσεις όσον αφορά τους σταθμούς μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα, οι οποίοι θα κλείσουν από τις 3.30 ώρα και στιγμή θα περνάνε χωρίς να κάνουν στάση στους συγκεκριμένους σταθμούς. 5.30 ώρα η συγκέντρωση, Κατερίνα, κατά 6 με 6.30 υπολογίζουμε ότι θα ξεκινήσει η πορεία. δεκάδες τα καλέσματα. Αναμένεται να έχει αρκετό κόσμο, πλήθος κόσμου στην σημερινή επέτειο. Όπως είπαμε, θα καταλήξει στο μπλόκο της Κοκκινιάς. Νωρίτερα θα έχουμε τους χαιρετισμούς από τους δεκάδες φορείς και συλλογικό τους, οποίοι θα συμμετέχουν στην σημερινή πορεία. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα επιλύσουν ομαλά, χωρίς παρατράγουδα.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Πέρο πολύ. Σας υπενθυμίζω ότι έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Νίκαια και Κερατζίνη και πως σε λίγη ώρα, σε περίπου μία ώρα, 3:30, οι σταθμοί μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα θα κλείσουν για το επιβατικό κοινό. Για να βγούμε εκτός συνόρων, η Αθηνά Κορλίρα είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Αθηνά, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι.
0: Να ξεκινήσουμε από την Μέση Ανατολή. Εκεί ο πόλεμος βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή. Mm-hmm. Τα σημάδια που έχουμε δεν είναι ευίωνα, θα έλεγα το αντίθετο. Εξού και οι μεγάλες ανατιμήσεις στο πεδίο της ενέργειας, για τα οποία συζητούσαμε θέματα προηγουμένως. Το κρίσιμο Eurogroup σήμερα με τους υπουργούς οικονομικών, ακριβώς να ψάχνουν να βρουν ένα γονείος, θα προσέθετα εγώ, μια λύση, γιατί πιέζονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά το πεδίο του πολέμου συνεχώς μας τροφοδοτεί.
8: Και κυρίως με τους αντάρτες Χούθη.
0: Ναι, ναι.
8: Προσκύμενοι λοιπόν στον Ιράν αντάρτες Χούθη, που να πούμε ότι πλέον ελέγχουν σχεδόν ολόκληρη την ακτογραμμή της Ιεμένη στην Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύουν ακόμη περισσότερο τη θέση τους στο στρατηγικής πλέον σημασίας στενό του Bab el Mandeb. Είναι ένα στενό που συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της διόρυγας του Σουέζ. Εκεί λοιπόν υπάρχει πλέον ο απόλυτος σχεδόν έλεγχος των ανταρτών Χούθη. Είχαμε και δεκάδες νεκρούς σε συγκρούσεις όλες τις τελευταίες 24 ώρες στην ευρύτερη περιοχή της Ιεμένης, την ώρα που το αμερικανικό State Department ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκέφτονται να πουλήσουν 48 μαχητικά αεροσκάφη περίπου 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε αξία στη Σαουδική Αραβία, ενώ η φρουρή της Επανάστασης από τη δική τους πλευρά σήμερα ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ένα πετρελαιοφόρο το οποίο έπλεε στα στενά του Ορμούς. Μάλλον άλλο ένα πετρελαιοφόρο που έπλεε στα στενά του Ορμούς, και είναι το πιο σωστό που πρέπει να πούμε. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει καμία αποκλιμάκωση, άρα δεν υπάρχει ακόμη φως στο τούνελ στο αν θα μπορέσουν να ανοίξουν τόσο τα στενά του Ορμούς όσο και οι άλλοι δίωδοι που συνδέουν Ευρώπη, Ασία, έτσι ώστε να υπάρχει σωστή τροφοδοσία στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου.
0: Ναι. Και βεβαίως μην ξεχνάμε ότι έχουμε και το άλλο πολεμικό μέτωπο, το οποίο συνδέεται και αυτό υπό μία έννοια με το πεδίο της ενέργειας. Mm-hmm. Αναφέρομαι στην Ουκρανία, Ρωσία-Ουκρανία, και εκεί τα νέα δεν είναι καλά.
8: Δεν είναι καλά, και εκεί συνεχίζεται στο πεδίο, δεν αναφερόμαστε καθημερινά, αλλά υπάρχουν νεκροί σχεδόν κάθε μέρα και εκεί. Είχαμε μία επικοινωνία της επικεφαλής της Κομισιόν, της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι χθες τηλεφωνική, όπου η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως η ίδια ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X, θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για να ενισχυθεί η Ουκρανία με πυράβλους και drones, έτσι ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει την απειλή που συνέχεια δέχεται από την Ρωσία. Όλα βεβαίως αυτά τα χρήματα επηρεάζουν και την Ευρωπαϊκή Ένωση και την παγκόσμια αγορά. Mm-hmm. Άρα λοιπόν και από εκεί δεν μπορούμε να δούμε το ότι υπάρχει και εκεί κάποια αποκλιμάκωση. Και το πιο ενδιαφέρον από όλο είναι η ανακοίνωση που έκανε το περιβάλλον του Πρόεδρου Ρετσέπ Ταγιπ Ερντογάν, ότι θα διεκδικήσει και πάλι μια προεδρική θητεία. Βεβαίως οι εκλογές δεν είναι πολύ κοντά, είναι η πιθανότητα την ημερομηνία για πρόωρες εκλογές. Είναι τον Απρίλιο του 2028. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν ο Ρατζίγεπ Ταγίπ Ερντογάν, να θυμίσουμε ότι είναι στην εξουσία περισσότερα από...
0: Μα πόσες ακόμη είναι το ερώτημα, δεν είναι πόσο μακριά είναι οι εκλογές, πόσες ακόμη θα διεκδικεί.
8: Είπε βεβαίως ότι αυτή η φορά θα είναι και η τελευταία.
0: Ασχολίαστο. Αθηνά, σε ευχαριστώ πολύ. Να μείνουμε εμείς στο διεθνή χώρο. Μεταφερόμαστε νοερά στις Βρυξέλλες. Εκεί θα συναντήσουμε την καλή συνάδελφο Ελευθερία Κουμπάνου, καθώς απόψε είναι προγραμματισμένη η θεατρική παράσταση 18/9 με τη Δώρα Χρυσικού εντός Ευρωκοινοβουλίου. Βεβαίως με φόντο τη συμπλήρωση των 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Ελευθερία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
9: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες, από το χώρο του Ευρωκοινοβουλίου, από το κτίριο του Ευρωκοινοβουλίου. Είμαστε στην γέφυρα Κωνσταντίνος Καραμαλής αυτή τη στιγμή. Στην αίθουσα που φέρει το όνομα του Μάριο Σοάρες θα γίνει η συγκεκριμένη παράσταση. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει μια θεατρική παράσταση να ανέβει σε χώρο, σε αίθουσα του Κοινοβουλίου, και είναι πάρα πολύ σημαντικό και ο συμβολισμός είναι εξαιρετικός. Σήμερα που συμπληρώνονται 13 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φίσα, από το Τάγμα Εφόδου της Χρυσής Αυγής, να ανεβεί μια τέτοια παράσταση που θα την παρακολουθήσουν αρκετοί ευρωβουλευτές. Έχουν δηλώσει περισσότερα από 150 άτομα ότι θα παρακολουθήσουν τη συγκεκριμένη παράσταση. Είναι μια παράσταση που έχει γραφτεί πάνω στους χαρακτήρες, πάνω σε αυτά που κατέθεσαν στη δίκη της Χρυσής Αυγής η Δήμητρα Ζόρζο και η Εύη Καραγιαννίδου. Είναι οι δύο αυτόπτες μάρτυρες της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Και είναι η εσωτερική διαδικασία, οι σκέψεις μίας μάρτυρας, της Δάφνης, αυτό είναι το πρόσωπο της παράστασης, η εσωτερική διαμάχη που είχε για το αν πρέπει να πάει να καταθέσει ή δεν πρέπει να πάει να καταθέσει, η δική της φόβη, στο τέλος η αποφασιστικότητά της, όλο όσο περνάει μέχρι να φτάσει στην αίθουσα του δικαστηρίου.
0: Ναι,
9: που έχει έναν εξαιρετικό συμβολισμό,
0: κομβική σημασία, έτσι.
9: Και ήταν και οι καταθέσεις τους έτσι και αλλιώς κομβική σημασία, όπως το λες, Κατερίνα.
0: Για να ανοίξει όλη η βεντάλια και να ξεκινήσουν οι έρευνες προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.
9: Ήταν τα δύο μοναδικά άτομα από όσα βρίσκονταν μπροστά στη δολοφονία του Παύλου Φίσα που έφτασαν έως και την αίθουσα του δικαστηρίου και τις δύο φορές, παρά τις απειλές που δέχθηκαν, είτε πριν την αίθουσα του δικαστηρίου, αλλά και μέσα στην ίδια την αίθουσα. Να θυμίσω ότι η Δήμητρα Ζόρζου, την ώρα που αναγνώριζε το σωματότυπο του Γιάννη Καζαντζόγλου, που ήταν ο συνοδηγός του Γιώργου Ρουπακιά, ο Καζαντζόγλου σηκώθηκε επάνω, όταν σηκώθηκε όλο το Τάγμα Εφόδου με εντολή της Προέδρου, της κυρίας Λεπενιώτη, για να γίνει η αναγνώριση. Ο Καζαντζόγλου της φώναξε ενώπιον όλων: πάμε έξω για να σου δείξω τι θυμάσαι από εκείνο το βράδυ.
0: Λοιπόν, και αυτό καταδεικνύει πως οι δικές μας εσωτερικές μικρές, αλλά στην πραγματικότητα μεγάλες αποφάσεις αντανακλούν ευθέως και επιδρούν σε συλλογικό επίπεδο, Ελευθερία.
9: Έχουμε όλοι την προσωπική μας ευθύνη στην ιστορία.
0: Έτσι, έτσι. Και αυτή αποτυπώνεται με συγκεκριμένο τρόπο. Η Ελευθερία Κουμάντου από τις Βρυξέλλες, να την ευχαριστήσω πολύ. Εμείς αλλάζουμε θέμα και κλίμα, μπαίνοντας στην Αθηνοκεντρική Ενότητα. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Αθηναίων διοργανώνει αύριο και την Κυριακή την δράση Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο, μετατρέποντας για 24 ώρες έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της πόλης σε έναν ανοιχτό μεγάλο χώρο για μικρούς και μεγάλους, πεζούς, ποδηλάτες, για παιχνίδι και ψυχαγωγία. Ο Μιχάλης Λεγάκης στην τηλεφωνική γραμμή μας ενημερώνει. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ακριβώς, η οδός Αθηνάς για ένα ολόκληρο 24ωρο αφήνει τα αυτοκίνητα στην άκρη. Ήδρασε μεγάλος ανοιχτός χώρος για μουσική, σινεμά, αθλητισμό, ποδήλατο και παιχνίδι. Από τις 8 το βράδυ του Σαββάτου μέχρι τις 8 το βράδυ της Κυριακής, μικροί και μεγάλοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετάχουν δωρεάν σε δεκάδες δράσεις στο πλαίσιο της Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο, που διοργανώνεται για τρίτη χρονιά από το Δήμο Αθηναίων μέσω της Ανταξιακής Αθήνας. Η αρχή γίνεται το Σάββατο στις 8 το βράδυ με Disco Street Party, ενώ από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5.30 το πρωί της Κυριακής η σκητάλη περνά στο κινηματογράφο με τρεις παραστάσεις όπου θα γίνουν στη μέση της οδού Αθηνάς. Το πρωί της Κυριακής η Αθηνάς αλλάζει και πάλι πρόσωπο. Από τις 8.30 ξεκινά η γιόγκα, ενώ από τις 9 μέχρι τις 5 το απόγευμα στο Sport Unit Limits του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν παραολυμπιακά αθλήματα. Από τις 11 και μετά το πρόγραμμα γίνεται ιδιαίτερα οικογενειακό με θεατρικό παιχνίδι, γκράφιτι, εργαστήρια ποδηλάτου, ενώ από το απόγευμα από τις 2.30 μέχρι τις 4 ένας εξωγήινος κάνει εμφάνισή του στην οδό Αθηνάς και μέσα από θεατρικό παιχνίδι καλεί τα παιδιά να φανταστούν τη δική τους πόλη. Και το 24ωρο ολοκληρώνεται με μουσική από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα της Κυριακής. Το μπαλκόνι του Παπαζό μεταφέρεται στην οδό Αθηνάς με τον Παπαζό και πολλούς καλλιτέχνες να δίνουν μια διαφορετική τάση στην οδό Αθηνάς.
0: Να σε ευχαριστήσω, Μιχάλη. Περισσότερες πληροφορίες όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να βρουν στο πόρταλ του σταθμού μας athina984.gr. Την επέκταση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε δύο στάδια, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, προβλέπει ο σχεδιασμός του Υπουργείου Εργασίας με στόχο την κάλυψη της πλειονότητας των εργαζομένων. Ωστόσο, η ψηφιακή κάρτα παραμένει συνηθέστερη παράβαση της εργατικής νομοθεσίας, με τα συνδικάτα να καταγγέλνουν εργοδοτικές μεθοδεύσεις και να στο σύστημα και να ζητούν εντατικοποίηση των ελέγχων. Για να πάμε στο Δημήτρη Κωστάκο, ο οποίος έχει περισσότερες πληροφορίες. Δημήτρη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
11: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε όμως με τα στοιχεία σχετικά με την πορεία της ανεργίας, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν πριν από λίγο. Τις 718.000 έφτασαν οι άνεργοι τον Αύγουστο, σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, αυξημένοι κατά 2.600 σε σχέση με τον Ιούλιο, αλλά μειωμένοι κατά περίπου 73.000 σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025. Τουλάχιστον ένα στους δύο, Κατερίνα, είναι μακροχρονίος άνεργος. Οι επιδοτούμενοι περιορίστηκαν κατά τουλάχιστον 10.000, 7 στους 10 άνεργους είναι γυναίκες. Η ηλικιακή κατηγορία από 30 έως 44 ετών συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων. Το ίδιο παρατηρείται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ μεταξύ των περιφερειών της χώρας, στην Αττική και στη Μακεδονία, καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός ανέργων. Σε ό,τι αφορά τώρα στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, οι νέες επιχειρήσεις οι οποίες θα ενταχθούν στο μέτρο της ηλεκτρονικής καταγραφής του χρόνου απασχόλησης, καλύπτουν περίπου 500.000 εργαζόμενους, ενώ μετά την επέκταση οι εργαζόμενοι που θα καλύπτονται από την ψηφιακή κάρτα εκτιμάται ότι θα φτάσουν συνολικά τα 2,5 εκατομμύρια. Από τις 12 Οκτωβρίου λοιπόν εντάσσονται υποχρεωτικά στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας οι δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, δηλαδή νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα με εξαίρεση τους γιατρούς, οι δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης ή τηλεπικοινωνίες, επιμέρους υπηρεσίες όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια, καθώς και δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, κυρίως υπηρεσίες καθαρισμού. Από τις 15 Νοεμβρίου είναι η δεύτερη φάση. Το σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής του χρόνου εργασίας θα καλύψει τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, τη διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, τον κλάδο των επισκευών, την αποθήκευση και τις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, επίσης τη διαχείριση νερού και λιμάτων, καθώς και τα τυχερά παίγνια. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, Κατερίνα, κατά το πρώτο πεντάμινο του τρέχοντος έτους, οι καταγεγραμμένες υπερορίες στους κλάδους στους οποίους εφαρμόζεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας εμφανίζονται αυξημένες κατά 37% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η μεγαλύτερη, με βάση τα δεδομένα πάντως, η ψηφιακή κάρτα δεν αποτελεί μόνο τη λύση αλλά και μέρος του προβλήματος της αδήλωτης εργασίας, καθώς αποτελεί πλέον τη συνηθέστερη εργασιακή παράβαση. Κλείνοντας να πούμε ότι τα συνδικάτα επισημαίνουν ότι η κυβέρνηση φέρει ευθύνη για αυτή την εξέλιξη, καθώς οι εξαιρέσεις, οι ευελιξίες, οι εκ των υστέρων διορθώσεις και η αδυναμία σταθερών ελέγχων δημιουργούν πεδίο κατάχρησης εκ μέρους ορισμένων εργοδοτών.
0: Ο Δημήτρης Κωστάκος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Εμείς να επανέλθουμε σε αθηνοκεντρικό περιβάλλον. Σας αναφέραμε νωρίτερα για τη δράση του Δήμου Αθηνών αύριο και την Κυριακή Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Ο Δήμος Αθηναίων περνά στο μεταξύ και σε μια νέα ψηφιακή εποχή σε ό,τι αφορά τη στάθμευση και τις μετακινήσεις στην πόλη, θέτοντας σε λειτουργία το Athens Way. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΜ ΑΕ, ο κύριος Λάζαρος Καραούλης, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Καραούλη, καλό σας μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, τι κάνετε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την αποδοχή. Να μας δώσετε πληροφορίες για την συγκεκριμένη εφαρμογή, η οποία είναι πολύ μεγάλη σημασία για τους δημότες αλλά και τους επισκέπτες που κινούνται στην πόλη μας.
12: Ναι, ναι, έχετε. Είναι η καινούργια εφαρμογή η οποία ξεκινάει τη Δευτέρα. Είναι η αναβάθμιση της εφαρμογής My Athens App, που όποιος επισκέπτης έρθει με το αυτοκίνητό του στην πόλη σε περιοχές της ελεγχόμενης στάθμευσης, αυτή τη στιγμή έχει την εφαρμογή My Athens App και φορτίζει με το κινητό του για όση ώρα θέλει να σταθμεύσει στην πόλη. Και πήραμε λοιπόν αυτή την εφαρμογή και μέσω του ήταν ένα έργο του Ταμείου Ανάκαμψης. Δημιουργήσαμε μια νέα εφαρμογή πολύ πιο αναβαθμισμένη και εμπλουτισμένη με νέες υπηρεσίες,
0: ναι.
12: Όπου μέσα από αυτή την εφαρμογή είναι, μέσα θα μπορεί να φορτίζει το κινητό του, μέσα από το κινητό τηλέφωνο πολύ πιο εύκολα για όση ώρα σταθμεύσει μέσα σε περιοχή της ελεγχόμενης στάθμευσης, αλλά έχει επιπλέον και κάποιες άλλες λειτουργίες και δυνατότητες.
0: Mm-hmm.
12: Μία από αυτή είναι να βλέπει και τα λεωφορεία τα οποία βρίσκονται στην περιοχή όπου σταθμεύει, για να μπορεί να πάρει το λεωφορείο να κινηθεί μέσα στην πόλη. Θα μπορεί να βλέπει αν υπάρχει γύρω στην περιοχή πατίνια για να μπορεί να νοικιάσει. Mm-hmm. Θα μπορεί να βλέπει αν έχει ηλεκτρικό όχημα που βρίσκεται ο πλησιέστερος φορτιστής για ηλεκτρική φόρτιση, για να πάει το αυτοκίνητό του να φορτίσει. Και όχι μόνο αυτά, έχουμε σκεφτεί και έχουμε ενσωματώσει λειτουργίες για να μπορεί να υπάρχει ένα loyalty σύστημα ανταμοιβής με πόντους,
0: ναι.
12: Και να δίνουμε επιβράβευση σε όσους χρησιμοποιούν την εφαρμογή και να διεκδικούν δωρεπιταγές και κουπόνια και εκτόσεις από καταστήματα που βρίσκονται στην Αθήνα.
0: Αυτό με την επιβράβευση, κύριε Καραούλη, μπορείτε να μας το έτσι αποσαφηνίσετε για να κινητροδοτήσουμε και τους πολίτες που μας ακούν?
12: Βέβαια. Η εφαρμογή, να πούμε ότι η μετάβαση θα γίνει από την Κυριακή το βράδυ έως τη Δευτέρα το πρωί, χωρίς να χρειάζεται να κάνουν κάτι οι χρήστες του My Athens App.
0: Mm-hmm.
12: Θα χρειάζεται μόνο να χρησιμοποιήσουν το ίδιο mail που έχουν χρησιμοποιήσει. Χρειάζεται να κάνουν κάτι οι χρήστες του My Athens App.
0: Mm-hmm.
12: Θα χρειάζεται μόνο να χρησιμοποιήσουν το ίδιο mail που έχουν χρησιμοποιήσει.

0: σύνδεση και όσο χρησιμοποιούν την εφαρμογή Athens Way θα κερδίζουν πόντους και μέσα από τους πόντους μπορούν να εξαργυρώσουν είτε σε δωροεπιταγές, είτε σε κουπόνια, είτε να διεκδικήσουν εκτόσεις από καταστήματα, πολυκαταστήματα και που βρίσκονται είτε είναι ρούχα, είτε είναι καταστήματα ένδυσης, είτε είναι φαγητού μέσα στην Αθήνα.
1: Μάλιστα. Και αντιλαμβάνομαι ότι μέσα από την συγκεκριμένη εφαρμογή αγοράζουμε χρόνο στάθμευσης. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, κανονικά.
1: Κανονικότατα.
0: Το γνωρίζουμε, ναι, είτε είναι περίπου ένα ευρώ την ώρα και αυξάνεται αν είναι τις ώρες, είναι 6 ευρώ.
1: Και καλύπτει και τις 11 ζώνες ελεγχόμενης στάθμευσης επισκεπτών,
0: φυσικά,
1: κύριε Καραούλη.
0: Σωστά. Καλύπτει και τις 11 ζώνες ελεγχόμενης στάθμευσης και νομίζω ότι είναι για όλο τον κόσμο, είτε είναι επισκέπτες είτε είναι δημότες. Θα μπορούμε να δώσουμε και επιπλέον κίνητρα και για τους δημότες μας, διότι περιμένουμε την διασύνδεση και με τις πλατφόρμες του GovHub του Υπουργείου, ώστε να μπορούμε να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερα κίνητρα και επιβράβευση στους δημότες της Αθήνας.
1: Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραούλη. Να είστε καλά.
0: Εγώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΜ, ΑΕ, Λάζαρος Καραούλης, και εμείς ευθύς αμέσως στον αστυνομικό μας συντάκτη Δημήτρη Πέρο για μια είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς έχουμε μεγάλη φωτιά στο Ρέντι. Για να πάμε στο Δημήτρη Πέρο, λοιπόν. Δημήτρη, σε ακούμε.
2: Ναι, καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και ο πυκνός καπνός φαίνεται σχεδόν απόλυτη η Αττική. Είναι μια φωτιά, η οποία μάλλον καίει από ρήματα και λάστιχα. Έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις. Είναι στην περιοχή του Ρέντι, για όσους γνωρίζουν, κοντά στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού Μασοδίνου, όσο στην οδό Στρατηγού Μακρυγιάννη, αλλά και από την άλλη μεριά, την οδό Μελίνα Μερκούρη. Στην ευθεία είναι, για όσους γνωρίζουν, και το κλειστό γήπεδο βόλεϊ μπάσκετ του βόλεϊ του Ολυμπιακού. Έχουν σπεύσει τώρα, Κατερίνα, σπεύδουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Πολύ μεγάλο το θερμικό φορτίο από ό,τι βλέπουμε. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι πρώτες πέφτουν και έκαναν και μια επιχείρηση, Κατερίνα, να μην πιάσει ποτέ και μια νταλίκα που βρισκόταν ακριβώς κοντά στο σημείο. Όσοι περνάνε από τη λεωφόρο και φυσού βλέπουν αυτό που συμβαίνει. Καλό είναι όσοι είναι στην περιοχή να απομακρυνθούν και να μην πλησιάζουν, διότι είναι και πολύ πυκνό το σύννεφο του καπνού και σπέβδουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ακριβώς δεν ξέρουμε τι χώρος είναι αυτός, Κατερίνα, όπου έχει ξεσπάσει αυτή η μεγάλη φωτιά. Μας λένε ότι πιθανότατα είναι απορρίμματα με λάστιχα και γι' αυτό το λόγο έχει λάβει αυτές τις μεγάλες διαστάσεις αυτή η φωτιά. Θα έχουμε σε λίγο και μια πιο επίσημη ενημέρωση, Κατερίνα, από την πυροσβεστική. Είναι οι πρώτες στιγμές που σπέβδουν τώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο.
1: Ο Δημήτρης Πέρος, να τον ευχαριστήσω πολύ, τον αστυνομικό μας συντάκτη, για την άμεση ενημέρωση. Εμείς περνάμε στην ενότητα του πολιτισμού με τη φράση του Brian Eno, the only product of artist feelings. Η στέγη του Ιδρύματος Ωνάση ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα με έργα που ξεχωρίζουν για την τόλμη και την πρωτοπορία τους. Η Βάσκια Μπακέτα έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσκια.
3: Καλό μεσημέρι. Έχουμε πολύ σημαντικούς δημιουργούς και της παγκόσμιας και της εγχώριας σκηνής να κυριαρχούν στο φετινό πρόγραμμα. Ο Jim Jarmusch είναι ένας από αυτούς που δίνει το παρόν για δεύτερη χρονιά στη στέγη μέσα από ένα κινηματογραφικό αφιέρωμα που θα λέγεται The Vampires στη μικρή σκηνή από 21 Ιανουαρίου. Έχουμε επίσης τον Δημήτρη Παπαϊωάννου να παρουσιάζει τον Απρίλιο την πρώτη του εικαστική έκθεση στο Onassis Ready. Μάλιστα είπε χθες ότι θα αφήσει για λίγο, μπορεί και για πάντα, τη σκηνή και το χορό. Αυτή η έκθεση διατρέχει 4 δεκαετίες της εικαστικής του διαδρομής, γιατί να θυμίσουμε ότι είχε ξεκινήσει ως ζωγράφος, οι σπουδές του δηλαδή είναι τέτοιες. Στο θέατρο τώρα, ο εικονοπλάστης δημιουργός Ιταλός Ρωμαίο Καστελούτσι θα έρθει το Μάρτιο στη στέγη για να δημιουργήσει έναν άλλον Φάουστ του Γκέτε, ενώ θα επαναληφθεί για δεύτερη χρονιά το υπερσινή παράσταση που έκανε sold out ο Ιδίποδας του Βρετανού Ρόμπερτ Άικ, με πρωταγωνιστές αυτή τη φορά τον Νίκο Κουρί και τη Μαρία Κιχαγιόγλου, που θα αντικαταστήσει την Καριοφιλιά Καραμπέτη. Επίσης, ο αναπτυκτικός Πολωνός Λούκα Βαρκόφσκι θα έρθει τον Οκτώβριο στη στέγη με μια παράσταση για τον μαθηματικό Άλαν Τούρινγκ και την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ ο Νίκος Καραθάνος θα κάνει ένα συνδυασμό της Ιλιάδας με το ποδόσφαιρο, δεν ξέρω πώς, με πρωταγωνίστριες πάντως τη Μαρία Καβογιάννη.
1: Ασύμβατο, ναι. Αλλά θα το δούμε στην πορεία, ακριβώς.
3: Κωμικό θα είναι, γιατί οι πρωταγωνιστές είναι η Μαρία Καβογιάννη και η Μαρία Μουτούση. Και αν πρέπει να κλείσω με αυτό, αν πρέπει να πω

0: Το ένα θα πω την γαλλική κολεκτίβα που λέγεται Λαόρτ, που θα έρθει στην Ελλάδα με το Εθνικό Μπαλέτο της Μασσαλίας, και για να θυμίσω ποιοι είναι, είναι η ομάδα που κρύβεται πίσω από την εμφάνιση της Ροζαλίας στα Brit Awards που έγινε viral. Παρουσίασε το κομμάτι Berghain με ένα άκρος χορογραφημένο rave, αν θυμάσαι, χορό, και την συμμετοχή της Björk. Αυτή λοιπόν η ομάδα θα έρθει τον Μάρτιο στην Ελλάδα.
1: Βάσια, σε ευχαριστώ πολύ. Καλωσορίζω τον Ανδρέα Χανιά για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κύριε και κύριοι. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία χθες για την ομάδα του Όφη, η οποία επικράτησε με σκορ 2-0 της γερμανικής Hoffenheim, η οποία αγωνίζεται στην Bundesliga. Στο πρώτο παιχνίδι για τη League Phase του Europa League, ήταν το πρώτο match των κριτικών στην ιστορία τους σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, και έδειξαν ότι βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση, πραγματοποιώντας καταπληκτική εμφάνιση. Έχουμε δράσει το Σαββατοκύριακο για την πέμπτη αγωνιστική της Super League. Αύριο θα παίξουν Ατρόμητος, Κηφισιά και Άρης Ηρακλής, ενώ την Κυριακή θα παίξουν Λαβαδιακός Ολυμπιακός, Βόλος ΑΕΚ, Όφη Αστέρας Τρίπολης, Καλαμάτα Παναθηναϊκός και Πανετολικός ΠΑΟΚ. Έχουμε πλήρη δράση και στο μπάσκετ, καθώς στις 5 η ώρα σε επευθείας μετάδοση από τον Βασπορτ 4 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό για το Super Cup της Ευρωλίγκας που διεξάγεται στο Αμπου Ντάμπι. Στο άλλο παιχνίδι στις 8 η ώρα ανάμεσα στην Ντουμπάι και την Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ στο πλαίσιο του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στη μνήμη του ιστορικού παράγοντα των Πρασίνων. Στις 5.30 σε επιθέσεις μετάδοση από τον Sky θα παίξουν ΠΑΟΚ Παρτιζάν, και στις 9.15 επίσης από τον Sky θα παίξουν Παναθηναϊκός Μπουρδ, το πρώτο παιχνίδι των Πρασίνων με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς στην τεχνική του ηγεσία μπροστά στον κόσμο του.
1: Ώρα να συνδεθούμε με το ραδιοταξί Ελλάς. Η κυρία Βίκη Γλύκου μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
3: Καλό μεσημέρι από το ραδιοταξί Ελλάς. 2-10-80-14.000. Αρκετή κίνηση βρίσκουμε στην Εθνική Οδό στην Κάθοδο, στο ύψος της Μεταμόρφωσης έως το Περιστέρι. Στην άνοδο της Εθνικής Οδού από το ύψος του Ρέντι έως την έξοδο της Αχατνών στη Νέα Χαλκιδόνα. Στη Λεωφόρο Κηφισίας στην Κάθοδο, στο ύψος της Φιλοθέης, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από το Νέο Ψυχικό έως την έξοδο του Παραδείσου. Στη Λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος του Χολαργού, άνοδο και κάθοδο. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα. Επίσης στον Κόμβο υπάρχει πρόβλημα με Λεωφόρο Αλεξάνδρας με Σιδηπίδου και Λεωφόρου Κηφισίας. Στο κέντρο αρκετή κίνηση παρουσιάζουν οι δρόμοι γύρω από την πλατεία Συντάγματος. Η Λεωφόρος Βασιλής Σοφίας στο ύψος του Ευαγγελισμού, η Αρδιτού με κατεύθυνση προς Στήλες και η Λεωφόρος Βασιλείος Κωνσταντίνου στο ύψος του Χίλτον, άνοδο και κάθοδο. Να πούμε και για τον Πειραιά. Κίνηση παρουσιάζουν η Δημητρίου Γούναρη, η Κόνωνος και η Αγίου Διονυσίου με κατεύθυνση προς το λιμάνι. Είμαστε στη διάθεσή σας όλο το 24ωρο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Το μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημερινή σας ενημέρωση στους 98 και 3. Η Καταρίνα Παπαβασιλείου. Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακρόαση. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων. Με τη Λία Ιατρίδου, αμέσως μετά μαζί σας ο Σάβας Γουλόπουλος.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Φώτια σε εξέλιξη σε οικόπεδο με απορρίμματα και λάστιχα στην περιοχή του Ρέντι. Πίκνη, καπνή, αποπνικτική ατμόσφαιρα, άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Σε εξέλιξη δύο ακόμη πύρινα μέτωπα στο ψάρι Μεσσηνία στην περιοχή και στην περιοχή πάλι της Νησίρου. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κρανιά Ελασσόνα στη Λάρισα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, η οποία υπήρξε εμβληματική μορφή του γυναικείου κινήματος και πρώην σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου. Το ενεργειακό κόστος στο επίκεντρο σήμερα και αύριο των συζητήσεων του Eurogroup και του ΑΤΙ που εκοφύν στο Δουβλίνο, καθώς η νέα άνοδος των τιμών αυξάνει τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το κόστος των καυσίμων εν ώψη του χειμώνα και των επερχόμενων κυβερνητικών παρεμβάσεων την ερχόμενη εβδομάδα έθεσε επιτάπητος ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση θα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Έκανε λόγο και για διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία. Το νέο σύστημα ελέγχου ιδιωτικών ιατρείων που ήδη λειτουργεί πιλωτικά με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με φόντο την υπόθεση Μαζονάκη. 718.000 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Αύγουστο σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ. Το 51,4% είναι μακροχρόνιοι άνεργοι, 7 στους 10 ανέργους είναι γυναίκες. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Στις 5.30 συγκέντρωση στο μνημείο Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Κλειστή η σταθμή του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνι και Νίκαια. 13χρονος μαθητής μαχαίρωσε καθηγήτρια σε γυμνάσιο της Ρώμης. Ο ανήλικος δράστης προσπάθησε να τραβήξει σκηνή με κινητό τηλέφωνο και να συνδεθεί ζωντανά με το Telegram στο διαδίκτυο. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοκ και όπως έγινε γνωστό δεν κινδυνεύει η ζωή της. 800 εκατομμύρια ευρώ για στήριξη σε περισσότερους από 2 εκατομμύρια συνταξιούχους και μειώσει το φόρο εισοδήματος αναδρομικά από τον Ιανουάριο ενέκρινε η Πορτογαλία. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Σάβα Γουλόπουλο.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Πένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε.
5: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κυποθέατρο Παπάγου.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αθήνα 984.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η εκπομπή Καφενείο Ελλάς εδώ στο 984 βρίσκεται ξανά κοντά σας μετά από 2 εβδομάδες απουσιών. Είμαι ο Σάββας Γουλόπουλος και για την επόμενη μία ώρα θα είμαστε μαζί.

Η εκπομπή μας άνοιξε με μια θλιβερή είδηση. Για όσους γνωρίζετε, για όσους δεν γνωρίζετε, έφυγε σήμερα το πρωί από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Σε ηλικία 102 ετών άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της στο Παλαιοφάλαιρο. Η σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Άντρια Παπανδρέου και μητέρα του κ. Παπανδρέου ίδρυσε την Ένωση Γυναικών Ελλάδος, την οποία και προείδρευσε για 8 χρόνια και πρωτοστάτησε σε νομοθετικές αλλαγές που άλλαξαν για πάντα τη ζωή των Ελληνίδων. Μια γυναίκα που πάλεψε ουσιαστικά μια ζωή για τα δικαιώματα των γυναικών στη χώρα μας. Ας κρατήσουμε τη μνήμη της. Χθες λοιπόν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παραχώρησε την πρώτη συνέντευξη μετά τη δέθηση στην ΕΡΤ. Πάμε λίγο στα βασικά μηνύματα. Εξαγγελεί την επόμενη εβδομάδα για το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η τιμή να πέσει αρκετά κάτω από το 1,75 το λίτρο, μαζί με αύξηση του σχετικού επιδόματος. Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι μέχρι το τέλος του 2027 η δικαιοσύνη στη χώρα μας θα αποδίδεται πολύ πιο γρήγορα.

Για τα μέτρα που αφορούν τα νοικοκυριά θα μιλήσουμε σε λίγα λεπτά με τον καλό φίλο και συνάδελφο οικονομικό συντάκτη και αναλυτή, τον Γιώργο Αλεξάκη.

Να δούμε τι θα γίνει με το θέμα της ακρίβειας, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση. Τα περιμένουμε βέβαια εδώ τα τελευταία δύο χρόνια, τρία. Το θέμα του πετρελαίου και το θέμα του φυσικού αερίου.

0: Λοιπόν, στην τηλεφωνική γραμμή έχω τον καλό συνάδελφο τον Γιώργο Αλεξάκη, δημοσιογράφο του News 247 και του reporter.gr. Κύριε Αλεξάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, όπως λέει ο Σαββόπουλος, θα καταφέρουμε να πηδήσουμε αυτό το χειμώνα.
1: Έτσι λέμε τα τελευταία χρόνια. Πολλά χρόνια.
0: Πολλά χρόνια.
1: Σπηδάμε τους χειμώνες, αν και τα καλοκαίρια είναι μικρά, για να σας πάω και σε ένα άλλο του Κώστα Τρυπολίτη τραγούδι. Και η φόρα που παίρνουμε το καλοκαίρι μας είναι ανεπαρκής.
0: Λοιπόν,
1: η ουσία είναι ότι με βοήθεια του λαϊκού τραγουδιού, των μεγάλων αυτών καλλιτεχνών, κάτι θα κάνουμε και φέτος για να είμαστε αισιόδοξοι. Σίγουρα όμως θα είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Λοιπόν,
1: αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Γιατί θα είναι δύσκολο? Ο Πρωθυπουργός χθες εξήγηλε νέα παρέμβαση τιμή του πετρέλαιου θέρμανσης με στόχο να πέσει αρκετά κάτω από το 1,75. Θα γίνει,
1: ναι,
0: αυτό? Πόσο ρεαλιστικός είναι αυτός ο στόχος με τα σημερινά δεδομένα της διεθνούς αγοράς πετρελαίου? Και θα σημαίνει
1: πρώτα,
0: πρακτικά, για να
1: νοικοκυριακό. Να βάλουμε την υποσημείωση που είναι ίσως ο τίτλος, ότι ξεκινάμε μια παραδοχή ότι ήταν 1,75 το πετρέλαιο. Θυμίζω πέρσι τέτοια εποχή ήταν 1,13.
0: Μάλιστα.
1: Τι σημαίνει αυτό? Αν θες να βάλεις 1000 λίτρα, πρέπει να βγάλεις 620 ευρώ παραπάνω από όσα σχέση με πέρσι την ίδια χρονιά.
0: 620 ευρώ, συγγνώμη, στα πόσα συν?
1: Στα 1000 λίτρα, ας πούμε, μια μέση κατανάλωση.
0: Ναι.
1: Μια μέση κατανάλωση στην Αθήνα με βάση στατιστικά μεγάλης εταιρείας είναι γύρω στα 800 λίτρα στην,
0: μάλιστα,
1: Αθήνα. Ποικίλει βέβαια. Άλλες ανάγκες στα νησιά, στην Κρήτη, άλλες ανάγκες στον Ευρωκόπη και στη Βλάστη που έβλεπα προχθές, που ήταν οι θερμοκρασίες 5-6 βαθμούς Κελσίου το πρωί. Άλλες ανάγκες στη Θεσσαλονίκη και φυσικά άλλες ανάγκες ανάλογα με την κατασκευή του σπιτιού που έχει ο καθένας.
0: Μάλιστα.
1: Μια μέση κατανάλωση πάντως είναι περίπου, ας το πούμε έτσι, αρκετά έτσι με περιοχή.
0: Να στιευτώ και λίγο, αλλά έχει να πέσει πολύ κουβέρτα φέτος.
1: Έτσι, έτσι, δεν το έχει θυμάσει. Θυμίζεται τον Σόιμπλε. Πουλόβερ,
0: ναι,
1: κουβέρτα, αγκαλιά και συμπάθεια. Και τσάι.
0: Και
1: πολύ,
0: τσάι. Λοιπόν, σοβαρά τώρα, τι να περιμένουν οι Έλληνες καταναλωτές? Και τι να προσέξουν?
1: Πρώτον και κύριο είναι ότι υπάρχει μια παραδοχή ότι θα είναι γύρω στο 1,75.
0: Μάλιστα.
1: Προφανώς μπορεί να βάζει τον πήγη ο Πρωθυπουργός λίγο παραπάνω για να έχει μια έκπληξη αναλόγως και των συγκυριών μέχρι στις 15 Οκτωβρίου που ξεκινάει η διάσωση του πετρελαίου θέρμανσης, για να κεφαλοποιήσει και να δημιουργήσει ένα κλίμα. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα, ναι, μεν ήταν αυτή η τιμή στη λήξη της περσινής σεζόν, αφού είχε ξεσπάσει και ο πόλεμος του κόλπου. Αυτό είχε, θυμίζω, φρενάρει πάρα πολύ κόσμο από τον αποθεματοποιήσει. Μια παρένθεση ανοίγω, όταν είναι φθηνές τιμές στην άνοιξη, ο κόσμος συνήθως αγοράζει, γεμίζει δηλαδή τα ντεπόζιτα, για να δεν ξέρει τι του ξημερώνει. Αυτό το έχει κάνει κατά κόρον, γι' αυτό και πέρσι ήταν πιεσμένη η κατανάλωση του πετρελαίου θέρμανσης, ήταν γύρω στους 100.000 τόνους παρακάτω, μετρικούς τόνους.
0: Άρα για φέτος είναι πολύ να περιμένουμε.
1: Αυτό που πρέπει να περιμένουμε είναι αυξημένες τιμές. Θα έχουμε μια ρύθμιση, δηλαδή θα έχουμε διευρυμένα τα κριτήρια για την ένταξη στην περίμετρο του επιδόματος θέρμανσης, δηλαδή περισσότεροι θα πάρουν περισσότερα. Οι πληροφορίες λένε ότι θα έχουμε ένα 20% παραπάνω στην τσέπη όσων δικαιούνται και ενδεχομένως διευρυμένα τα κριτήρια, δηλαδή να ανεβούν τα εισοδηματικά. Και το δεύτερο είναι μια επιδότηση τόσο από τα δηληστήρια και όσο και από την κυβέρνηση. Τώρα το πώς θα γίνει αυτό, η αγορά λέει ότι το πιο πιθανό είναι να γίνει όπως γίνεται με το δίζελ κίνησης.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή η κυβέρνηση δίνει επιδοτή τα δηληστήρια και το πετρέλαιο που φεύγει από τα δηληστήρια είναι κατά τη μειωμένο σε σχέση με το αν έφευγε με κανονικούς όρους, δηλαδή με τον πλήρη φόρο κατανάλωση.
0: Ναι, για πείτε μου, συγγνώμη σας.
1: Ο ειδικός φόρος είναι ο μισός, θυμίζω, στο πετρέλαιο θέρμανση από το πετρέλαιο κίνησης, δίζελ κίνησης. Είναι 28, αν δεν κάνω λάθος, 28 λεπτά το λίτρο και είναι διπλάσιο σχεδόν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης των πετρελαίων κίνησης.
0: Μάλιστα.
1: Άρα πάμε εκεί, θα δώσουν και τα δηληστήρια.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί υπάρχει προφανέστατα μια άτυπη συμφωνία. Ο Πρωθυπουργός εχθές είπε ότι δεν θα βάλει έκτακτη φορολογία όπως ζητάει η αντιπολίτευση,
0: mm-hmm,
1: σε πολύ υψηλούς τόνους. Το είδαμε και από τον κύριο Ανδρουλάκη, το έχουμε κυρίως τον κύριο Ανδρουλάκη, το έχουμε ακούσει και από την πλευρά της Ελλάς, αλλά και τα άλλα κόμματα με παρεμβάσεις, οι οποίες ζητούν και έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Θυμίζω ότι έχουν διευρυνθεί πάρα πολύ τα περιθώρια διήλυσης και η πορεία και των δύο εισηγμένων είναι πάρα πολύ καλή στο χρηματιστήριο. Αλλά ταυτόχρονα αναμένεται να υπάρξει και μία διαδικασία, η πίεση είναι και για τον ειδικό φόρο, αλλά η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι θα υπάρχει μια θελεντική συνεισφορά. Θυμίζω μόνο η Hellenic Energy τους δύο μήνες του καλοκαιριού στο κίνηση και στην αμόλυβδη, όπου επιδότησε, είχε ένα κόστος περίπου 30 εκατομμύρια, προϋπολογισμένο ήταν τα 20 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Κοντολογίες περιμένουμε με βάση και την κυβερνητική δέσμευση, όπου ουσιαστικά έγινε για να να προκαταβάλει αντιδράσεις. Μην ξεχνάμε ότι ο Πρωθυπουργός φεύγει αύριο και πάει στην Σαν Φρανσίσκο, Νέα Υόρκη, ναι, για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, οπότε θα λείπει, οπότε καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να αφήσει κάποια παρακαταθήκη, ώστε να είναι πιστωτικός και να μην έχει ζητήματα και με το κλίμα.
0: Ωραία, να κάνω μια άλλη ερώτηση.
1: Βεβαίως.
0: Απλά, λαϊκά, βενζίνη θα πέσει κάτω από δύο?
1: Δύσκολο πάντως.
0: Δύσκολο. Ό,τι ανεβαίνει δεν πέφτει μετά.
1: Το άφτασε 2, τώρα πάμε σε μια αγορά που έχει, φαίνεται να χωνεύει το 2 ευρώ στη βενζίνη.
0: Μάλιστα.
1: Σκεφτείτε το αυτό. Δηλαδή όταν πριν από ένα χρόνο είχαμε ένα 80, mm-hmm. ενδεχομένως ένα 75 στην Αττική,
0: mm-hmm.
1: τώρα μιλάμε στις περιοχές 2,20, 2,40 εκτός Αττικής και 2,15, 2,17, 2,20 ακόμα και στην Αττική.
0: Μάλιστα.
1: Άρα αν πέσει 2, το οποίο φαίνεται να το χωνεύει η αγορά, είναι κάτι ικανοποιητικό. Είναι όμως γενικά δύσκολο το περιβάλλον. Και γιατί είναι δύσκολο, δύο λόγοι. Πρώτον, υπάρχουν μεγάλα ζητήματα στις ικανότητες δηληστηρίων, ειδικά στην Ευρώπη, μετά τα προβλήματα που καταγράφηκαν και στον κόλπο, γιατί mm-hmm. έχουν χτυπηθεί υποδομές, αλλά κυρίως στην Ευρώπη δεν έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια μεγάλες επενδύσεις στα δηληστήρια. Mm-hmm. Εδώ η Ελλάδα έχει ένα προνόμιο, έχει 3 δηληστήρια τα οποία είναι σύγχρονα και μπορούν να παράγουν, άρα πρόβλημα εφοδιασμού δεν θα έχουμε. Είναι το θέμα της τιμής. Το δεύτερο είναι ότι έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα στρατηγικά αποθέματα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχουν πιέσεις συνολικά στις αγορές. Αυτό είναι και ένα θέμα κερδοσκοπίας, όμως είναι και μια πραγματικότητα που τη βλέπουμε στην Αγγλία. Άρα κοντολογείς, η εκτίμηση και των αναλυτών είναι ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, καθώς δεν βλέπουμε και ορίζοντας τις γεωπολιτικές διενέξεις.
0: Να κάνω μια ερώτηση, συγγνώμη.
1: Βεβαίως.
0: Άρα έχει δίκιο ο Πρωθυπουργός που λέω, δεν ευθύνομαι εγώ, φταίνε ξένοι. Και ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο πόλεμος στον κόλπο.
1: Έχει μία δόση αλήθειας, όμως είναι η μισή αλήθεια.
0: Η άλλη μισή ό,τι ποια είναι?
1: Τα ορυκτά καύσιμα είναι διεθνή προϊόντα των διεθνών αγορών, άρα είναι υποκείμενα και στις κερδοσκοπικές τάσεις, trading, hedging, όλα αυτά τα σύγχρονα εργαλεία χρηματιστηριακά.
0: Μάλιστα.
1: Χρηματιστηριακά ήδη που ανακατεβαίνουν ανάλογα και με το κλίμα και με κερδοσκοπικές τάσεις κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το ένα. Όμως στην Ελλάδα, όταν έχουμε την έκτη πιο ακριβή βενζίνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση και τα σημερινά στοιχεία της Eurostat, και όταν το φορτίο των φόρων είναι το 80%, δεν φταίει μόνο η διεθνής κατάσταση. Οι έμεσοι φόροι είναι κυρίως αυτοί που φουσκώνουν το προϊόν.
0: Τι θα μπορούσε να γίνει?
1: Το πιο δραστικό είναι αυτό που λένε όλοι, μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης.
0: Γιατί δεν το κάνει η κυβέρνηση αυτό?
1: Δεν το κάνει γιατί πάει για τακτική της, είναι το τελευταίο διάστημα να εισπράττει υπερπλεονάσματα από τους έμεσους φόρους και να τα μοιράζει μετά κατά το δοκούν για να αποσκοπεί, που αποσκοπώντας και σε πολιτικά ωφέλη. Είναι η λογική των ΠΑΣ.
0: Μάλιστα.
1: Η μείωση των άμεσων φόρων για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, όλοι το λένε ότι έχει ένα σημαντικό αποτύπωμα στον πληθωρισμό. Ακόμα και ο αντίλογος που λέει ότι οι πλούσιοι πληρώνουν, οι τουρίστες πληρώνουν κτλ. Έχει και αυτό το αντεπιχείρημά του. Ποιο είναι? Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Μια χώρα που έχει ανταγωνιστικές τιμές είναι mm-hmm. πιο καλά τοποθετημένη στις διεθνείς αγορές.
0: Μάλιστα.
1: Ειδικά για τον τουρισμό, το
0: ναι,
1: λέω.
0: Αλλά θα σας πει κάποιος όμως ότι ξένοι οικοθεσμοί, όπως το δουν οι διεθνείς αγορές, βλέπουν την Ελλάδα να υπεραποδίδει σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωζώνη. Δηλαδή, θέλω να καταλήξω πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό το success story που λέει η κυβέρνηση.
1: Σωστά, πως το διαβάζεις. Σίγουρα υπάρχουν ρυθμοί ανάπτυξης διπλάσιοι. Όμως αυτοί οι διπλάσιοι ρυθμοί ανάπτυξης δεν φτάνουν για να φτάσουμε στους μέσους όρους της Ευρωζώνης. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, το μέσο εισόδημα υπολείπεται πάρα πολύ από το αντίστοιχο της Ευρωζώνης. Επίσης, mm-hmm. έστω και αν υπάρχει μαύρη οικονομία και ούτω καθεξής. Το τρίτο είναι ότι η χώρα έχει μεγάλο χάσμα επενδύσεων. Αυτό το παρέχει και ο ίδιος Πρωθυπουργός. Είμαστε αρκετά κάτω από τους μέσους όρους επίσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι επενδύσεις δεν είναι κανένα νούμερο απλό. Οι επενδύσεις σημαίνουν παραγωγικότητα, εξοικονομισμό της οικονομίας, καινοτομική προσέγγιση στην παραγωγή που σε βάθος χρόνου δίνει και ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα. Θα μου πείτε τώρα τι έγινε όλα αυτά τα χρόνια με το Ταμείο Ανάκαμψης. Σίγουρα κάποια έγιναν, δεν γίνανε όμως και πάρα πολλά άλλα. Και το βασικότερο που δεν έγινε ήταν αυτό της διασφάλισης ανταγωνιστικότητας και μεγαλύτερων σχημάτων στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, που είναι ραχοκοκαλιά για όλη την ευρωπαϊκή οικονομία.
0: Μάλιστα.
1: Στην Ελλάδα δεν μπορεί να έχουμε 1 εκατομμύριο επιχειρήσεις. Προφανώς πρέπει να μειωθούν, αλλά πρέπει να μειωθούν με σχέδιο, πρέπει να μειωθούν με διασφάλιση της κοινωνικής ισορροπίας mm-hmm. και τρίτον με μεταξέλιξη μεγαλύτερων σχημάτων που δεν θα χάσουν αυτά τα μεγάλα χαρακτηριστικά της ευελιξίας, της ανθεκτικότητας που κατέκτησαν στην κρίση.
0: Τελευταία ερώτηση. Πολλοί μιλάνε ότι είναι πολύ ακριβά τα ενίκια στην Αθήνα κυρίως και σε άλλες πόλεις μεγάλες. Είναι ακριβά τα ενίκια ή παίρνουμε πολύ χαμηλούς μισθούς. Είναι και τα δύο. Το λέω αυτό γιατί στην Ευρώπη ο μέσος όρος των ενοικίων είναι πολύ μεγαλύτερος. Και δεύτερον, με το θέμα της ιδιοκατοίκησης, έρχονται ξένοι αγοραστές που παίρνουν ο μέσος μηνιαίος μισθός, είναι πολύ μεγαλύτερος σε σχέση με εμάς, δηλαδή είναι γύρω στους 19 μισθούς έναντι 12, και παίρνουν τα ίδια επιτόκια με τον Έλληνα φορολογούμενο. Αυτό μπορεί να αλλάξει? Είναι δύο ερωτήσεις σε μία.
1: Το στεγαστικό έχει πολλές όψεις. Προφανώς το βασικότερο είναι το διαθέσιμο εισόδημα. Αν βγάζεις πάρα πολλά χρήματα, μπορείς να, και να χτίσεις σπίτι και να πάρεις δάνειο και να δώσεις μια σημαντική δικιά σου συνεισφορά στην αγορά και να καλύψεις και ένα μεγάλο ενοίκιο. Εδώ το θέμα είναι των μισθών. Όταν μπορεί ένας, ο μέσος μισθός που προσεγγίζει, ναι με να έχει αυξηθεί αλλά προσεγγίζει τα 1.300-1.500 ευρώ σε, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση ότι θα γίνει στο βάθος τετραετίας, και ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να βρει ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών σε μια μέσο αστική περιοχή να πληρώνει 10 ευρώ τετραγωνικό ή 1.000 ευρώ. Mm-hmm. Δηλαδή δεν γίνεται. Άρα και τα νίκια είναι ακριβά και, και οι μισθοί δεν αρκούν. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, δεν υπάρχει χτηριακό απόθεμα. Μην ξεχνάμε, μην βλέπουμε τις κατασκευές στην Αθήνα ή στα νησιά ή οτιδήποτε. Δεν έχει αναταχθεί ακόμα η πλήρωση οικοδομή. Η εικόνα πριν το 2004 είναι πολύ πιο διαφορετική από αυτή που έχουμε σήμερα. Αυτό το βλέπουμε από την αγορά τσιμέντου. Θυμίζω ένα νούμερο. Γύρω στα 10 εκατομμύρια κυβικά ήταν η αγορά πριν το 2004, τώρα είναι γύρω στα 4. Ξαναλέμε, κοιτάμε την Αθήνα που έχουμε κατασκευές, έχουμε άδειες κτλ. Αλλά δεν είναι αυτό. Επίσης, πολλά είναι λόγω εξωτερικής ζήτησης. Γι' αυτό χρειάζονται παρεμβάσεις στα θέματα της προσφοράς κατοικίας. Το ρωτήσατε και εσείς προημερών στον Νίκο Ανδρουλάκη στην συνέντευξη. Σας έδωσε ένα πλέγμα. Το μεγάλο ζήτημα είναι πώς θα προσφερθούν περισσότερες κατοικίες. Τι σημαίνει αυτό? Πελοδόμηση χώρου, καλύτερες, πιο ευνοϊκές διαδικασίες για να μπουν τα κλειστά διαμερίσματα στην αγορά. Ενδεχομένως κάποιος έλεγχος στη βραχυχρόνια. Δεν είναι πανάκια το να απογορεύσει τη βραχυχρόνια. Και ταυτόχρονα ένας καλύτερος έλεγχος στην αγορά για να μειωθεί το κόστος κατασκευής. Το κόστος κατασκευής, παραδείγματος χάρη, που έχει ξεπεράσει τα 3.000 ευρώ τώρα, είναι γιατί είναι μεγάλο, γιατί είναι και κόστος απόκτησης γης πάρα πολύ ψηλό. Δεν μπορεί να πληρώνει κάποιος 1.000 ευρώ τη δόμηση σε ένα οικόπεδο στην Αθήνα. Αυτό πτηνάζει τα κόστη και δημιουργεί αποτρεπτικό περιβάλλον για ένα οικογενειάρχη που θέλει να αγοράσει ένα σπίτι, που είναι ένα βασικό στοιχείο, μια βασική στόχευση κάθε έτσι πορεία στη ζωή. Άρα είναι συνδυαστικό, είναι ακριβά τα ενοίκια, κατά τα ψέματα. Συνδυαστικά με τους χαμηλούς μισθούς που έχουμε στην Ελλάδα δημιουργούν όλο αυτό το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ήσασταν κατατοπιστικός και καταιγιστικός, κύριε Αλεξάκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είναι Παρασκευή, ενώ Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας.
1: Καλώς είναι, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε υπαίθριο χώρο στη Συμβολή των Οδών Στρατηγού Μακρυγιάννη και 28 Οκτωβρίου στο Ρέντι. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης, ενώ ήχησε το 112 λόγω του καπνού στην ευρύτερη περιοχή. Σε εξέλιξη δύο ακόμα φωτιές στο Ψάρι Μεσσηνίας και στο νησί της Νησίρου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, η οποία υπήρξε μορφή του γυναικείου κινήματος και πρώην σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, με πολιτική κηδεία ο τελευταίος αποχαιρετισμός της την Κυριακή στο πρώτο νεκροταφείο. Το ενεργειακό κόστος στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του ATI που ECOFIN στο Δουβλίνο σήμερα και αύριο. Το κόστος των καυσίμων εν ώψη του χειμώνα και των επερχόμενων κυβερνητικών παρεμβάσεων την ερχόμενη εβδομάδα έθεσε επιτάπητος ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το νέο σύστημα ελέγχου ιδιωτικών ιατρείων, MedWatch, που ήδη λειτουργεί πιλωτικά με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με φόντο την υπόθεση Μαζονάκη. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Στις 5:30 συγκέντρωση στο μνημείο Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Κλειστή αυτή την ώρα η σταθμή του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνι και Νίκαια. Τον πρότυπο απτικό χάρτη για άτομα με οπτική αναπηρία στο σταθμό μετρό Σύνταγμα παρουσίασε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούχας. Στόχος μας είναι να καταστεί σημείο αναφοράς για την καθολική προσβασιμότητα, τόνισε. Στην Πορτογαλία εγκρίθηκε στήριξη 800 εκατομμυρίων ευρώ σε περισσότερο από 2 εκατομμύρια συνταξιούχους και μειώσεις στο φόρο εισοδήματος αναδρομικά από τον Ιανουάριο. Και ο καιρός σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Αθήνα 984.

Λοιπόν, να πούμε και τους πραγματικούς πρωταγωνιστές αυτής της εκπομπής. Στον ήχο είναι η Εύη Ρεντίφη. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Νίκος Λουμπερόπουλος. Στις υπέροχες μουσικές επιμελείται ο Νίκος Λουμπερόπουλος. Το τηλεφωνικό κέντρο και στο 213-09-09-100 απαντάω ο Σταύρος Αμάραντος. Και τρόποι επικοινωνίας μέσω email στη διεύθυνση 984oner@gmail.com. Το ξαναπώ, 984oner@gmail.com. Και μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984.

Βγήκαν και οι πρώτες δημοσκοπήσεις. Δεν άλλαξε κάτι. Η ΔΕΦ τελικά πέρασε και δεν ακούμπησε. Οι εξαγγελίες των κομμάτων πέρασαν και δεν ακούμπησαν. Η Νέα Δημοκρατία γύρω στο 30%. Παραμένει δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς. Στην τρίτη θέση αυξάνει λίγο το ποσοστό του ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ.

πέντα τσιμπάει λίγο και ο Αντώνης Σαμαράς, εκεί που το δίναν στο 4-4,5. Α, τον βλέπουμε λίγο πάνω από τις 5%. Κατακρεμνίζεται από ό,τι βλέπω όμως η Μαρία Καρισιανού.

Έρχονται πάντως στα αυτιά μου διάφορα τρομερά πράγματα για τους δύο γιατρούς που είχε πάει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Θέλω να σας πω ότι οι τιμές για μια επίσκεψη κυμαίνονταν από 250 ευρώ ως 400 το 2011. Να θυμίσω, και το 2010, να θυμίσω ότι είχαμε μνημόνιο τότε.

σας πω ότι σε κοντινό μου πρόσωπο, ο οποίος είχε επισκεφθεί το ιατρείο, ο κ. Θεοδωρόπουλου, του έδειξε φωτογραφίες ντυμένο σαμουράι και του είπε ότι το κάνει για να αποφορτίζεται από τη δουλειά.

0: Λοιπόν, έχουμε στη γραμμή τον ιατροδικαστή, τον κύριο Λέων. Γεια σας.
1: Γεια σας, καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές του 1984.
0: Καλησπέρα, ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Λοιπόν, να πάμε λίγο δυστυχώς στο θάνατο του κύριου Μαζονάκη. Λοιπόν, η πλασμαφαίρεση είναι μια επεμβατική διαδικασία με αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας. Ιατροδικαστικά, πότε μια τέτοια θεραπεία περνάει τη γραμμή από τη ιατρική πράξη σε ένα στοιχείο αμέλειας, θα ήθελα να μας πείτε, κύριε Λέων.
1: Κοιτάξτε, λοιπόν, όταν μιλάμε, καταρχάς να διευκρινίσουμε για αμέλεια, συζητάμε σε υποθέσεις που γίνεται μία διαδικασία τέτοια πλασμαφαίρεσης με στελεχειακό δυναμικό σε μία μονάδα νοσηλευτική, με υποστήριξη κατάλληλη, με μέσα κατάλληλα, και εκεί μπορεί πράγματι να συμβεί μία παράληψη, κάποιος λανθασμένος χειρισμός και ουσιαστικά σε αυτή την περίπτωση να μιλάμε πράγματι για μία ιατρική αμέλεια.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ στην περίπτωση πρέπει να σας πω του έμνοιας του Μαζονάκη, δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο, σε καμία περίπτωση.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή εδώ έχουμε μία ιατρική πράξη η οποία γίνεται λάθος, γίνεται σε λάθος μέρος, χωρίς στελεχειακό δυναμικό, άρα με λάθος μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Γίνεται με μία ένδειξη η οποία δεν υπάρχει, δηλαδή εάν αύριο μεθαύριο από το ιατρικό ιστορικό του κυρίου Μαζονάκη προκύψει ότι ο ίδιος είχε για παράδειγμα μία αιματολογική νόσο η οποία ενδεικνυότανε για να κάνει μία τέτοια διαδικασία, θα συζητάμε μόνο για τα προηγούμενα. Εάν όμως δεν είχε ούτε λόγο ιατρικό, καταλαβαίνετε ότι εδώ μιλάμε ουσιαστικά για μια πλήρη απόκληση από τους κανόνες της επιστήμης. Άρα, το θέμα ουσιαστικά το οποίο θα προκύψει από την ιατροδικαστική διερεύνηση δεν θα είναι απλά ότι εδώ εντοπίζουμε κάτι. Εδώ από την αρχή μέχρι το τέλος, θα με επιτρέψετε να πω, είναι όλο ένα λάθος.
0: Ναι, άρα δηλαδή δεν μιλάμε για μια αμέλεια. Δεν υπάρχει ένα στοιχείο αμέλειας αυτό.
1: Εάν μιλούσαμε για ιατρική αμέλεια, ξέρετε, έγραψα κάτι στα social κιόλας και το επικαλούμε γιατί. Έγραψα ότι είναι έτσι σοκαριστικό για εμάς τους γιατρούς να βλέπουμε δύο γιατρούς να πηγαίνουν με τις χειροπέδες να εισέρχονται στην φυλακή. Αυτό γιατί το έγραψα. Δεν θέλω προφανώς έτσι να δώσω καμία ιδιαίτερη αξία στους γιατρούς, όμως μέσα στην ιατρική πράξη πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι οτιδήποτε αδίκημα γίνει στα πλαίσια της ιατρικής πράξης και στους κανόνες της ιατρικής πράξης είναι πράγματι μία αμέλεια. Είναι δηλαδή ένα αδίκημα σε καμία περίπτωση βαρύ, κακουργηματικού χαρακτήρα, αλλά είναι ένα αδίκημα το οποίο ουσιαστικά κρίνεται ως τέτοιο. Ένα πλημέλημα, ας πούμε. Λοιπόν, εδώ τώρα το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι επειδή είχαν την ιατρική ιδιότητα οδηγηθήκανε και στη φυλακή και κατηγορούνται για κακουργήματα είναι ακριβώς γιατί δεν τήρησαν απολύτως κανένα κανόνα της ιατρικής από την αρχή μέχρι το τέλος του περιστατικού. Η ιατροδικαστική λοιπόν εξέταση τι θα έρθει να επιβεβαιώσει ότι το σύνολο αυτό των ενεργειών των συγκεκριμένων γιατρών οδήγησε τον άνθρωπο αυτό στο θάνατο. Και πρέπει να σας πω ότι ξέρετε, με βλέπετε λίγο απόλυτο ότι...
0: Όχι, είστε κατά το πιστικός, δεν το συζητώ.
1: Γιατί κάποιος θα μπορεί να πει, ας πούμε, μα είστε σίγουρος ότι από αυτό οδηγήθηκε. Σας το λέω με βεβαιότητα γιατί από όλα αυτά που έχουν ακουστεί στο δημόσιο διάλογο είναι όλα εκτός των κανόνων της επιστήμης. Δηλαδή δεν μπορείς να υποδέχεσαι έναν ασθενή στο ιατρείο σου να σου λέει δεν είμαι καλά και να του λες πήγαινε να κάνεις επέμβαση. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή για να κάνεις μια τέτοια διαδικασία πλασμαφαίρεσης κάνουμε στο νοσοκομείο, γίνονται εργαστηριακές εξετάσεις, αιματολογικές εξετάσεις, γίνεται ένα καρδιογράφημα, γίνονται τέλος πάντων εκείνες όλες οι αξιολογήσεις. Σε υγιή σκεφτείτε κατά
0: τα λοιπά. Σε ένα ιατρείο μπορεί να γίνει αυτό, η πλασμαφαίρεση?
1: Κοιτάξτε, σας ξαναλέω, η πλασμαφαίρεση θέλει κανόνες. Έτσι. Τώρα, αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί οι κανόνες που χρειάζεται η πλασμαφαίρεση δεν μπορούν να ικανοποιηθούν σε ένα ιατρείο. Εγώ σας λέω, ως χώρος, έστω ας πούμε ότι είναι άσυπτος, ότι είναι εν πάση περιπτώσει ένας χώρος ο οποίος δεν έχει μικρόβια κτλ. Και πολύ αμφιβάλλω αν ένας χώρος ιατρείου είναι το ίδιο με ένα χώρο πλασμαφαίρεσης ή αιμοκάθαρσης. Αλλά ας πούμε ότι αυτό το έχουμε πετύχει. Μα δεν έχουμε πετύχει όλα τα άλλα. Δεν έχουμε το κατάλληλο προσωπικό, δεν έχουμε το κατάλληλο νοσηλευτικό εξειδικευμένο προσωπικό, δεν έχουμε έναν αναισθησιολόγο, δεν έχουμε μία μέθη σε περίπτωση που χρειαστεί, δεν έχουμε τίποτα. Άρα πώς ένας χώρος θα είναι κατάλληλος όταν στερείται βασικών μέσων?
0: Να σας ρωτήσω κάτι, δεν ξέρω, γιατί στάλθηκε μια φωτογραφία του ασθενή σε έναν υπνοτιστή? Εγώ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Εκεί πραγματικά αγγίζει τα όρια
0: της τρέλας.
1: Το λέτε πάρα πολύ σωστά. Δεν μπορεί να αιτιολογηθεί όταν ένας άνθρωπος χάνεται. Ξέρετε τι λέει ο κώδικας ιατρικής διοντολογίας? Ότι σε περιπτώσεις που έχουμε επίγουσα κατάσταση, ουσιαστικά ο γιατρός αρχίζει να παράσχει τις πρώτες του βοήθειες μέχρι να φωνάξει εξειδικευμένο προσωπικό και την άμεση τέλος πάντων βοήθεια του ΕΚΑΒ και τα λοιπά, ας πούμε, οι οποίοι παρέχουν εξειδικευμένοι και τα λοιπά. Δηλαδή η ιατρική, θέλω να σας πω, δεν είναι φοράω μια ποδιά σου και κάνω ό,τι μου κατέβει στο κεφάλι. Λοιπόν, η ιατρική έχει κανόνες, ξαναλέω. Τώρα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, σε μια επίγουσα κατάσταση, εκεί που κρινότανε, εάν κρινότανε εκείνη τη στιγμή, στο νήμα η ζωή ενός ανθρώπου, είναι δυνατόν να στέλνουμε φωτογραφία σε ένα υπνοτιστή? Τι να κάνει?
0: Να σας κάνω...
1: Εκτός αν, εάν είχε ικανότητες να ανασθένει. Και είχαμε ήδη διαπιστώσει ένα νεκρό και θέλαμε κάποιος να μας τον αναστήσει, ας πούμε, που μπορεί και αυτό μέσα στα πλαίσια ενός παραλογισμού να το σκεφτούμε.
0: Εγώ να σας πω την αλήθεια, είπα ότι ο υπνοτιστής θα μπορούσε να μας είχε υπνοτίσει, να μην του κάναμε ερωτήσεις, αλλά αυτό τελικά δεν τα κατάφερε. Δημοσιογραφικές ερωτήσεις. Να σας ρωτήσω, εσείς τους ξέρατε αυτούς τους γιατρούς? Γιατί με όποιον έχω μιλήσει, όλοι τους ήξεραν. Έχω τουλάχιστον, το είπα και πριν, 3-4 πρόσωπα κοντινά μου που είχαν πάει.
1: Κοιτάξτε να σας πω, εγώ επειδή έτσι ίσως δεν έχω και το χρόνο, δεν έχω αν θέλετε και τη δυνατότητα έτσι να έχω ελεύθερο χρόνο και να ασχολούμαστε με τέτοια θέματα, πρέπει να σας πω ότι προσωπικά δεν τους ήξερα.
0: Μάλιστα.
1: Όμως, πράγματι και εγώ και από ανθρώπους που με εμπιστεύονται που έρχονται στο ιατρείο, αλλά και ανθρώπους του κοινωνικού μου περιγύρου και ανθρώπους τέλος πάντων από εργασιακούς χώρους, πρέπει να σας πω ότι συνέχεια γνωρίζω ανθρώπους που έχουν επισκεφτεί αυτό το ιατρείο, που το έχουν ξαναεπισκεφτεί, που κάποιοι αν θέλετε είναι αρκετοί εξ αυτών, πρέπει να σας πω ότι ήταν ακόμα και έτσι άνθρωποι που είχαν ένα συγκεκριμένο επίπεδο, είτε κοινωνικό είτε οικονομικό, δηλαδή θέλω να πω είναι και άνθρωποι οι οποίοι έχουν την ικανότητα, ειδικά κάποιοι οι οποίοι έχουν σπουδάσει
0: την οικονομική
1: και την οικονομική, αλλά και ας πούμε μπορούν να σκεφτούν έτσι την επιλογή που θα κάνουν, ας το πούμε έτσι απλά. Λοιπόν, και με εκπλήσει, δεν σας κρύβω ότι με εκπλήσει μέρα με τη μέρα το πόσος κόσμος εμπιστευόταν αυτούς ή αν θέλετε και άλλους. Έτσι, δεν κρύβομαι, θέλω να πω ότι δεν πιστεύω ότι είναι η μόνη. Έτσι, ειλικρινά σας το λέω, έτυχε το περιστατικό σε αυτό, ήταν πράγματι ίσως αρκετά δημοφιλείς, είχαν ίσως την περισσότερη πελατεία, έτσι να το πούμε απλά, γιατί πελατεία είχαν, δεν είχαν ασθενείς. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα, αλλά από εκεί και πέρα πολύ φοβάμαι ότι πρέπει να κάτσουμε να δούμε τι γίνεται στραβά και να κάτσουμε να το διορθώσουμε τουλάχιστον η ιατρική κοινότητα.
0: Τελευταία ερώτηση. Τα έχουν λίγο συγκεχημένα ο κόσμος, μιλάει για την, δεν ξέρει ακριβώς τι είναι η ολιστική ιατρική ως φαινόμενο και αν αποδίδει. Εγώ ρωτήσεις κάνω.
1: Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, ρωτάτε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν σας κρύβω ότι πιστεύω ακράδαντα στην γενική ιατρική, την κλασική ιατρική. Για τον πολύ απλό λόγο είναι μια ιατρική, αν θέλετε, που για να αναπτυχθεί υπάρχουν κανόνες. Για να δημιουργηθούν αυτοί οι κανόνες, ουσιαστικά έγιναν μετά από μεγάλες μελέτες, και μελέτες οι οποίες συνεχίζονται καθημερινά. Κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν στα εργαστήρια για να μπορούμε εμείς να έχουμε τη γνώση. Mm-hmm. Κάποια γνώση παρέχεται ακριβώς επειδή κάποιοι από εμάς δουλεύουμε πάρα πολύ και δημιουργούμε, εν πάση περιπτώσει, έτσι, δεδομένα για γνώση. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι η ιατρική πραγματικά είναι μια επιστήμη θετικότατη. Δεν κάνουμε τους φιλόσοφους, δεν φοράμε μια ποδιά και ό,τι μας κατέβει στο κεφάλι το κάνουμε. Πρέπει να ακολουθούμε αυστηρά όλους τους κανόνες, γιατί οι άνθρωποι, ό,τι μας κατέβει στο κεφάλι το κάνουμε. Πρέπει να ακολουθούμε αυστηρά όλους τους κανόνες, γιατί οι άνθρωποι,

0: αν και θα μου επιτρέψετε να εκφράσω έτσι και μία, θα έλεγα, έτσι διαφοροποιημένη άποψη. Ξέρετε, ακούω πάρα πολλές φορές που λέμε να υπάρξει νόμος για αυτό, νόμος για τ' άλλο, νόμος για τ' άλλο. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι, αν θέλετε, έλλειμμα νόμων. Είναι έλλειμμα κυρίως των ελέγχων που πρέπει να γίνονται, είναι έλλειμμα των διαδικασιών που πρέπει να τηρούνται, είναι έλλειμμα κανόνων που πρέπει να μπαίνουν σε άλλα επίπεδα και όχι σε νομοθετικό. Δηλαδή, δεν μπορούμε, για να σας πω πολύ απλά, δεν μπορεί κάθε ιατρική πράξη να μπαίνει σε ένα νομοθέτημα. Δεν μπορεί να μας πει ο νόμος, ας πούμε, το πότε θα γίνει στεφανιογραφία. Γι' αυτά υπάρχουν οι κανόνες της επιστήμης. Όμως κάποιος πρέπει να κρίνει ότι εάν ένας άνθρωπος έχει ένα μηχάνημα τέτοιο μέσα σε ένα ιατρείο, πρέπει ή δεν πρέπει να το έχει καταρχάς. Και κατά δεύτερο λόγο, εάν το έχει, τι προϋποθέσεις πρέπει να έχει για να μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Αυτό λοιπόν θέλει πρώτα απ' όλα κάποιους κανόνες, κανόνες μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας και στη συνέχεια κάποιους ελεγκτικούς μηχανισμούς οι οποίοι θα εξασφαλίζουν ότι όπου και να πάει κάποιος δεν θα συναντήσει κοπογιανίτες αλλά θα συναντήσει γιατρούς. Εννοώ όταν πάει σε ένα ιατρείο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσασταν πάρα πολύ κατατοπιστικός. Ευελπιστώ να τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, κύριε. Γεια σας. Ναι.

Κοντεύουμε στο τέλος εκπομπής. Είμαι ο Σάββας Γουλόπουλος. Ήταν η εκπομπή Καφένιο Ελλάς 3 με 4 εδώ τον 984.

Και αμέσως μετά κοντά σας θα είναι η Ναταλία Κανταρτζή. Από εμένα, για σας.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ηλία Γιατρίδου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι σε απορρίμματα σε υπαίθριο χώρο στην περιοχή του Ρέντι. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της προσβεστικής. Εκεί βρίσκεται ο Δημήτρης Πέρος και μας ενημερώνει. Δημήτρη, καλησπέρα, σε ακούμε.
2: Καλησπέρα, Λία. Και λόγω των έφλεκτων υλικών η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Σε κάποια στιγμή το πυκνό σύννεφο καπνού φαινόταν σχεδόν από όλη το λεκανοπέδιο της Αττικής και τεράστιες φλόγες υψώνονταν στο σημείο. Ευτυχώς εδώ και την τελευταία μισή ώρα φαίνεται η φωτιά να είναι σε ύφεση. Είναι ισχυρές οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Είναι σε εξέλιξη, καίγονται παλέτες, απορρίμματα, πλαστικά, λάστιχα. Και γι' αυτό μας λένε και από την πυροσβεστική ότι θα χρειαστεί κάποια ώρα μέχρι να σβήσει εντελώς η φωτιά. Η μεγάλη μάχη που δόθηκε είναι να μην επεκταθεί η φωτιά πέρα από αυτό τον οικοπαιδικό χώρο όπου εκδηλώθηκε. Ένας χώρος ο οποίος πληροφορίες αναφέρουν ότι ανήκει στον Δήμο Νίκαιας Ρέντι. Δόθηκε μεγάλη μάχη για να μην επεκταθεί σε διπλανά χώρους και επιχειρήσεις και άλλες εγκαταστάσεις. Φαίνεται αυτό να έχει επιτευχθεί. Επιχειρούν περισσότεροι από 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Συνδράμει ο Δήμος Αγίου Ιωάννη Ρέντι με υδροφόρες, ενώ στις 3 η ώρα ενεργοποιήθηκε και το 112, καλώντας τους κατοίκους που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας λόγω των πυκνών καπνών που υπάρχουν στην περιοχή. Είναι αποκλιμικτική η ατμόσφαιρα, μυρίζει έντονα, γι' αυτό όσοι έχουν προβλήματα καλό είναι να μένουν σε εσωτερικούς χώρους. Το βασικό είναι, Λία, να οριοθετηθεί η φωτιά, δηλαδή να μην υπάρχει κίνδυνος επέκτασή της και σιγά σιγά να μπορέσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να την σβήσουν ολοσχερώς.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Πέρο και εμείς να αλλάξουμε θέμα. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Στις 5:30 συγκέντρωση στο μνημείο Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Κλειστή είναι σταθμή του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνι και Νίκαια. 718.000 είναι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Αύγουστο σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ. Το 51,4% είναι μακροχρόνια άνεργοι. 7 στους 10 ανέργους είναι γυναίκες. Την Κυριακή στις 10 το πρωί, στο πρώτο κημητήριο της Αθήνας, θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, που έφυγε από τη ζωή το πρωί σε ηλικία 103 ετών. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου υπήρξε εμβληματική μορφή του γυναικείου κινήματος και πρώην σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, με τον οποίο απέκτησαν 4 παιδιά, τον πρώην Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, τον Νίκο, τη Σοφία και τον Ανδρέα. Σφράγισε με τη δράση της στο δημόσιο βίο της χώρας, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Συλληπιτήριο μήνυμα και από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη. Το θέμα της θέρμανσης εστίασε κατά την καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, ο Πρωθυπουργός, εν ώψη και των επερχόμενων κυβερνητικών παρεμβάσεων την ερχόμενη εβδομάδα για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου. Μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων, είπε ο κ. Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι η πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, θα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Έκανε λόγο ακόμη για διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης και ανέφερε ότι θα συνταχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ. Στη συνάντηση τέθηκε και η αναταραχή που καταγράφεται στις διεθνείς αγορές ομολόγων, με τον Πρωθυπουργό να υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα είναι προστατευμένη από τις πιέσεις των ομολόγων και βρίσκεται σε σαφώς καλύτερη θέση, ενώ διαθέτει σημαντικές δικλείδες ασφαλείας. Το ενεργειακό κόστος στο επίκεντρο σήμερα και αύριο των συζητήσεων του Eurogroup και του ΑΤΙ που εκοφούν στο Δουβλίνο, καθώς η νέα άνοδος των τιμών αυξάνει τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Εξηγήσεις από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη ζητεί το ΠΑΣΟΚ σε ό,τι αφορά τις σχέσεις τους με τους δύο γιατρούς που προφυλακίστηκαν για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σε ανακοίνωσή του, υποστηρίζει ότι η γνωριμία του κ. Πλεύρη με τους δύο γιατρούς είναι προγενέστερη από το 2016, όταν σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο ίδιος, τους είχε γνωρίσει ως ασθενείς, αναζητώντας συμβουλές διατροφής μετά την περιπέτεια υγείας που είχε αντιμετωπίσει. Όπως όμως αποδεικνύεται, η γνωριμία τους είναι πολύ προγενέστερη, όταν το 2012 μαζί με το ζευγάρι των γιατρών ήταν στα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο, τονίζει Χαριλάου. Εν τω μεταξύ, το νέο σύστημα ελέγχου ιδιωτικών ιατρίων που ήδη λειτουργεί πιλωτικά με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στη σκιά του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Στόχος είναι η επέκτασή του σύντομα σε ολόκληρη τη χώρα. Την επέκταση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε δύο στάδια, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, προβλέπει ο σχεδιασμός του Υπουργείου Εργασίας με στόχο την κάλυψη της πλειονότητας των εργαζομένων. Ο Ωστόσο, η ψηφιακή κάρτα παραμένει η συνηθέστερη παράβαση της εργατικής νομοθεσίας, με τα συνδικάτα να καταγγέλνουν εργοδοτικές μεθοδεύσεις και να στο σύστημα και να ζητούν εντατικοποίηση των ελέγχων. 13χρονος μαθητής μαχαίρωσε καθηγήτρια σε γυμνάσιο της Ρώμης. Ο ανήλικος δράστης προσπάθησε να τραβήξει τη σκηνή με κινητό τηλέφωνο και να συνδεθεί ζωντανά με το Telegram στο διαδίκτυο. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοκ και όπως έγινε γνωστό δεν κινδυνεύει η ζωή της. Για να ολοκληρώσουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, έθριος αναμένεται αύριο καιρό στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωση σας στις 5, τελειώδη ειδήσεων στις 4.30. Αμέσως τώρα κοντά σας η Ναταλία Καταρτζή.
3: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
4: 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
5: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Αθήνα 984.
6: Ναϊατίνα, σαν ζωγραφία ξεπροβάλλει. Ναϊατίνα, της Αττικής την αγκάλι. Ο δρόμος που πάει στο χάλιρο, με ένα τάλιρο η ρετσίνα. Τα φώτα, τα σπίτια, η Μητρόπολη, η Ακρόπολη, γεια σου Αθήνα. Να η Αθήνα που είμαστε όλοι αραστέτης. Να η Αθήνα που δεν ξεχνιέται ποτέ.

0: Αθηναίες, Αθηναίοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στους 98 και 3 στον Αθήνα 984 στο σταθμό της πόλης. Είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026. Είμαι η Ναταλία Κανταρτζή και αυτή είναι η ώρα που λέμε «Να η Αθήνα». Συνάδελφοι δημοσιογράφοι, συντελεστές αυτής της εκπομπής, Γιώργος Παπάζογλου και Νίκος Λιμπερόπουλος. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Δασκαλάκη. Στην επιλογή της μουσικής ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 213-09-09-100 απαντά ο Σταύρος Αμάραντος. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6948-984-984 ή μέσω του email του σταθμού μας 984onair@gmail.com. Τέλος, μπορείτε να μπείτε και στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook που φέρει το όνομά της «Να η Αθήνα». Να σας πω ότι σε εξέλιξη είναι η μεγάλη πυρκαγιά σε οικόπεδο με απορρίμματα, λάστιχα, πλαστικά και παλέτες στη Συμβολή των Οδών 28 Οκτωβρίου και Στρατηγού Μακρυγιάννη στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι. Έχει κινητοποιηθεί μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της και δίνεται μάχη να μην επεκταθεί. Ήχησε και το 112 για τους πυκνούς καπνούς που έχουν καλύψει την περιοχή και που κάνουν την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Όσοι λοιπόν έχετε προβλήματα, καλύτερα να κλείσετε παράθυρα και πόρτες και να μείνετε μέσα έως ότου καταφέρουν να την περιορίσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και να τη σβήσουν. Πριν περάσουμε στα θέματα της πόλης, σήμερα 18 Σεπτεμβρίου θα σταθούμε στη βαριά επέτειο των 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από το μέλος της ακροδεξιάς εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, Γιώργο Ρουπακιά. Η δολοφονία του αποτέλεσε την απαρχή της καταδίκης των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ ο Παύλος Φίσας έγινε σύμβολο του αντιφασιστικού αγώνα. Σε λίγη ώρα, στις 5.30, είναι προγραμματισμένη μεγάλη συγκέντρωση μπροστά στο μνημείο του Παύλου Φίσα και από εκεί θα ακολουθήσει πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Στην καθημερινότητα και στις αλλαγές που επιχειρούνται στην Αθήνα, το Σαββατοκύριακο έρχεται και φέρνει μαζί του κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο λόγω των εκδηλώσεων Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Η οδός Αθηνάς κλείνει για 24 ώρες τα αυτοκίνητα και ανοίγει για ποδήλατο, περπάτημα, άθληση, παιχνίδι, μουσική και δράσεις για όλες τις ηλικίες. Μια πόλη που επιχειρεί να αλλάξει και στον τρόπο που μετακινούμαστε, ο Δήμος έτησε λειτουργία το Athens Way, τη νέα εφαρμογή για τη στάθμευση και τις μετακινήσεις, ενώ ο Δήμαρχος Αθηναίων παρουσίασε πρόσφατα και τον πρότυπο απτικό χαρτί για ανθρώπους με οπτική αναπηρία. Στην επικαιρότητα φυσικά παραμένει η Κυψέλη, καθώς ενώ βρισκόμαστε εν αναμονή του πορίσματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ο Δήμαρχος Αθηναίων κατέθεσε στην εισαγγελία το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων για τα προβλήματα στα κτίρια σε σχέση με τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Και σήμερα θα μιλήσουμε για ακόμη ένα βασικό κομμάτι της πόλης, τα σχολεία της. Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε και μαζί της επανέρχονται τα γνωστά ζητήματα της σχολικής στέγης, των υποδομών, της ασφάλειας και των αναγκών μαθητών και εκπαιδευτικών. Μαζί μας στο στούντιο δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον κύριο Θώμα Γεωργιάδη, αντιδήμαρχο παιδείας και διαγενειακής αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κύριε.
0: Καλώς ορίσατε. Θα τα πούμε από κοντά αυτή τη φορά. Να πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Εδώ είμαστε, είναι η εκπομπή Νάη Αθήνα στον Αθήνα 984 και στο στούντιο μαζί μου είναι ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Διαγενειακής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, ο κύριος Θωμάς Γεωργιάδης. Κύριε Γεωργιάδη, ξεκίνησε η σχολική χρονιά, έχουμε κλείσει μία εβδομάδα. Ποια είναι η εικόνα που έχετε από τα σχολεία της Αθήνας? Δηλαδή, υπήρχαν προβλήματα που χρειάστηκε να αντιμετωπιστούν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, και ποια είναι τα βασικά ζητήματα που, αν θέλετε, μέσα σε αυτή την εβδομάδα ή και νωρίτερα πριν ανοίξουν τα σχολεία, σας μετέφεραν οι διευθυντές των σχολείων, εκπαιδευτικοί και γονείς?
1: Ναι, μπορώ να πω ότι η χρονιά ξεκίνησε πολύ καλύτερα από ό,τι βρισκόμασταν το Μάιο. Κάναμε παρέμβαση σε 87 σχολικές μονάδες, σημαντικές παρεμβάσεις, πολύ θετικές, οι οποίες αφορούσαν είτε κτηριολογικά, είτε αφορούσαν τα δάπεδα στα σχολεία, διάφορων μορφών παρεμβάσεων. Πρέπει να τονίσω, και είναι πολύ σημαντικό, κύριε Καρδατζή, ότι έχουμε 400 δηλαδή, σχολικές μονάδες ο Δήμος της Αθήνας να ασχοληθεί. Το 72% έχουν ηλικία μεγαλύτερη από 45 χρόνια. Καταλαβαίνει λοιπόν κανένας ότι οι σχολεία τα οποία χτιστήκανε, και ήταν μεγάλο το κομμάτι αυτό.
0: Ναι, μιλάμε για ένα παλιό,
1: ακριβώς, ένα γερασμένο
0: ακριβώς. Απόθεμα.
1: Αυτό σημαίνει ότι τα προβλήματα τα οποία έχουμε μπροστά μας και θα τα αντιμετωπίζουμε συνέχεια είναι πάρα πολλά. Δεν κρυβόμαστε. Έχουμε τη διάθεση να παρεύουμε σε όλα αυτά. Γι' αυτό, από ό,τι ίσως έχετε ακούσει, κάναμε και ένα μεγάλο δάνειο, αποφασίσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ίσως το πούμε και αργότερα,
0: πούμε,
1: για την ουσιαστική παρέμβαση στα σχολεία.
0: Τώρα, μιλάμε για συντήρηση των υπαρχόντων κτηρίων. Ποια είναι η στρατηγική του Δήμου που ακολουθείτε?
1: Κοιτάξτε, η στρατηγική είναι να μπορούν τα παιδιά να μπουν σε ένα περιβάλλον αγαπητό και σεβαστό για αυτά, στα οποία να νιώθουν την αγάπη μπαίνοντας στο σχολείο να κάνουν μάθημα. Πιστεύουμε στη δημόσια εκπαίδευση, τη στηρίζουμε ανεπιφύλακτα. Γιατί ό,τι και να κάνει κανένας, πρέπει, η παιδεία έχει και ένα όραμα. Έχει ένα όραμα ότι δεν είναι αυτό που πολλές φορές λένε, δεν έχει επένδυση, δεν είναι επένδυση η παιδεία. Είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος. Για μας η παιδεία είναι επένδυση, γιατί επενδύουμε σε αυτά τα παιδιά, επενδύουμε στο μέλλον της χώρας. Κατά συνέπεια, η δική μας η στρατηγική είναι τέτοια, ώστε τα παιδιά και οι δάσκοι και οι καθηγητές, οι εκπαιδευτικοί, να νιώθουν ότι βρίσκονται σε ένα περιβάλλον οικείο, σε ένα περιβάλλον που θα μπορούν να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους.
0: Εξετάζεται πρόγραμμα νέων σχολικών κτηρίων? Δηλαδή, η Δημοτική Αρχή βλέπει, μπορεί να δει μακριά?
1: Ναι. Βλέπουμε μακριά, το κακό είναι άλλο, κύριε Καρδατζή, και θα σας πω όμως και εδώ τι βλέπουμε ακριβώς και την πίεση μας. Βλέπουμε ότι το τι χρειάζεται. Το κακό είναι ότι ο Δήμος δεν έχει πόρους. Οι πόροι για αυτή τη δουλειά είναι κομμένοι. Οι πόροι που του αναλογούν δεν υπάρχουν, κύριε Καρδατζή. Και αυτό είναι το μείζον θέμα για το οποίο ο Δήμος δυστυχώς δεν μπορεί να παρέμβει. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε ρίξει πολύ μεγάλο βάρος σε 2-3 σχολεία. Ένα είναι το ΕΕΚ, το Ειδικό Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου η πρωτεύουσα αυτής της χώρας δεν έχει.
0: Είναι τρομακτικό αυτό. Είναι αυτή για το Δήμο Αθηναίων.
1: Βεβαίως. Είναι πληγή. Είναι μεγάλη αδικία. Τα παιδιά αυτά τα οποία έχουν τα προβλήματα σοβαρά δεν έχουν σχολείο. Το τονίζω αυτό το πράγμα. Και τι είναι? Είναι αναγκασμένα αυτά τα παιδιά να πηγαίνουν σε διπλανούς δήμους. Δηλαδή, εμείς δεν μπορούμε να τα εξυπηρετήσουμε, γιατί η πολιτεία δεν έχει δώσει αυτό το βάρος που πρέπει, και φορτώνουμε και τους γύρω δήμους με αυτή την υποχρέωση που δεν είναι δική τους το κάτω-κάτω.
0: Άρα μένουμε για ακόμη μια χρονιά χωρίς να βλέπουμε κάποιο σχεδιασμό για ανέγερση νέου διδακτήριου.
1: Για το ΕΕΚ, ναι, σωστά. Και αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε, εμείς έχουμε κινήσει, να χρησιμοποιήσω την έκφραση γη και ουρανό, έχουμε φτάσει στο παραπέντε, δηλαδή συστήσαμε ακόμα και την Επιτροπή Καταλληλότητας. Ο χώρος υπάρχει, είναι στη Λάμψα, στους Αμπελόκηπους, υπάρχουν 6 στρέμματα. Η Επιτροπή Καταλληλότητας πήγε, το είδε, περιμένει μία απάντηση από το ΔΔΕ για έναν γειτονικό χώρο και είναι έτοιμο να βγάλει το πόρισμά του. Από εκεί και πέρα, τι πρέπει? Η πολιτεία να βάλει, να το πω λίγο, επιτρέψτε μου την έκφραση, να βάλει το χρήμα. Ούτως ώστε να προχωρήσει αυτή η διαδικασία το συντομότερο δυνατό.
0: Ποιο είναι το κονδύλι που απαιτείται?
1: Κοιτάξτε, γύρω, κατ' εκτίμηση είναι γύρω στα 18 εκατομμύρια. Mm-hmm. Είναι μια σημαντική επένδυση, γιατί είναι ειδική χώρη αυτή. Δεν είναι ένα τυπικό σχολείο το οποίο θα υποδεχθεί. Έχει ιδιαιτερότητες πάρα πολλές και φτάνει σε αυτό το ποσό. Δεύτερη μας επίσης σημαντική προσπάθεια και παρέμβαση είναι το καλλιτεχνικό γυμνάσιο. Mm-hmm. Το οποίο υπάρχει στην Πρασά, το παλιό πέμπτο λύκειο, γυμνάσιο, όπου εκεί δυστυχώς από λάθη και παραλήψεις του παρελθόντος, της προηγούμενης και της προηγούμενης δημοτικής αρχής, δεν προχώρησε. Και σήμερα είναι σε μία φάση να τελειώσουμε με τα σχέδια για να μπορέσουμε να μπούμε μέσα.
0: Και αυτό είναι ένα θέμα, το καλλιτεχνικό σχολείο. Είχαν έρθει και οι γονείς, νομίζω είχαν έρθει στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Συμβουλίου, βεβαίως. Κατ' επανάληψη έχουμε συναντηθεί και με τον αντίστοιχο αντιδήμαρχο, τον κύριο Χαρλάφτη. Έχουμε κάνει συνεχείς συσκέψεις. Το πρόβλημα βρίσκεται να τελειώσουμε με το Υπουργείο Πολιτισμού για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ουσιαστικά στην ανέγερση πια. Το κτίριο, το λέω ανέγερση, το κτίριο υπάρχει, mm-hmm. πρέπει πλέον να φτιαχτεί σαν σχολείο.
0: Και για τις δύο αυτές περιπτώσεις υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα ή όλα πλέον περιμένουμε?
1: Δυστυχώς,
0: από την
1: ναι,
0: πολιτεία.
1: Ευελπιστούσαμε ότι θα ήταν καλύτερα τα πράγματα εάν δεν πάρουμε το πράσινο φως, τα χρόνια είναι άπειρα πίσω. Εάν πάρθει το πράσινο φως άμεσα, έχουμε κάνει παρεμβάσεις και προς το Υπουργείο Παιδείας και προς την ΚΤΥΠ και περιμένουμε από εκεί τις ουσιαστικές απαντήσεις.
0: Αν θυμάμαι καλά, έχει κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο ένα συγκεκριμένο αίτημα, νομίζω από τον κύριο Βουρδουμπά, να δοθεί μια πλήρης εικόνα των οικοπαίδων που έχουν χαρακτηριστεί για σχολική χρήση, είτε ανήκουν στο Δήμο είτε στην ΚΤΥΠ είτε βρίσκονται σε διαδικασία απαλωτρίωσης. Έχει γίνει αυτή η καταγραφή, έχετε εικόνα?
1: Ναι, ξέρω ότι αυτό έχει δοθεί στη Δημοτική Περιουσία σαν εντολή, ας το πούμε, σαν ερώτημα, όπως να το πούμε, ούτως ώστε να δοθεί αυτή η απάντηση τελικά, να έχουμε με ακρίβεια τι έχουμε στα χέρια μας.
0: Άρα μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μια εικόνα.
1: Ναι, 100% θα έλεγα, να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση, το 100% όχι. Έχουμε μια πολύ μεγάλη εικόνα, ενδεχόμενα κάποια οικόπεδα, κάποιοι χώροι.
0: Εσείς γνωρίζετε πόσα από αυτά μπορούν πραγματικά να χρησιμοποιηθούν, θα μπορούσαν μάλλον να αξιοποιηθούν για την ανέγερση σχολείων?
1: Ναι, είναι αρκετά. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο πρέπει να λυθεί και με τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας για την αναγκαιότητα κάποιων σχολείων. Εκεί που αντιμετωπίζουμε πάλι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αφορά και τα νηπιαγωγεία, τη στέγασή τους. Γιατί από τότε, όταν έγινε η δίχρονη υποχρεωτική, δεν σχεδιάστηκε καλά. Προχωρήσανε με πολλά βιαστικά βήματα και εκεί χρειάζεται υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία στο σχεδιασμό και για αυτούς. Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να βαδίσουμε μόνοι αν δεν έχουμε και την αντίστοιχη ταυτοποίηση από την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Αθήνας.
0: Έχουμε containers σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι?
1: Όχι, δεν είναι containers, είναι προκάτ. Όχι, το λέω γιατί το διαχωρίζω. Τα containers είναι πολύ.
0: Προκατασκευασμένες
1: αίθουσες. Τα containers είναι πολύ άσχημη εκδοχή. Δεν είναι containers, είναι προκατασκευασμένες. Δεν είναι τα πρέποντα. Αυτό είναι σίγουρο. Έτσι, αυτό να το ξεκαθαρίζουμε. Mm-hmm.
0: Επίσης, αφού μιλάμε τώρα για το κτηριακό, υπάρχουν και σχολικές μονάδες όπου ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν σε αυτές είναι μεγαλύτερος από τη δυναμικότητα του κτηρίου. Τελευταία φορά σε αυτή την εκπομπή είχαμε μιλήσει και είχατε παρέμβει και εσείς με την κυρία Κυριακοπούλου από τους Αμπελόκηπους σχετικά με το 24ο Γυμνάσιο Λύκειο και τους περίπου 400 μαθητές. Εκεί τι γίνεται?
1: Κοιτάξτε, εκεί έγινε μια παρέμβαση να πάνε και το γυμνάσιο και το λύκειο στο συγκεκριμένο χώρο. Το αποτέλεσμα ήταν να γίνουν και παρεμβάσεις μέσα στο κτίριο. Σε πολύ μεγάλα και σε πολλά θέματα από αυτά και οι πολίτες στις διαμαρτυρίες τους έχουν δίκιο. Γιατί γίνονται παρεμβάσεις και έχουν γίνει παρεμβάσεις οι οποίες δεν είναι οι σωστές και το λέω αυτό σαν εκπαιδευτικός κιόλας, δεν είναι σωστές για την εκπαίδευση των παιδιών. Υπάρχει θέμα εκεί πέρα. Το κακό είναι ότι δεν υπάρχει βούληση από την άλλη για να οικοδομηθεί σε διπλανό χώρο το άλλο σχολείο.
0: Μάλιστα. Άρα τα παιδιά παραμένουν, η κατάσταση μάλλον
1: παραμένει σε δύσκολες συνθήκες. Εκεί έχουμε κάνει κάθε προσπάθεια να διορθώσουμε καταστάσεις, να απαλύνουμε καταστάσεις. Το πρόβλημα είναι όμως ότι έχουμε πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Και υπάρχει βέβαια και αυτή η μεγάλη χρηματοδότηση, η δανειοδότηση από την ΕΤΕΠ. Αλλά αυτή αφορά μόνο σε ένα συγκεκριμένο και μικρό αριθμό σχολείων, έτσι δεν είναι? Και μιλάμε για ενεργειακή αναβάθμιση.
1: Προσέξτε, δεν είναι μικρός ο αριθμός τελικά. Ο σχεδιασμός αυτός στο τέλος, με βάση και τα χρήματα και αυτά τα οποία έχουμε, θα πιάσει έναν αριθμό σημαντικό, γύρω στα 80 σχολεία. Mm. Δεν είναι λίγα. Αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε, υπάρχουν δύο φάσεις. Σε αυτή την πρώτη φάση, η οποία θα τρέξει πάρα πολύ σύντομα, πιάνει 10 σχολικά συγκροτήματα. Δηλαδή μιλάμε περίπου για 18, αν θυμάμαι καλά, σχολικές μονάδες. Η αναβάθμιση εδώ είναι πάρα πολύ σημαντική, κυρία Καρπατζή. Αφορά τα πάντα. Δηλαδή θα είναι στους τοίχους, μπαίνει η θερμομόνωση, ενεργειακά παράθυρα, στην ταράτσα γίνεται στεγανοποίηση, και μόνωση βέβαια. Μπαίνουν ηλιακά
0: πάνελ,
1: βεβαίως, το οποίο στην παραγωγή του ρεύματος αυτό θα μας δώσει και άλλες δυνατότητες ουσιαστικής παρέμβασης όσον αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα. Αλλά αυτό βέβαια ας το πούμε να μην τα ομιλήσω εγώ, αυτό θα πρέπει να μιλήσει άλλος αντιδήμαρχος πιο ουσιαστικά. Στο τέλος θα μιλάμε για καινούργια σχολεία, γιατί θα είναι κάτι διαφορετικό εντελώς. Αυτό να σας πω και μια εμπειρία, έτσι μιας και το συζητάμε. Εγώ ήμουν καθηγητής στην πρώτη ΕΛΜΕ της Αθήνας και πολλές φορές είχαμε μια συναναστροφή με το 8ο Λύκειο, 8ο Γυμνάσιο, 8ο Λύκειο. Ήταν επιδημαρχίας Καμίνη, είχε γίνει μια παρέμβαση από το Ίδρυμα Νιάρχος και έγινε. Αλλάχτηκαν τα παράθυρα, ξέχασα να πω, μέσα που περιέχει και παράθυρα, έγινε θερμομόνωση στο κτίριο και αλλάχτηκαν τα παράθυρα, μπήκαν ενεργειακά. Ενώ μπαίναμε σε αυτό το κτίριο και πολλές φορές κρυώναμε, μπαίναμε μετά χειμώνα, δεν χρειαζόταν θέρμανση. Αυτό δηλαδή το οποίο πολύ σωστά και ο Δήμαρχος, και αυτό πρέπει να το πούμε, γιατί ήταν από την αρχή και μια ιδέα του Δημάρχου ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε κάτι τέτοιο, είναι πραγματικά, θα φέρει μια μεγάλη αλλαγή. Τα σχολεία θα είναι κάτι διαφορετικό, αυτά τα σχολεία που θα τα πιάσει. Και αναφερόμαστε σε σχολεία κατά βάση που θα έχουν πάνω από 40 χρόνια ηλικία και σχολεία που έχουν παρουσιάσει προβλήματα.
0: Να σταματήσουμε κάπου εδώ, να βάλουμε μια άνω τελεία. Να πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Άνση Αγγελοπούλου και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς σε υπαίθριο χώρο στο Ρέντι. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά στην Ίσυρο, ενώ οριοθετήθηκε η φωτιά στο ψάρι Μεσσηνίας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, εμβληματική μορφή του γυναικείου κινήματος και πρώην σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου. Με πολιτική κηδεία, ο τελευταίος αποχαιρετισμός την Κυριακή στο πρώτο νεκροταφείο. Το ενεργειακό κόστος στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στο Δουβλίνο σήμερα και αύριο. Το Παρίσι θα συγκαλέσει σύνοδο της G7 με επίκεντρο ενεργειακά ζητήματα που θα διεξαχθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ανακοίνωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Το κόστος των καυσίμων εν ώψη του χειμώνα και των επερχόμενων κυβερνητικών παρεμβάσεων την ερχόμενη εβδομάδα έθεσε επιτάπητος ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το νέο σύστημα ελέγχου ιδιωτικών ιατρίων, MedWatch, που ήδη λειτουργεί πιλωτικά με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με φόντο την υπόθεση Μαζονάκη. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Στις 5.30 συγκέντρωση στο μνημείο Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Κλειστεί αυτή την ώρα η σταθμή του μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα και σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνη και Νίκαια. Τον πρότυπο απτικό χάρτη για άτομα με οπτική αναπηρία στο σταθμό μετρό Σύνταγμα παρουσίασε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Στόχος μας είναι να καταστήσει σημείο αναφοράς για την καθολική προσβασιμότητα, τόνισε. Τη δέσμευσή του στην τήρηση της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής που έθεσε τέλος σε 3 δεκαετίες βίας, επαναβεβαίωσαν σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ και ο Ιρλανδός ομολογός του Μίχαλ Μάρτιν. Και ο καιρός σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Το σκοτάδι, θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι, θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Αθήνα 984.

0: Εδώ είμαστε, η ώρα είναι 16 και 35 πρώτα λεπτά. Ακούτε τον Αθήνα 984, το σταθμό της πόλης. Είναι η εκπομπή Να η Αθήνα. Είμαι η Ναταλία Κανταρτζή στο μικρόφωνο του σταθμού της πόλης και μαζί μου στο στούντιο είναι ο κύριος Θωμάς Γεωργιάδης, ο αντιδήμαρχος παιδείας και διαγενειακής.
1: Αλληλεγγύης.
0: Ακριβώς, αλληλεγγύης. Κύριε Γεωργιάδη, θα σταθούμε στο πρώτο σκέλος των αρμοδιοτήτων σας. Αφήσαμε την κουβέντα μας στην ενεργειακή αναβάθμιση και συνολικότερη αναβάθμιση των 80 σχολείων, μας είπατε, και μας μιλήσατε για τα 10 σχολεία που εντάσσονται στην πρώτη φάση.
1: Είναι σχολικά συγκροτήματα, mm-hmm. γιατί περιέχουν και διπλά σχολεία μέσα, mm-hmm. γι' αυτό λέω ότι στα 10 είναι περίπου 20 σχολεία βγαίνουν.
0: Άρα σε πρώτη φάση παίρνανε αυτά τα 20 σχολεία, 10 σχολικά συγκροτήματα. Τι ακολουθεί?
1: Θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα. Εκείνο που θέλουμε, επειδή αναγκαστικά καταλαβαίνετε ότι αυτές οι παρεμβάσεις δεν μπορούν να γίνουν το χειμώνα, αυτές προφανώς θα γίνουν στο ερχόμενο καλοκαίρι και μετά. Αυτό θα είναι το μεγάλο μας, ας το πούμε, σχέδιο, η μεγάλη μας παρέμβαση.
0: Άρα, σε ό,τι αφορά στην εκταμείευση των χρημάτων, πού βρισκόμαστε τώρα, για να πούμε ότι από το καλοκαίρι ξεκινάμε τις εργασίες αυτές?
1: Να πω ότι με βρίσκεται σε αυτό απροετοίμαστο. Πρέπει να ρωτήσετε, το λέω αυτό και γιατί πρέπει.
0: Πιστεύετε,
1: ο αντίστοιχος
0: αντίμαχος οικονομικών. Καλοκαίρι,
1: ναι,
0: θα...
1: Ότι θα γίνει, θα γίνει. Αυτό είναι λυμένο, ας το πούμε, είναι δεδομένο. Ότι, γιατί ήδη τώρα είμαστε σε Σεπτέμβρη. Οι διαδικασίες έχουν ξεκινήσει, mm-hmm. ο σχεδιασμός απλά μένει να προχωρήσουμε στη φάση της εργοληψίας για να μπορέσουμε αυτό να προχωρήσει.
0: Ωραία. Να έρθουμε τώρα και στα απορίσματα των προσεισμικών ελέγχων του ΑΣΠ στα σχολικά κτίρια της Αθήνας. Έχετε εικόνα εσείς, δηλαδή έχει γίνει ένας έλεγχος? Υπάρχει, το πόρισμα σας έχει δοθεί?
1: Έχει δοθεί στην αντίστοιχη αντιδημαρχία, στην αντιδημαρχία των υποδομών, mm-hmm. Στον κύριο Χαρλάφτη. Μια γενική εικόνα υπάρχει, αλλά αυτό είναι σκόπιμο καλύτερα να σας μιλήσει με τον ίδιο. Γιατί θεωρώ ότι, ξέρετε, σε περιπτώσεις που φεύγουν από τα δικά μου τα χέρια, είναι δόκιμο να απαντά ο αντιδήμαρχος του οποίου πέφτει η ευθύνη. Mm-hmm.
0: Έχει γίνει πολλής λόγος για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών. Έχει ασκηθεί κριτική με το επιχείρημα ότι οι επιτροπές είχαν μια συνολική εικόνα των αναγκών κάθε σχολείου και λειτουργούσαν και ως σύνδεσμος με το Δήμο. Πώς λειτουργεί αυτή τη στιγμή το πλαίσιο αυτό?
1: Κοιτάξτε, πράγματι η αναγκαιότητα των σχολικών επιτροπών ήταν, θα χρησιμοποιήσω την έκφραση, απόλυτη. Οι σχολικές επιτροπές πάρα πολύ σύντομα στηθήκανε με το νόμο 1566 του 83 και δημιουργούσαν ένα πολύ καλό πλαίσιο όσον αφορά και την κοινωνική παρέμβαση και αντίληψη μέσα στα σχολεία. Το προηγούμενο διάστημα, και αυτό το οποίο διαπιστώνω, θα σας εξηγήσω παρακάτω, είναι ότι ήταν μια εξαιρετική δουλειά. Οι διευθυντές ήταν πολύ ευχαριστημένοι και θα σας πω πώς βγήκε αυτό σήμερα. Σήμερα λοιπόν, επειδή ούτε ερωτηθήκαμε καν από το Υπουργείο για την αναγκαιότητα, ούτε καν κληθήκαμε στη Βουλή να πούμε τη γνώμη μας για το θέμα, επιβλήθηκε το θέμα της κατάργησης σχολικών επιτροπών. Σήμερα εμείς έχουμε προχωρήσει σαν Δήμος, επειδή όλο το εγχείρημα είναι πάρα πολύ δύσκολο, κυρία Κατάζη. Έχουμε κάνει σειρά συνεδριάσεων για το πώς θα καταλήξουμε, για το πώς θα προχωρήσουμε. Και αυτό έχει ένα σκέλος διπλό. Αφορά και το οικονομικό σκέλος της διαχείρισης των οικονομικών των σχολείων, και το δεύτερο έχει να κάνει με τις άμεσες παρεμβάσεις προβλημάτων, βλαβών, οι οποίες μπορούν να παρουσιαστούν στα σχολεία. Και σε αυτό το επίπεδο έχουμε κάνει σημαντικά βήματα. Ήδη αυτό τον καιρό μιλάμε με τους διευθυντές και εδώ βγαίνει αυτό που σας είπα, τους εξηγούμε για το πώς θα προχωρήσουμε. Βγάλαμε ένα φυλάδιο και θα βγει και ένα δεύτερο, όπου εκλαϊκεύουμε τα βήματα στα οποία πρέπει να κινηθούν. Σας μιλάω πάλι, μιλάμε για 400 σχολεία στην Αθήνα, ένας τρομακτικός αριθμός για τα ελληνικά δεδομένα. όπου ο Δήμος έχει μικρές δυνάμεις ανθρώπινου δυναμικού για να τα φέρει βόλτα, και αυτό είναι κάτι που πρέπει και αυτό να το σημειώσουμε. Όμως έχουμε κάνει πολύ σοβαρά βήματα στο να διώξουμε προβλήματα από αυτό που μπορεί να καταπιέσει και να δημιουργήσει πρόβλημα στα σχολεία.
0: Δηλαδή
1: έχουμε καταρχήν μπήκαμε σε μια λογική να καθορίσουμε στα σχολεία ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες τις οποίες μπορούν να κάνουν με τα λεφτά τα οποία τους αναλογούν. Κάτι που σημαίνει ότι δεν χρειάζονται να παίρνουν προέγκριση για μια δαπάνη που πρέπει να κάνουν από το Δήμο. Κάτι που άλλοι Δήμοι το κάνουν. Γι' αυτό το αναγνωρίζουν οι διευθυντές οι ίδιοι, επειδή ξέρουν και συζητάνε μεταξύ τους που γίνεται σε άλλους Δήμους και ξέρουν τα προβλήματα που τους δημιουργεί. Στην εκλαήκευση αυτή συζητάμε μαζί τους αυτό το διάστημα. Συζητώ με τους διευθυντές σε όλες τις δημοτικές κοινότητες. Απομένουν τέσσερις κουβέντες να γίνουν την επόμενη εβδομάδα με επιμέρους δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διευθυντές για να κλείσω αυτό τον κύκλο. Έχω μιλήσει με τη συντριπτική πλειοψηφία των διευθυντών. Βλέπουν ότι αυτό το οποίο έχουμε κάνει, το πρώτο βήμα της εκλαήκευσης, αυτό που τους δώσαμε, ήταν πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ βοηθητικό. Απομένει τώρα, επειδή ξέρετε, το σχολείο έχει μια εξαιρετική δυναμική. Κάποιος που δεν βρίσκεται μέσα δεν μπορεί να το καταλάβει. Έχουν προκύψει κάποια ερωτήματα. Σε ένα δεύτερο χρόνο θα απαντήσουμε και στα ερωτήματα τα οποία έχουν και θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό αυτό που λέγεται στήριξη του σχολείου, στήριξη του διευθυντή. Γιατί ούτε και στο διευθυντή ταιριάζει να είναι και λογιστής που του ζητάνε, να είναι και καθηγητής, να έχει και γραμματιακή υποστήριξη, να κάνει 40 δουλειές οι οποίες δεν είναι για την πλάτη του.
0: Mm-hmm. Άρα να πούμε για μια ζημιά που γίνεται σε ένα σχολείο, έχει τρυπήσει σωλήνα, αυτά πώς αντιμετωπίζονται?
1: Αυτά, κοιτάξτε, με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής έχουν φτιαχτεί δύο συνεργεία, ο μηχανικός της γειτονιάς. Αυτά τα δύο συνεργεία έχουν για άμεση παρέμβαση στα σχολεία. Έσπασε μια βρύση, mm-hmm. σπάσανε μια βρύση, έσπασε μια κλειδαριά. Αυτοί θα μπορούν σε πρώτο χρόνο, σε άμεσο χρόνο, εντός της ημέρας, να παρέμβουν στο σχολείο και να διορθώσουν τη βλάβη.
0: Άρα ενημερώνουν ο διευθυντής.
1: Ακριβώς, σηκώνει το τηλέφωνο, ενημερώνει σε εμάς στο Δήμο και εμείς ακριβώς στέλνουμε το συνεργείο στο σχολείο.
0: Και έτσι αντιμετωπίζεται κάτι που είναι...
1: Ακριβώς.
0: Χρειάζεται να αντιμετωπιστεί άμεσα.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Πότε πιστεύετε ότι μπορεί να έρθει σε μία ισορροπία όλο αυτό το σύστημα?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα, όντως, και πολύ καλή είναι η ερώτησή σας. Όλο αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Έτσι, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Γιατί η Σχολική Επιτροπή είχε μια εξαιρετικά παραγωγική διαδικασία, για να έρθω στην ερώτησή σας. Τι γινόταν? Ο Διευθυντής Σχολείου έπαιρνε τηλέφωνο τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, mm-hmm. και εντός της ημέρας, μέσα σε ένα διάστημα 3, 4, 5 ώρων, θα είχε λύσει το πρόβλημά του. Καταλαβαίνετε ότι αυτή την ταχύτητα, όταν μπαίνει μέσα στο Δήμο, αυτό έχει μια δυσκολία και αποκτά ένα χρόνο πολύ περισσότερο για να μπορέσουμε να το λύσουμε.
0: Ποιος είναι ο σύνδεσμος του κάθε διευθυντή με το Δήμο
1: σήμερα?
0: Ναι.
1: Σήμερα χοντρικά μπορούμε να πούμε δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει, δηλαδή το άμεσο.
0: Δεν υπάρχει αυτό. Ο άνθρωπος που να είναι ο αποδέκτης αυτών των.
1: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν, γι' αυτό έχουμε δημιουργήσει και πολύ σύντομα θα πάει στα σχολεία μέσα σε αυτή τη βδομάδα που μας έρχεται. Θα υπάρχει τηλέφωνο επικοινωνίας μέσα στο οποίο ο διευθυντής του σχολείου θα δίνει το πρόβλημά του.
0: Το κόκκινο τηλέφωνο.
1: Ακριβώς. Ένα, πέστε το έτσι, κόκκινο τηλέφωνο. Θα μπορεί να πει το πρόβλημά του για να υπάρχει παρέμβαση. Γι' αυτό λέω ότι και αυτό με το οποίο συζητάμε με τους διευθυντές των σχολείων όλο αυτό το διάστημα και το οποίο το βλέπουν είναι ότι πρέπει να υπάρξει μία, με την καλή έννοια το λέω, να μην παρεξηγηθώ, μία υπομονή από όλους, mm-hmm. ούτως ώστε να βρούμε τα βήματά μας. Να βρούμε τα βήματά μας στη συνεργασία μας. Εγώ τους είπα κάτι, το τηλέφωνο και το γραφείο μου και το εννοώ αυτό, έχουν και το mail μου και το τηλέφωνο μου, όταν αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα να λυθεί. Προχτές με προσωπική παρέμβαση πάλι λύθηκε ένα πρόβλημα με το δεύτερο ειδικό δημοτικό σχολείο που είχε πρόβλημα με το ασανσέρ, που υπήρχε άρνηση από τον, από τον
0: συντηρητή
1: του ασανσέρ να πάει, έχω, δεν έχω σύμβαση κτλ. Και βρέθηκε άνθρωπος που πήγε, έφτιαξε το ασανσέρ, γιατί όταν μιλάμε για ειδικό σχολείο, κυρία Καρτατσή, μπορεί να καταλάβει κανένας για παιδιά ανάπηρα, mm-hmm. μιλάμε για δύσκολες mm-hmm. καταστάσεις που αν κάποιος δεν είναι μέσα στο χώρο, δεν μπορεί ίσως να το καταλάβει και να καταλάβει και το μέγεθος. Θέλω να σας πω ότι βρισκόμαστε επάνω στο πρόβλημα, παρεμβαίνουμε άμεσα στο πρόβλημα με κάθε τρόπο. Γι' αυτό απλά θέλει την υπομονή, ούτως ώστε αυτή η νέα κατάσταση να μπορέσει να μπει σε ένα ριάκι. Προσωπικά ευελπιστώ ότι ίσως να φανεί σε κάποιους μεγάλο το διάστημα που θα πω, αλλά δεν είναι. Θα χρειαστούμε ένα δίμηνο, ένα τρίμηνο το πολύ, για να μπορέσει να κατασταλάξει αυτός ο συντονισμός των πραγμάτων.
0: Ας βάλουμε, αναγνωρίζοντας το τέλος του χρόνου, να πούμε.
1: Σαν έτος μιλάμε, σαν έτος. Ας το πούμε έτσι, θέλω να ελπίζω ότι θα το καταφέρουμε νωρίτερα. Okay. Θέλω να ελπίζω, σας λέω, γιατί σαν εκπαιδευτικός και εγώ γνωρίζω κάποια στοιχεία και κάποιες πλευρές που θα μπορέσουμε ενδεχόμενα να το κινήσουμε και να το τρέξουμε λίγο ευκολότερα. Mm-hmm.
0: Κύριε Γεωργιάδη, ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι και οι σχολικοί φύλακες. Τι γίνεται.
1: Κοιτάξτε, δυστυχώς από την πολιτεία δεν αντιμετωπίζεται σωστά αυτό το θέμα. Έχουμε πολύ, και ξέρετε πολύ, με και πολύ σοβαρά προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί, δεν θέλω να αναφέρω τα σχολεία αυτή mm-hmm. τη στιγμή, με μαχαιρώματα, με καταστάσεις δύσκολες. Έχουμε έλλειψη για περισσότερους από 120 φύλακες. Δυστυχώς, ενώ το αίτημα πήγε στο Υπουργείο στο Εσωτερικό, μας εγκρίνανε μόνο 5.
0: Από τους 120?
1: Από παραπάνω από 120, εγκρίνανε μόνο 5. Δεν μπορεί να γίνει έτσι σωστή δουλειά και σωστή υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου. Δεν μπορεί να γίνει.
0: Και τι σκοπεύετε να κάνετε? Υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί αυτό από την πλευρά του Δήμου?
1: Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι οι οδηγίες, να υπάρχει επαγρύπνηση από τους διδάσκοντες, από τους εκπαιδευτικούς. Δεν μπορούμε να το λύσουμε. Εκείνο που κοιτάζουμε πολλές φορές και συζητάμε με την αντιδήμαρχο που είναι υπεύθυνη της Δημοτικής Αστυνομίας, να κόβει βόλτες, να το πω έτσι λίγο απλοϊκά,
0: να υπάρχει
1: και η Δημοτική
0: Αστυνομία
1: απ' έξω. Δεν μπορούμε, καταλαβαίνετε ότι είναι διαφορετικό το στοιχείο το να υπάρχει το άλλο μάτι, ο φύλακας, που μπορεί να δει κάτι, μπορεί και μπορεί να ελέγξει την πόρτα. Είναι διαφορετικά τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Και να μην μιλάμε μόνο για στενάχωρα πράγματα, και επειδή μιλάμε για σχολεία, και, που δεν είναι μόνο χώροι διδασκαλίας, φυσικά και είναι πρώτιστα, αλλά είναι και ένα κομμάτι της γειτονιάς, και από ό,τι είδα βρίσκεται σε διαβούλευση ένα πλαίσιο για την παραχώρηση των σχολικών κτηρίων μετά το ωράριο. Σωστά. Τι θέλετε να πετύχετε με αυτό? Μάλλον πριν πάμε σε αυτό, έχετε εικόνα για το πώς λειτουργήσαν τα ανοιχτά σχολεία το καλοκαίρι?
1: Ήταν μια εξαιρετική πρωτοβουλία που πήραμε, κυρία Καρτατζή. Δούλεψε ένα δημοτικό σχολείο ανοιχτό σε κάμπ σε κάθε δημοτική mm-hmm. κοινότητα, ένα νηπιαγωγείο σε κάθε δημοτική κοινότητα και δύο αυλές τα απογέματα. Προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό να έχουν χώρο τα παιδιά να παίξουν. Ήταν μια εξαιρετική πρωτοβουλία που την ολοκληρώσαμε και αυτό είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον όσο είμαστε εμείς δημοτική αρχή.
0: Είχε σταματήσει και επανήλθε.
1: Ακριβώς. Όσο είμαστε δημοτική αρχή, αυτό θα κοιτάξουμε και να έχουμε και την οικονομική δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε την έβγαση να το αυγατήσουμε. Να το κάνουμε πιο πλούσιο. Τώρα, επίσης.
0: Να
1: σας
0: πούμε
1: πω
0: για
1: κάτι
0: αυτό.
1: Και θα έρθω mm-hmm. σε αυτό που με ρώτησε πάρα πολύ σύντομα. Έχουμε και προσωπικά, έχω και ο Δήμαρχος και έναν άλλο στόχο. Πέρυσι κάναμε μαθητικό φεστιβάλ κινηματογράφου. Mm-hmm. Φέτος και το ξεκινήσαμε Φλεβάρι, Μάρτι, μήνα και είχε μια εξαιρετικά καλή. Το ξεκινάμε από τώρα. Στα σχολεία θα πάει τη Δευτέρα το έντυπο για τη συμμετοχή και το δεύτερο θα υπάρξει φεστιβάλ χοροδιών. Προσπαθούμε στα σχολεία να δώσουμε πλέον ένα άλλο κλίμα, μια άλλη εικόνα για το τι σημαίνει σχολείο. Πιστεύω ότι θα το εισπράξουν οι μαθητές αυτό και θα νιώσουν διαφορετικά μέσα στον χώρο τους. Φεύγω τώρα λοιπόν, σας είπα ένα σχεδιασμό δικό μας αναφορικά να δώσουμε μια άλλη πνοή στα σχολεία, ένα άλλο χαρακτηριστικό και έρχομαι σε αυτό που λέτε τώρα σχολικούς χώρους. Κοιτάξτε, Εκεί μέσα στο σχολείο, αφού όταν κλείσει πια, ας το πούμε, δηλαδή τελειώσει η εκπαιδευτική διαδικασία, μπορούν να μπουν οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων για να κάνουν διάφορες δραστηριότητες οποίες θέλουν. Mm-hmm. Κάνουν χορούς, κάνουν διάφορα, οτιδήποτε θέλουν να κάνουν. Και επίσης, όπου έχουμε δυνατότητα, σε κλειστά γυμναστήρια ή ακόμα και σε ανοιχτά που υπάρχουν γήπεδα μπάσκετ βόλεϊ, να μπουν αθλητικοί σύλλογοι, ώστε να χρησιμοποιηθούν αυτοί οι χώροι προς όφελος της νεολαίας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν κρατάμε τους χώρους κλειστούς και φυλακισμένους, ίσα ίσα. Θέλουμε τα παιδιά αυτούς τους όποιους χώρους, τους λίγους χώρους, και ειδικότερα τα κλειστά γυμναστήρια, έτσι είναι πολύ πιο σημαντικό για το χειμώνα, να μπορέσουν για να προχωρήσουν.
0: Και θα πρέπει φυσικά να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η συντήρησή τους.
1: Βέβαια. Εκεί, κοιτάξτε, έχουν ευθύνη πια και αυτή τη στιγμή, όπως είπατε σωστά, είναι η κανονιστική σε διαβούλευση,
0: mm-hmm.
1: Η οποία θα λήξει ήδη, νομίζω έχει τρέξει μια εβδομάδα, είναι περίπου καμιά δεκαριά μέρες ακόμα, και στη συνέχεια θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση. Εκεί μπορούν ο καθένας να μπει και να πει την άποψή του. Θέλουμε να ακούσουμε απόψεις, ούτως ώστε να πάμε σε κάτι συγκροτημένο, mm-hmm. και χρήσιμο για τους, πολίτες. Θέλουμε, όπως σας είπα, να ανοίξουν οι χώροι προς όφελος των παιδιών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, και ειδικά τονίζω οι κλειστοί χώροι που mm-hmm. έχουμε, γιατί οι αυλές, εντάξει, αλλά οι κλειστοί όσον αφορά το χειμώνα, βρέχει, κάνει κρύο, έχουμε κάποιους κλειστούς χώρους να τους εκμεταλλευτούμε.
0: Μάλιστα. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Εδώ είμαστε και κύριε Γεωργιάδη, για το τέλος, γιατί φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος αυτής της εκπομπής, να μου πείτε κάποιες σημαντικές αλλαγές που μπορούμε να πούμε ότι θα δουν οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, ως το τέλος της θητείας αυτής της δημοτικής αρχής. Αν σας ζητούσα να μου πείτε, ποιες θα ήταν αυτές?
1: Κοιτάξτε, θέλουμε να αλλάξουμε το κλίμα στην ουσία μέσα στα σχολεία, να φύγει ότι το σχολείο είναι μια εντελώς τυπική διαδικασία, είναι σίγουρα χώρος μόρφωσης, χώρος γνώσης, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει με αυτές τις κινήσεις που κάνουμε, το φεστιβάλ όπως σας είπα του κινηματογράφου, το φεστιβάλ των χοροδιών, πρέπει τα παιδιά να νιώσουν ότι εκεί είναι ένα περιβάλλον το οποίο δεν τους διώχνει, αλλά θα πρέπει να είναι μέσα. Όσο ήμουν και εγώ καθηγητής, έβλεπα όταν συνάδελφοι παιδευόντουσαν χωρίς κανένα πρόσθετο καμιά απολαβή, κάνανε θέατρο, και έβλεπα πως τα παιδιά συμμετείχαν Σαββατοκύριακο, πηγαίνανε τις Κυριακές το απόγευμα, το μεσημέρι, ώρα που θα θέλανε και αυτά να ξαπλώσουν και να ξεκουραστούν, και συνάδελφοι, έβλεπα τη διάθεση που πηγαίνανε, γιατί τους έδινε μια άλλη εικόνα. Δηλαδή θέλουμε να αφήσουμε ένα αποτύπωμα όπου το σχολείο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουν πια τα παιδιά με αγάπη. Και αυτό έχει να κάνει και με το κτηριολογικό, γι' αυτό κάνουμε τη μεγάλη παρέμβαση στα σχολεία, να πάμε σε αναμορφώσεις σχολικών και των κτηρίων και σε αυτές που κάναμε το καλοκαίρι, και από εκεί και πέρα στο περιεχόμενο μέσα της δράσης των παιδιών μέσα στα σχολεία, να νιώσουν κάπως διαφορετικά.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ στο στούντιο και για αυτή τη συζήτηση και για το χρόνο σας. Εδώ θα είμαστε για να τα ξαναπούμε. Εγώ να σας πω απλά ότι μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία της στη Θεσσαλονίκη, με συνεχόμενες παραστάσεις, βραβεύσεις και θερμές κριτικές, η μεγάλη μουσικοθεατρική παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος «Αυτή η νύχτα μένει» έρχεται στην Αθήνα και κάνει πρεμιέρα αύριο στις 9 το βράδυ στο Ολύμπια Δημοτικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος Αστέριος Πελτέκης υπογράφει τη σκηνοθεσία και τη θεατρική διασκευή του μυθιστορήματος του Θάνου Αλεξανδρή. Η μουσική και η πρωτότυπη σύνθεση είναι του σπουδαίου δημιουργού Σταμάτη Κραουνάκη, τα σκηνικά της Φρόσος Λίτρα, τα κουστούμια του Νίκου Χαρλάφτη και η χορογραφία του Δημήτρη Παπάζογλου. Πρωταγωνιστεί ο Παναγιώτης Πετράκης, ενώ ξεχωριστή παρουσία αποτελεί και η συμμετοχή του ίδιου του συγγραφέα Θάνου Αλεξανδρή, καθώς και αυτή του χορογράφου Δημήτρη

0: Παπάζογλου. Οι παραστάσεις θα διαρκέσουν έως και την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου. Κύριε Γεωργιάδη, σας ευχαριστώ και πάλι.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να πούμε πολλά πράγματα τα οποία κάνει ο Δήμος. Αυτή η Δημοτική Αρχή έχει βάλει στο πρόγραμμά της. Ευχαριστώ που μου δόθηκε η δυνατότητα να τα μεταφέρω προς τους πολίτες της Αθήνας.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Από τη Μαρία Δασκαλάκη, το Σάβα Κόκκινο, τον Νίκο Λιμπερόπουλο, το Σταύρο Αμάραντο Παπαντούσε στο 213-09-09-100 και την Αταλία Κανταρτζή που ήταν στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας και ακόμη ένα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Άνση Αγγελοπούλου και αμέσως μετά Ευτύχης Γρυφάκης και Ωραθήνας.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Άνση Αγγελοπούλου. Βελτιωμένη αυτή την ώρα η εικόνα της πυρκαγιάς σε υπαίθριο χώρο στη συμβολή των οδών στρατηγού Μακρυγιάννη και 28 Οκτωβρίου στου Ρέντι. Νωρύτερα είχαν ενισχυθεί οι δυνάμεις πυρόσβεσης, ενώ ήχησε και το 112 λόγω του καπνού στην ευρύτερη περιοχή. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά στην Ίσυρο, ενώ φωτιά ξέσπασε στο Στριμωνικό Σερόν. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Στις 5.30 συγκέντρωση στο μνημείο Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Στις 6 το κάλεσμα για την αντιφασιστική πορεία στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα αφήσουμε το μίσος να επιστρέψει στους δρόμους και τις γειτονιές μας. Ο Παύλος ζει, αναφέρει στην ανάρτησή του για τη μαύρη επέτειο ο Δήμαρχος Αθηναίων. Κλειστεί αυτή την ώρα η σταθμή του μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνη και Νίκαια. Την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, που έφυγε από τη ζωή το πρωί σε ηλικία 103 ετών. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου υπήρξε εμβληματική μορφή του γυναικείου κινήματος και πρώην σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου. Σφράγισε με τη δράση της στον δημόσιο βίο της χώρας, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Συλληπιτήρια μηνύματα τον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Το ενεργειακό κόστος στο επίκεντρο σήμερα και αύριο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στο Δουβλίνο. Επίγοντα επιταχύνουμε την πορεία μας προς μια μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, στη συνέντευξη τύπου μετά τη συνεδρίαση. Το Παρίσι θα συγκαλέσει σύνοδο της G7 με επίκεντρο ενεργειακά ζητήματα που θα διεξαχθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες, προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος στον καλύτερο συντονισμό όσον αφορά τα επίπεδα αποθεμάτων, ανακοίνωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος Πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιταχύνει τις ενέργειές της για την αποθήκευση φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο θέμα της θέρμανσης εστίας κατά την καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, ο Πρωθυπουργός εν όψει και των επερχόμενων κυβερνητικών παρεμβάσεων την ερχόμενη εβδομάδα για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου. Εξηγήσεις από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη ζητεί το ΠΑΣΟΚ σε ό,τι αφορά τη σχέση με τους δύο γιατρούς που προφυλακίστηκαν για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Υπουργός οφείλει να διευκρινίσει γιατί είπε ψέματα για τη χρονολογία της γνωριμίας του μαζί τους και αν ήταν σε γνώση του ότι οι δύο γιατροί εκτελούσαν παράνομες ιατρικές πράξεις, τονίζει σε ανακοίνωσή του το κίνημα. Την παρέτηση του Θάνου Πλεύρη ζητά με ανακοίνωση της η Νέα Αριστερά. Το νέο σύστημα ελέγχου ιδιωτικών ιατρίων MedWatch, που ήδη λειτουργεί πιλωτικά με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης στη σκιά θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Αλλάζουμε θέμα. Την επέκταση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε δύο στάδια, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, προβλέπει ο σχεδιασμός του Υπουργείου Εργασίας με στόχο την κάλυψη της πλειονότητας των εργαζομένων. Τα συνδικάτα καταγγέλουν εργοδοτικές μεθοδεύσεις και κενά στο σύστημα, ενώ ζητούν εντατικοποίηση των ελέγχων, καθώς η ψηφιακή κάρτα παραμένει η συνηθέστερη παράβαση της εργατικής νομοθεσίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, τη δέσμευσή του στην τήρηση της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής που έθεσε τέλος σε τρεις δεκαετίες βίας, επαναβεβαίωσαν σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ και ο Ιρλανδός ομολογός του Μίχολ Μάρτιν. Και ο καιρός σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5.30, μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες στον Ευτύχη Γρυφάκη.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε.
6: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κυπωθέατρο Παπάγου.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αθήνα 984.

Ώρα Αθήνας 5 και 7 το απόγευμα, ώρα Όσλο 4 και 7 το απόγευμα, ώρα Σίδνεϊ λίγα λεπτά μετά τις 12 τα μεσάνυχτα. Τρεις πόλεις σε τρεις διαφορετικές ζώνες ώρας, οι οποίες θα συναντηθούν σήμερα μέσα από την επικαιρότητα εδώ στον σταθμό της πόλης. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο όπως κάθε Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ο Ευτύχης Γρυφάκης με την εκπομπή «Ώρα Αθήνας». Στη ρύθμιση του ήχου βρίσκεται η Μαρία Δασκαλάκη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Λίλιαν Ξύλου και ο Σάβας Κόκκινος, ενώ στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτού μηνύματος στο Viber του σταθμού στο 6948-984-984. Θέλουμε τη συμμετοχή σας. Μέσω email στο 984onair@gmail.com και τηλεφωνικά στο 213-09-09-100, όπου απαντά ο Σταύρος Αμάραντος. Σήμερα θα ακούσουμε ιστορίες που τελικά μιλούν λίγο πολύ για το ίδιο πράγμα, για το πώς ζούμε, για το τι θεωρούμε δικαίωμα και για την πόλη μας, αλλά και για την κοινωνία που θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας. Θα ξεκινήσουμε με την Κυψέλη, με μια υπόθεση που παραμένει ανοιχτή εδώ και μήνες και με ανθρώπους που εξακολουθούν να ζουν σε σπίτια με ρογμές, περιμένοντας πιστικές απαντήσεις. Ο Αλέξανδρος Κουτρουλάρης, μέλος της πρωτοβουλίας κατοίκων Κυψέλης, θα μας πει πού βρισκόμαστε σήμερα και τι αλλάζει μετά την κατάθεση της έκθεσης των εμπειρογνωμόνων στην εισαγγελία. Σήμερα συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 στο μνημείο του έχει προγραμματιστεί η κεντρική αντιφασιστική συγκέντρωση και εμείς θα συνδεθούμε ζωντανά για να πάρουμε εικόνα σε πολύ λίγο από εκεί. Στη σημερινή ώρα Αθήνας θα ταξιδέψουμε στο Όσλο, στο Σίδνεϊ και στα Χανιά. Θα συζητήσουμε μαζί με τη Μαρία Καραμεσίνη, καθηγήτρια οικονομικών της εργασίας και της κοινωνικής πολιτικής του Παντίου Πανεπιστημίου, διευθύντρια του Εργαστηρίου Σπουδών Φίλου του Τμήματος και πρώην διοικήτρια του ΟΑΕΔ, γιατί οι γυναίκες στην Ελλάδα εξακολουθούν να αμείβονται λιγότερο από τους άνδρες και γιατί εξακολουθούν να έχουν πολύ μικρότερη παρουσία στην αγορά εργασίας. Το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο για την Ελληνική Γλώσσα ταξίδεψε στο Σίδνεϊ. Θα δούμε τα συμπεράσματα για την ελληνική γλώσσα στην Ομογένεια και το μεγάλο στοίχημα να παραμείνει ζωντανή στην 3η και 4η γενιά, μαζί με την Νικολέτα Τσανούδη Μαλίδη, καθηγήτρια γλωσσολογίας και ελληνικής γλώσσας, κοσμήτορ της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ιδρύτρια και επιστημονική υπεύθυνη του θεσμού. Θα μπούμε μέσα σε ένα παλιό σχολείο του 1899 στα Νεροκούρου Χανίων, στο οποίο λειτουργεί το Μουσείο Σχολικής Ζωής. Η Μαρία Δρακάκη, επιμελήτρια και ιδρυτικό μέλος του Μουσείου, θα μας ξαναγήσει στη μόνιμη έκθεση που άνοιξε εδώ και λίγες ώρες για το κοινό. Και θα κλείσουμε εκεί από όπου ξεκινήσαμε, εδώ από την Αθήνα. Για 24 ώρες αυτό το Σαββατοκύριακο η οδός Αθηνάς κλείνει για τα αυτοκίνητα και ανοίγει μόνο για τους ανθρώπους. Πολλές οι δράσεις, όλες δωρεάν. Όπως κάθε χρόνο, η γιορτή που διοργανώνει το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων μέσω της Αναπτυξιακής Αθήνας στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας χωρίς αυτοκίνητο και της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας θα κλείσει με μια μεγάλη συναυλία. Φέτος κλείνει με τον μπαλκόνι του Παπαζό live και πολλούς καλεσμένους. Σε λίγο ο Παπαζό, ο Βασίλης Παπαζότος, θα είναι ζωντανά εδώ στον Αθήνα 984. Δύο ώρες γυρνάμε τον κόσμο με τελικό προορισμό τον Αθήνα 984, τον σταθμό της πόλης.

0: Εδώ και αρκετούς μήνες η υπόθεση του μετρό στην Κυψέλη παραμένει ανοιχτή. Υπάρχει μεγάλη αγωνία, μεγάλη ταλαιπωρία για τους κατοίκους που συνεχίζουν να ζουν μέσα στα σπίτια τους, με τις ρογμές, με τις ζημιές. Ζητάνε απαντήσεις. Απαντήσεις δεν έχουν μέχρι στιγμής. Μέσα στην εβδομάδα είχαμε και εξελίξεις. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κατέθεσε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών την έκθεση των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων, η οποία καταγράφει σοβαρές καθυζήσεις και βλάβες σε κτίρια της περιοχής. Και πριν από λίγο ανακοίνωσε ότι εντός της ημέρας θα φύγει νέα επιστολή προς την Ελληνικό Μετρό. Περιμένουμε να δούμε. Θα συζητήσουμε τις τελευταίες εξελίξεις με τον κύριο Αλέξανδρο Κουτουρλάρη, μέλος της πρωτοβουλίας των κατοίκων της Κυψέλης. Καλησπέρα σας από τον Αθήνα 984.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
0: Κύριε Κουτουρλάρη, πού βρισκόμαστε σήμερα? Έχουν περάσει σχεδόν 4 μήνες από τότε που σταμάτησε ο Μετροπόντικας. Έχει πλέον κατατεθεί και η έκθεση των εμπειρογνωμόνων στην εισαγγελία. Να το εξηγήσουμε λίγο αυτό και για τους ακροατές μας. Η Ελληνικό Μετρό έδωσε τελικά ένα μέρος των τεχνικών στοιχείων για 14 πολυκατοικίες και στη συνέχεια αυτά τα στοιχεία αξιολογήθηκαν από τους δικούς σας εμπειρογνώμονες μαζί με τις αυτοψίες που έκαναν οι ίδιοι. Αν καταλαβαίνω καλά, δηλαδή, για να το πούμε πιο απλά, είναι σαν να κάνεις εξετάσεις αίματος, να παίρνεις τα αποτελέσματα και να τα πηγαίνεις σε ένα γιατρό για να σου δείχνουν τι ακριβώς έχει. Σωστά το καταλαβαίνω?
1: Σωστά, είναι ακριβώς έτσι. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στον απόϊχο της παρέτησης του Προέδρου της Ελληνικού Μετρό,
0: ναι,
1: και της παραδοχής του Υπουργού στη Βουλή ότι όντως έχουν χτυπηθεί τα φέροντα στοιχεία των κτηρίων. Έτσι, και της δήλωσής του βέβαια προχτές στην εκπομπή στο Καλημέρα Ελλάδα, που είπε ότι εκείνος δεν θα έμενε σε καμία από τις πολυκατοικίες αυτές.
0: Φαντάζομαι εσείς εξακολουθείτε να κοιμάστε κάθε βράδυ μέσα σε αυτό το σπίτι, παρόλο που ο κύριος Σταχιάος δήλωσε ότι δεν θα νίκιαζε σπίτι στις πολυκατοικίες της Κυψέλης που παρουσιάζουν ρογμές.
1: Εγώ επιλέγω να μείνω στην ταπεινή Κυψέλη, ο κύριος Σταχιάος δεν θα έμενε, αλλά δεν έχουμε όλοι την πολυτέλεια να μεταφερόμαστε σε άλλα σπίτια. Κοιτάξτε, τώρα σχετικά με τα δεδομένα που μας έδωσε η Ελληνικό Μετρό,
0: ναι,
1: για αρχή ήταν ένα πολύ μικρό μέρος των δεδομένων που είχαμε ζητήσει. Αφορούσαν μόνο 14 πολυκατοικίες, ενώ οι πολυκατοικίες επληκτόμενες είναι 24 και πάνω. Και επίσης τα στοιχεία που μας δώσαν είχαν πάρα πολλές ανακρίβειες μέσα και πάρα πολλά λάθη, που αυτά τα λάθη οδηγούσαν σε λάθος χαρακτηρισμούς των κτηρίων. Δηλαδή υποεκτιμούσαν τη διακινδύνευση των κτηρίων, γιατί είχαν βάλει λάθος στοιχεία μέσα. Οπότε ζητάμε εκ νέου εμείς τα πλήρη στοιχεία, να έχουμε πλήρη, ναι, πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα, που αφορούν και τα γεωλογικά δεδομένα, αλλά και τα δεδομένα για το κτίριο, τις μελέτες του έργου και ασφαλώς για όλα τα δεδομένα με τα οποία θα αποφασιστεί το πώς θα συνεχίσει ο Μετροπόντικας. Γιατί,
0: ναι,
1: δεν γίνεται να επιτρέψουμε να συμβούν τα ίδια που συνέβησαν σε εμάς στα επόμενα σπίτια που βρίσκονται πάνω από τη Χάραξη.
0: Για να καταλάβουμε λίγο, μιλάτε για ζημιές σε 24 πολυκατοικίες, περισσότερα από 200 διαμερίσματα. Η Ελληνικό Μετρό έδωσε στοιχεία μόνο για τις 14, για τις υπόλοιπες 10. Γιατί δεν υπάρχουν στοιχεία ή υπάρχουν και δεν σας τα έδωσαν? Έχουν ελεγχθεί αυτά τα κτίρια, έχουν κριθεί ασφαλή? Γιατί σε κάθε περίπτωση μέσα σε αυτές τις πολυκατοικίες συνεχίζουν να μένουν άνθρωποι.
1: Σωστή,
0: άρα δεν οφείλει κάποιος να τους πει επίσημα αν μπορούν να κοιμούνται με ασφάλεια στα σπίτια τους?
1: Αυτό προσπαθούμε εδώ και 7 μήνες. Με κάθε δυνατό τρόπο. Κοιτάξτε, και σκεφτείτε από τις 14 πολυκατοικίες για τις οποίες μας έδωσαν στοιχεία. Σε κάποιες πολυκατοικίες δεν έχει καν μέσα φάκελο με τα δεδομένα για το επίπεδο διακινδύνευσης το οποίο βρίσκεται. Και μιλάω για τις πολυκατοικίες από τις οποίες βρίσκεται ακριβώς από κάτω ο Μετροπόντικας αυτή τη στιγμή. Εκεί που έχει σταματήσει δηλαδή.
0: Άρα τι έκθεση σας έδωσαν? Τι στοιχεία σας έδωσαν?
1: Ήταν λυπή για κάποιες πολυκατοικίες. Μετά είχαν βάλει σε φάκελο πολυκατοικίες στοιχεία από άλλες πολυκατοικίες. Μιλάμε, ή έγινε τσάτρα πάτρα τελευταία στιγμή, γιατί όλες αυτές οι εκθέσεις που μας έδωσε έχουν ημερομηνία 5 Αυγούστου όλες μαζί. Ή δεν τις είχαν συντάξει τόσους μήνες και τρέξαν τελευταία στιγμή να συντάξουν κάποιες εκθέσεις για να τις προσκομίσουν, ή αν πράγματι ήταν αυτά τα δεδομένα με τα οποία παίρνουν αποφάσεις τόσο καιρό, ζήτω που καήκαμε. Θα μας βρείτε, θα μένουν όλους εδώ στην Κυψέλη.
0: Αυτές τις εκθέσεις που είπατε, συνολικά αυτή η έκθεση τέλος πάντων, πήρατε εσείς στα χέρια σας τα δεδομένα, πλέον βρίσκονται στα χέρια της δικαιοσύνης. Πήγε εντός της εβδομάδας ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας, και κατέθεσε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών την έκθεση από τους εμπειρογνώμονες των κατοίκων, αυτών που είχατε ορίσει εσείς. Έκτοτε υπήρξε κάποια επικοινωνία με την Ελληνικό Μετρό μετά τις τελευταίες εξελίξεις? Σας έχει πάρει κάποιος τηλέφωνο και να σας πει από εδώ και πέρα τι θα γίνει?
1: Καμία απολύτως επικοινωνία. Και οτιδήποτε είχαμε συμφωνήσει είτε στο γραφείο, στις συναντήσεις του γραφείου του Υπουργού και αυτά, δεν έγινε ακριβώς απολύτως τίποτα. Σκεφτείτε το πιο απλό. Είχαμε κάνει μια πολύ απλή συμφωνία να υπάρξει ένα πρόσωπο που θα μεσολαβεί για τις επικοινωνίες μας. Για να μπορεί να υπάρχει μια ροή στην επικοινωνία. Ούτε αυτό δεν έχουν κάνει 6 μήνες.
0: Κύριε Κουτρουλάρη, αυτό πότε έγινε?
1: Πρέπει να έχει γίνει πριν από 4 μήνες, ήταν η συνάντηση με τον Υπουργό.
0: Άρα εδώ και 4 μήνες δεν έχετε επικοινωνία απευθείας με το γραφείο του Υπουργού?
1: Όχι, όχι. Είχαμε προσπαθήσει τον Αύγουστο να τον ξαναπάρουμε τηλέφωνο, να του πούμε να ξανακάνουμε ένα ραντεβού για να συζητήσουμε όλες τις εξελίξεις και μας είπε ότι είναι διακοπές στην Κρήτη και θα μας πάρει όταν γυρίσει. Και προφανώς και δεν μας έχει πάρει.
0: Φαντάζομαι δεν θα είναι ακόμη διακοπές στην Κρήτη ο Υπουργός.
1: Όχι, είναι εδώ γιατί βγήκαμε σε εκπομπές μαζί που έλεγε ότι δεν θα έμενε.
0: Κύριε Κουτρουλάρη, ρογμές συνεχίζουν να εμφανίζονται στις πολυκατοικίες. Γιατί θυμάμαι που λέγατε ότι οι πρώτες ρογμές εμφανίστηκαν σχεδόν αμέσως μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα και ότι στη συνέχεια είτε εμφανίζονταν καινούργιες είτε επεκτείνονταν υπάρχουσες. Τώρα που έχει σταματήσει ο Μετροπόντικα τόσους μήνες, έχετε παρατηρήσει νέες ζημιές?
1: Νέες ζημιές παρατηρούμε σχεδόν κάθε εβδομάδα. Γιατί ναι, μεν ο Μετροπόντικα σταμάτησε, επειδή όμως έχει προκαλέσει διαφορετικές καθυζήσεις. Η διαφορετική καθύζηση είναι ότι το κτίριο δεν κάθεται ομοιόμορφα, κάποιες πλευρές κάθονται πιο πολύ από τις άλλες. Οπότε στραβώνει, παραμορφώνεται. Με αποτέλεσμα κάποιες κολόνες των κτηρίων να δέχονται πολύ μεγάλα φορτία, τα οποία δεν έχουν σχεδιαστεί. Οπότε μέρα με τη μέρα καταπονείται το κτίριο ακόμα περισσότερο. Και το ανησυχητικό είναι ότι πλέον έχουν αρχίσει και χτυπάνε τα φέροντα στοιχεία των κτίριων. Δηλαδή τις πλάκες τους, τις σκάλες τους, τις κολόνες. Δηλαδή στα ταβάνια, ας πούμε, και στα πατώματα βρίσκουμε τον τελευταίο μήνα σχεδόν όλες τις πολυκατοικίες εδώ πέρα γύρω. Και αυτές είναι ζημιές που οι μηχανικοί από το τεχνικό επιμελητήριο δεν τις έχουν δει. Ενώ περάσαν να κάνουν την αυτοψία τους και αυτή τη στιγμή συντάσσουν εκθέσεις, δεν τις έχουν δει αυτές τις νέες ζημιές. Τώρα πώς θα καταλήξουν σε πορίσματα?
0: Αυτό που μας περιγράφεται πάντως είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο και καλό είναι το αρμόδιο Υπουργείο, ο κύριος Υπουργός, να το λάβει υπόψη. Γιατί από τη μία έχουμε την Ελληνικό Μετρό και το αρμόδιο Υπουργείο, από τα οποία ακόμη εσείς σήμερα περιμένετε πιστικές απαντήσεις και όλα αυτά τα στοιχεία που θα έπρεπε να έχετε στα χέρια σας και δεν έχουν φτάσει ακόμα. Από την άλλη, βέβαια, βλέπουμε και την άλλη πλευρά. Υπάρχει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος σας στηρίζει από την πρώτη στιγμή. Ο Δήμος ανέλαβε το κόστος των δικών σας εμπειρογνωμόνων και ο ίδιος ο Δήμαρχος πήγε μέσα στην εβδομάδα στην εισαγγελία, συνεχίζει τον αγώνα. Πώς θα κινηθείτε από εδώ και πέρα?
1: Κοιτάξτε, ο Δήμος δεν μας έχει αρνηθεί απολύτως τίποτα. Οτιδήποτε και να το έχουμε ζητήσει, ούτε βρίσκει δικαιολογίες, ούτε καθυστερεί, ούτε τίποτα. Κατευθείαν θέτει τις υπηρεσίες του σε οτιδήποτε και αν χρειαστούμε. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή η αρμοδιότητα είναι στον πολιτικό προϊστάμενο του έργου, που αυτός είναι ο Υπουργός. Αυτός πρέπει να παρέμβει. Αυτός έχει την υποχρέωση να λύσει το πρόβλημα.
0: Εσείς πώς σκοπεύετε να κινηθείτε από εδώ και πέρα?
1: Κοιτάξτε, την Τετάρτη θα είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα είναι πολύ κρίσιμο.
0: Ναι.
1: Ελπίζουμε να έρθουν και οι αντιπρόσωποι και από την Ελληνικό Μετρό και από την Κοινοπραξία και από το Υπουργείο και εμείς θα προχωρήσουμε κανονικά. Θα γίνουν δικαστικές κινήσεις, θα γίνουν ασφαλιστικά μέτρα. Αλλά ζητάω και ξανά για πολλωστή φορά. Πρέπει το Υπουργείο να σταθεί δίπλα στους κατοίκους. Δεν είναι ο ρόλος του Υπουργείου να λειτουργεί σαν γραφείο τύπου της Ελληνικό Μετρό και να αναπαράγει τόσους μήνες τα ψέματα που λέει Ελληνικό Μετρό για να καλύψει το θέμα. Πρέπει να βάλει μπροστά τις υπηρεσίες του Υπουργείο για να βοηθήσει τους κατοίκους και να βρει μια λύση. Και το ζήτημα είναι ότι επειδή οι κάτοικοι μένουν εδώ πέρα εδώ και 6 μήνες σε ένα παρατεταμένο καθεστώς φόβου, πλέον έχουμε αρχίσει και λαμβάνουμε αιτήματα που είναι αρκετές οικογένειες όπου θέλουν να βρουν μια προσωρινή στέγη γιατί δεν παντέχουν να συνεχίσουν να μένουν σε ένα σπίτι που δεν ξέρουν αν αύριο θα τους πέσει.
0: Μα τι λέτε τώρα, ποιο αύριο? Εδώ έτσι όπως θα περιγράφετε, η κατάσταση είναι πολύ επικίνδυνη, το να μένει κάποιος εντός ενός τέτοιου σπιτιού.
1: Βέβαια. Και αυτό θα πάρει ακόμη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να λυθεί.
0: Μάλιστα.
1: Θα φάμε ένα χρόνο τουλάχιστον ακόμα. Δεν μπορούν να μένουν μέσα τα παιδιά σε σπίτια που είναι αμφιβόλου για το αν αύριο θα στεθούν όρθια σε ένα σεισμό.
0: Κύριε Κουτρουλάρη, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν στον Αθήνα 984. Ο σταθμός της πόλης παρακολουθεί τις εξελίξεις και, θα μεταδίδει οποιαδήποτε εξέλιξη έρθει στο μέλλον. Πείτε μου.
1: Να σας κάνω και μια πολύ μικρή επισήμανση ότι σαν πρωτοβουλία να δώσουμε και εμείς τη στήριξή μας στην επέτειο και στην εκδήλωση μνήμης για τη δολοφονία του Φίσα που γίνεται σήμερα.
0: Και θα μου δώσετε μια πολύ ωραία πάσα γιατί θα περάσουμε σε πολύ λίγο να δούμε την εικόνα εκεί. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Αλέξανδρος Κουτρουλάρης, μέλος της πρωτοβουλίας της Κυψέλης. Δεκατρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της Χρυσής Αυγής. Σε λίγα λεπτά, στις 5:30 ακριβώς, ξεκινάει από το μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι η κεντρική συγκέντρωση και θα ακολουθήσει πορεία προς το μπλόκο της Κοκκινιάς στη Νίκαια. Στο σημείο βρίσκεται ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Δημήτρης Πέρος. Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα, Φτέχη. Ναι, βρισκόμαστε εδώ στο σημείο, στο μνημείο του Παύλου Φίσα, όπου έχει αρχίσει και συγκεντρώνεται ο κόσμος.
0: Ναι.
2: 5:30 ώρα είναι το κάλεσμα, εντάξει, σιγά σιγά. Μετά τις 6:30 αναμένεται ο μαζικός το όγκος της συγκέντρωσης εδώ. Σε λίγη ώρα αναμένεται και η Μάγδα Φίσα, μηματική φυσιογνωμία σε όλο αυτό τον αντιφασιστικό αγώνα. Θα έχουμε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Για την ώρα όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί, θα πούμε εδώ ευθύ, ωστόσο έχουν κλείσει δύο σταθμοί του μετρό, Μανιάτικα και Τραπεζόνα, περνάνε οι σειρμοί χωρίς να κάνουν στάσεις στους συγκεκριμένους σταθμούς.
0: Μέχρι τι ώρα, Δημήτρη, θα παραμείνουν κλειστοί οι δύο σταθμοί?
2: Είναι μέχρι τις 11 και μέχρι, ή μέχρι, ανάλογα πώς θα διαρκέσει η συγκέντρωση. Από τις 2 η ώρα ήδη στους γύρω δρόμους εδώ απαγορεύεται στάση και στάθμευση. Τυπικά νομίζω είναι αυτό περισσότερο. Ωστόσο, όταν αρχίσει και συγκεντρώνεται εδώ ο κόσμος, θα έχουμε κυκλοφορία και ρυθμίσεις. Θα κυκλοφορήσουν δύο κεντρικές λεωφόροι Γρηγορίου Λαμπράκη και Πέτρου Ράλι και οι γύρω δρόμοι εδώ από την οδό Παύλου Φίσα, από ό,τι να το γνωρίζουν οι οδηγοί. Για την ώρα, όπως είπαμε, είναι ανοιχτή η κυκλοφορία. Η τροχιά έχει δώσει ένα χρονικό περιθώριο μέχρι τις 11. Υπολογίζουμε ότι λίγο νωρίτερα θα δοθούν στην κυκλοφορία οι δρόμοι. Η πορεία, όπως κάθε χρόνο, θα ξεκινήσει εδώ από αυτό το σημείο, θα κατευθυνθεί προς το μπλόκο της Κοκκινιάς και θα διαλυθεί στον σταθμό του μετρό εκεί της περιοχής. Υπάρχουν και αστυνομικά μέτρα. Σε αρκετή απόσταση για την ώρα διακριτικά υπάρχει αστυνομική δύναμη. Είδαμε και αστυνομικούς σωματείας να κάνουν περιπολίες. Υπάρχουν και 2-3 κλούβες σε απόσταση από αυτό το σημείο. Θα είναι διακριτική αλλά ισχυρή η αστυνομική παρουσία προκειμένου να μην υπάρξει οποιαδήποτε ένταση. Για να πούμε έτσι, ευτύχει, τα τελευταία χρόνια είναι ειρηνικές οι διαδηλώσεις. Η φετινή επέτειο συμπίπτει και με το γεγονός της αποφυλάκησης του αρχηγού, του υπαρχηγού, του ηγετικού στελέχους της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, και αυτό δίνει έναν περισσότερο τόνο να έχουμε έτσι μια πιο μαζική συγκέντρωση από
0: την Δημήτρη, υπάρχει μια πρώτη εκτίμηση για το πόσο κόσμο περιμένουν εκεί να συγκεντρωθεί στο σημείο?
2: Δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο ευτύχει, ωστόσο αναμένεται σήμερα να είναι μια από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών συγκεντρώσεις. Γιατί είδαμε τα τελευταία χρόνια, έχουν περάσει και 13 χρόνια, να υπάρχει συμμετοχή, αλλά όχι όπως τα πρώτα χρόνια. Φέτος, σήμερα, ίσως να δούμε κάτι περισσότερο, μένει να το δούμε και στην πράξη ευθύ. Ωστόσο, ήδη από αυτή την ώρα που μιλάμε, έχει αρχίσει και συγκεντρώνεται αρκετός κόσμος. Είναι και πολλά δεκάδες τα καλέσματα από συλλογικότητες, από φορείς, από κόμματα, από μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενους, δεκάδες τα καλέσματα για τις 5:30-6 ώρα στο σημείο εδώ που βρισκόμαστε στο μνημείο του Παύλου.
0: Και είδαμε και αρκετό κόσμο στην χθεσινή συναυλία που έλαβε χώρο στον χώρο των λοιπασμάτων Δραπετσόνας. Υπήρχε αρκετός κόσμος εκεί που βρέθηκε στο σημείο για να παρακολουθήσει τη συναυλία.
2: Έτσι ακριβώς. Είναι όλη αυτή η εβδομάδα, όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια, με αντιφασιστικές εκδηλώσεις. Πάντα μια μέρα πριν την κεντρική συγκέντρωση γίνεται η συναυλία στα λοιπάσματα στη Δραπετσόνα και ανήμερα σήμερα γίνεται η κεντρική πορεία στη μνήμη του Παύλου Φίσα και στον αντιφασιστικό αγώνα.
0: Μάλιστα. Δημήτρη Πέρος, ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ στον Αθήνα 984. Θα συνδεθούμε και στην πορεία της εκπομπής εφόσον χρειαστεί. Εμείς περνάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Νάνση Αγγελοπούλου και επιστρέφουμε εδώ με την εκπομπή Ωρα Αθήνας.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς σε υπαιθριοχώρο στη συμβολή των οδών Στρατηγού Μακρυγιάννη και 28 Οκτωβρίου στο Ρέντι. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Αυτή την ώρα η συγκέντρωση στο μνημείο Φίσα στο Κερατσίνι ακολουθεί η πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Κλειστή αυτή την ώρα η σταθμή του μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα και σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνι και Νίκαια. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, όπως επίσης και στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Πειραιώς και στα δύο ρεύματα του Κηφισού αναδιαστήματα. Την Κυριακή στο πρώτο νεκροταφείο η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, εμβληματικής μορφής του γυναικείου κινήματος που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Το ενεργειακό κόστος στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου Ecofin στο Δουβλίνο σήμερα και αύριο. Το Παρίσι θα συγκαλέσει σύνοδο της G7 με επίκεντρο ενεργειακά ζητήματα που θα διεξαχθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ανακοίνωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Το κόστος των καυσίμων εν ώψη του χειμώνα και των επερχόμενων κυβερνητικών παρεμβάσεων την ερχόμενη εβδομάδα έθεσε επιτάπητος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 718.000 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Αύγουστο, σύμφωνα με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Το 51,4% είναι μακροχρόνια άνεργοι. 7 στους 10 ανέργους είναι γυναίκες. Τον πρότυπο οπτικό χάρτη για άτομα με οπτική αναπηρία στο σταθμό Μετρό Σύνταγμα παρουσίασε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Στόχος μας είναι να καταστεί σημείο αναφοράς για την καθολική προσβασιμότητα, τόνισε. Στη Δανία, η κυβέρνηση της χώρας επισπεύδει το πακέτο στήριξης προς την Ουκρανία μετά το επεισόδιο με τη ρωσική φρεγάτα που εκτόξευσε φωτοβολίδες κατά δανέζικου ελικοπτέρου. Και ο καιρός σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις αύριο στην Αττική. Θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Αθήνα 984.

0: Πάμε τώρα στην αγορά εργασίας και σε μια ανισότητα που έχει να κάνει με το φύλο και επιμένει όλα αυτά τα χρόνια, παρά τις προσπάθειες και τις συζητήσεις που κάνουμε εδώ και δεκαετίες. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, οι γυναίκες εξακολουθούν να αμείβονται λιγότερο από τους άνδρες. Το μισθολογικό χάσμα βρίσκεται στο 13,8% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που κινείται περίπου στο 11%. Αυτή τη συζήτηση ανοίγουμε σήμερα στην ώρα Αθήνας με την κυρία Μαρία Καραμεσίνη, καθηγήτρια οικονομικών της εργασίας και της κοινωνικής πολιτικής στο τμήμα κοινωνικής πολιτικής του Παντίου Πανεπιστημίου, διευθύντρια του εργαστηρίου σπουδών φύλου του τμήματος και πρώην διοικήτρια του ΑΕΔ. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Νορβηγία, όπου συμμετέχει σε διεθνές συνέδριο και είναι εδώ στον σταθμό της πόλης σήμερα. Κυρία Καραμεσίνη, καλησπέρα σας από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα σας από το Όσλο.
0: Όταν λέμε ότι στην Ελλάδα υπάρχει μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τι ακριβώς συγκρίνουμε? Μιλάμε για μια γυναίκα και έναν άνδρα που κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά με τα ίδια προσόντα και την ίδια προϋπηρεσία, ή μέσα σε αυτό το ποσοστό αποτυπώνεται συνολικά η διαφορετική θέση που καταλαμβάνουν άνδρες και γυναίκες στην αγορά εργασίας?
1: Αποτυπώνεται η διαφορά στις μέσες αμοιβές ανδρών και γυναικών. Δηλαδή στους μέσους μισθούς, αφαιρούμε από τον μέσο ανδρικό μισθό τον μέσο γυναικείο μισθό και το διαιρούμε, θα λέγαμε, με τον μέσο ανδρικό μισθό. Είναι δηλαδή ένα ποσοστό και λέμε ότι αυτή τη στιγμή, όπως είπατε, το μισθολογικό χάσμα, ναι, είναι 13,8% του ανδρικού μισθού. Δηλαδή οι γυναίκες αμείβονται κατά 96%, τέλος πάντων, το 86% του μισθού των ανδρών.
0: Κυρία Καραμεσίνη, γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί έχουμε μείνει τόσο πίσω? Θα μου πείτε, δεν είναι ο μόνος τομέας που έχουμε μείνει σαν χώρα πίσω συγκριτικά με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες πάντα. Μιλάμε για μια διαφορά που δεν αφορά μόνο το μισθό, αλλά συνδέεται και με βαθύτερες ανισότητες στην αγορά εργασίας, στις ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης, στη μητρότητα, πολλά τα θέματα
1: είναι
0: που συνδέονται.
1: Πάρα πολλά, όπως είπατε. Και επίσης, πολλές φορές όταν βλέπουμε και την εξέλιξη, μας διαφεύγουν ορισμένοι προσδιοριστικοί παράγοντες. Δηλαδή, να σας πω, το 2018 είχαμε, ας πούμε, ένα μισθολογικό χάσμα 11% και είμαστε κάτω από τον μέσο όρο τον ευρωπαϊκό.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε, όπως είπατε, 13,8. Δηλαδή, έχει αυξηθεί κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς θα μπορούσε να είναι η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Για να πούμε στους ακροατές και τις ακροάτες για να καταλαβαίνουν,
0: ναι, ναι.
1: Μιλάμε για τους ωριαίους μισθούς πρώτα απ' όλα. Δηλαδή θεωρούμε από τον μέσο ανδρικό ωριαίο μισθό τον μέσο ωριαίο μισθό των γυναικών. Αν υπολογίζουμε τον εβδομαδιαίο μισθό ή τον μηνιαίο μισθό ή τον ετήσιο μισθό, τα ποσοστά θα ήταν πολύ διαφορετικά, δηλαδή θα ήταν πολύ ψηλότερα.
0: Θα ήταν πολλαπλάσια, ναι.
1: Ναι, γιατί όπως καταλαβαίνετε, οι γυναίκες έχουν υψηλότερο ποσοστό μερικής απασχόλησης, έχουν υψηλότερο ποσοστό εποχικής και προσωρινής εργασίας. Άρα, αν παίρναμε, ας πούμε, τις ετήσιες αμοιβές, τότε το μισθολογικό χάσμα θα ήταν περίπου στο 20% αντί στο 13,8% όπως έχουν γίνει κάποιοι υπολογισμοί. Και αν λαμβάνουμε υπόψη μας και το γεγονός ότι πάρα πολλές γυναίκες δεν συμμετέχουν στην αγορά εργασίας, άρα έχουν μηδέν εισόδημα, τότε αυτό, όπως έχει γίνει υπολογισμός από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τότε το χάσμα θα ήταν 32%, δηλαδή η διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών. Πρώτα, άρα πρέπει να βλέπουμε τι λένε τα στατιστικά στοιχεία, πώς υπολογίζονται και από πού προέρχονται οι διαφορές. Όπως είπατε, οι διαφορές μπορούν, και όπως είπαμε μάλλον, οι διαφορές μπορούν να προκύπτουν από το γεγονός ότι είναι άνισες οι ώρες εργασίας που κάνουν άντρες και γυναίκες, έτσι.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή οι άντρες μπορούν να κάνουν περισσότερες υπορορίες, οι γυναίκες να έχουν μερική απασχόληση, άρα οι αμοιβές τους θα είναι χαμηλότερες, αν τις υπολογίσουμε σε αυτή τη βάση που είπαμε πριν. Τώρα, για τις ωριαίες αμοιβές από τις οποίες ξεκινήσαμε, που είπαμε ότι στις ωριαίες αμοιβές είναι το χάσμα 13,8%,
0: ναι,
1: αυτό έχει 3-4 προσδιοριστικούς παράγοντες. Ο πρώτος είναι ότι άνδρες και γυναίκες δεν κάνουν τις ίδιες δουλειές. Οι γυναίκες κατά μέσο όρο βρίσκονται σε πιο χαμηλά αμοιβόμενα επαγγέλματα από τους άνδρες και κατά μέσο όρο βρίσκονται σε κλάδους που αμείβονται χαμηλότερα από τους άνδρες. Κατά μέσο όρο, λέμε για το πού συγκεντρώνεται η γυναική απασχόληση και σε ποιες θέσεις συγκεντρώνεται η ανδρική απασχόληση. Δεύτερον, ότι οι γυναίκες έχουν μικρότερη προϋπηρεσία από τους άνδρες. που σημαίνει ότι οποιασδήποτε διακοπές του εργασιακού τους βίου δεν μπορούν να προσμετρηθούν ως προϋπηρεσία που συνεπάγεται μισθολογική εξέλιξη, επειδή είσαι μέσα σε μια επιχείρηση και όσο περισσότερο δουλεύεις σε μια επιχείρηση και έχεις μεγαλύτερη εμπειρία, αμείβεσαι και καλύτερα.
0: Και τρίτον.
1: Και τρίτον είναι το γεγονός ότι δεν καταλαμβάνουν τις ίδιες θέσεις εργασίας, μιλάμε θέσεις ευθύνης, στην ιεραρχία κλπ. Δεν ανεβαίνουν στην ιεραρχία τόσο εύκολο οι άντρες. Και το τελευταίο στοιχείο το οποίο δεν ξέρουμε ακριβώς, δεν μπορούμε να το μετρήσουμε ακριβώς, είναι αυτό που οφείλεται στις διακρίσεις φύλου, οι οποίες διακρίσεις φύλου σημαίνει ότι για την ίδια εργασία ή όμοια δηλαδή εργασία ή για την ίσης αξίας εργασία υπάρχει διάκριση από την πλευρά των εργοδοτών και οι γυναίκες αμείβονται λιγότερο από τους άντρες. Άρα είναι πολύ παραγωγικό το φαινόμενο.
0: Πολυπαραγωγικό το φαινόμενο. Όμως μας είπατε ότι τα τελευταία χρόνια αυτή η ψαλίδα έχει ανοίξει. Αυτό το χάσμα μεταξύ ανδρών γυναικών έχει μεγαλώσει. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό?
1: Κοιτάτε, είναι πάλι, υπάρχουν πολλές ερμηνείες γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Μία από τις ερμηνείες είναι ότι η συγκέντρωση, υπάρχουν πολύ περισσότερες γυναίκες που μπαίνουν στην αγορά εργασίας σε χαμηλά αμοιβόμενα επαγγέλματα. Άρα, όσο περισσότερο συγκεντρώνονται οι γυναίκες, μπαίνουν στην αγορά εργασίας δηλαδή, και κάνουν χαμηλότερα αμοιβόμενα επαγγέλματα, τόσο ο μέσος γυναικείος μισθός πηγαίνει προς τα κάτω. Έχουμε αυτό το φαινόμενο δηλαδή. Το δεύτερο φαινόμενο είναι ότι όσο πιο απελευθερωμένη είναι η αγορά εργασίας, με την έννοια ότι δεν υπάρχει για τους εργοδότες, δεν υπάρχουν για τους εργαζόμενους μάλλον οι ίδιες προστασίες, έχουμε ατομικές διαπραγματεύσεις των μισθών και δεν έχουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας οι οποίες να κατοχυρώνουν τις αμοιβές σε κλάδους και επαγγέλματα. Γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή μόνο το 28% των εργαζομένων στην Ελλάδα καλύπτεται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, άρα δεν είναι καθορισμένος συλλογικά ο μισθός και χρειάζεται να διαπραγματεύεται ο κάθε εργαζόμενος με τον εργοδότη του το ύψος της αμοιβής του. Τότε σε αυτή τη διαπραγμάτευση, όπως δείχνουν όλες οι διεθνείς μελέτες, οι γυναίκες δεν είναι το ίδιο θαραλέες, θα λέγαμε, ή δεν έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις. Μιλάμε για τις βρίσκονται σε μεγαλύτερη ανάγκη, δεν έχουν την ίδια διεκδικητικότητα, δεν έχουν την ίδια εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση. Αλλά κατά μέσο όρο μιλάμε τώρα, έτσι, δεν μιλάμε με έναν άντρα με μια άλλη γυναίκα, γιατί μπορεί να σημαίνει το αντίστροφο. Μιλάμε κατά μέσο όρο λοιπόν. Δεν έχουν όταν είναι εξατομικευμένες οι διαπραγματεύσεις, τότε
0: εκεί τα πράγματα ζορίζουν ακόμη περισσότερο. Αναφερθήκαμε στο 13,8 που αφορά τους ωριαίους μισθούς. Υπάρχουν βέβαια και μια μεγάλη μερίδα γυναικών που όταν αποκτούν οικογένεια επιλέγουν συνειδητά να εργαστούν λιγότερες ώρες στο να μπορούν να παίρνουν περισσότερο χρόνο με τα παιδιά τους. Και στη μερική απασχόληση η διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλλα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Θέλω να δούμε και αυτό το στοιχείο από την Eurostat, τα τελευταία διαθέσιμα. Το 31,7% των εργαζόμενων γυναικών ηλικίας 25-54 ετών με παιδιά εργάζεται μερικώς, έναντι μόλις το 5,1% των ανδρών με παιδιά. Και βέβαια τις ώρες που μία γυναίκα δουλεύει στο σπίτι για να μεγαλώσει τα παιδιά της χωρίς αμοιβή, αυτές δεν τις υπολογίζουμε.
1: Ακριβώς δεν τις υπολογίζουμε. Αλλά οι μισθοί, επειδή αφορούν την αμοιβόμενη εργασία και όχι την απλήρωτη εργασία, αλλά φυσικά η μερική απασχόληση συνδέεται με τις υποχρεώσεις των γυναικών, έτσι, σύμφωνα με τους κοινωνικούς ρόλους, λέω, έτσι, όχι αντικειμενικά.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, αντανακλά δηλαδή η μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην αμοιβόμενη εργασία αντανακλάται τη μεγαλύτερη συμμετοχή τους στη μερική απασχόληση. Άρα αυτό τραβάει τις συνολικές αμοιβές προς τα κάτω των γυναικών σε σχέση με τις άνδρες. Άρα έχουμε τις ωριές αμοιβές, έχουμε 13,8%.
0: Ναι.
1: Αν υπερογίσουμε την μερική απασχόληση και πάρουμε τους μηνιαίους μισθούς, έχουμε ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό, μπορούμε να πάμε στο 15, 16 ή 18%. Αν πάμε στις ετήσιες αμοιβές, μπορεί να έχουμε ακόμα μεγαλύτερο χάσμα αμοιβής. Δηλαδή να έχουμε πάνω από 20%, διότι όπως σας είπα πριν, ένα πολύ υψηλότερο ποσοστό γυναικών από ό,τι ανδρών συμμετέχει στην εποχική απασχόληση, δηλαδή δεν απασχολείται στο σύνολο του χρόνου. Απασχολείται λιγότερο στο σύνολο του
0: και
1: χρόνου.
0: Και όλα αυτά φυσικά αν μια γυναίκα εργάζεται, γιατί αν πάμε ένα βήμα πιο πίσω, η εικόνα γίνεται ακόμα πιο δύσκολη. Στην Ελλάδα εργάζεται σήμερα, βλέπω εδώ, το 62,3% των γυναικών ηλικίας 20 έως 64 ετών, ενώ η απόσταση από τους άνδρες φτάνει στις 17,4 ποσοστιαίες μονάδες, μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και μιλάμε για το 2026. Γιατί εξακολουθεί να είναι τόσο πιο δύσκολο για μια γυναίκα όχι μόνο να αμείβεται ισότιμα, αλλά ακόμη και να βρίσκεται στην αγορά εργασίας?
1: Κοιτάτε, υπάρχουν πολλοί λόγοι. Ο πιο σημαντικός λόγος είναι πόσες θέσεις εργασίας ανοίγουν στην οικονομία και πόσο είναι το διαθέσιμο γυναικείο εργατικό δυναμικό. Δηλαδή υπάρχει μια αντιστοιχία. Ενώ αυξάνονται οι θέσεις εργασίας, υπάρχει πολύ μεγαλύτερο εργατικό δυναμικό γυναικείο που είναι εκτός αγοράς εργασίας και αναζητά εργασία ή εν δυνάμει θα μπορούσε να συμμετέχει στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι κυρίως εργατικό δυναμικό γυναικείο, εργατικό δυναμικό το οποίο είναι έχει χαμηλό, θα λέγαμε, εκπαιδευτικό επίπεδο,
0: ναι.
1: Αλλά και στις γυναίκες που έχουν πτυχίο πανεπιστημίου, και εκεί έχουμε σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, λέω, πολύ χαμηλότερο ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στην αμοιβόμενη εργασία στην Ελλάδα. Άρα, ενώ έχουμε σε σύγκριση με την Ευρώπη χαμηλότερα ποσοστά, στην χώρα μας το μεγάλο πρόβλημα υπάρχει στις γυναίκες οι οποίες έχουν χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και μεσαίο εκπαιδευτικό επίπεδο. Και θέλω να σας πω ότι αν συζητάμε τώρα, ας πούμε, και λέμε για τους μισθούς στην Ελλάδα που είναι χαμηλοί, έτσι, όπως καταλαβαίνετε, για γυναίκες οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν παιδιά, έχουν χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και η πρόσβασή τους είναι σε πολύ χαμηλά αμοιβόμενες εργασίες, έτσι, το κόστος του να βρεις κάποιον να σου κρατήσει το παιδί, αν δεν έχεις πρόσβαση σε ένα σταθμό τηλεφωνιακό κλπ.
0: Ναι.
1: Το κόστος δηλαδή για να σου κρατήσει το παιδί είναι υψηλό, άρα αξίζει τον κόπο, ας πούμε, να δουλέψεις. Δηλαδή σε πολύ χαμηλούς μισθούς, όταν υπάρχουν πολύ χαμηλοί μισθοί, ας πούμε, στην αγορά εργασίας, τότε το κίνητρο μιας γυναίκας η οποία έχει ένα παιδί για να αφήσει το παιδί και να πάει να δουλέψει, έτσι είναι πολύ μικρότερο.
0: Και ξέρετε, κύριε Γραμμισίνη, πολλές φορές όταν μιλάμε για φροντίδα, συνήθως έρχεται στο μυαλό μας, έρχονται τα παιδιά. Όμως δεν είναι μόνο τα παιδιά, υπάρχουν και ηλικιωμένοι, και εσείς έχετε παρουσιάσει στο Όσλο μια νέα έρευνα για την εργασία στη φροντίδα ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Και το μεγαλύτερο κομμάτι αυτής της ευθύνης εξακολουθεί να τον αναλαμβάνει η ίδια οικογένεια. Άρα επηρεάζονται και οι γυναίκες, όπως
1: ναι.
0: αναφέρατε κι εσείς, οι οποίες
1: ναι.
0: δεν έχουν την κατάρτιση.
1: Ακριβώς. Γιατί οι γυναίκες, και προφανώς και για τους ηλικιωμένους ισχύει αυτό, και για τα ανάπηρα παιδιά. Δηλαδή, οι γυναίκες που έχουν ανάπηρα παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας. Δεν το συζητάμε αυτό. Χωρίς δομές και όλες για την αντιμετώπιση, ας πούμε, της αναπηρίας κλπ. Δεν είναι εκτός αγοράς εργασίας. Μένουν εκτός αγοράς εργασίας. Για τους ηλικιωμένους επηρεάζονται κυρίως οι γυναίκες οι οποίες είναι από 45 και πάνω. Είναι κυρίως η ηλικία αυτή που οι γονείς τους μεγαλώνουν και οι κόρες αναλαμβάνουν, ας πούμε, τη φροντίδα των γονιών.
0: Και πολλές φορές καλούνται να συνδυάσουν αυτή τη φροντίδα με τη δική τους δουλειά και την καθημερινότητά τους.
1: Ακριβώς. Και κάποιες από αυτές απασχολούνται μερικώς, δηλαδή αφήνουν δουλειές πλήρους απασχόλησης ή στις δουλειές πλήρους απασχόλησης διαπραγματεύονται διαφορετικά ωράρια, κάτι που είναι, εντάξει, δεν είναι το πιο σύνηθες, αλλά συμβαίνει και αυτό. Δηλαδή να έχεις μια δουλειά πλήρους απασχόλησης, να ζητήσεις από τον εργοδότη σου να αποσχολήσει λιγότερες ώρες για να μπορείς να ανταποκριθείς στις υποχρεώσεις. Αλλά όλα αυτά συνεπάγονται και διαφορές και μείωση αμοιβών, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που συζητάμε τώρα. Γιατί ακόμα και αν δεν αφήσεις τη δουλειά σου, δηλαδή, ή ακόμα και αν συνεχίσεις να έχεις μια αμοιβόμενη εργασία, αλλά μερικής απασχόλησης, σημαίνει ότι έχεις μείωση αμοιβών. Άρα όλα αυτά που συζητάμε επηρεάζουν και το μισθολογικό χάσμα που λέγαμε ανδρών γυναικών.
0: Σαφέστατα. Η σημερινή ημέρα έχει μια ιδιαίτερη συγκυρία, καθώς έφυγε από τη ζωή η κυρία Μαργαρίτα Παπανδρέου, μια γυναίκα που συνδέθηκε με το γυναικείο κίνημα και τις διεκδικήσεις για την ισότητα στην Ελλάδα. Από εκείνη την εποχή μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει αρκετά. Πάρα πολλά, θα πω εγώ. Άλλαξαν νόμοι, ήρθαν σημαντικές θεσμικές κατακτήσεις, είχαμε νέες ευρωπαϊκές πολιτικές. σύνθετες, μιλάμε πολύ περισσότερο για ίσες ευκαιρίες. Παρ' όλα αυτά όμως οι αριθμοί που συζητάμε σήμερα παραμένουν εκεί, κολλημένοι. Γιατί τελικά αποδεικνύονται τόσο ανθεκτικές αυτές οι ανισότητες? Τι κάνουμε λάθος?
1: Κοιτάτε να δείτε, μπορεί να νομίζουμε ότι είναι κολλημένοι οι αριθμοί. Αλλά αν συγκρίνουμε με πριν από 3 δεκαετίες, έτσι, το μισολογικό χάσμα ήταν 30%. Έτσι, άρα έχει μειωθεί. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ιστορικά δεν έχουμε μια βελτίωση. Το λέω αυτό για να έχουμε την αίσθηση όχι μόνο των 5 δεκαετών, ας πούμε, των τελευταίων, αλλά λίγο περισσότερο να πηγαίνουμε προς τα πίσω, να βλέπουμε ποια ήταν η θέση των γυναικών και πού βρισκόμαστε σήμερα.
0: Αν το δούμε ξεχωριστά ως ποσοστό, σίγουρα, αλλά αν το δούμε συνολικά ως εικόνα.
1: Κοιτάτε, συνολικά ως εικόνα, ενώ έχει βελτιωθεί η θέση των γυναικών, έτσι, έχει βελτιωθεί η θέση των γυναικών κυρίως αυτών που έχουν πρόσβαση στην ανώτερη εκπαίδευση. Οι νέες γενιές, ας πούμε, γυναικών έχουν όντως, ας πούμε, συμμετοχή.
0: Ναι.
1: Ίσως και, ας πούμε, και, δηλαδή δεν βλέπω εγώ στα νέα κορίτσια, ας πούμε, και που είναι στο πανεπιστήμιο ότι θα γίνουν ποτέ νοικοκυρές. Θα συμμετέχουν όλοι στην αγορά εργασία, στην εποχή των γιαγιάδων τους και των μητέρων τους. Ένα πολύ μικρότερο ποσοστό, ας πούμε, θα έβλεπε τον εαυτό του στην αγορά εργασίας. Δηλαδή είναι για τις γυναίκες και για τις νέες γυναίκες και για τα νέα αγόρια είναι το ίδιο. Δηλαδή είναι για τις γυναίκες και για τις νέες γυναίκες και για τα νέα αγόρια είναι το

0: Αυτά είναι τα σκληρά δεδομένα.
1: Οπότε,
0: τα σκληρά δεδομένα
1: αυτά είναι,
0: νομίζω, είναι
1: τα δεδομένα που κρατάνε τόσο ανθεκτικά, κάνουν τόσο ανθεκτικές αυτές τις ανισότητες.
0: Ακριβώς. Και επίσης, ένα δεύτερο πράγμα που τις κάνει ανθεκτικές, ναι, είναι τι συνεπάγεται αυτή η άνηση κατανομή μέσα στο σπίτι και των ευθυνών της φροντίδας σπιτιού, οικογενειακών μελών κλπ. Είναι η αντανάκλαση που βρίσκεται στα επαγγέλματα της φροντίδας.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, αν δείτε πώς αμείβονται τα επαγγέλματα της φροντίδας, βλέπετε ότι είναι υποαμοιβόμενα. Μιλάμε τώρα, ας πούμε, για τη φροντίδα ηλικιωμένων, στον κλάδο της φροντίδας ηλικιωμένων. Είναι αυτοί που οι εργαζόμενες είναι το 80% είναι γυναίκες. Εκεί έχουμε ελάχιστους μισθούς. Έχουμε τον κατώτατο μισθό. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή ότι τα γυναικεία επαγγέλματα κατά μέσο όρο αμείβονται λιγότερο, διότι είναι, ας πούμε, περισσότερο γυναίκες εντρώνονται στην εκπαίδευση, στην υγεία, στη φροντίδα.
1: Και είναι και πολύ πιο εύκολο από τους άντρες να βρεθούν στο Ταμείο Ενεργείας. Θέλω να σας πάω, πριν κλείσουμε, και σε μια συζήτηση που άνοιξε τις τελευταίες ημέρες και έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις εδώ στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν έχει φτάσει μέχρι και την Νορβηγία η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Παύλου Μαρινάκη, που έθεσε ως προσωπική του θέση την πρόταση μετά από ένα διάστημα το επίδομα ενεργείας να μετατρέπεται σε επιδότηση εργασίας, λέγοντας ουσιαστικά ότι πρέπει να επιδοτείται η εργασία και όχι η ανεργία. Διευκρίνησε βέβαια στη συνέχεια ότι αυτό δεν αποτελεί κυβερνητικό σχεδιασμό. Εσείς έχετε υπάρξει και διοικήτρια του ΑΕΔ από το 2015 μέχρι το 2019. Πώς ακούτε αυτή τη συζήτηση?
0: Το πούμε, να το πούμε εύσχυμα, αστεία. Δηλαδή, εκτός από, θα μπορούσαμε να πω παράδεκτη αυτή η δήλωση, αλλά το λέω λίγο πιο εύσχυμα, αστεία. Δεν υπάρχει χώρα στην οποία να λες ότι το επίδομα ανεργίας, το οποίο μάλιστα είναι ανταποδοτικό, θα φτάνει μέχρι 2 μήνες και ύστερα θα χρηματοδοτούμε με τα λεφτά τα οποία έχουν καταβάλει οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες βέβαια, θα τα δίνεις όλα αυτά τα λεφτά στους εργοδότες σαν επιδότηση εργασίας. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Δηλαδή δεν ξέρω από πού το εμπνεύστηκε, ας πούμε, ο κύριος Μαρινάκης. Δηλαδή, δεν ξέρω, είναι μια δήλωση η οποία είναι εξοργιστική καταρχήν και αστεία. Χρησιμοποιώ τη λέξη αστεία και να μην πω γελία. Εντάξει, δεν ξέρω, είναι αδιανόητο να λέει κάτι τέτοιο, γιατί δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο να μας δείξει μια χώρα στον κόσμο που μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και επίσης, από πού και ως πού, σε ένα ανταποδοτικό σύστημα, ας πούμε, θα γίνει υποχρεωτικό ένα σύστημα στο οποίο ουσιαστικά μεταφέρει τις εργοδοτικές και τις εισφορές εργαζομένων στο κουμπαρά των εργοδοτών. Δεν καταλαβαίνω από πού και ως πού, ας πούμε, όλο αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει και ένα θέμα νομιμότητας κιόλας. Γι' αυτό είπα γελία. Γιατί είναι παράνομο. Αν προσβληθεί αυτό το πράγμα στα δικαστήρια, ας πούμε, θα είναι παράνομο.
1: Κυρία Καραμισίνη.
0: Δεν μπορεί να υποχρεωθεί ένας εργαζόμενος ο οποίος μένει άνεργος να σε στους 2 μήνες πάνω, ας πούμε, να απασχοληθεί από έναν εργοδότη. Και επίσης ποιος εξασφαλίζει.
1: Μάλιστα.
0: Ποιος εξασφαλίζει, ας πούμε, ότι θα σε πάρει ένας εργοδότης.
1: Κυρία Καραμεσίνη, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν στον Αθήνα 984. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και το επόμενο διάστημα.
0: Ναι.
1: Να είστε καλά.
0: Και
1: σας ευχαριστώ
0: και εγώ
1: πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ήταν η κυρία Μαρία Καραμεσίνη, καθηγήτρια οικονομικών της εργασίας και της κοινωνικής πολιτικής στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου, διευθύντρια του Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου του Τμήματος και πρώην διοικήτρια του ΑΕΔ. Έρχεται η Νάνση Αγγελοπούλου με το δελτίο ειδήσεων του Αθήνα 984 και θα περάσουμε σε πολύ λίγο και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα πάμε Σίδνεϊ, θα πάμε Χανιά, θα επιστρέψουμε εδώ στην Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο. Όλα αυτά εδώ στον σταθμό της πόλης.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Άνση Αγγελοπούλου. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στο σημείο που έπεσε νεκρός στο Κερατσίνι. Συγγενείς, φίλοι, άνθρωποι που γνώριζαν τον καλλιτέχνη αλλά και πλήθος κόσμου που συγκλονίστηκε από την άνανδρη δολοφονία συμμετέχουν στην πορεία που θα ακολουθήσει προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Αυτή την ώρα αρκετοί δρόμοι του Κερατσινίου έχουν τεθεί εκτός κυκλοφορίας για τα οχήματα προκειμένου να διευκολυνθεί η κινητοποίηση. Κλειστοί παραμένουν οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα. Δεν θα αφήσουμε το μίσος να επιστρέψει στους δρόμους και στις γειτονιές μας. Ο Παύλος Ζή αναφέρει στην ανάρτησή του για τη μαύρη επέτειο ο Δήμαρχος Αθηναίων. Πολύ αυξημένη η κυκλοφορία αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά του Συντάγματος στην Οδό Πειραιώς, στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού και στην κάθοδο της Λεωφόρου Συγκρού. Αυξημένη κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού αναδιαστήματα. Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι σε υπαίθριο χώρο στη Συμβολή των Οδών Στρατηγού Μακρυγιάννη και 28 Οκτωβρίου στο Ρέντι. Το ενεργειακό κόστος στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του Άτυπου Ecofin σήμερα και αύριο στο Δουβλίνο. Επίγοντα επιταχύνουμε την πορεία μας προς μια μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκη, στη συνέντευξη τύπου μετά τη συνεδρίαση. Το Παρίσι θα συγκαλέσει σύνοδο της G7 με επίκεντρο ενεργειακά ζητήματα που θα διεξαχθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ανακοίνωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος Πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιταχύνει τις ενεργείες της για την αποθήκευση φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλάζουμε θέμα απάντηση στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη σχέση του με τον προφλεγισμένο γιατρό Ηλία Θεοδωρόπουλο στο πλαίσιο της υπόθεσης που αφορά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, έδωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στο ραδιόφωνο Μεγκανιούζ 104,6. Ο κύριος Πλεύρης υποστήριξε ότι γνώριζε τον Ηλία Θεοδωρόπουλο από το 2012 μέσω της συμμετοχής τους στο Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Διευκρινίζοντας ότι τότε πρόκειτο για γνωριμία στο πλαίσιο του σωματείου και ότι η προσωπική του επαφή με τον γιατρό ως ασθενής ξεκίνησε το 2016. Νωρίτερα την παρέτηση του Υπουργού ζήτησε με ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά. Το νέο σύστημα ελέγχου ιδιωτικών ιατρίων MedWatch που ήδη λειτουργεί πιλωτικά με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης παρουσίασε νωρίτερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στη σκιά του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. 718.000 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Αύγουστο, σύμφωνα με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Το 51,4% είναι μακροχρόνια άνεργοι, ενώ 7 στους 10 ανέργους είναι γυναίκες. Έως τα μεσάνυχτα της Κυριακής 18 Οκτωβρίου παρατείνεται η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητευομένων στις 7 πειραματικές επαγγελματικές σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ, στον τουρισμό και τη φιλοξενία. Νέα επιστολή προς την Ελληνικό Μετρό ΑΕ αποστέλει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας μετά την κατάθεση του πορίσματος των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης για τις ζημιές που έχουν προκληθεί σε πολυκατοικίες εξαιτίας των έργων της γραμμής 4 του μετρό. Σε δηλώσεις του Δημάρχου στο Αλφα Radio αναφέρει ότι ζητεί άμεσα τα επιπλέον στοιχεία για όλες τις πολυκατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές. Τη μελέτη για το πώς θα ξεκινήσει εκ νέου ο Μητροπόντικας, ενώ την καλεί να αναλάβει τις ευθύνες της για όλους τους ελέγχους στατικότητας. Ο Αλέξανδρος Κουτρουλάρης, μέλος της Πρωτοβουλίας των Κατοίκων Κυψέλης, δήλωσε στον Αθήνα 984 ότι η επόμενη κίνησή τους είναι να παραστούν την Τετάρτη στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων. Την Κυριακή στις 10 το πρωί, στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας, θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, που έφυγε από τη ζωή το πρωί σε ηλικία 103 ετών. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου υπήρξε εμβληματική μορφή του γυναικείου κινήματος και πρώην σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου. Σφράγισε με τη δράση της στον δημόσιο βίο της χώρας, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Συλληπιτήρια μηνύματα και από τον Πρωθυπουργό και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη Σουηδία, διερευνητική εντολή σχηματισμού κυβέρνησης έδωσε ο πρόεδρος της Βουλής στην επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών Μαγδαλένα Άντερσον μετά την οριακή νίκη του συνασπισμού κομμάτων της κεντροαριστεράς στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής. Στην πρόγνωση του καιρού, σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις ο καιρός αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 6.30 μικρόφωνο και πάλι στον Ευτυχή Γρυφάκη.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Σε Eklanti Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
7: Αθήνα 984.

0: Είστε συντονισμένοι σταθερά στον Αθήνα 94 το σταθμό της πόλης για μία ακόμη ώρα στο μικρόφωνο Ευτύχης Γρυφάκης με την εκπομπή Ώρα Αθήνας. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Δασκαλάκη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Σάββας Κόκκινος και η Λίλιαν Ξύλου. Οι μουσικές επιλογές ανήκουν στον Νίκο Λιμπερόπουλο. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτού μηνύματος στο Viber του σταθμού στο 6948-984-984 ή μέσω email στο 984-papakigmail.com και τηλεφωνικά μας βρίσκεται στο 213-09-09-100. Απαντά ο Σταύρος Αμαράντος εκεί. Το ρολόι στον ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984 δείχνει 6 και 12 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Εμείς θα πάμε στη μακρινή Αυστραλία, συγκεκριμένα στο Σίδνεϊ, εκεί όπου είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση για το παρόν και κυρίως για το μέλλον της ελληνικής γλώσσας. Περισσότεροι από 120 ακαδημαϊκοί, εκπαιδευτικοί ερευνητές, δημοσιογράφοι και εκπρόσωποι της Ομογένειας από διαφορετικές χώρες, κυριολεκτικά από ολόκληρο τον κόσμο, βρέθηκαν στο Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας για το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Ιδρύτρια και επιστημονική υπεύθυνη του θεσμού είναι η καθηγήτρια γλωσσολογίας και ελληνικής γλώσσας κυρία Νικολέτα Τιτσανούδη Μαλίδη, κοσμήτορ της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στον Αθήνα 984.
1: Καλησπέρα σας κύριε Γρυφάκη, καλώ σας βρίσκω και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Χαρά μας. Περάσατε μια ολόκληρη εβδομάδα στην Αυστραλία, συναντήσατε ανθρώπους της Ομογένειας, εκπαιδευτικούς, φοιτητές, νέους ανθρώπους ελληνικής καταγωγής, μεγάλη προσέλευση Ελλήνων. Θέλω να μας μεταφέρετε λίγο στο Σίδνεϊ, πώς ήταν εκεί και σε όλα αυτά που συνέβησαν αυτές τις ημέρες.
1: Καταρχήν ζήσαμε τις τέσσερις εποχές, γιατί φύγαμε με καύσωνα από την Αθήνα. Πέσαμε σε χειμωνιάτικο καιρό στο Σίδνεϊ για να μαλακώσει αμέσως μετά και να πάμε έτσι σε μια πιο ανοιξιάτικη, αν θέλετε, διάσταση. Τι διαπιστώσαμε το πρώτο και το κύριο, ναι. το οποίο πραγματικά με εντυπωσίασε. Μια λαχτάρα, μια, αν θέλετε, αδημονία και έναν ενθουσιασμό από την πλευρά των ομογενών μας εκεί στην Αυστραλία να βρίσκονται συνδεδεμένοι με την πατρίδα. Η υποδοχή, κύριε Γρυφάκη, που είχαμε το προνόμιο να απολαύσουμε από την πλευρά τους, μολονότι βρίσκομαι στο 12ο χρόνο του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου και άρα δεν μπορείτε να πείτε ότι θα με ενθουσίαζε κάτι χωρίς λόγο, ήταν ανεπανάληπτη. Είδαμε ανθρώπους οι οποίοι όχι απλά αγκάλιασαν την δράση, ήταν έτοιμοι και να προτείνουν και να ακούσουν ιδέες για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας με μία μεγάλη έγνοια για το μέλλον της. Γιατί νομίζουμε ότι είμαστε ακόμη στη δεύτερη ή στην τρίτη γενιά των ομογενών, όμως τα χρόνια περνάνε, κύριε Γρυφάκη, και είμαστε σιγά σιγά στην τέταρτη και στην πέμπτη γενιά σε κάποιους των περιπτώσεων, οπότε καταλαβαίνετε την αγωνία στο πολυπολιτισμικό Σίδνεϊ των πολλών εθνοτικών γλωσσών, την αγωνία να κρατήσουν οι άνθρωποι αυτή την ελληνική γλώσσα και για τους εαυτούς τους, αλλά και για τα παιδιά τους και για τα εγγόνια τους. Γιατί αν σκεφτούμε ότι ένας γονιός σήμερα, με αυτή τη τόσο σύνθετη ζωή που περνάμε, θα πρέπει να πάει το παιδί του το Σάββατο να μάθει ελληνικά στο ελληνικό σχολείο, που πρέπει να πάει και στις αθλοπαιδιές του, να πάει και στις πολιτιστικές δραστηριότητες, να πάει η οικογένεια και στο σούπερ μάρκετ. Να, αντιλαμβάνεστε ότι και πρακτικώς είναι αρκετά δύσκολο. Είναι μια μικρή ή μια μεγάλη θυσία. Όμως οι άνθρωποι αυτοί, ναι, και κρατούν τις παραδόσεις και αγωνιούν για το μέλλον και ξέρετε, δεν θα ήθελα να βγει μια απεσιοδοξία, αλλά παρόλα αυτά υπήρχε αυτή η έγνοια, για να μην πω φόβος, μη χαθούν τα ελληνικά από
0: κυρία
1: τα παιδιά και τα εγγόνια.
0: Κυρία Τσανούδη Μαλίδη, για το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, έχει ενδιαφέρον και ο τίτλος που επιλέξατε, «Η ελληνική γλώσσα στην Αυστραλία από τη μνήμη στο μέλλον». Η λέξη, ναι, μνήμη παραπέμπει αναπόφευκτα στις πρώτες γενιές των Ελλήνων μεταναστών, στους ανθρώπους που πήραν τότε μαζί τους στη βαλίτσα τους τη γλώσσα, πολλές φορές ως τον ισχυρότερο δεσμό με την πατρίδα. Σήμερα έχουμε όμως, όπως είπατε και εσείς, έχουμε περάσει τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη γενιά και ξέρετε, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος τα ελληνικά, υπάρχει αυτός ο φόβος να μείνουν τελικά μια γλώσσα οικογενειακής μνήμης αντί για μια ζωντανή γλώσσα που περνά από γενιά σε γενιά.
1: Πάρα πολύ σωστά το λέτε και ξέρετε ήταν μια άλλη συγκινητική στιγμή του προγράμματος και Γρυφάκη ήταν αυτή η επίσκεψη στον πολύ λίγο χρόνο που βγήκα από το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας και βρέθηκα στην αποβάθρα του λιμανιού εκεί που βρίσκεται και η όπερα, ίσως το πιο ωραίο σημείο του Σίδνεϊ. Εκεί λοιπόν στην αποβάθρα, δεν σας κρύβω το λέω και ανατριχιάζω και αυτή τη στιγμή που σας μιλώ, υπάρχουν φωτογραφίες από τους μετανάστες που ερχόντουσαν με το Πατρίς. Λοιπόν, θέλω να πω ότι από εκείνη τη μνήμη μέχρι το σήμερα της τεχνητής νοημοσύνης, του πολυπολιτισμικού, της σάρωσης της τεχνολογίας, μια άλλη εποχή, ένας άλλος κόσμος, αντιλαμβάνεστε ότι όλη αυτή η διαδρομή έχει πολλά και διαφορετικά χαρακτηριστικά. Άρα τι κάνουμε σήμερα, πώς ενισχύουμε σήμερα το κίνητρο να συνεχίσουν τα παιδιά να μαθαίνουν τα ελληνικά. Γιατί σίγουρα δεν θα τα μάθουν μόνο και μόνο επειδή έχουν αυτή τη σπουδαία ιστορία ή επειδή, μιλάμε τώρα για τις νέες γενιές, ή επειδή συνδέονται μόνο με την γιαγιά και τον παππού. Θα τα μάθουν γιατί πρέπει να νιώσουν ότι τα χρειάζονται, ότι είναι βίωμά τους. Ήταν πολλές οι κουβέντες, ξέρετε. Τελικά ποιο θα είναι το κίνητρο, πού πρέπει να στρέψουμε το ενδιαφέρον. Ακούστηκε και υπόθηκε ότι ένα πολύ καλό μέτρο για να αρχίσει να συνδέεται ένα παιδί με την ελληνική γλώσσα είναι το να επισκέπτεται την Ελλάδα. Και εδώ όμως πόσο εύκολο είναι για μια οικογένεια με το ένα ή με τα δύο ή με τα τρία παιδιά της να επισκέπτεται κάθε καλοκαίρι την Ελλάδα.
0: Σαφέστατα, και πολύ μεγάλο υπάρχει το ταξίδι. Και μεγάλο ταξίδι, πολλές οι ώρες και πολύ μεγάλο το κόστος.
1: Το κόστος.
0: Πάντως για δεκαετίες μιλάμε για τη δύναμη της ομογένειας, για τις ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού και για τη σημασία της διατήρησης της γλώσσας. Έχουν γίνει όμως από πλευράς κράτους όσα χρειάζονται στην πράξη ή μήπως τελικά στηριζόμαστε υπερβολικά στο φιλότιμο των κοινοτήτων και των ίδιων των οικογενειών για να μείνει ζωντανή αυτή η γλώσσα?
1: Από την πλευρά της πολιτιακής κυβέρνησης πάντως υπήρξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εγώ θα μιλήσω για τα αντανακλαστικά έτσι όπως τα είδα σε σχέση με το συγκεκριμένο πρόγραμμα που μεταφέραμε εκεί. Υπήρξε πράγματι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και να σας πω ότι ένας από τους χορηγούς της δράσης ήταν η τράπεζα του Sydney, η Bank of Sydney, που πραγματικά μου έκανε εντύπωση. Την ίδια στιγμή πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν οι κοινότητες και βεβαίως και η Εκκλησία. Και να πούμε εδώ ότι στο πρόγραμμα είχαμε την τιμή να έρθει και ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας, ο κύριος Μακάριος. Ένα άλλο στοιχείο που φαίνεται να παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και θα ήθελα να το εντοπίσω έχει να κάνει με τους παραδοσιακούς χορούς. Ξέρετε τι παρατηρώ, κύριε Γρυφάκη, ότι οι χορείς συνδέουν πάρα πολύ έντονα, δημιουργούν αυτό το συνεκτικό ιστό και το ενδιαφέρον για την ελληνική παράδοση, άρα και για τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική γλώσσα. Και θα φέρω και ένα παράδειγμα. Μας χόρεψαν δεκάδες συγκροτήματα, τα οποία όπως μας είπαν εκεί οι συνδιοργανωτές μας, το πρόγραμμα της Νέας Νότιας Ουαλίας, οι άνθρωποι αυτοί πρώτη φορά ενώθηκαν τόσο πολλά συγκροτήματα και εμφανίστηκαν μπροστά μας, γιατί το χάρηκαν και εκείνοι, το χαρήκαμε και εμείς. Και κάποια στιγμή ένας από τους μπροστάριδες τους χορούς αυτούς ήταν πραγματικά εντυπωσιακός και το ρώτησε αυτό το παλικάρι, είστε Έλληνας, είστε από την Ελλάδα, και μου είπε η μαμά μου είναι Κρητικιά και ο μπαμπάς μου είναι Αυστραλός, και του είπε εσύ παιδί μου χορεύεις για τη μάνα σου από την Κρήτη. Δεν ξέρετε αυτό το παιδί πόσο μας συγκίνησε, με την έννοια ότι ένα παιδί μεικτού γάμου που όμως έδειχνε τεράστιο ενδιαφέρον για αυτό που λέμε να χορέψω παραδοσιακά, να χορέψω ελληνικά.
0: Και αυτό νομίζω είναι το σημαντικότερο, να ταξιδεύουμε σε ολόκληρο τον κόσμο, να βλέπουμε Έλληνες που να νιώθουν περήφανοι για τη χώρα, φυσικά και η χώρα να μην τους ξεχνάει πίσω. Έχετε ταξιδέψει σε ολόκληρο τον κόσμο με το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο, πέρυσι ήσασταν στη Βοστόνη. Το επόμενο που θα γίνει?
1: Μάλιστα, λοιπόν. πολύ θα ήθελα, κύριε Γρυφάκη, γιατί γνωρίζω και τώρα δεν είναι αυτό, ξέρω ότι θα με μαλώσετε που το λέω, αλλά γνωρίζω και το δικό σας τεράστιο ενδιαφέρον για τα ελληνικά γράμματα και είναι τιμή να έχουμε δημοσιογράφους όπως εσείς που έχουν και τις δικές τους σπουδές και τη δική τους συνεισφορά. Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν κάποιες πολύ σοβαρές συζητήσεις αυτή τη στιγμή για κάτι, αν θέλετε, ακόμη πιο δύσκολο, ακόμη πιο απαιτητικό. Θα μου επιτρέψετε όμως μέχρι να οριμάσουν αυτές οι συνθήκες, να μην κάνω κάποια ανακοίνωση και να μην προτρέξω. Σας υπόσχομαι όμως και θα σας τηλεφωνήσω εγώ, κύριε Γρυφάκη, ότι θα ανακοινώσουμε στη δική σας την εκπομπή. Και
0: πολύ ωραία.
1: Θέλω να, αν μου το επιτρέπετε, μία γρήγορη προστίκη, επειδή μιλάω σε ένα πολύ σημαντικό ραδιοφωνικό σταθμό που τον ακούω καθημερινά, με εντυπωσίασε και κάτι άλλο. τα ομογενειακά μέσα ενημέρωσης στην Αυστραλία. Να πούμε δύο λόγια. Οι συνάδελφοί σας λοιπόν είναι, υπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ελληνόγλωση δημοσιογραφία. Έχουν πολύ ποιοτικές εκπομπές, δημιουργούνται και καινούργια site, δημιουργείται και ένας καινούργιος τηλεοπτικός σταθμός. Άρα έχουμε ένα πολύ δυνατό πρόγραμμα, για παράδειγμα, ελληνικών στο SBS της Αυστραλίας. Το εθνικό SBS έχει ένα δυνατό ελληνικό πρόγραμμα. Βλέπω εγώ, επειδή πέρασα από τη δημοσιογραφία, ότι υπάρχει μια ελπίδα.
0: Με Έλληνα επικεφαλή, αν δεν κάνω λάθος, σωστά.
1: Βεβαίως, είναι ο κύριος Θέμης Καλός, και βλέπω ότι υπάρχει μια ελπίδα, γιατί ξέρετε, τα μέσα ενημέρωσης, και το ξέρετε καλύτερα από μένα, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό που λέμε ενισχύω το γλωσσικό ρεπερτόριο του ακροατή.
0: Πολύ σημαντικό ρόλο, και εσείς έχετε φροντίσει να ενώσετε τα ομογενειακά μέσα, να τα χαρτογραφήσετε, και αυτό είναι αρκετά δύσκολο, μπορώ να πω. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε μέσα από τον σταθμό της πόλης, τον Αθήνα 984. Κυρία Τσιτσανούδη Μαλίδη, σας ευχαριστώ θερμά και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και θα σας καλέσω για να κάνουμε την αποκάλυψη του πρώτου, του αμέσως επόμενου προορισμού του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν η ιδρύτρια και επιστημονική υπεύθυνη του θεσμού του 12ου Διεθνές Θερινού Πανεπιστημίου για την Ελληνική Γλώσσα, η κυρία Νικολέτα Τσιτσανούδη Μαλίδη, κοσμήτωρ της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Παραμένουμε στον χώρο της εκπαίδευσης και από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας επιστρέφουμε στην Ελλάδα και πάμε στην Κρήτη στα Χανιά, σε ένα παλιό σχολείο στα Νεροκούρου που πλέον αποτελεί το Μουσείο Σχολικής Ζωής. Η νέα μόνιμη έκθεση τεκμηρίων άνοιξε από χθες για το κοινό. Εκεί μας περιμένει η ψυχή του Μουσείου Σχολικής Ζωής, η κυρία Μαρία Δρακάκη, που έχει ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια μαζί με τον σύζυγό της, Δημήτρη Καρτσάκη. Καλησπέρα σας από τον Αθήνα 984.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Γρυπάκη. Ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία και την τιμή της πρόσκλησης για να συνομιλήσουμε.
0: Κυρία Δρακάκη, όλο αυτό ξεκίνησε ουσιαστικά από μια δική σας επιμονή, αυτό το εγχείρημα για το Μουσείο Σχολικής Ζωής. Πριν από 2 δεκαετίες, εσείς και ο σύζυγός σας, 2 εκπαιδευτικοί, αρχίσατε να αναζητάτε, να συγκεντρώνετε παλιά θρανία, βιβλία, χάρτες, τετράδια, οτιδήποτε παραπέμπει σε σχολείο, αντικείμενα που έβγαιναν από τις σχολικές αίθουσες και ουσιαστικά κινδύνευαν πολλές φορές να χαθούν.
2: Ακριβώς έτσι είναι. Έχει διάρκεια αυτό το ταξίδι. Ξεκίνησε και πολύ πριν από το 2006, όπου έγιναν τα εγκαίνια, αλλά του ξεκινήματος του μουσείου μέσα από την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων, ναι, και βλέποντας όλα αυτά τα υλικά τεκμήρια της εκπαιδευτικής κληρονομιάς λαϊλατημένα και ξεχασμένα στα παλιά διδακτήρια. Από τότε ξεκίνησε ένα μεγάλο ταξίδι, το οποίο έδωσε σε εμάς πολλές εμπειρίες, αλλά ταυτόχρονα και αρκετές δυσκολίες για τη βιωσιμότητα του οργανισμού. Γιατί από την αρχή το όραμα ήταν το Μουσείο Σχολικής Ζωής να είναι ένας ζωντανός οργανισμός, διαρκώς προσβάσιμος σε κάθε ομάδα κοινού.
0: Για να καταλάβουν και οι ακροατές, στο Αθήνα 984, το Μουσείο Σχολικής Ζωής στεγάζεται σε ένα κτίριο του 1899, σε μια περιοχή που βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από την πόλη των Χανίων. Πρόκειται μάλιστα για το πρώτο μουσείο εκπαίδευσης στην Ελλάδα που οργανώθηκε από διακεκριμένους επιστήμονες μουσιολόγους, προσωπική αγάπη, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί δεν μιλάμε απλώς για μια συλλογή παλιών σχολικών αντικειμένων, αλλά μια οργανωμένη προσπάθεια να διασωθεί και να αφηγηθεί η ιστορία της εκπαίδευσης και της σχολικής ζωής στη χώρα μας.
2: Έτσι ακριβώς. Και όχι μόνο στο ξεκίνημά του έχουν συνδράμει 2 διακεκριμένες επιστήμονες μουσιολόγοι, αλλά και στη συνέχεια και σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής ήταν και ιστορικός εκπαίδευσης, και πάντα το μέλημα όλων μας διεπιστημονική ομάδα, η οποία σχεδίαζε και σχεδιάζει για την εξέλιξη και τη βιωσιμότητα του οργανισμού.
0: Μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια, ξέρω ότι χθες έγιναν και τα εγκαίνια της νέας μόνιμη σε έκθεση. Έχετε κάνει μια επιλογή που με έκανε εντύπωση. Αφήνετε τα χρώματα να οργανώσουν ουσιαστικά τον χώρο. Έχετε τέσσερις διαφορετικές ενότητες, αν θέλετε να τις μοιραστείτε με τους ακροατές του Αθήνα 94, και να μας πείτε και γιατί επιλέξατε το χρώμα ως κώδικα για να αφηγηθείτε τη σχολική ζωή.
2: Γιατί η διαδρομή η δική μου μέσα στην τυπική εκπαίδευση μας έδωσε το διαρκές, τη διαρκή ανάγκη να μπορέσουμε να κεντρήσουμε και να στρέψουμε, να ασκήσουμε το βλέμμα των μικρών και των μεγάλων και να αναδείξουμε την αισθητική διάσταση όχι μονάχα στην καθημερινότητα της σχολικής ζωής, ναι, αλλά και στην άτυπη εκπαίδευση μέσα στο μουσείο. Μέσα από το διάλογο της εκπαίδευσης και του πολιτισμού και την άρρηκτη σχέση που δημιουργεί μια συνειδητοποιημένους και επίσης ευαισθητοποιημένους πολίτες, όχι μόνο στην άσκηση του βλέμματος, αλλά και κυρίως σε αυτό που προσλαμβάνουν, ώστε να το επιστρέφουν με ενεργητική απόκριση, γιατί τότε μόνο είναι ολοκληρωμένη η αισθητική εμπειρία.
0: Θα έλεγα πάντως και από προσωπική εμπειρία ότι τα παιδικά μας χρόνια για όλους μας είναι συνδεδεμένα με χρώματα, έντονες οι αναμνήσεις με χρώματα για όλους μας. Αυτές τις ημέρες το μουσείο δεν περιορίζεται μόνο στη νέα έκθεση, έχετε ένα ολόκληρο τριήμερο δράσεων. Ξέρω ότι και αυτή τη στιγμή έχετε μία δράση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Θέλετε να μας μεταφέρετε λίγο εκεί έτσι νοερά στα νεροκούρ των Χανίων?
2: Βεβαίως. Μετά τη χθεσινή πρώτη μέρα, η οποία ήταν μια πολύ αισθητηριακή εμπειρία για όλους, και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον Δήμαρχο Χανίων και την ομάδα του, αλλά κυρίως τον Δήμαρχο, τον κύριο Παναγιώτη Σημαντηράκη, γιατί με την οικογένειά του έδωσε και με τα μικρά του παιδιά έδωσε το πρώτο σήμα για το πώς προσλαμβάνουν ακόμα και οι πολύ μικροί επισκέπτες τον χρωματικό κώδικα που έχει επιστρατευτεί μαζί με τα δομικά και μορφικά στοιχεία των οικαστικών τεχνών για να ενεργοποιήσει την περιέργεια και το ενδιαφέρον σε διαφορετικά σημεία της εκθεσιακής πήγης. Τώρα σήμερα τι συμβαίνει? Μετά την χθεσινή εμπειρία θέλαμε να δώσουμε αυτό που σηματοδοτεί την άειλη πολιτιστική κληρονομιά του προγράμματος Μελίνα Εκπαίδευση και Πολιτισμός, η οποία αναδεικνύεται με πολύ σπάνιες πηγές, ναι, σπάνια τυπολογία πηγών στο Εργαστήριο Σύνθεσης Τεχνών. Και αυτό που θέλαμε να δώσουμε στις παράλληλες δράσεις είναι ότι γι' αυτό δώσαμε και τον τίτλο «Σύνθεση» για όλη αυτή τη δέσμη των παράλληλων δράσεων που θα ολοκληρωθούν την Κυριακή το βράδυ. Αυτό λοιπόν σηματοδοτεί τη συνάντηση όλων των μορφών τέχνης, επιδιώκοντας τη συγκινησιακή εμπλοκή και την επανασύνδεση του κοινού, όχι μονάχα με το εσωτερικό χώρο και το νέο εκθεσιακό αφήγημα, αλλά και τους εξωτερικούς χώρους του μουσείου, μέσα από την τέχνη, όλες τις μορφές τέχνης, μέσα από απρόβλεπτους και μη γραμμικούς κώδικες επικοινωνίας που μόνο, μάλιστα, η τέχνη μας προσφέρει. Αυτή τη στιγμή προετοιμάζεται ένα δρόμενο το οποίο δομήθηκε από την ομάδα των εκπαιδευτικών του ιδιωτικού σχολείου Ναυστάθμου με εμψυχωτή τον διευθυντή του, τον Αριστόκριτο τον Μαζινάκη. Είναι μια θεατρική σύνθεση πάνω σε 14 κείμενα του αείμνηστου Λάκη Κουρετζή, στην αρχή ένα γράμμα μόνο, και αυτό που, μάλιστα, θα δουν οι θεατές είναι μια διαφορετική προσέγγιση το πώς συνδέεται η έκφραση του θεατρικού παιχνιδιού στην τελική της φάση μέσα από τον διάλογο και την προετοιμασία που όλη η ομάδα σχεδίασε και θα ερμηνεύσει.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή η δράση. Είμαι σίγουρος ότι και οι υπόλοιπες δράσεις θα έχουν πολύ ενδιαφέρον για αυτό το τριήμερο. Να ευχηθώ αυτό το μουσείο να συνεχίζει να ανθίζει, να μεγαλώνει. Για όσους βρεθούν στα Χανιά, απέχει μόλις 10 λεπτά από την πόλη των Χανίων. Αξίζει να το επισκεφτείτε στα νεροκούρου Χανίων. Να σας ευχαριστώ θερμά και καλή συνέχεια στο έργο σας, εύχομαι.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Και το μόνο που θέλω να πω είναι ότι η νέα έκθεση εφιερώνεται στη μνήμη όλων των εμψυχωτών του προγράμματος Μελίνα και κυρίως στη μνήμη των Μένη Θεοδωρίδη και του Νίκου Παΐζη, των θεμελιωτών του προγράμματος, που έφυγαν νωρίς, προκειμένου να συμβάλλει σήμερα αυτή η έκθεση στην άσκηση της νέας γενιάς, στους πολυγραμματισμούς και στην εξοικείωση με την πολυτροπικότητα. Σας ευχαριστώ θερμά και εγώ.
0: Να
2: είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Περνάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Άνση Αγγελοπούλου και επιστρέφουμε το τελευταίο μισάωρο.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φύσα από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στο σημείο που έπεσε νεκρός στο Κερατσίνι. Θα ακολουθήσει πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Κλειστή από αυτή την ώρα η σταθμή του μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα και σε ίσχυ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνι και Νίκαια. Διάσπαρτες εστίες αντιμετωπίζει αυτή την ώρα η πυροσβεστική στην πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε υπαίθριο χώρο του Ρέντι. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, στην Όδο Βασιλής Σοφίας, στην Πειραιώς και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου και Φυσιού αναδιαστήματα. Το ενεργειακό κόστος στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του Άτυπου Ecofin στο Δουβλίνο σήμερα και αύριο. Επίγοντα επιταχύνουμε την πορεία μας προς μια μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης, τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά τη συνεδρίαση. Το Παρίσι θα συγκαλέσει σύνοδο της G7 με επίκεντρο ενεργειακά ζητήματα που θα διεξαχθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. 718.000 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Αύγουστο, σύμφωνα με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Το 51,4% είναι μακροχρόνια άνεργοι, ενώ 7 στους 10 είναι γυναίκες. Την Κυριακή στο πρώτο νεκροταφείο η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, εμβληματικής μορφής του γυναικείου κινήματος που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Στη Δανία η κυβέρνηση της χώρας επισπεύδει το πακέτο στήριξης προς την Ουκρανία μετά το επεισόδιο με τη ρωσική φρεγάτα που εκτόξευσε φωτοβολίδες κατά δανέζικου ελικοπτέρου. Και ο καιρός σχεδόν έθριος, με αραιές νεφώσεις αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Το σκοτάδι, θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Αθήνα 984.

0: έχω πάντα στο μυαλό μου. Όπου και να είσαι πια, δώσ' μου όλη μια βραδιά. Ό,τι και να γίνει κάτι με ξεγελά. Νύχτα με τη μέρα μοιάζουν όλα θολά. Παίρνεις φωτιά και ανεβαίνεις.
1: Εδώ είμαστε στον Αθήνα 984. Επιστρέφουμε στην Αθήνα, κατεβαίνουμε στην οδό Αθηνάς, σε έναν δρόμο που καθημερινά γεμίζει αυτοκίνητα, μηχανάκια, λεωφορεία, ανθρώπους που κατεβαίνουν προς το μοναστηράκι, εργαζόμενους, επισκέπτες, κάτοικοι, όλοι εκεί. Αυτό το Σαββατοκύριακο όμως η εικόνα αλλάζει. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά επιστρέφει η Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο. Από αύριο 8 το βράδυ μέχρι το βράδυ της Κυριακής, μέχρι τις 8 το βράδυ, για ένα 24ωρο κλείνει για τα οχήματα και παραδίδεται στους ανθρώπους. Μια πολύ ωραία δράση που διοργανώνει το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων μέσω της Αναπτυξιακής Αθήνας, για περπάτημα και ποδήλατο, αλλά και για ένα μεγάλο πρόγραμμα δωρεάν δράσεων. Μιλάμε για υπαίθριο σινεμά μέσα στη νύχτα, πολλή μουσική, σκέιτ, γιόγκα, παραλυμπιακά οθλήματα, street art, παιδικό θέατρο, εργαστήρια και παιχνίδια για τα παιδιά. Και όλο αυτό το 24ωρο θα ολοκληρωθεί την Κυριακή το απόγευμα με μια μεγάλη ανοιχτή συναυλία στην Οδό Αθηνάς, με τη συναυλία των μπαλκόνι του Παπαζό Live και πολλούς καλεσμένους. Ο Βασίλης Παπαζότος, ο γνωστός Παπαζό, είναι σήμερα στον Αθήνα 984. Βασίλη, καλησπέρα. Παπαζό, δεν ξέρω πώς να σε φωνάζω.
2: Όπως θέλεις, όπως θέλεις.
1: Καλώς ήρθες στον Αθήνα 984 στην ώρα Αθήνας.
2: Έβαλες και ένα κομμάτι που δεν παίζουν συχνά την αιμονή. Ευχαριστώ.
1: Ακούσαμε πρώτα το Ατελιέ, το ίσως το πιο γνωστό σου κομμάτι, σε μια διαφορετική εκδοχή με την Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και τον Ακύλα.
2: Ίσως το αγαπημένο μου project μέχρι στιγμής. Μετά τον μπαλκόνι εννοείται, αλλά με τη Συμφωνική Ορχήστρα ήταν πολύ τιμητικό αυτό που έγινε.
1: Βασίλη, αύριο στις 8 το βράδυ ξεκινά μια πολύ ωραία δράση στο κέντρο της Αθήνας, στην οποία συμμετέχεις και εσύ. Σε δύο ημέρες ακριβώς θα βρεθείς σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της πόλης. Φαντάζομαι έχεις περάσει πολλές φορές από εκεί.
2: Ναι, ναι.
1: Και δεν φανταζόσουν ποτέ ότι σε αυτό το δρόμο θα μπορούσες να τραγουδήσεις και μάλιστα να μεταφέρεις ένα project που γεννήθηκε σε ένα πραγματικό μπαλκόνι στο κέντρο της Αθήνας.
2: Ακριβώς, ναι. Και δημιουργήθηκε τελείως τυχαία δύο χρόνια πριν. Εγώ φτάσει στα 80 επεισόδια με διασκευές και καλεσμένους. Και τον τελευταίο χρόνο προσπαθώ να βρω τα 10 κομμάτια να τα αναπτύξω, γιατί στο βίντεο είναι 40 δευτερόλεπτα. Ολοκληρώθηκαν σαν κομμάτια.
1: Ναι.
2: Έκανα την παραγωγή, έπαιξα όλα τα όργανα που θα ακούσετε στο δίσκο, τη μίξη. Ήταν μια δουλειά που πραγματικά την έχω αγαπήσει και είναι κάτι που δεν περίμενα ότι θα γίνει με τίποτα, ούτε αυτή η απήχηση που έχει αυτό το project, αλλά ούτε και εγώ με τις διασκευές, γιατί ξεκίνησα και ακόμα είμαι τραγουδοποιός, δηλαδή γράφω τα δικά μου κομμάτια, αλλά μέσα από αυτό το project βρήκα τη μαγεία που έχει και την τέχνη το να προσεγγίζεις ένα ήδη υπάρχουν κομμάτι διαφορετικά.
1: Μία δουλειά που την έχει αγαπήσει, την έχει αγκαλιάσει και ο κόσμος και πολλοί καλλιτέχνες επίσης. Όσον αφορά την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο, αυτή την πολύ ωραία δράση, θα βρεθείς, θα κάνεις το closing της εκδήλωσης και δεν θα είσαι μόνος επί σκηνής, να πούμε, στους ακροατές του Αθήνα 984, αλλά θα έχεις μαζί σου μία dream team, θα πω εγώ, νέων καλλιτεχνών με διαφορετικές φωνές, διαφορετικούς ήχους, διαφορετικές διαδρομές όλοι αυτοί και θα ενωθείτε στην Οδό Αθηνάς αυτή την Κυριακή στις 6.
2: Ακριβώς. Και είναι πολύ... Για μένα η μουσική είναι μία. Αυτό προσπαθώ να κάνω και μέσα από αυτό το project, ότι ο καθένας μπορεί να ακολουθήσει κάποιο διαφορετικό είδος μουσικής, αλλά τελικά το κοινό μας χαρακτηριστικό είναι ότι αγαπάμε τη μουσική. Οπότε είναι πολύ τιμητικό που όλα αυτά τα παιδιά, και πιο μεγάλοι και πιο μικροί καλλιτέχνες ηλικιακά, ενώ με εμπιστεύονται και... Σε όποιον και να πω, οπουδήποτε πάμε να παίξουμε για τον μπαλκόνι, είναι αμέσως φύγαμε.
1: Άρα ποιοι θα ανέβουν αυτή την Κυριακή στην Οδό Αθηνάς για το Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο?
2: Είναι 9 άτομα. Είναι η Παυλίνο Βουλγαράκη, ο Ακύλας, η Μαρσό, η Δανάη, η Άρτεμις Κυριακοπούλου, η Γιαγκίνηδες, η Μπίλι Κάρκ. Ποιος ξέχνει. Δεν ξέρω, μην ξεχνάω κάποιον.
1: πολλά τα ονόματα των νέων καλλιτεχνών που θα συναντηθείτε επί σκηνής, μεταφέροντας το μπαλκόνι ουσιαστικά. Να πούμε ότι η είσοδος είναι δωρεάν για το κοινό, για όσους θέλει να σας απολαύσει. Σε ποιο σημείο ακριβώς τη οδού
2: Αθηνάς θα σταθεί? Είναι στην πλατεία Καραμάνου, είναι λίγο κοντά, είναι κοντά στην κάθετο της Ευρυπίδου.
1: Για να καταλάβει ο κόσμος, είναι ανάμεσα στην πλατεία Μοναστηρακίου και στη Βαρβάκη Αγορά, σωστά?
2: Ναι, ακριβώς. Από το Μοναστηράκι είναι ένα λεπτό με τα πόδια ουσιαστικά. Θα μας καταλάβετε, θα μας ακούσετε.
1: Βασίλη, βλέπουμε ότι για ένα 24ωρο στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, δοκιμάζεται στην πράξη κάτι διαφορετικό, κάτι πιο ευρωπαϊκό. Θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, μια λέξη που μας αρέσει να επικαλούμαστε όταν αναφερόμαστε σε μια καλή πρακτική που έχουμε δει σε μια άλλη χώρα του δυτικού κόσμου. Και έχει σημασία ότι γίνεται σε μια περίοδο που η πλειονότητα όσων ζουν ή επισκέπτονται αυτή την πόλη εξακολουθούν να επιλέγουν το αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις τους. Και αυτό λέει κάτι όχι μόνο για το πώς κινούμαστε, αλλά και για το πώς έχουμε μάθει να αντιλαμβανόμαστε την ίδια την πόλη και σε ποιον ανήκει τελικά ο δημόσιος χώρος.
2: Ναι, ακριβώς. Εντάξει, όλοι το γνωρίζουμε. Και εγώ τώρα στο νοσοκομείο που δουλεύω κάθε πρωί, όλοι τρώμε αυτή την κίνηση. Και υπάρχει τεράστιο κυκλοφοριακό ζήτημα.
1: Να πούμε για όσους δεν το γνωρίζουν, εκτός από τραγουδοποιός, είσαι και ιατρός.
2: Είμαι ειδικευόμενος οφθαλμία του γεννηματάς.
1: Φαντάζομαι η μουσική είναι η ψυχοθεραπεία σου μετά από μια δύσκολη ημέρα στο νοσοκομείο.
2: Κοίταξε να δεις. Πράγματι αυτό είναι, αλλά επειδή και η μουσική πλέον έχει γίνει, θέλοντας και μη, κάπως επάγγελμα, καμιά φορά και το να συναντάω τους ασθενείς και να βγαίνω λίγο από τη μουσική παράνοια, είναι και το αντίστροφο ψυχοθεραπεία, που δεν το περίμενα, αλλά έχει γίνει και αυτό. Κάπως το ένα συμπληρώνει το άλλο.
1: Χρόνο για ταξίδια έχεις? Δεν ξέρω αν ταξιδεύεις συχνά στο εξωτερικό.
2: Δεν έχω χρόνο ούτε για ύπνο. Η αλήθεια είναι, αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ τα ταξίδια.
1: Όταν έχεις το χρόνο και βρίσκεις έτσι λίγο, ξεκλέβεις λίγο χρόνο, φαντάζομαι κάνεις και κάποια ταξίδια. Έχεις επισκεφτεί και στο παρελθόν μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Εδώ τώρα στην Αθήνα μιλάμε για περίπου 650.000 μόνιμους κατοίκους μόνο στα όρια του Δήμου, εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο, αλλά και εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που καθημερινά μπαίνουν στο κέντρο από ολόκληρο το λεκανοπαίδιο για να δουλέψουν, να σπουδάσουν, να κάνουν τη βόλτα τους, να εξυπηρετηθούν. Άρα η πόλη καλείται καθημερινά να χωρέσει πολύ περισσότερους ανθρώπους από όσους κατοικούν σε αυτή. Είναι τελικά δύσκολο να περιορίσουμε το αυτοκίνητο, ή μήπως το ίδιο το επιχείρημα είχαν κάποτε και πόλεις που σήμερα θεωρούμε πρότυπα?
2: Νομίζω ότι εντάξει, τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ευρώπης έχουν δομηθεί από την αρχή διαφορετικά. Η αλήθεια είναι αυτή. Παρ' όλα αυτά, εμείς χρησιμοποιούμε και πολύ εύκολα το αυτοκίνητο. Δηλαδή, το πρωί που πάω στη δουλειά, οι περισσότεροι μέσα από αυτούς και εγώ είμαστε σε ένα αυτοκίνητο, ο καθένας μόνος του, που ένα αυτοκίνητο χωράει 4 άτομα. Δηλαδή, είναι και οι επιλογές που κάνει ο κάθε πολίτης, αλλά και η δυσκολία των συγκοινωνιών. Δηλαδή, εγώ που μένω στο Γκίζι, πρακτικά δεν έχω κάποιο τρόπο για να πάω στο νοσοκομείο χωρίς να πρέπει να χαλάσω 50 λεπτά για να πάω. Ας πούμε,
1: δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των
2: γειτονιών. Όχι, το μέτρο τώρα φτιάχνεται σε εμάς. Είμαστε η νέα γραμμή.
1: Βασίλη, εσύ που ανήκεις σε μια νεότερη γενιά Αθηναίων, αισθάνεσαι την ανάγκη αλλαγή αυτής της νοοτροπίας? Τι χρειάζεται να αλλάξει για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε διαφορετικά την έννοια του δημόσιου χώρου στην Αθήνα?
2: Νομίζω ότι ναι, είναι και θέμα νοοτροπίας. Εγώ, επειδή μένω στο κέντρο, ουσιαστικά στο Γκίζι, πρακτικά για οποιαδήποτε έξοδο, και ας πούμε και επειδή βγαίνω συχνά προς τα εκεί, προς το Μοναστηράκι στην Αθηνά, χρησιμοποιώ τα πόδια. Δηλαδή περπατάω μισή ώρα, 40 λεπτά και φτάνω στον προορισμό μου. Είναι κάτι που έκανα από μικρός που μένω εδώ. Η αλήθεια είναι το να συνειδητοποιήσεις ότι και το αυτοκίνητο να πάρεις μπορεί να ψάχνεις μισή ώρα, 40 λεπτά να παρκάρεις. Κάπως σε απεγκλωβίζει από αυτό το δίλημα. Νομίζω ότι τα μέσα μεταφοράς πρέπει να πυκνώσουν και ότι το ένα θα φέρει το άλλο ουσιαστικά. Άμα ο κόσμος δει ότι είναι γρήγορη και εύκολη η συγκοινωνία, και δεν πρέπει να περιμένεις το λεωφορείο ή το μετρό να είσαι πίστρα, νομίζω ότι θα αλλάξει και η συμπεριφορά του πολίτη.
1: Και σίγουρα οι μετακινήσεις θα πρέπει όχι απλά να γίνουν πιο πράσινες, αλλά το δικαίωμα ένας νέος, ένας ηλικιωμένος, ένας άνθρωπος με αναπηρία ή κάποιος που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να συντηρεί το αυτοκίνητό του, να κινηθεί μέσα στην πόλη, να μπορεί να κινηθεί. Γιατί υπάρχει αρκετός κόσμος που δυστυχώς δεν έχει ούτε αυτή τη δυνατότητα το 2026, όσο και να ακούγεται οξύμορο.
2: Ακριβώς. Και εντάξει, υπάρχει και, αν πιάσουμε το θέμα των ΑΜΕΑ και της αναπηρίας, υπάρχει τεράστια δυσκολία ακόμα και στη μετακίνηση από πεζοδρόμια. Η Αθήνα, το κέντρο της, πρακτικά δεν έχει πεζοδρόμια. Πόσες φορές περπατάμε στη μέση του δρόμου για να πάμε από το ένα μέρος στο άλλο.
1: Φαντάζομαι και με την άλλη ιδιότητά σου του γιατρού βιώνεις καθημερινά αυτή την πραγματικότητα. Υπάρχει ίσως και μια κοινή γραμμή ανάμεσα στις δύο αυτές δουλειές, θα έλεγα εγώ, ότι στη μία συναντάς κάποιον σε μια στιγμή αγωνίας ή ευαλωτότητας, στην άλλη προσπαθείς βέβαια να του προκαλέσεις ένα συνέστημα μέσα σε 3 λεπτά.
2: Ωραίο αυτό που είπες, μ' αρέσει. Σωστό είναι και σε ευχαριστώ για την παρατήρηση. Αυτό που είχα από μικρός σαν κοινό γνώμονα ήταν ότι και τα δύο επαγγέλματα, και το να γράφεις τραγούδια ουσιαστικά αλλά και το να είσαι γιατρός, θέλουν μια παρατηρητικότητα. Δηλαδή από τη στιγμή που μπαίνει ο ασθενής στο δωμάτιο, ναι, πρέπει να προσπαθήσεις να καταλάβεις τι έχει, από τον τρόπο που θα μπει, από το που πονάει, τι κρατάει, πώς εκφράζεται, πριν καν σου μιλήσει. Έτσι είναι και η μουσική, το πώς γράφω τραγούδια. Δηλαδή παρατηρώ ανθρώπους στον δρόμο, καταστάσεις, προσπαθώ να έχω μια ενσυναίσθηση, να βιώσω κάπως, να έρθω στα παπούτσια τους να μπω, για να μπορέσω να το αποτυπώσω με στίχους αυτό.
1: Βασίλη, Παπαζό θα σε πω ξανά, γιατί και ο κόσμος σε ξέρει Παπαζό. Σε έχει αλλάξει η ιατρική ως μουσικό? Υπάρχουν πράγματα που έχεις δει κατά τη διάρκεια μιας εφημερίας ή έχεις ακούσει μέσα στο νοσοκομείο και σε έχουν επηρεάσει για το πώς γράφεις, πώς σκέφτεσαι ή πώς θα αντιμετωπίσεις τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου?
2: Ναι, με έχει αλλάξει, αλλά το πιο δύσκολο, ειδικά όταν είσαι στα επίγοντα, είναι ότι βλέπεις συνέχεια εικόνες οι οποίες ένας μέσος άνθρωπος δεν τις βλέπει στην καθημερινότητά σου. Δηλαδή, που ακραία σκηνικά, τα οποία, πολλοί γιατροί μεγαλώνοντας για να αντιμετωπίσουν όλο αυτό που βλέπουν και αυτές τις εικόνες, δημιουργούν μια απάθεια, μια άμυνα σε όλο αυτό για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν, για να μπορέσουν να γυρίσουν στην οικογένειά τους. Αυτό προσπαθώ με νύχια και με δόντια να κρατήσω το συναίσθημά μου ακέραιο και να μην του βάλω φραγμούς για να μπορέσω να ανταπεξέλθω στις εικόνες και στο πόσο σκληρή στην πραγματικότητα είναι η ζωή.
1: Μάλιστα. Να πάμε λοιπόν για μία ακόμη φορά στην αυριανή μεγάλη εκδήλωση του Δήμου Αθηναίων, που το διοργανώνει το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων μέσω της Αναπτυξιακής Αθήνας. Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο για τρίτη συνεχή χρονιά. Αύριο λοιπόν στις 8 το απόγευμα και για ένα ολόκληρο 24ωρο η οδός Αθηνάς κλείνει για τα αυτοκίνητα και ανοίγει για τους ανθρώπους με δεκάδες δωρεάν δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Ολόκληρο το 24ωρο και το βράδυ μπορείτε να πάτε να δείτε σινεμά, να κάνετε σκέιτ. Έχει πάρα πολύ ωραίες δράσεις, όλες δωρεάν. Και εκεί θα βρεθεί και ο Βασίλης Παπαζότος, ο γνωστός Παπαζό που σήμερα είναι στον σταθμό της πόλης, μαζί με τον μπαλκόνι του Παπαζό Live και πολλούς καλλιτέχνες, πολλούς φίλους του.
2: Ακριβώς. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή αυτό που γίνεται.
1: Να πούμε, Βασίλη, για μία ακόμη φορά ότι θα ανέβεις με αρκετούς καλλιτέχνες επί σκηνής. Αν θες να ξαναπούμε τα ονόματα, γιατί είναι μεγάλα.
2: Ναι. Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Αμάλ, Δανάη, Άρτεμις Κυριακοπούλου, Ακύλας, Μαρσό, Μπιλι Κάρκ και Γιαγκίνηδες.
1: Δίνουμε ραντεβού λοιπόν την Κυριακή στην Οδό Αθηνάς, στις 6 ακριβώς, με τη δράση Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο. Εκεί θα βρίσκεται το μπαλκόνι του Παπαζό Live. Διοργανώνεται όλη η δράση, αυτή η 24ωρη δράση που ξεκινάει από αύριο το απόγευμα στις 8. από το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων μέσω της Αναπτυξιακής Αθήνας. Βασίλη Παπαζότο, Παπαζό, σε ευχαριστώ θερμά που ήσουν στον Αθήνα 94.
2: Εγώ σε ευχαριστώ για τις όμορφες ερωτήσεις σου. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ
2: για,
1: πολύ.
2: Για, για.
1: Ήταν ο Βασίλης Παπαζότος, ο γνωστός Παπαζό, ο οποίος θα κλείσει την εκδήλωση του Δήμου Αθηναίων που διοργανώνει το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων μέσω της Αναπτυξιακής Αθήνας. Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο, με πολλές δράσεις για ένα ολόκληρο 24ωρο, από αύριο Σάββατο στις 8 μέχρι την Κυριακή στις 8 το βράδυ. Για ένα ολόκληρο 24ωρο, πολλές δράσεις εντελώς δωρεάν. Από αύριο Σάββατο στις 8 μέχρι την Κυριακή στις 8 το βράδυ. Για ένα ολόκληρο 24ωρο, πολλές δράσεις εντελώς δωρεάν.

Αυτή ήταν η εκπομπή «Ώρα Αθήνας» στον σταθμό της πόλης των Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο για τις δύο προηγούμενες ώρες, όπως κάθε Παρασκευή 5 μετά το απόγευμα, ήταν ο Ευτύχης Γρυφάκης. Σήμερα στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Μαρία Δασκαλάκη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Λίλιαν Ξύλου και ο Σάβας Κόκκινος, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Σταύρος Αμάραντος. Έρχεται ο Κώστας Ράπτης με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Αθήνα 984. Εμείς θα τα πούμε ξανά την επόμενη Παρασκευή, σταθερά στο ραντεβού μας, 5 η ώρα ακριβώς το απόγευμα, εδώ στον Αθήνα 984. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα 984. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Μαρία Δασκαλάκη στη ρύθμιση του ήχου. Σάββας Κόκκινος στην οργάνωση της παραγωγής. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 213-09-09-100 απαντά ο Σταύρος Αμάραντος. Και σήμερα Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, είναι η 261η μέρα του έτους 2026. Είναι επίσης η ημέρα της ευφυΐας, Jour du Génie, του έτους 234, σύμφωνα με το γαλλικό επαναστατικό ημερολόγιο. Είναι η 5η του Ραμπί του 1448 από την Αιγύρα του προφήτη Μωάμεθ κατά το Ισλαμικό ημερολόγιο, η 7η του μηνός Τισρί του 5787 από κτίσεως κόσμου κατά το Εβραϊκό ημερολόγιο και η 27η του Σαχριβάρ του 1405 κατά το Ιρανικό ημερολόγιο. Σήμερα επίσης είναι η εθνική γιορτή της Χιλής που μνημονεύει την κήρυξη της ανεξαρτησίας της από την Ισπανία σαν σήμερα το 1810. Είναι επίσης Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου, Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών, Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων και Παγκόσμια ημέρα μπαμπού. Το Αζερβαϊτζάν είναι η μέρα εθνικής μουσικής και πιστέψτε με, είναι πλουσιότατη η μουσική παράδοση του Αζερβαϊτζάν. Στο Ιράν πάλι είναι η μέρα λογοτεχνίας και ποίησης. Τιμάται ο διακεκριμένος ποιητής Μοχάμεντ Χωσέν Σαχριάρ που έζησε από το 1906 μέχρι το 1988. Και ότι συγχύσεως ο Σαχριάρ συμπεριλαμβάνεται στους εθνικούς ποιητές του Ιράν, αλλά ήταν εθνοτικά αζέρος, έχει γράψει και στα περσικά και στα αζερικά. Κατά δε το εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, σήμερα είναι Ευμηνίου Αρχιεπισκόπου Γορτίνης και Σημεών Επισκόπου Ιεροσολύμων. Είναι επίσης του Οσίου Ρωμίλου και των μαρτύρων Αριάδνης, Ειρήνης, Σοφίας, Κάστορος και Θεοδόρας. Χρόνια πολλά στην Αριάδνη λοιπόν. Η σημερινή περιδιάβασή μας στην επικαιρότητα δεν μπορεί παρά να ξεκινήσει από το Κερατσίνι, καθώς 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φύσα από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο σημείο όπου ο Παύλος Φύσας έπεσε νεκρός στο Κερατσίνι, συγγενείς, φίλοι, άνθρωποι που γνώριζαν τον άτυχο καλλιτέχνη, αλλά και πλήθος κόσμου που συγκλονίστηκε από την άνανδρη δολοφονία και πραγματοποιεί την ώρα αυτή πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Εκεί βρίσκεται ο Σπύρος Χαλικιάς και μας ενημερώνει. Καλησπέρα Σπύρο.
1: Καλησπέρα λοιπόν και από μένα. 13 χρόνια, όπως είπες και εσύ, μετά τη σφιγγερή δολοφονία του Παύλου Φίσα από μαχαίρι χρυσαυγίτη στην Νίκαια. Η προσέλευση του κόσμου λοιπόν είναι μαζική, καθώς η επέτειος αυτή της 18ης Σεπτεμβρίου αποτελεί διαχρονικά στα σημείο αναφοράς και μαζικής κινητοποίησης για τα κοινωνικά κινήματα. Είναι εδώ Παύλου Φίσα 60. Πρώην Ποσειδώνος δηλαδή που μετονομάστηκε και είναι και το μνημείο που ξεκίνησαν από τις 4:30-5 να σειραίει κόσμος εκεί. Κεντρικό σύνθημα και των φοιτητών κινητοποιήσεων παραμένει το «Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε». Μετά την ολοκλήρωση λοιπόν των χαιρετισμών που έγιναν στο σημείο της δολοφονίας ακολούθησε και εκεί ήδη μπει στο δρόμο η πορεία με το κεντρικό σύνθημα αυτό. Μπροστά το κεντρικό πανό με τη μάγλα φύσα γράφει «Ούτε σπιθαμή». Εναντίον των φασιστών ούτε στη Νίκαια ούτε πουθενά σε καμία γειτονιά. Με την κινητοποίηση λοιπόν να ξεκινά από το σημείο που άφησε την τελευταία του πνοή και τώρα βρισκόμαστε σε ένα κάθοδο δρόμο στη Τζαβέλα από τον κεντρικό δρόμο και θα καθοδηγούμαστε με την κεφαλή της πορείας και τη μάγλα φύσα προς το σημείο της εκτέλεσης των αγωνιστών στο. Συγγνώμη, Κωστά, συγγνώμη.
0: Στον μπλοκό της Κοκκινιάς.
1: Στον μπλοκό της Κοκκινιάς, δεν είναι... με χωρίς πνίγηκα λίγο.
0: Το Μέγα. Αντιφασιστικό το πόσιμο της
1: εδώ
0: περιοχής.
1: Έχει πάρα πολύ κόσμο λοιπόν, έχει πολλές πάρα πολλές συλλογικότητες, οργανώσεις από όλη την αριστερά, την εξωκοινοβουλευτική αριστερά, φοιτητές, ακόμα και μαθητές, καθώς και πλήθος κόσμου που δεν ανήκει σε καμιά πολιτική παράταξη, αλλά είναι ήδη εδώ μπροστά στη ζώνη με τη Μάγδα Φύσας, γιατί είναι ένα κεντρικό πανό μπροστά με όλο τον κόσμο και μετά ακολουθούν τα μεγάλα πανό των πολιτικών συλλογικότητων, όλες οι συλλογικότητες εδώ, από όλη την αριστερά όπως σου είπα, πολιτικές νεολαίες, πολιτικά κόμματα, είναι όλοι εδώ σε μια πολύ μεγάλη πορεία, ένα λαϊκό ποτάμι που οδεύει τώρα προς το...
0: Και που όμως δεν μπορούμε να μην παρατηρήσουμε την ηρωνία της τύχης, έρχονται όλα αυτά την επαύριο της αποφυλάκησης του Ηλία Κασιδιάρη.
1: Είναι και αυτό ένα ζήτημα το οποίο εδώ έχει συζητείται βέβαια, εδώ και πολλές μέρες, εδώ υπάρχει έντονο τα πηγαδάκια που γίνονται γύρω από αυτού, όμως όλο το κίνημα εδώ, το αντιφασιστικό κίνημα, όπως δηλώνουν και μέσα από τις χαιρετισμούς τους, αλλά και μέσα από τα φυλάδια που μοιράζονται εδώ απέναντι σε όλη αυτή τη διαδικασία των βασιστών, οι οποίοι θα ξαναβγούν στους δρόμους όπως λένε μετά την αποφυλάκηση Κασιδιάρη, λένε ότι δεν θα σταματήσουν τον αγώνα, θα κινηθούν αντιφασιστικά σε κάθε γειτονιά ώστε να μην υπάρξει κανένα νέο φίδια από το αυγό του πηδιού που λένε σε καμία γειτονιά. Όπως και εδώ στη Νίκαια είναι πάρα πολλοί κόσμος που φωνάζει το σύνθημα ούτε στη Νίκαια ούτε πουθενά. Είναι λίγο συγκλονιστικό, υπάρχει λίγα έτσι ένα κλίμα δυναμικής στα συνθήματα. Πολλοίς κόσμος, όμως να τον κάνω εδώ την παρατήρηση σαν δικηγόρος του διαβόλου ίσως, δεν είναι όμως τόσος ο κόσμος όσο τις προηγούμενες τελευταίες φορές. Είναι λίγο λιγότερος από την προηγούμενη φορά. Δεν ξέρω
0: το συγκρατούμε
1: γιατί.
0: Και αυτό.
1: Το συγκρατούμε γι' αυτό. Πάντως να πούμε ότι είχαν κλείσει όλοι οι σταθμοί του μετρό από τα Μανιάτικα και ήταν ανοιχτή μόνο η Νίκαια με εντολή της αστυνομίας, και αυτό βέβαια δημιούργησε αρκετά προβλήματα στην κυκλοφορία του και των πεζών αλλά και των λεωφορείων, γιατί μαζεύτηκε πάρα πολλοί κόσμος στα λεωφορεία και στις στάσεις. Και κατεβήκαμε μια στάση από ό,τι έπρεπε να κατεβούμε, με αποτέλεσμα να περπατήσουμε τουλάχιστον 35 με 40 λεπτά.
0: Για να δούμε από την άποψη των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και των μέτρων ασφαλείας τι έχει να μας πει ο Δημήτρης Πέρος. Σπύρο Χαλκιά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα, Κώστα. Ναι, όπως ακούσαμε, η πορεία μπαίνει στη Νίκη και πλησιάζει προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Γι' αυτό το λόγο παραμένει ακόμα κλειστή, Κώστα, η Πετρουράλη και η προέκταση της τηλεφόρος Σαλαμίνος, που σημαίνει ότι στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα. Η πορεία μετά τον μπλόκο της Κοκκινιάς θα τερματίσει και θα διαλυθεί όπως κάθε χρόνο την πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στο σταθμό μετρό της Νίκαιας. Όλα ομαλά και ειρηνικά, Κώστα. Υπάρχει αστυνομική παρουσία, αλλά πολύ διακριτικά και σε απόσταση δεν είναι εμφανείς αστυνομικές δυνάμεις όσοι κινούνται στην πορεία. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι σε προληπτικούς ελέγχους μέχρι τώρα έχουν γίνει τουλάχιστον 11 προσαγωγές, εκ των οποίων η μία μετατράπηκε σε σύλληψη, διότι στην κατοχή του ατόμου αυτού βρέθηκε ένα αντικείμενο που προσωμίαζε σε ρόπαλο. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε κάτι άλλο. Η πορεία κυλάει ομαλά και ειρηνικά. Κάποιοι αστυνομικοί που ρυθμίζουν έτσι λίγο την κυκλοφορία σε κάποια στενά, και συνεχίζεται, όπως ακούσαμε και από τον Σπύρο, να πλησιάζει όσο περνάμε τα λεπτά, πλησιάζουμε προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς, όπου εκεί θα γίνει το καθιερωμένο τελετουργικό, και συνέχεια θα διαλυθεί στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου. Μια εκτίμηση σας άκουγα που λέγατε για τον κόσμο, Κώστα, από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών, είναι ότι ο κόσμος την ώρα που ξεκινούσε η πορεία τουλάχιστον προσέγγιζε τις 4,5 με 5.000 άτομα. Δεν μπορούμε να την πούμε και μικρή συγκεπορία. Είναι αρκετός ο κόσμος και ίσως να έχει αυξηθεί από εκείνη την ώρα που μιλάμε, διότι πολλοί κόσμος έμπαινε στην πορεία κατά τη διάρκεια, κατά την πορεία της προς το μπλόκο της Κοκκινιάς. Πολλά συνθήματα ακούσαμε, πολλά πανό και στην κεφαλή της πορείας συνεχίζουν όλη αυτή τη διαδρομή η Μάγδα Φύσα και τα υπόλοιπα άτομα που είναι στην κεφαλή της πορείας μαζί τους, όπως βλέπουμε και για πρώτη φορά φέτος, Κώστα, και ο Πάνος Ρούτσι. που έχασε το παιδί του στο δυστύχημα των Τεμπών και φυσικά ο πατέρας του Βασίλη Μάρτη.
0: Δημήτρη Πέρος, ευχαριστώ πολύ. Δεν θα αφήσουμε το μίσος να επιστρέψει στους δρόμους και στις γειτονιές μας. Ο Παύλος Ζή αναφέρει στην ανάρτησή του για τη μαύρη επέτειο ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Αλλάζουμε σελίδα. Το ενεργειακό κόστος βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου Ecofin σήμερα και αύριο στο Δουβλίνο. Επίγον, επιταχύνουμε την πορεία μας προς μια μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, κ. Γιάκος Πιερακάκης, στη συνέντευξη τύπου μετά τη συνεδρίαση. Το Παρίσι θα συγκαλέσει σύνοδο της G7 με επίκεντρο ενεργειακά ζητήματα και αυτή θα διεξαχθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Ο ένικος των Ηλυσίων δήλωσε επίσης ότι θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιταχύνει τις ενεργείες της για την αποθήκευση φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο θέμα της θέρμανσης εστίασε κατά την καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα ο Πρωθυπουργός εν ώψη και των επερχόμενων κυβερνητικών παρεμβάσεων την ερχόμενη εβδομάδα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και ο πολιτικός μας συντάκτης Απόστολος Χοντρόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Απόστολε.
3: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα σε όλες και όλους. Και βεβαίως ο κ. Τσοντάκης αναφέρθηκε και από τη δική του πλευρά σε αυτή τη συζήτηση που διεξάγεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Λέγοντας ότι ο ίδιος θα θέσει μάλλον πως δεν μετεπιτάσσω στο θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, να πούμε ότι η επόμενη συνεδρίαση είναι για τα μέσα Οκτωβρίου και επανέλαβε βεβαίως αυτή την σύνδεση που ήδη από χθες τον ακούσαμε να κάνει της δυνατότητας, ενδεχόμενης δυνατότητας να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης με την λήψη μιας σχετικής απόφασης για να δοθεί η κατάλληλη δημοσιονομική ευελιξία από τις Βρυξέλλες, διότι σε διαφορετική περίπτωση και σήμερα το είπε ο Πρωθυπουργός ότι δεν υπάρχει δυνατότητα δημοσιονομικά να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης χωρίς να περικοπεί άλλη δαπάνη και αυτό μπορεί να γίνει, όπως είπε, μόνο αν υπάρξει στην Ευρώπη συνολική εξαίρεση για προσωρινή μείωση στη φορολογία των ορυκτών καυσίμων και πρόσθεσε πως η Ευρώπη πρέπει να σταθεί δίπλα στους πολίτες. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά την εθνική παρέμβαση που ανακοινώθηκαν χθες, μάλλον προαναγγέλθηκαν χθες σε οι άξονες αυτής της παρέμβασης που θα εξειδικευθεί την ερχόμενη εβδομάδα, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας μέσα σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων. Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι η πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα. Και αναφέρθηκε και πάλι, ενημέρωσε και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιατί αυτή την διπλή παρέμβαση, όπως τόνισε, με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης και βεβαίως την απόφαση να συνεχιστεί η στήριξη σε ό,τι αφορά τον ντίζελ. Τώρα, ο κ. Μητσοτάκης, εν ώψη θα έλεγε κανείς και της επίσκεψης που θα πραγματοποιήσει την ερχόμενη εβδομάδα στις ΗΠΑ, με αφορμή βεβαίως ότι για να συμμετάσχει μάλλον στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά με αυτή την ευκαιρία θα έλεγε κανείς, θα πραγματοποιήσει και επίσκεψη στη Silicon Valley και γενικά θα είναι μια επίσκεψη που θα έχει προσανατολισμό έντονο σε ό,τι αφορά τα ζητήματα των επενδύσεων. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην αναταραχή αυτή που επικρατεί στην παγκόσμια αγορά ομολόγων και είπε ότι η Ελλάδα είναι προστατευμένη στις πιέσεις, ότι οι επενδυτές πιστώνουν στη χώρα μας τη δημοσιονομική πειθαρχία, όπως είπε. Η Ελλάδα δανείζεται χαμηλότερα από μέλη, από χώρες του G7, όπως οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Ιταλία. Και παραμένει ένας ασφαλής επενδυτικός προορισμός και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο και ο ίδιος θα προσπαθήσει να εκπέμψει σε αυτή την επίσκεψη την ερχόμενη εβδομάδα. Παραμένει ένας ασφαλής επενδυτικός προορισμός, η οικονομία της αναπτύσσεται πιο γρήγορα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, δημιουργεί πλεονάσματα, αποπληρώνει το χρέος της και μπορεί και στηρίζει, τα έχει αποθέματα για να στηρίζει την κοινωνία.
0: Απόστολε Χονδρόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ. Την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου που έφυγε από τη ζωή το πρωί σε ηλικία 103 ετών. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου υπήρξε εμβληματική μορφή του γυναικείου κινήματος και άλλοτε σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου. Σφράγισε με τη δράση της στον δημόσιο βίο της χώρας, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Για τα συλληπιτήρια μηνύματα από τον Πρωθυπουργό, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και άλλους πολιτικούς ηγέτες, ο πολιτικός μας συντάκτης Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
4: Καλησπέρα σε όλους. Για μια μαχήτρια ως το τέλος που έζησε με γενναιοδορία, αξιοπρέπεια και βαθιά πίστη στον άνθρωπο, τη δικαιοσύνη, την ειρήνη και την ισότητα των γυναικών, έκανε λόγο ο γιος της Μαργαρίτας Παπανδρέου και πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Για μας, τα παιδιά, τα εγγόνια και τη δυσέγγονή της, πάνω απ' όλα θα είναι πάντα η Μαργαρίτα μας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην Πρωθυπουργός. Τη θλίψη για το θάνατο της μητέρας του εξέφρασε και ο Νίκος Παπανδρέου, αναφερόμενος στην προσωπικότητα και την παρακαταθήκη που αφήνει πίσω της. Σε δήλωσή του τονίζει πως αφήνει πίσω της ένα κενό, αλλά και την ευθύνη να μείνουμε πιστοί στις αρχές που μας δίδαξε. Αναφέρει πως έζησε πολλές νίκες του ΠΑΣΟΚ και τις ΣΥΤΕΣ, έζησε την Ένωση Γυναικών Ελλάδας και με επιμονή έφερε αλλαγές στη χώρα που την υιοθέτησε. Και ο Νίκος Παπανδρέου καταλήγει λέγοντας ότι σκέφτομαι στις πιο δύσκολες στιγμές ότι ήταν πάντα ο φάρος στη φουρτούνα μας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, εξέφρασε τα συλληπιτήριά του για το θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου μέσω ανάρτησής του, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στον αγώνα της για τα δικαιώματα των γυναικών και την κοινωνική πρόοδο. Στην ανάρτησή του έκανε επίσης αναφορά στην προσωπική διαδρομή της στο πλευρό του Ανδρέα Παπανδρέου, συνδέοντάς της με μια περίοδο σημαντικών πολιτικών, κοινωνικών και θεσμικών αλλαγών στην Ελλάδα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, μίλησε για μια γυναίκα που αγάπησε βαθιά την Ελλάδα, σημειώνοντας ότι με την παρουσία της υπήρξε δυναμική και πέρα από τα εθνικά σύνορα, με διεθνείς παρεμβάσεις και λόγο θαραλέο. Ενώ ενέπνευσε, σημείωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, τη μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου, την τομή στα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα και τον εξυγχρονισμό της θέσης της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία. Αναφορά έκανε και δήλωση είχε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έκανε λόγο για μια γυναίκα δυναμική που άφησε πίσω το δικό της αποτύπωμα στη δημόσια ζωή, ιδίως με τη δράση της για την ισότητα των φύλων και την προστασία της μητρότητας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι ως σύζυγος και μητέρα πρωθυπουργών βρέθηκε συχνά στο επίκεντρο της σύγχρονης πολιτικής μας ιστορίας. Στη μακρά διαδρομή της, ωστόσο, επέλεξε η Μαργαρίτα Παπανδρέου να πορευτεί στο δικό της διακριτικό δρόμο, πάντα με διακριτικότητα και πάντα με αξιοπρέπεια, κατέληξε ο Πρωθυπουργός. Κώστα.
0: Παναγιώτη Θεοδωρόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε σελίδα. Απάντηση στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη σχέση του με τον προφυλακισμένο γιατρό Ηλία Θεοδωρόπουλο, προφυλακισμένο στο πλαίσιο της υπόθεσης που αφορά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, έδωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στο ραδιόφωνο Mega News 104,6. Ο κύριος Πλεύρης υποστήριξε ότι γνώριζε τον Ηλία Θεοδωρόπουλο από το 2012 μέσω της συμμετοχής του στο Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο, διευκρινίζοντας ότι τότε πρόκειτο για γνωριμία στο πλαίσιο του σωματείου και ότι η προσωπική του επαφή με τον γιατρό ως ασθενούς ξεκίνησε το 2016. Νωρίτερα την παρέτηση του Υπουργού ζήτησε με ανακοίνωση της Νέα Αριστερά. Εν τω μεταξύ, το νέο σύστημα ελέγχου ιδιωτικών ιατρίων MedWatch, που ήδη λειτουργεί πιλωτικά με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στη σκιά του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η Έλενα Μπρέγιαν έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Έλενα.
5: Καλησπέρα, πολύ σωστά, Κώστα. Σε λειτουργία βρίσκεται το νέο ψηφιακό μοντέλο υποπτίας των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, το MedWatch. Επιχειρεί να εντοπίσει περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει πιθανή αναντιστοιχή ανάμεσα σε όσα διαφημίζει ένας γιατρός ή μία δομή και στις άδειες, τις ειδικότητες ή το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του. Βλέπει ιστοσελίδες, αναρτήσει στα social media και διαδικτυακές διαφημίσεις και τα συγκρίνει με τις άδειες λειτουργίας, την ειδικότητα του γιατρού και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να γίνεται σε κάθε δομή. Ουσιαστικά το σύστημα αυτό μπορεί να εντοπίσει αν ένας γιατρός ή ένα ιατρείο διαφημίζει στο διαδίκτυο υπηρεσίες που δεν προβλέπονται από την άδεια ή την ειδικότητά του. Στον πρώτο έλεγχο, να σας πω, πιλωτικά που πραγματοποιήθηκε στην Αττική, εξετάστηκαν 8.563 δομές και 9.838 διαδικτυακά περιεχόμενα. Από αυτά, τα περίπου 8.000 ήταν πληρωμένες διαφημίσεις. Το MedWatch εντόπισε 5.069 υποβλήματα υποψήφια ευρήματα σε 655 δομές. Από αυτά 231 μπήκαν αρχικά στην κόκκινη κατηγορία και 424 στην κίτρινη. Και να διευκρινίσουμε, Κώστα, ότι κόκκινο ή κίτρινο δεν σημαίνει ότι μία δομή έχει παρανομήσει. Σημαίνει ότι το σύστημα εντόπισε κάτι που πρέπει να εξεταστεί από κάποιον ελεγκτή. Το MedWatch μπορεί επίσης να εντοπίσει διαφημίσεις για ιατρικές πράξεις που δεν επιτρέπεται να γίνονται σε ένα συγκεκριμένο χώρο, υπηρεσίες που εμφανίζονται να παρέχονται από γιατρό χωρίς την απαιτούμενη ειδικότητα, αλλά και διαφημίσεις με τιμές, φωτογραφίες τύπου πριν και μετά ή ισχυρισμούς για θαυματουργές θεραπείες. Τώρα, να σας πω ότι το επόμενο βήμα είναι η χρήση του συστήματος από τους ίδιους τους πολίτες. Μέσα στον επόμενο μήνα, όπως ανακοίνωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης, αναμένεται να είναι διαθέσιμη εφαρμογή για κινητά, μέσω της οποίας ο πολίτης θα μπορεί να αναζητά έναν γιατρό ή μια δομή υγείας και να βλέπει βασικές πληροφορίες για την ειδικότητα, τα επαγγελματικά προσόντα και την άδεια λειτουργίας. Στόχος είναι πριν προχωρήσει σε μια ιατρική πράξη να μπορεί να ελέγχει αν ο συγκεκριμένος γιατρός ή το συγκεκριμένο ιατρείο έχει την απαιτούμενη άδεια για να την πραγματοποιήσει. Έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος ενδιαφέρεται για μια συγκεκριμένη θεραπεία, θα μπορεί πρώτα να ελέγξει αν αυτή περιλαμβάνεται στις πράξεις που επιτρέπονται να γίνονται στη συγκεκριμένη δομή και από το συγκεκριμένο γιατρό, Κώστα.
0: Έλενα Μπρέγιανη, σε ευχαριστώ πολύ. Σε 718.000 καταμετρήθηκαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Αύγουστο σύμφωνα με την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Ενώ την επέκταση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε δύο στάδια προβλέπει ο σχεδιασμός του Υπουργείου Εργασίας. Για όλα αυτά, ο Δημήτρης Κωστάκος έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Δημήτρη.
6: Καλησπέρα Κώστα, κυρίες και κύριοι. Με αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, οι άνεργοι είναι αυξημένοι κατά 2.600 σε σχέση με τον Ιούλιο, αλλά μειωμένοι κατά περίπου 73.000 σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025. Τουλάχιστον ένας στους δύο είναι μακροχρονίος άνεργος. Οι επιδοτούμενοι περιορίστηκαν στις 160.129, δηλαδή επιδοτείται περίπου ένας στους 5. 7 στους 10 ανέργους είναι γυναίκες. Η ηλικιακή κατηγορία από 30 έως 44 ετών συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων. Το ίδιο παρατηρείται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ μεταξύ των περιφερειών της χώρας, στην Αττική και την Κεντρική Μακεδονία, καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός ανέργων. Σε ό,τι αφορά στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, Κώστα, οι νέες επιχειρήσεις, οι οποίες θα ενταχθούν στο μέτρο της ηλεκτρονικής καταγραφής του χρόνου εργασίας, απασχολούν περίπου 500.000 εργαζόμενους. Ενώ μετά την επέκταση, οι εργαζόμενοι που θα καλύπτονται από την ψηφιακή κάρτα εκτιμάται ότι θα φτάσουν συνολικά πλέον τα 2,5 εκατομμύρια. Έτσι, από τις 12 Οκτωβρίου εντάσσονται υποχρεωτικά στο σύστημα της ψηφιακής καταμέτρησης του χρόνου εργασίας οι δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, δηλαδή νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα με εξαίρεση τους γιατρούς, οι δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης ή τηλεπικοινωνίες, επιμέρους υπηρεσίες όπως κομμωτήρια, κέντρα εστιατικής και καθαριστήρια, καθώς και οι δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, κυρίως οι υπηρεσίες καθαρισμού. Από τις 15 Νοεμβρίου το σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής θα καλύψει τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, τη διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, τον κλάδο των επισκευών, την αποθήκευση και τις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, τη διαχείριση νερού και λιμάτων, καθώς και τα τυχερά παίγνια. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, κατά το πρώτο πεντάμινο του τρέχοντος έτους, οι καταγεγραμμένες υπερορίες στους κλάδους στους οποίους εφαρμόζεται ήδη η ψηφιακή κάρτα εμφανίζονται αυξημένες κατά 37% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Ωστόσο, με βάση τα δεδομένα, η ψηφιακή κάρτα δεν αποτελεί μόνο τη λύση, αλλά και μέρος του προβλήματος της αδήλωτης εργασίας, καθώς αποτελεί την πλέον συνηθέστερη εργασιακή παράβαση. Εξάλλου, όπως επισημαίνουν τα συνδικάτα, η κυβέρνηση φέρει ευθύνη για αυτή την εξέλιξη, καθώς οι εξαιρέσεις, οι ευελιξίες, οι εκ των υστέρων διορθώσεις και η αδυναμία σταθερών ελέγχων δημιουργούν πεδίο κατάχρησης προς όφελος ορισμένων εργοδοτών. Κώστα.
0: Δημήτρη Κωστάκος, ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε εκτός των συνόδων. Στη Σουηδία, διερευνητική εντολή σχηματισμού κυβέρνησης έδωσε ο πρόεδρος της Βουλής, την επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών Μαγδαλένα Άντερσον, μετά την οριακή νίκη του συνασπισμού της κεντροαριστεράς στις βουλευτικές εκλογές της περασμένης Κυριακής. Τη δέσμευσή του στην τήρηση της συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής, που έθεσε τέλος σε τρεις δεκαετίες βίας σε σχέση με το βορειοϊρλανδικό ζήτημα, επαναβεβαίωσαν σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ και ο Ιρλανδός ομολογός του Μίχολ Μάρτιν. Στη Δανία, η κυβέρνηση της χώρας επισπεύδει το πακέτο στήριξης προς την Ουκρανία μετά το επεισόδιο με τη ρωσική φρεγάτα που εκτόξευσε φωτοβολίδες κατά δανέζικου ελικοπτέρου. Στα νέα της πόλης. Νέα επιστολή προς την ελληνικό μετρό ΑΕ, αποστέλει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας μετά την κατάθεση του πορίσματος των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης για τις ζημιές που έχουν προκληθεί σε πολυκατοικίες εξαιτίας των έργων της γραμμής 4 του μετρό. Σε δηλώσεις του στο Αλφα Radio, ο κύριος Δούκας ανέφερε ότι ζητεί άμεσα τα επιπλέον στοιχεία για όλες τις πολυκατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, τη μελέτη για το πώς θα ξεκινήσει εκ νέου ο Μετροπόντικας, ενώ την καλεί να αναλάβει τις ευθύνες της για τους ελέγχους στατικότητας. Ο Αλέξανδρος Κουτρουλάρης, μέλος της πρωτοβουλίας των κατοίκων Κυψέλης, δήλωσε στον Αθήνα 984 ότι η επόμενη κίνησή τους είναι να παραστούν την Τετάρτη στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων. Ένας από τους πιο κεντρικούς δρόμους της Αθήνας γίνεται το σημείο συνάντησης μικρών και μεγάλων με ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα δωρεάν δράσεων, καθώς θα κλείσει από τις 8 το βράδυ του Σαββάτου και για ένα ολόκληρο 24ωρο στα αυτοκίνητα. Πρόκειται για την οδό Αθηνάς και ο Μιχάλης Λεγάκης θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Μιχάλη.
7: Καλησπέρα, Κώστα. Ακριβώς η οδός Αθηνάς για ένα ολόκληρο 24ωρο αφήνει τα αυτοκίνητα στην άκρη και είδας μεγάλες ανοιχτές χώρες για μουσική, σινεμά, αθλητισμό, ποδήλατο και παιχνίδι. Από τις 8 το βράδυ του Σαββάτου μέχρι τις 8 το βράδυ της Κυριακής, μικροί και μεγάλοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν δωρεάν σε δεκάδες δράσεις στο πλαίσιο της Αθήνας χωρίς αυτοκίνητο που διοργανώνεται για τρίτη χρονιά από το Δήμο Αθηναίων μέσω της Κυριακής Αθήνας. Η αρχή γίνεται Σάββατο στις 8 το βράδυ με disco street party, ενώ από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5.30 το πρωί της Κυριακής η Σιτάλη περνά στο κινηματογράφο με το Midlife Express να στείλει και να μεταναστονίσει τα κινηματογραφική βραδιά στη μέση της εδώ Αθηνάς με τρεις ταινίες που έχουν το κοινό του σημείο, την ταχύτητα και τις τελικές κούρσες. Μέρες κεραυνού, ληστεία αλλά ιταλικά και μπλίτ. Το πρωί της Κυριακής η Αθηνάς αλλάζει και πάλι πρόσωπο. Από τις 8.30 ξεκινά η γιόγκα, ενώ από τις 9 μέχρι τις 5 το απόγευμα το Sport Beyond Limits του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν τα προελμπιακά αθλήματα. Από τις 11 και μετά το πρόγραμμα γίνεται ιδιαίτερα οικογενειακό με θεατρικό παιχνίδι, γράφητη, εργαστήρια ποδηλάτου, δράσεις ανακύκλωση, τσίρκο, σκέιτ και ρόλες. Τα παιδιά θα μπορούν να φτιάξουν τα δικά τους ποδήλατα μινιατούρες, να δοκιμάσουν ποδήλατα ισορροπίας και να κινηθούν σε ειδικά διαμορφωμένη πίστα 300 τετραγωνικών μέτρων, μαθαίνοντας παράλληλα βασικούς κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Να πούμε εδώ τόσο ότι το απόγευμα από τις 2.30 μέχρι τις 4 της Κυριακής ένας εξωγήινος θα κάνει την εμφάνισή του στην οδό Αθηνάς και το 24ωρο ολοκληρώνεται με μουσική. Από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8 το απόγευμα το μπαλκόνι του Παζού θα είναι με πολλούς καλλιτέχνες στην οδό Αθηνάς για να κλείσει αυτό το 24ωρο χωρίς αυτοκίνητο. Όσα.
0: Μιχάλη Λεγάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Μπασκετική είναι κυρίως η αθλητική επικαιρότητα της βραδιάς για την οποία ο καθήλυνα αρμόδιος Ανδρέας Χανιάς έχει το λόγο. Καλησπέρα, Ανδρέα.
8: Καλησπέρα, Κώστα, κύριε και κύριοι. Βραδιά μπάσκετ απόψε, όπως είπες και εσύ, με τον Ολυμπιακό να είναι ο μεγάλος νικητής του ημιτελικού με την Φενέρμπαχτσε στο Super Cup της Ευρωλίγκας που διεξάγεται στον Αμπουντάμπι. Οι Ερυθρόλευκοι κέρδισαν 92-90 με κορυφαίο παίκτη τον Εβάν Φουρνιέ και προκλήθηκαν στον τελικό της διοργάνωσης. Εκεί θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του αγώνα Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος ξεκινά στις 8 η ώρα και θα μεταδοθεί απευθείας από τον Βασπορτ 1. Στο πλαίσιο του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που διεξάγεται αυτή την ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, η Παρτιζάν προηγείται με 99-97 του ΠΑΟΚ 35 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, με τους Σέρβους να έχουν και την επίθεση, ενώ στις 9 και 4 σε απευθείας μετάδοση από τον Sky επίσης ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Μπουργκ, την Γαλλική, με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς να κάνει για πρώτη φορά την εμφάνισή του μπροστά στο κοινό των Πρασίνων.
0: Ανδρέα Χανιά, σε ευχαριστώ πολύ. Για να ολοκληρώσουμε με την πρόβλεψη του καιρού, ο οποίος αναμένεται σχεδόν έθριος, με αραιές νεφώσεις αύριο στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Από τον Κώστα Ράπτη που ήταν στα μικρόφωνα, τη Μαρία Δασκαλάκη στη ρύθμιση του ήχου, το Σαββακόκκινο στην οργάνωση της παραγωγής και τον Σταύρο Μάροντο στο 213-09-09-100, έχετε τις θερμότερες ευχές μας για το Σαββατοκύριακο που ανοίγεται μπροστά μας. Αλλά καθώς είναι και εποχή φθινοπορεινών αλλαγών στο πρόγραμμα του Αθήνα 984 σε ό,τι αφορά τον υποφαινόμενο, αλλάζουμε πια το ραντεβού μας μαζί σας κάθε Δευτέρα έως και Πέμπτη στις 3 με 4 μετά το μεσημέρι. Να είστε καλά.

0: 84, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Δικαιώματα στα FM. Η εκπομπή της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στον Αθήνα 984.

Παρασκευή απόγευμα, όπως πάντα στο 984, η εκπομπή είναι Δικαίωμα της FM, της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Λευτέρης Παπαγιαννάκης στο μικρόφωνο. Σήμερα δεν θα μπορούσαμε παρά να ξεκινήσουμε με την ημέρα. Σήμερα είναι 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Η πορεία έχει ξεκινήσει στο Κερατσίνι με μπροστάρισα τη Μάγδα Φίσα. Τη χαιρετάμε με σεβασμό. Είναι μια μέρα που μας έχει σημαδέψει όλους. Δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ, γιατί πίσω από αυτή την ιστορία κρύβεται τη μάχη εναντίον του φασισμού. Θυμίζω ότι η εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή πήγε στη φυλακή. Πολλοί άνθρωποι δούλεψαν γι' αυτό το πράγμα. Τα κινήματα, οι δικηγόροι, οι άνθρωποι που κατέβηκαν στον δρόμο και διαμαρτυρήθηκαν, διεκδίκησαν, πολέμησαν για τη δημοκρατία. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να μην ξεχνάμε ότι η δημοκρατία δεν είναι κάτι δεδομένο, είναι μια μάχη διαρκής. Το βλέπουμε τι γίνεται. Και αν ξεχνάμε ότι πρέπει να αγωνιζόμαστε για αυτό που θεωρούμε κεκτημένο, δεν πρέπει ποτέ να το αφήνουμε στα χέρια άλλων. Γιατί αυτοί οι άλλοι πάρα πολλές φορές δεν έχουν το καλύτερο στο μυαλό τους. Βλέπουμε τι γίνεται στη Σουηδία, δεν πήγε τελικά όσο άσχημα φοβόμασταν. Βλέπουμε τι γίνεται στη Γερμανία, περιμένουμε τις εκλογές, στη Γαλλία, στην Ιταλία κτλ. Και στα κάθε μας επίσης έχουμε πάρα πολλές ανησυχίες για όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία συνδέονται με τα δικαιώματα. Πολλοί μπορεί να θεωρούν ότι αυτά είναι δεδομένα και τα έχουμε λύσει. Δεν έχουν λυθεί, είναι προφανές. Σαν να μπαίνουν συνέχεια στην ατζέντα, αμφισβητούνται, υποσκάπτονται, αναιρούνται, αλλάζουν με έναν τρόπο οπισθοδρομικό κτλ. Η ανησυχία θα πρέπει να είναι μεγάλη. Η μέρα αυτή μας το θυμίζει με έναν τρόπο τον οποίο θα πρέπει να τον τιμούμε. Η δολοφονία του Παύλου Φίσα ήταν ένα εξαιρετικό ιστορικό γεγονός. Θα μείνει για πάντα στο μυαλό μας και θα πρέπει πάντα να το αναφέρουμε και να μην το ξεχάσουμε ποτέ. Αυτό ήταν για τον Παύλο Φίσα. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε αυτά που είπα για τις εκλογές. Θα παρακολουθούμε με ανησυχία, βεβαίως μεγάλη. Έχουμε την απόφαση για του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα ζητήματα των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Διάβασα την ανακοίνωση του Υπουργού Μετανάστευσης του Χάνου Πλεύρη. Διάβασα και τις ανακοινώσεις των συναδέλφων των οργανώσεων που πήγαν την υπόθεση στο δικαστήριο, στο ΣΤΕ. Είναι σαν να ζούμε σε παράλληλο κόσμο. Δεν μπορεί να κέρδισαν και δύο. Επειδή, εντάξει, έχω μια γνώση της υπόθεσης, ο Υπουργός άλλα βλέπει, άλλα καταλαβαίνει. Βεβαίως αντιλαμβάνομαι για τα λέει αυτά που λέει. Λέει το προφανές ότι το Μητρό δεν είναι αντισταματικό. Okay. Κανείς δεν είχε πει ότι είχαμε πρόβλημα με το Μητρό ως Μητρό. Το διαδικαστικό είναι το ζήτημα, γιατί πάντα ο διάβολος κρύβεται σε λεπτομέρειες. Και οι λεπτομέρειες κρίθηκαν εν πολύ συντατισταματικές ή θα πάνε με προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια περίπλοκη διαδικασία. Θα σας κρατήσουμε ενήμερους. Κάποια στιγμή θα κάνουμε και μια εκπομπή με το Μητρό. Είναι ένα θέμα σχετικά τεχνικό, αλλά επειδή δεν πρέπει να βλέπουμε δύο διαφορετικά πράγματα σε μια υπόθεση, πρέπει κάπως να συντονιζόμαστε. Υπάρχει θέμα. Σήμερα θα έχουμε μία καλεσμένη, την Εύα Τζαβαλά, διευθύντρια της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Έγινε μία εκδήλωση εδώ στην Τεχνόπολη, δίπλα μας δηλαδή, σήμερα το πρωί και μέχρι το μεσημέρι, για ένα πρόγραμμα της Εθνικής Επιτροπής. Θα το αναλύσει η Εύα. Είναι μία πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση, είναι το τελικό συνέδριο αυτού του project. Είναι εμπλεκόμενο και το Υπουργείο Οικογένειας, το οποίο έχει την αρμοδιότητα για τα δικαιώματα του ανθρώπου, και το ΚΕΜΟΠ, μια οργάνωση. Θα μας τα πει η Εύα και τι είναι το πρόγραμμα και τι σκοπό έχει, ποιο είναι τα τελικά αποτελέσματα και τι μπορούμε να περιμένουμε. Είχε δύο-τρία πολύ ενδιαφέροντα πάνελ με συναδέλφους και φίλους κυρίως, οι οποίοι μίλησαν για την εμπειρία τους και τη γνώση τους. Θα έχουμε λοιπόν την Εύα μετά, το τραγουδάκι και το διάλειμμα.

0: Επιστρέψαμε. Και επειδή, όπως συνήθως ξέχασα να πω, στον ήχο είναι η Μαρία Δασκαλάκη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Σαββασκόκκινος, στη μουσική επιμέλεια είναι ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Τα ξεχνάω αυτά συνήθως, αλλά το διορθώνω. Πρέπει να έχουμε στο τηλέφωνο την Εύα Τζαβαλά. Εύα, είσαι στο τηλέφωνο?
1: Ναι, εδώ είμαι μαζί σας.
0: Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο. Ξέρω ότι σήμερα ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη ημέρα, πολύ γεμάτη, με το τελικό συνέδριο αυτό του Ecosystems, του προγράμματος, το οποίο θα μας μιλήσεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ, Λευτέρη, για την πρόσκληση και την Ελληνική Ένωση φυσικά για τα δικαιώματα του ανθρώπου, όχι μόνο για σήμερα που συμβάλλει στην διάχυση του έργου μας, αλλά και επειδή καθημερινά είστε δίπλα μας ως οργάνωση που μετέχετε έτσι κι αλλιώς στη σύνθεση της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
0: Εντάξει, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κι αλλιώς. Η κατάσταση, όπως την περιέγραψα πριν, νομίζω επιδεικνύει το επίγον της κινητοποίησης όλων μας. Λοιπόν, για πες μας δύο λόγια για το πρόγραμμα αυτό. Λίγο, ποιοι είναι μέσα, ποιος είναι ο στόχος και τι κάναμε σήμερα. Γιατί εγώ ήρθα, δεν έμεινα δυστυχώς σε όλο, γιατί είχαμε και μια δικιά μας εκδήλωση εκεί με μια κλειστή συνάντηση. Και είδα το μισό πάνελ μετά από εσάς.
1: Είναι μια ωραία πρωτοβουλία, γι' αυτό και χαίρομαι να τη μοιραστώ με τους ακροατές σας. Είναι μια σύμπραξη του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που είμαστε μια ανεξάρτητη διοικητική αρχή, και με το ΚΜΟΠ, το Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας, που είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση. Και τα τελευταία δύο χρόνια, με χρηματοδότηση και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προσπαθήσαμε να ενισχύσουμε λίγο. Να κάνουμε λίγο τη θεωρία πράξη, που λέμε, να πάμε ένα βήμα παρακάτω και την νομοθεσία να την κάνουμε πολιτικές και από τις πολιτικές να πάμε να τις κάνουμε μια ζώσα πραγματικότητα για όλους, όλες και όλα μας. Και χαίρομαι που συμμετείχα και προσωπικά σε αυτό το έργο. Σήμερα παρουσιάσαμε, ήταν έτσι το τελικό μας συνέδριο, να παρουσιάσουμε και ανάμεσα σε φίλους αλλά και εκλεκτούς προσκεκλημένους από διεθνείς και ευρωπαϊκούς θεσμούς, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα θέματα του ρατσισμού και της αλλοδοξίας είναι θέματα που τα μοιραζόμαστε και με τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και γενικότερα. Και έχουμε δίπλα μας τα διεθνή και ευρωπαϊκά όργανα να μας βοηθάνε λίγο στο να κάνουμε αυτό, είπαμε, την νομοθεσία να γίνει πράξη.
0: Εδώ ήθελα να θυμίσω κάτι, επειδή το έχουμε συζητήσει αυτό το ζήτημα. Τα θέματα αυτά συνήθως στην Ελλάδα, έτσι, ακόμα και η Εθνική Επιτροπή ως αποτέλεσμα μιας διαδικασίας, είναι το αποτέλεσμα πίεσης εξωτερικής. Γι' αυτό θέλω να τονίσω πόσο χρήσιμη είναι η συμμετοχή των διεθνών θεσμών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των διεθνών οργανισμών κτλ. Γιατί πολλά από τα πράγματα τα οποία γίνονται στην Ελλάδα γίνονται είτε μετά από καταδικαστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε λόγω κακών γνωμοδοτήσεων, πιέσεων κτλ. Δηλαδή δεν είναι ότι το κάνουμε και εντελώς μόνοι μας και είμαστε μπροστά. Συνήθως λίγο ακολουθούμε, τρέχουμε από πίσω.
1: Χρειάζονται και τα δύο, όπως είπες και εσύ πριν, για την μάχη που πρέπει να δίνουμε συνεχώς για τη δημοκρατία μας. Χρειαζόμαστε μια υγιή κοινωνία, χρειαζόμαστε προφανώς τα υγιή αντανακλαστικά μιας κοινωνίας η οποία μάχεται και είναι κάθε μέρα στο πλευρό των θυμάτων, έτσι ώστε να μπορέσει να τα βοηθήσει να έχουν πρόσβαση στα δικαιώματα, αλλά και γενικότερα να κάνει μια ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στα θέματα αυτά. Και χρειαζόμαστε προφανώς και συνεργασίες. Δεν είμαστε μόνοι μας. Χρειαζόμαστε συνεργασίες και σε εθνικό επίπεδο, όπως είπα εδώ, με άλλες ανεξάρτητους θεσμούς, με τις κρατικές αρχές, με τη δικαιοσύνη, με την αστυνομία, με τις άλλες οργανώσεις. Αλλά χρειαζόμαστε και συνεργασίες με τα όργανα του συστήματος, του διεθνού και ευρωπαϊκού συστήματος. Είναι ένα οικοσύστημα όλο αυτό, γι' αυτό λεγόταν και οικοσύστημα το project αυτό, και όλοι μαζί για να πάμε ένα βήμα παρακάτω, και έχει αποδειχθεί πολλές φορές τα τελευταία χρόνια.
0: Έτσι κι αλλιώς η περίοδος, επειδή το έχουμε συζητήσει και πάρα πολλές φορές μαζί και στα διάφορα όργανα από τα οποία συμμετέχουμε, τα ζητήματα του ρατσισμού και του λόγου μίσους τα τελευταία χρόνια είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που αυξάνεται, έτσι, καταγράφεται κιόλας, παρόλο που οι καταγραφές θα μπορούσαν να είναι μεγαλύτερες, αλλά είναι και θέμα δυνατοτήτων και ευκαιριών των οργανώσεων να το κάνουν. Αλλά ξέρουμε από την εμπειρία μας, είμαστε άνθρωποι που ζουν στην κοινωνία, αυτό γίνεται χειρότερο κάθε μέρα, με διάφορες αφορμές βέβαια, έτσι, αλλά γίνεται χειρότερο. Και πια έχουμε φτάσει, είναι δύσκολο να το συζητάς. Δηλαδή εγώ είδα τους φίλους μας που περιγράφανε τι τραβάνε online, ας πούμε, όταν κάνουν μια τοποθέτηση. Είναι πολύ ακραία αυτά που λέγονται πια.
1: Διάχυτος ο ρατσισμός. Είναι καθημερινός ρατσισμός, είναι διάχυτος, είναι στο φυσικό περιβάλλον, είναι στον ψηφιακό κόσμο. Έχουμε να παλέψουμε με αλγόριθμους, έχουμε να παλέψουμε με οργανωμένες ομάδες που βρίσκονται από πίσω, οι οποίες διασπείρουν παραπληροφόρηση και μίσος προκειμένου να μαζέψουν likes, όπως ξέρουμε. Επομένως, το σύστημα έχει αλλάξει. Χρειαζόμαστε καινούργια εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε αυτό το κύμα μίσους. Κάτι άλλο που μας απασχολεί επίσης είναι ο δημόσιος ρατσιστικός λόγος. Δηλαδή, ο ρατσιστικός λόγος που προέρχεται από πρόσωπα που κατέχουν κάποια αξιώματα σε τοπικό επίπεδο ή σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, μας απασχολεί η ρατσιστική βία, δηλαδή επιθέσεις ακόμα και από ένστολους, που πραγματικά δηλαδή, είναι ενώ οι αρχές προστασίας, θα πρέπει να είναι οι αρχές προστασίας, στις οποίες καταφεύγει ένα θύμα, ένας πολίτης για να βρει το δίκιο του και μια υποστήριξη από την πολιτεία. Πολλές φορές είναι και οι ίδιοι θύτες και αυτό μας απασχολεί. Κάτι άλλο που έχουμε έτσι, να μην μείνουμε μόνο στα αρνητικά που προφανώς υπάρχουν και πολλά, είπαμε και εμείς καθημερινά παρακολουθούμε το φαινόμενο σαν Εθνική Επιτροπή και μέσω του δικτύου καταγραφής περιστατικών ρατσιστικής βίας που λειτουργούμε ήδη από το 2011 και μέχρι σήμερα. Δεν μου επιτρέπει εδώ ο χρόνος να το αναλύσω. Αλλά εμείς με στοιχεία τεκμηριωμένα παρεμβαίνουμε καθημερινά με προτάσεις τεκμηριωμένες για την εξάλληψη, τη μείωση τέλος πάντων των φαινομένων ρητορικής μίσους και ρατσιστικής βίας. Αλλά πέρα από αυτά, να δούμε λίγο τα θετικά. Το ecosystem συνέβαλε στην ανάπτυξη του δεύτερου εθνικού σχεδίου δράσης, που είναι ένας οδικός χάρτης για τις υπηρεσίες, έτσι ώστε να ενισχυθεί αποτελεσματική και έγκαιρη θεσμική αντίδραση. Αυτό είπανε και σήμερα οι καλεσμένοι μας, ότι έχουμε κάνει βήματα μπροστά. Προφανώς έχουμε την καταδίκη της Χρυσής Αυγής, είπαμε, έχουμε τη δικαστική διερεύνηση, έχουμε τα τμήματα αντιμετώπισης ρατσιστικής βίας, έχουμε κάνει κάποια πράγματα, αλλά δεν είναι αρκετά, δεν είναι αποτελεσματικά. Και σε αυτό χρειάζεται να ενσκύψουμε περισσότερο, να πιέσουμε τις υπηρεσίες με τον τρόπο μας να κάνουν τη δουλειά τους και να είναι δίπλα στους πολίτες, και χρειαζόμαστε και την κοινωνία των πολιτών. Διότι τα θύματα, ακόμα και σε ένα ιδεατό σύστημα αν υπήρχε, στο οποίο λειτουργούσαν όλα τέλεια και οι υπηρεσίες ήταν τέλειες και τη δικαιοσύνη και η αστυνομία, και πάλι το θύμα εξαιτίας της τυπολογίας των εγκλημάτων αυτών, της ρατσιστικής βίας, πάλι θα δίσταζε να προσφύγει στη δικαιοσύνη και χρειάζεται να έχει δίπλα του τις οργανώσεις οι οποίες παρέχουν ουσιαστικές υπηρεσίες στα θύματα, ενισχύουν την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, και αυτό αναδείχθηκε στην κουβέντα όταν συζητούσαμε για την εμπιστοσύνη.
0: Ναι,
1: χωρίς
0: ναι.
1: εμπιστοσύνη και ναι, υποστήριξη και ασφάλεια δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, και γι' αυτό θα πρέπει λίγο το αφήγημα επίσης κατά των οργανώσεων, οι οποίες έχουν στοχοποιηθεί, μίλησες και για το Μητρό, αλλά οι οποίες έχουν στοχοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, θα πρέπει το αφήγημα να αντιστραφεί. Όχι, δηλαδή πρέπει να ευχαριστούμε τις οργανώσεις και να κάνουμε, όχι να τις ευχαριστούμε, να λέμε ένα καλό λόγο, που και αυτό πρέπει να λέμε ένα καλό λόγο, αλλά πρέπει να τις ενισχύουμε οικονομικά. Τώρα υπάρχουν αυτά τα ζητήματα funding των οργανώσεων, θα πρέπει να μπει το κράτος και να ενισχύσει οικονομικά τις οργανώσεις για να προφέρουν τις υπηρεσίες στο πεδίο.
0: Είναι μία από τις παραδοξότητες της ζωής των μη κυβερνητικών, οι οποίες είναι σε μια διαδικασία μαστίγιο καρότο. Δηλαδή, συμμετέχουμε σε συναντήσεις με τα Υπουργεία και βγαίνοντας από τη συνάντηση, βλέπουμε σε δήλωση ότι είμαστε οι εχθροί του κράτους. Μετά ξανακαλούμαστε να στηρίξουμε μια ανάγκη, ξέρω εγώ, θυμάμαι τώρα μια συνάντηση, τότε που είχε γίνει η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, να δούμε πώς θα διαχειριστούμε την άφιξη των Ουκρανών. Πήγαμε μια φορά, μετά ξαναρχίσαμε το ίδιο βιολί. Δηλαδή, είναι ένα πράγμα κρύο, ζεστό, ένα σκοτσέζο κοντού, συνεχόμενο. Και επειδή και οι άνθρωποι που δουλεύουν σε οργανώσεις άνθρωποι είναι, θέλω να πω, έχουν και εκείνοι ανάγκες να ακούσουν και ένα καλό λόγο, όπως είπες, και είναι πολύ δύσκολο να βιώνεις αυτό το πράγμα, αυτή την επίθεση κάθε μέρα, με κάθε αφορμή και μερικές φορές χωρίς κανένα συγκεκριμένο περιεχόμενο. Απλά πετάς έτσι ένα ανάθεμα, να το πω και εγώ με όρους έτσι πιο κατανοητούς, και μετά πρέπει αυτό να το διλύσεις και να πεις: θα πάω στη συνάντηση, γιατί στο κάτω-κάτω υποχρέωσή μου δεν είναι απέναντι στο Υπουργείο να τα έχω καλά, είναι απέναντι στους ωφελούμενους μου να βρω μια άκρη. Και αυτό το πράγμα είναι λίγο, μετά από κάποιο διάστημα, αρχίζει και γίνεται επίπονο, να το πω έτσι, μιλώντας εκ μέρους των συναδέλφων που δουλεύουν στο πεδίο. Δεν είναι ένα απλό πράγμα αυτή η ιστορία.
1: Γι' αυτό χρειαζόμαστε, και αυτό είναι άλλη κουβέντα, είναι ειδικό προστατευτικό πλαίσιο για τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το έχει προτείνει η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
0: Το ξέρω, ναι.
1: Και θέλουμε τους ανθρώπους μας, τους υπερασπιστές, να έχουν τα εργαλεία να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς να τους παρενοχλούν, χωρίς να τους στοχοποιούν. Και από ό,τι ξέρεις και εσύ, όπως και είπες, οι υπηρεσίες, ας πούμε το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και άλλα υπουργεία έχουν δουλέψει μαζί με τις οργανώσεις. Και τις αναγνωρίζουν ως ισότιμους εταίρους σε μια συνεργασία, και θέλω να πω ότι αυτές οι συνεργίες, τα καλά παραδείγματα πρέπει να προβληθούν. Υπάρχει και ένας ρόλος λίγο στην ευαισθητοποίηση και στην ενημέρωση και των δημοσιογράφων και όλων, ότι πρέπει να προωθούν τα υγιή πρότυπα. και όχι αυτά τα οποία είπαμε θα πάρουν ένα like γιατί θα προκαλέσουν αισθήματα φόβου και ξέρετε.
0: Ναι. Θες να μας πεις λίγο για την πλατφόρμα, γιατί αυτή τη βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα,
1: ναι,
0: παρόλο που είναι το κύριο αποτέλεσμα, παρόλο λοιπόν, που είναι ένα... Οι πλατφόρμες πάντα έχουν δυστυχώς και μέσα αυτή τη συζήτηση που κάνουμε την ευρύτερη έχουν κακολογηθεί όλο το online, το digital κτλ. Εγώ αυτή την πλατφόρμα που είδα, παρόλο που έχει άπειρη πληροφορία και που είναι και ενδιαφέρουσα πληροφορία από την αλήθεια, και έχει μια χρησιμότητα. Καταρχήν, το πιο απλό που θα μπορούσα να πω και το πιο άμεσο είναι ότι έχει πάρα πολλές γλώσσες. Το οποίο αυτό είναι
1: πάρα πολύ
0: σημαντικό.
1: Η προσβασιμότητα είναι κλειδί για την υποστήριξη των θυμάτων. Είναι μια πλατφόρμα για τους ακροατές, είναι www.racismvictimsupport.gr. Η οποία φιλοξενείται στον ιστότοπο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και παρέχει πληροφόρηση, νομική πληροφόρηση, αλλά και πληροφόρηση για τις υπάρχουσες υπηρεσίες ανά την ελληνική επικράτεια, στα θύματα, σε όσους τέλος πάντων θέλουν να πληροφορηθούν για το σύστημα προστασίας, και είναι διαθέσιμη σε 11 γλώσσες. Ήταν μεγάλο κατόρθωμα αυτό που καταφέραμε, και επίσης έχουμε στόχο, παρότι έχει τελειώσει το πρόγραμμα, να ανανεώνεται η ιστοσελίδα, να μείνει διαθέσιμη δηλαδή, να είναι προσβάσιμη και να ανανεώνεται και με τη βοήθεια και των υπολείπων φορέων και προφανώς και των οργανώσεων και των ίδιων των θυμάτων. Θα λαμβάνουμε πληροφορίες και θα την ανανεώνουμε έτσι ώστε να είναι επίκαιρη. Είναι ένα μικρό λιθαράκι για να πάμε αυτό που είπαμε, ένα βήμα παρακάτω. Δεν είναι κάτι κοσμογονική αλλαγή, αλλά ένα βήμα παρακάτω. Υπάρχουν επίσης και δύο καμπάνιες που τρέχουν στην τηλεόραση. Τη μία την έχω πετύχει, την άλλη από 15 Αυγούστου. Δεν έχει θέση εδώ, είναι το μότο. Και είναι μια καμπάνια ευαισθητοποίησης που τρέχει αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση.
0: Τώρα θέλω να σε πικάρω, επειδή τη συζητήσαμε την καμπάνια και την είδα και τα δύο βιντεάκια, ήταν πολύ ωραία, πολύ καλογυρισμένα κτλ. Θέλω να κάνεις έτσι ένα κόπο να ακούσεις το μήνυμα του Υπουργείου Μετανάστευσης για το ταμείο, το ΤΑΜΕΙ. Το τι κάνει η κυβέρνηση για την παράνομη μετανάστευση. Θέλω να ακούσεις το ύφος, τη δομή του ραδιοφωνικού σποτ, που είναι ανατριχιαστικό. Δηλαδή, αν έχεις δει αυτά τα δύο βιντεάκια που είδα εγώ σήμερα στο Μητιάδης Εύερτ, στο αμφιθέατρο, και ακούσεις αυτό το ραδιοφωνικό σποτάκι, εντάξει. Είναι τρομερό το τι ακούει και τι βλέπει ο καθένας και πώς το δηλίζει. Γιατί λέμε ότι θα κάνουμε αυτή τη δουλειά, να υποστηρίξουμε, να κάνουμε, να δείξουμε υπερασπιστές. Άμα ακούσεις αυτό το σποτ, λες ότι είναι πολύ λίγος ο χώρος για να δουλέψουμε και να προσπαθήσουμε να πείσουμε, όταν το μήνυμα με το οποίο βομβαρδίζεται το κοινό από τα ραδιόφωνα είναι αυτό. Και δεν θέλω να σου κάνω spoiler για το τι είναι. Κάνε τον κόπο, βρες το, ψάξ το, Google, το βρείτε. Είναι αδιανόητο. Και το λέω και εδώ να ποιος θα ενδιαφέρεται να ακούσει. Είναι ένα πράγμα ανατριχιαστικό. Ανατριχιαστικό. Η φωνή, η ένταση, ο τρόπος με τον οποίο επαναλαμβάνουν συνέχεια το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, εντάξει τώρα. Ο Γκέμπελς θα ήταν πολύ περηφανός, αλλά αυτό είναι δικό μου σχόλιο και το κρατάω για τον εαυτό μου.
1: Εκπαίδευση των πολιτών, αν είναι ενεργοί πολίτες, να ενημερώνονται για αυτά τα θέματα. Η εκπομπή σας είναι ένα θαυμάσιο παράδειγμα σε αυτή την κατεύθυνση. Αν οι πολίτες είναι ενημερωμένοι, θα μπορέσουν να έχουν την κατάλληλα φίλτρα να φιλτράρουν όλη αυτή την πληροφορία. Γιατί αλλιώς έχει χαθεί το παιχνίδι. Με τόση πολλή πληροφορία, και ειδικά όπως είπαμε για την παραπληροφόρηση, η οποία είναι στρατευμένη πλέον.
0: Ναι, είναι πολύ οργανωμένη. Το έχουμε χάσει, νομίζω, εκεί.
1: Έχουμε χαθεί. Πρέπει να εκπαιδευτούν οι πολίτες, να ξεκινήσουμε από τις μικρές ηλικίες. Είπαμε μια άλλη κουβέντα. Έχουμε πολλά που θα μπορούσαμε να πούμε.
0: Αυτό ήθελα να σου το πω. Ήθελα κάποια στιγμή να συζητήσουμε. Έτσι, λίγο...
1: Εκπαιδευτούν οι πολίτες, να ξεκινήσουμε από τις μικρές ηλικίες. Είπαμε μια άλλη κουβέντα. Έχουμε πολλά που θα μπορούσαμε να πούμε.
0: Αυτό ήθελα να σου το πω. Ήθελα κάποια στιγμή να συζητήσουμε. Έτσι...

0: ούτε η
1: ειδική
0: πράξη.
1: Ναι,
0: υπάρχουν τα θετικά και ειδική. Οπότε και ναι και όχι θα πω και με ένα ερωτηματικό και θα τα ξαναπούμε.
1: Βεβαίως.
0: Όταν περάσει.
1: Βεβαίως. Εύα, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για το χρόνο. Επαναλαμβάνω, ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα σήμερα. Είχε πάρα πολλή δουλειά, είχε πάρα πολλούς καλεσμένους, εξαιρετικοί καλεσμένοι πρέπει να πω, πέρα του ότι είναι φίλοι μας και τους ξέρουμε. Ήταν και άνθρωποι που είχαν καιρό να έρθουν να τους δούμε, τους ακούσαμε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εύα Τζαβαλά, Διευθυντήρια της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Την ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Εμείς θα κλείσουμε. Ευχαριστούμε πολύ, Εύα. Εμείς θα κλείσουμε. Θυμίζουμε, σήμερα είναι η μέρα του Παύλου Φίσα. Στον ήχο ήταν η Μαρία Δασκαλάκη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Σάββας Κόκκινος και στη μουσική ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Δικαιώματα στα FM της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η εκπομπή. Θα τα ξαναπούμε την άλλη Παρασκευή. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Χιλιάδες κόσμου συμμετείχαν στην αντιφασιστική διαδήλωση στο Κερατσίνι με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από τα τάγματα εφόδου της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Ο αστυνομικός μας συντάκτης Δημήτρης Πέρος την παρακολούθησε και μας ενημερώνει. Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Ναταλία. Ναι, είμαστε τώρα.

0: στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στην Νίκαια, στο σταθμό του μετρό που εδώ διαλύεται mm-hmm. ο κύριος όγκος της πορείας. Χιλιάδες διαδηλωτών συμμετείχε στην 13η επέτειο η δολοφονία του Παύλου Φίσα. Η πορεία ξεκίνησε στο Κερατσίνι από το μνημείο του Παύλου Φίσα λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Στην κεφαλή της πορείας οι γονείς του Παύλου Φίσα. Είδαμε και τον Πάνο Ρούτσι που έχασε το γιο του στο δυστύχημα των Τεμπών και τον πατέρα του Βασίλη Μάγκου. Έφτασε στο μπλόκο της Κοκκινιάς λίγο πριν τις 7.30, όπου εκεί έγινε το τελετουργικό που γίνεται κάθε χρόνο με τους γονείς του Παύλου Φίσα να φύγουν από ένα τριαντάφυλλο, μια αυτοδέσμη. Mm-hmm. Η πορεία, όπως είπαμε, Ναταλία, διαλύεται αυτή την ώρα στην πλατεία στη Νίκαια. Συνεχίζεται η ροή του κόσμου που ήταν χιλιάδες πραγματικά, μαζική συμμετοχή. Όλα κύλησαν ειρηνικά παρά τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που ήταν περιμετρικά βέβαια, δεν υπήρχε οπτική επαφή με τους διαδηλωτές. Πριν την έναρξη της πορείας και σε προληπτικούς ελέγχους έγιναν 11 προσαγωγές, εκ των οποίων τουλάχιστον η μία έχει μετατραπεί σε σύλληψη, αφού στην κατοχή του συγκεκριμένου ατόμου βρέθηκε ένα αντικείμενο σαν ρόπαλο. Από εκεί πέρα δεν είχαμε κάτι άλλο, Ναταλία. Mm-hmm. Ολοκληρώνεται η πορεία ειρηνικά για την 13η.
1: Φαντάζομαι
0: επέτειο.
1: Σιγά-σιγά θα αποσυμφορηθεί και η.
0: Μπράβο, να το πούμε και αυτό, ότι άνοιξε η κεντρική λεωφόρο, η Πέτρου Ράλη και ο λεωφόρο Σταλαμίνο. Mm-hmm. Οι μόνοι δρόμοι τώρα που παραμένουν κλειστοί είναι τα στενά γύρω από την πλατεία εδώ στην Νίκαια, στο σταθμό του μετρό.
1: Και περιμένουμε να ανοίξουν και οι σταθμοί του μετρό. Δημήτρη Πέρο, ευχαριστούμε πολύ. Ανάλογε συγκεντρώσει πραγματοποιούνται στη Θεσσαλονίκη και σε άλλε μεγάλε πόλει τη χώρα. Αλλάζουμε θέμα. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν από τις 3 μετά το μεσημέρι σε υπαίθριο χώρο στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι, καίγοντας σκουπίδια, ελαστικά και άλλα έφλεκτα υλικά. Ισχυρή πυροσβεστική δύναμη παραμένει, αντιμετωπίζοντας πλέον μικροαιστείες. Νωρίτερα ήχησε το 112 για τους πυκνούς καπνούς που κάλυψαν την περιοχή, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους. Αν χρειάζονται νέα μέτρα για την ανάσχεση της κρίσης, αυτά θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανονισμούς της Ευρώπης, δήλωσε μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup, που επικεντρώθηκε στο ενεργειακό κόστος, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Ωστόσο, τόνισε ότι είναι πιο επίγουσα από ποτέ η ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης. Την επόμενη εβδομάδα οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης για την ανάσχεση της ενεργειακής κρίσης. Μείωση του φόρου και επιβολή πλαφών στις τιμές των καυσίμων αναμένεται να ανακοινώσει η γερμανική κυβέρνηση σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ωστόσο ασαφής παραμένει η χρηματοδότηση των μέτρων καθώς βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις της ομοσπονδιακής κυβέρνησης με τα κρατήδια. Το Παρίσι θα συγκαλέσει σύνοδο κορυφής στη G7 για ενεργειακά ζητήματα, ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Επίσης ανέφερε ότι θα ζητήσει από την Κομισιόν να επιταχύνει τις ενέργειές της για την αποθήκευση φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα προειδοποίησε ότι οι ρωσικές υβριδικές επιθέσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες. Σε 718.000 αντήλθαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Αύγουστο, σύμφωνα με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Το 51,4% είναι μακροχρόνια άνεργοι. 7 στους 10 ανέργους είναι γυναίκες. Σηκώνει το ΠΑΣΟΚ το θέμα για τη σχέση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη με τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας δηλώσεις του κυρίου Πλεύρη, τον κατηγορεί ότι είπε δημόσια ψέματα για τη χρονολογία της γνωριμίας του με τους δύο γιατρούς. Όπως υποστηρίζει, ο Υπουργός επιβεβαίωσε πλέον ότι τους γνώριζε από το 2012, καθώς ήταν συνιδρυτές του Ελληνικού Ιατρονομικού Συμβουλίου, ενώ ο ίδιος είχε αναφέρει ότι η προσωπική του επαφή με τον έναν από τους δύο ως ασθενής ξεκίνησε το 2016. Η Χαριλάου Τρικούπη κάνει λόγο για σοβαρό ζήτημα αναξιοπιστίας και ζητεί να απαντήσει ο κύριος Πλεύρης γιατί είχε δώσει διαφορετική εκδοχή. Την παραίτηση του Υπουργού έχει ζητήσει η Νέα Αριστερά. Εν τω μεταξύ, το νέο σύστημα ελέγχου ιδιωτικών ιατρίων με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης MedWatch, που ήδη λειτουργεί πιλωτικά στην Αθήνα, παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στη σκιά του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μπαλάκι στην ατομική ευθύνη του ασθενούς και πλυντήριο για την εμπορευματοποιημένη υγεία, οι ανακοινώσεις για το MedWatch, σχολίασε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Νέα επιστολή προς την Ελληνικό Μετρό ΑΕ αποστέλει ο Δήμαρχος Αθηναίων για την υπόθεση των κτηρίων στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Σε δηλώσεις του στο Αλφα Radio, ο κ. Δούκας ανέφερε ότι ζητεί άμεσα επιπλέον στοιχεία για όλες τις πολυκατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, καθώς και τη μελέτη για την επανεκκίνηση του Μέτρο Πόντικα, ενώ καλεί την Ελληνικό Μετρό να αναλάβει τις ευθύνες της για τους ελέγχους στατικότητας. Την Κυριακή στις 10 το πρωί από το πρώτο κημητήριο Αθήνας, η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 103 ετών. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου υπήρξε εμβληματική μορφή του γυναικείου κινήματος και πρώην σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου. Σφράγισε με τη δράση της στο δημόσιο βίο της χώρας, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον Πρωθυπουργό και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Σε 13 παραβάσεις του FIR Αθηνών και 7 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου προχώρησαν σήμερα τουρκικά αεροσκάφη σύμφωνα με το ΓΕΘΑ. Τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. Αυξάνει το επίπεδο συναγερμού της ναυτικής αποστολής στην Ερυθρά Θάλασσα η Ευρωπαϊκή Ένωση σε απάντηση στην επίθεση των ανταρτών Χούθη στην περιοχή. Δεδομένη της επιδεινούμενης κατάστασης ασφαλείας, η επιχείρηση Ασπίδες αύξησε το επίπεδο συναγερμού των πλοίων της, ενώ παράλληλα συνεχίζει τις αποστολές συνοδείας της, ανέφερε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλλας, στο Εξ. Και ο καιρός σχεδόν έθριος, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί έως 4 και τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα, 9.84 στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων. Ακολουθεί η Αριστεία Γιάννου.
2: Αθήνα 9.84 στους 98.3.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Αθήνα 984. Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ.

0: Όσο κι αν σ' αγαπώ.
1: Σε μισώ.
0: Όσο κι αν σ' αγαπώ.
1: Σε μισώ.
0: Πιο πολύ σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.
0: Σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.
0: Σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.
2: Καλησπέρα και από εμάς, λίγα λεπτά μετά τις 8. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, συντονισμένοι στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 84. Θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 9, είμαι η Αριστεία Γιάννου, για το βραδάκι της Παρασκευής, στις 18 του μήνα, και στη φροντίδα του ήχου η Μαρία Δασκαλάκη. Καλά να περάσουμε.

Μου λες να ξεχάσω και Τζένι Βάνου. Και αν είστε κι εσείς απόψε στην παρέα μας, δώστε σήμα. Τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Εκεί βρίσκεται ο Σταύρος Αμάραντος. Και email στη διεύθυνση 984-onear-papaki-gmail.com. Μέσω Viber πάντα στον αριθμό 6948-984-984. Φυσικά με βρίσκεται πάντα στο προσωπικό μου προφίλ σε Facebook και Instagram. Και τα λέμε και από εκεί. Δεν έχει πανσέλινο ακόμα, το φεγγάρι είναι κάπου στα μισά του, έτσι το έβλεπα τώρα που ερχόμουν. Αλλά εδώ η Κατερίνα Μπουρνάκα θα μας τραγουδήσει για μια μικρή σελήνη.

Το κοινό σημείο ανάμεσα στα τραγούδια που ακούσαμε πριν και μετά το σήμα είναι ότι το remix και στις δύο περιπτώσεις έχει κάνει ο μουσικός παραγωγός Throw Def, και στην Μικρή Σελήνη το τραγούδι που ερμήνευσε η Κατερίνα Μπουρνάκα, το παλιό αυτό και υπέροχο τραγούδι, και εδώ πέρα στο Πασίγνωστο Ζητάτε να σας πω, με την επιμέλεια και του Μιχάλη Κουμπιού που ερμήνευσε η Χριστίνα Γκόλια. Παραμένουμε σε αυτή την ατμόσφαιρα γιατί ταιριάζει πολύ και στο βραδάκι της Παρασκευής. Αλέκα Κανελίδου και μόλις χθες.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Χιλιάδες κόσμου συμμετείχαν στην αντιφασιστική συγκέντρωση στο Κερατσίνι για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Ανάλογες συγκεντρώσεις στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας. Η Saudi Aramco ενημέρωσε τουλάχιστον 2 Ευρωπαίους πελάτες της στον κλάδο της διήλυσης πετρελαίου ότι δεν θα τους διατεθεί καθόλου αργό πετρέλαιο τον επόμενο μήνα, ανέφεραν γνώστες της απόφασης. Αφορά όλους τους Ευρωπαίους αγοραστές, δήλωσαν οι ίδιες πηγές σύμφωνα με τον Bloomberg. Πιο επίγουσα από ποτέ η ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης, δήλωσε μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup που επικεντρώθηκε στο ενεργειακό κόστος ο Κυριάκος Πιερακάκης. Την προσεχή εβδομάδα οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης των πολιτών. Μείωση του φόρου και επιβολή πλαφών στις τιμές των καυσίμων αναμένεται να ανακοινώσει η γερμανική κυβέρνηση σύμφωνα με δημοσιεύματα. Σύνοδο κορυφή στη G7 για ενεργειακά ζητήματα ανακοίνωσε ότι θα συγκαλέσει στο Παρίσι ο Εμμανουέλ Μακρόν. Κάλεσε την Κομισιόν να επιταχύνει τις ενέργειές της για την αποθήκευση φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου Κυρίλ Δημήτριεφ και η ηγεσία του ακροδεξιού γερμανικού κόμματος AfD ετοιμάζονται για συνομιλίες σχετικά με την επαναφορά των προμηθειών φυσικού αερίου. Σε 718.000 ανήλθαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Αύγουστο, σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ. Σχεδόν η μισή είναι μακροχρόνια άνεργοι και 7 στους 10 είναι γυναίκες. Την Κυριακή στις 10 το πρωί από το Πρωτοκιμητήριο Αθηνών, η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 103 ετών. Και ο καιρός σχεδόν έθριος, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 9, μικρόφωνο για τη συνέχεια και πάλι στην Αριστεία Γιάννου.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Σάββατο απόγευμα λοιπόν πια σε Τηλίνη, εδώ Παρασκευή βραδάκι στο σταθμό της πόλης των Αθήνα 84 και στη Γλυκιά Συμμορία που είναι συντονισμένο το ραδιοφωνό σας και χαιρόμαστε γι' αυτό. Αριστεία Γιάννου, Μάρια Δασκαλάκη στη φροντίδα του ήχου, μαζί μέχρι τις 9 στο κλίμα κάπως έτσι λίγο της Παρασκευής. Ένα γλυκό πικρό κλίμα που έχουν κάπως αυτές οι μέρες. Σοφία Βέμπο, η Μαμπαλντή στο remix. Και πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα.

Κούνασα τώρα, αγαπημένη. Ρημίξ και πάλι ρημίξ. Και φυσικά ερμηνεία από τον Νίκο Γούναρη. Και πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που ακούστηκε πολύ μέσα στο καλοκαίρι. Κώστας Λιβαδάς και το The Lights. Και αλλιώς είναι με έναν τρόπο το soundtrack του καλοκαιριού. Μια από τις επιτυχίες του Κώστα Λιβαδά που έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα μέσα στα χρόνια. Φέτος όμως επέστρεψε με μια ξεχωριστή επανεκτέλεση που αγαπήθηκε. Η Νίνα Μαζάνη λοιπόν το τραγουδάει. Αυτό είναι το Δειλά, ενέτη 2026.

Το πασίγνωστο και αγαπημένο τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλουγλου, το «Να με προσέχεις», αυτή η τόσο τρυφερή μπαλάντα που έχει ερμηνεύσει ο ίδιος μαζί με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, εδώ σε νεότερη εκδοχή, ο Αφανής Ήρωας και η αγαπημένη μας Αλεξάνδρα Σιετή. Κάπως έτσι φτάσαμε λίγο πριν τις 9, η γλυκιά συμμορία κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσει. Μετά το δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε την Όλγα Λασκαράτου, Αριστεία Γιάννου, Μαρία Δασκαλάκη στη φροντίδα του ήχου. Κάναμε παρέα όλη αυτή την εβδομάδα, 8 με 9. Και θα τα πούμε πάλι από Δευτέρα στις 8, όπως πάντα. Γεια χαρά, καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Πλήθος κόσμου συμμετείχε στην αντιφασιστική διαδήλωση στο Κερατσίνι με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από τα τάγματα εφόδου της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Στην κεφαλή της πορείας βρίσκονταν οι γονείς του, οι οποίοι άφησαν ένα τριαντάφυλλο στην προτομή του Παύλου. Παρόντες ήταν ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας θύματος στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, και ο Γιάννης Μάγκος, πατέρας θύματος αστυνομικής βίας στο Βόλο. Σε τουλάχιστον 11 προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία, η μία εκ των οποίων μετατράπηκε σε σύλληψη.

0: Λόγια συγκεντρώσει και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας. Στη Θεσσαλονίκη, πριν από τη συγκέντρωση, η αστυνομία προχώρησε σε 5 προσαγωγές, εκ των οποίων μία μετατράπηκε σε σύλληψη για ναρκωτικά. Αν χρειάζονται νέα μέτρα για την ανάσχεση της κρίσης, αυτά θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανονισμούς της Ευρώπης, δήλωσε μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup, που επικεντρώθηκε στο ενεργειακό κόστος ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Ωστόσο, τόνισε ότι είναι πιο επίγουσα από ποτέ η ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης. Την επόμενη εβδομάδα, οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης για την ανάσχεση της ενεργειακής κρίσης. Μείωση του φόρου και επιβολή πλαφών στις τιμές των καυσίμων αναμένεται να ανακοινώσει η γερμανική κυβέρνηση σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ωστόσο, ασαφής παραμένει η χρηματοδότηση των μέτρων, καθώς βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης με τα κρατήδια. Το Παρίσι θα καλέσει σύνοδο κορυφής στη G7 για ενεργειακά ζητήματα, ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Ανέφερε ότι θα ζητήσει από την Κομισιόν να επιταχύνει τις ενέργειές της για την αποθήκευση φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι ρωσικές υπηρετικές επιθέσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες. Εν τω μεταξύ, προετοιμασίες για συνάντηση το 2027 για να συζητήσουν την επανέναρξη των προμηθειών φυσικού αερίου προς τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης έχουν ξεκινήσει ο κορυφαίος οικονομικός απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, Κυρίλ Ντμίτριεφ, και η ηγεσία του ακροδεξιού γερμανικού κόμματος AfD, σύμφωνα με το Reuters. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν πρώτα επιτευχθεί η συμφωνία για ένα πλαίσιο ειρήνης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, και οι διοργανωτές ελπίζουν ότι θα φέρει σε επαφή την AfD, τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε στο Reuters ότι οι Γουίτκοφ και Κούσνερ δεν έχουν ενημερωθεί ότι ούτε έχουν προσκληθεί στην προτινόμενη σύνοδο κόρυφης. Τη σχέση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη με τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στη Λιτεύη το ΠΑΣΟΚ. Η Χαριλάου Τρικούπη, σχολιάζοντας δηλώσεις του κυρίου Πλεύρη, τον κατηγορεί ότι είπε δημόσια ψέματα για τη χρονολογία της γνωριμίας του με τους δύο προφυλακιστέντες. Όπως υποστηρίζει ο Υπουργός, επιβεβαίωσε πλέον ότι τους γνώριζε από το 2012, καθώς ήταν συνιδρυτές του Ελληνικού Ιατρονομικού Συμβουλίου, ενώ ο ίδιος είχε αναφέρει πως η προσωπική του επαφή με τον έναν από τους δύο ως ασθενής ξεκίνησε το 2016. Νέα επιστολή προς την ελληνικό μετρό ΑΕ αποστέλει ο Δήμαρχος Αθηναίων για την υπόθεση των κτηρίων στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Σε δηλώσεις του στο Αλφα Ρέντιο, ο κύριος Δούκας ανέφερε ότι ζητά άμεσα επιπλέον στοιχεία για όλες τις πολυκατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, καθώς και τη μελέτη για την επανεκκίνηση του Μετροπόντικα, ενώ καλεί την ελληνικό μετρό να αναλάβει τις ευθύνες της για τους ελέγχους στατικότητας. Την Κυριακή στις 10 το πρωί από το πρώτο κημητήριο Αθήνας, η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 103 ετών. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου υπήρξε εμβληματική μορφή του γυναικείου κινήματος και πρώην σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου. Σφράγισε με τη δράση της στο δημόσιο βίο της χώρας, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον Πρωθυπουργό και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Σε 13 παραβάσεις του Εθνικού Εναέριου Αθηνών και 7 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου προχώρησαν σήμερα τουρκικά αεροσκάφη σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ. Τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. Αυξάνει το επίπεδο συναγερμού της ναυτικής της αποστολής στην Ερυθρέα Θάλασσα η Ευρωπαϊκή Ένωση απάντησε στην επίθεση των ανταρτών Χούθη στην περιοχή. Ο δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβι Νιούσομ, υπέγραψε εκτελεστική εντολή με σκοπό να υποχρεώσει τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να λάβουν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας ώστε να διαχειριστούν τους κινδύνους που ανακύπτουν από τη χρήση της. Ο κυβερνήτης, που έχει διαφοροποιηθεί από την κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ για το θέμα, θα ζητήσει τις προτάσεις ειδικών, ιδίως σε ό,τι αφορά τη χρήση συστημάτων ικανών να διακόπτουν τη λειτουργία ενός μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης σε περίπτωση παρεκτροπής του. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Σχεδόν εύρυος, μαρές νεφώσεις κατά περιόδους προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική ως 4 και τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10. Μικρόφωνο στην Όλγα Λασκαράτου.
1: 1984, στους 98 και 3.
2: Το σκοτάδι, θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι, θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Αθήνα 984.

0: Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή στον Αθήνα 984.
1: Αν έχεις δόντι του φωνιά και γούστα ματωμένα, αν μαύρισες τον ουρανό και θες να φας και μένα, μέσα στην καταιγίδα

Πάντα θα ξημερώνει. Ένα τραγούδι που έρχεται από τον δίσκο του Αλκίνο Ιωαννίδη «Μικρή Βαλίτσα». Ένας δίσκος που κυκλοφόρησε το 2014 καταγράφοντας τη ζωή εκείνης της εποχής, τις ανησυχίες εκείνης της εποχής, τις αγωνίες εκείνης της εποχής, αλλά και γεγονότα. Γεγονότα όπως τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Σήμερα συμπληρώνονται 13 χρόνια από εκείνη τη μέρα. Το τραγούδι «Πάντα θα ξημερώνει» είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Παύλου Φίσα από τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Θα θυμόμαστε πάντα αυτή τη μέρα και δεν θα ξεχνάμε ποτέ τον αγώνα της μητέρας του, της Μάγδας Φίσα.

Παύλος Φίσας, «Σιγά μην κλάψω», τραγούδι του Γιάννη Αγγελάκα, που από τις 18 Σεπτέμβρη του 2013 έγινε ένα τραγούδι σύμβολο κατά του φασισμού. Ας ακούσουμε το Γιάννη Αγγελάκα σε ένα τραγούδι που διάλεξε για έναν ακόμη δίσκο που έκανε με το συνεργάτη του, τον Νίκο Βολιώτη, δίσκο του 2019 και ονομάζεται «Στη χώρα των λύκων», παρουσιάζοντας με το δικό του τρόπο, τον ξεχωριστό, τραγούδια που δεν έχει τραγουδήσει ο ίδιος, είναι γνωστά τα περισσότερα, έρχονται από τον Τζιτζάνι μέχρι τον Ξαρχάκο, που και θα ακούσουμε τώρα, και είναι τραγούδια που μάλλον με αυτά διηγείται, αφηγείται την ιστορία της χώρας μας. Δεν έχει αρχή με τα λόγια του Βαγγέλη Γκούφα.

Ας γυρίσουμε 10 χρόνια πίσω. 2016, αυτή η παρέα που λέγεται Θέμης Καραμουρατίδης και Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Νατάσα Μποφίλιου βγάζουν ένα δίσκο που τον ονομάζουν Βαβέλ. Τα περισσότερα τραγούδια είναι χρονογραφήματα εκείνης της περίοδου και τραγούδια που μέσα στη θολούρα των αξιών εκείνης της περίοδου και των νοημάτων εκείνης της περίοδου και του αναποδογυρίσματος της ζωής μας ψάχνουν τους ήρωες, τους χαρακτήρες από τους οποίους θα πάρουν δύναμη για να μπορέσουν να συνομιλήσουν με το τώρα. Το τραγούδι που θα ακούσουμε λέγεται Αντιγόνη.

0: η τροφή του τέρατος μας.
1: Ας ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι που έρχεται από το 2016 και αυτό. Και είναι ακόμη ένας τραγουδοποιός, ο οποίος σαν τραγουδοποιός που είναι, κάνει ένα είδος ρεπορταζιακού τραγουδιού. Αυτό είναι μεγάλη τέχνη για τον τραγουδοποιό, να καταγράφει την εποχή του και τον αναστεναγμό της. Το έκανε ο Σαββόπουλος, το έκαναν ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας. Το κάνει λοιπόν και ένας νεότερός τους, το έκανε και ο Φίβος Δελβοριάς και το κάνει. Εδώ λοιπόν θα ακούσουμε ένα τραγούδι του Αλέξανδρου Εμμανουηλίδη. Το τραγούδι έρχεται από το άλμπουμ της Μαρίας Παπαγεωργίου «Μνήμη» και ονομάζεται «Σαν κραυγή».

πενθεί. Ένα τραγούδι αποκαλύπτεται περισσότερο όταν ψάξουμε λίγο το πότε γράφτηκε και μέσα σε τι συνθήκες γράφτηκε. Αυτό λοιπόν το τραγούδι έρχεται και αυτό από το 2016 και τα τραγούδια και οι δίσκοι που δόθηκαν τότε αλλά και 13 και πιο πίσω καταγράφουν όλη αυτή την εποχή που ακόμη προσπαθούμε να την αναλύσουμε. Το 2016 σχηματίζεται ένα γκρουπ. Ένα γκρουπ στην Εύβοια που μέσα στα χρόνια που ακολούθησαν και φέτος συμπλήρωσαν και 10 χρόνια και έκαναν μεγάλη συναυλία στην Τεχνόπολη, καταγράφουν με το δικό τους τρόπο αυτό που ζούμε. Το τραγούδι στο οποίο έχουν αφιερωθεί οι κοινοί θνητοί είναι το λεγόμενο κοινωνικό τραγούδι. Αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε το μοιράζονται με τον Δημήτρη Μιστακίδη.

Τα νεότερα παιδιά, οι άνθρωποι που άρχισαν να δημιουργούν στο τραγούδι και να καταγράφουν τη ζωή μας μετά τα χρόνια της κρίσης. Για πάμε να ακούσουμε έναν όχι ακριβώς νεαρό καλλιτέχνη, ωστόσο επειδή σχετικά πρόσφατα έκανε μια τεράστια επιτυχία που ακούγεται ακόμη και τώρα, θεωρείται νέος καλλιτέχνης. Ο Παν Παν λοιπόν, μετά την ανισόπεδη δίσκο, βγάζει ένα άλμπουμ πέρσι που το ονομάζει «Περαστική μουσική» και μέσα σε αυτό κυρίως μιλάει για τα νέα τώρα παιδιά, για αυτά τα παιδιά που ψάχνονται σχεδόν μόνα τους στη ζωή τώρα.

Παιδιά που τριγυρνάνε σαν ηλεκτρόνια, λέει ο Παν Παν, χοροπηδούν δαιμονισμένα και ο δρόμος μοιάζει με ένα τεντωμένο σκηνή που καλούνται, αλλά και καλούμαστε όλοι σε αυτή την εποχή να γίνουμε ακροβάτες. Το τραγούδι αυτό το έχουν γράψει χαΐνιδες χρόνια πριν, ωστόσο πάντα θα βρει μια καινούργια ερμηνεία, έναν ερμηνευτή άλλο ή μια ερμηνεύτρια. Αυτή είναι μια ανέκδοτη ηχογράφηση και την ευχαριστώ πάρα πολύ που μου την έχει παραχωρήσει. Είναι η ερμηνεία που δίνει η Τάνια Τσανακλίδου στον ακροβάτη των Χαΐνιδων.

σπασμένο.

Το ελληνικό τραγούδι είναι γεμάτο καημούς και οι φιγούρες που γίνονται αγαπημένες μέσα σε αυτό, γιατί έρχονται και μας τους παίρνουν και τους ξεφυσάνε, είναι κάτι ακροβάτες και κάτι αερικά. Το αερικό του Θανάση Παπακοσταντίνου εδώ σε μια διασκευή από την Αλκιόνη.

Στα τραγούδια του Αθανάσης Παπακοσταντίνου συχνά μιλάει με τους αέριδες, μιλάει για τους αέριδες. Σε κάποια τους δίνει σχήμα, τα κάνει αερικά, τα πρόσωπα. Σε άλλα μιλάει για αυτούς τους αέριδες που έρχονται όχι σαν απαλό αεράκι, αλλά σαν ένας σαρωτικός άνεμος. Μετά το αέρικο που έχει πρωτοερμηνεύσει Μελίνα Κανά, εδώ το ακούσαμε από την Αλκιόνη, πάμε να ακούσουμε τον ίδιο να τραγουδάει για έναν άνεμο σαρωτικό και θυελώδη, τον Σιμούν.

Θανάσης Παπακοσταντίνου από το δίσκο του «Ελάχιστος εαυτός» που κυκλοφόρησε το 2011. Ας επιστρέψουμε στο 2013 από όπου και ξεκινήσαμε σήμερα. Θυμηθείτε λίγο τους εαυτούς σας το 2013 και τα γεγονότα του 2013 και τη σημερινή μέρα του 2013. Ο Παύλος Παυλίδης κυκλοφορεί το δίσκο του «Ιστορίες που ίσως έχουν συμβεί» και μέσα εκεί μιλάει για την Ελλάδα του τότε. Το τραγούδι που θα ακούσουμε λέγεται έτσι, Ελλάδα.

απ' τους δυο σας είμαι ξένος. Κατά τη δόξα πως στραβά παραπατάει πληγωμένη. Δεν ανασταίνεται ποτέ, γιατί

Η Ελλάδα του 2013 και εκείνα τα χρόνια μιας δεκαετίας που οι γειτονιές ξαναγέμισαν καημούς. Το 2015 ο Φίβος Δελιβοριάς βγάζει το δίσκο του Καλυθέα. Επιστρέφει στην παλιά του γειτονιά. Αυτό το τραγούδι έρχεται από εκεί και λέγεται «Θα σε ξαναδώ».

Είναι μια υπόσχεση μνήμης, ε? Αυτό το θα σε ξαναδώ. Αυτό που ακούμε έρχεται από το 2013. Είναι ο Moby με το άλμπουμ του Innocence. Ως εδώ και για απόψε και για αυτή την εβδομάδα, από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαρά, του ευχαριστώ πολύ πολύ για την ακρόαση. Καλό Σαββατοκυριακό, καλό βράδυ.

0: 94, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Την ανάγκη να διαφυλαχθεί δημοσιονομική σταθερότητα με παράλληλη προστασία των πολιτών από τις υψηλές τιμές ενέργειας, επισήμανε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρία των Υπουργών Οικονομικών. Πρόσθεσε πως η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία και να αυξήσει τις επενδύσεις στην άμυνα, την ψηφιοποίηση και την ενέργεια. Παράλληλα, επισήμανε ότι εφόσον απαιτηθούν νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλότερων τιμών ενέργειας, αυτά θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς μας κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Αναφερόμενο στο ενδεχόμενο έκτακτη συνεδρίαση του Eurogroup, σημείωσε ότι εάν υπάρξει ανάγκη, οι Υπουργοί Οικονομικών μπορούν να συνεδριάσουν εκ νέου μέσω τηλεδιάσκεψης. Την επόμενη εβδομάδα, οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης για την ανάσχεση της ενεργειακής κρίσης. Μείωση του φόρου και επιβολή πλαφών στις τιμές των καυσίμων αναμένεται να ανακοινώσει η Γερμανική.

0: και η κυβέρνηση σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ωστόσο, ασαφής παραμένει η χρηματοδότηση των μέτρων, καθώς βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις της ομοσπονδιακής κυβέρνησης με τα κρατήδια. Το Παρίσι, όπως είπε ο Εμμανουέλ Μακρόν, θα συγκαλέσει σύνοδο κορυφής της G7 για ενεργειακά ζητήματα. Επίσης, ανέφερε ότι θα ζητήσει από την Κομισιόν να επιταχύνει τις ενέργειές της για την αποθήκευση φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πλήθος κόσμου συμμετείχε στην αντιφασιστική διαδήλωση στο Κερατσίνι με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από τα τάγματα εφόδου της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Στην κεφαλή της πορείας βρίσκονταν οι γονείς του, οι οποίοι άφησαν ένα τριαντάφυλλο στην προτομή του Παύλου. Παρόντες ήταν ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας θύματος στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, και ο Γιάννης Μάγκος, πατέρας θύματος αστυνομικής βίας στο Βόλο. Σε τουλάχιστον 11 προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία, η μία εκ των οποίων μετατράπηκε σε σύλληψη. Ανάλογες συγκεντρώσεις και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας. Στη Θεσσαλονίκη, πριν από τη συγκέντρωση, η αστυνομία προχώρησε σε 5 προσαγωγές, εκ των οποίων η μία μετατράπηκε σε σύλληψη για ναρκωτικά. Τη σχέση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη με τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στυλιτεύει το ΠΑΣΟΚ. Η Χαριλάου Τρικούπη, σχολιάζοντας δηλώσεις του κυρίου Πλεύρη, τον κατηγορεί ότι είπε δημόσια ψέματα για τη χρονολογία της γνωριμίας του με τους δύο προφυλακισθέντες. Όπως υποστηρίζει, ο Υπουργός επιβεβαίωσε πλέον ότι τους γνώριζε από το 2012, καθώς ήταν συνιδρυτές του Ελληνικού Ιατρονομικού Συμβουλίου, ενώ ο ίδιος είχε αναφέρει ότι η προσωπική του επαφή με τον ένα από τους δύο ασθενείς ξεκίνησε το 2016. Νέα επιστολή προς την ελληνικό μετρό ΑΕ αποστέλει ο Δήμαρχος Αθηναίων για την υπόθεση των κτηρίων στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Σε δηλώσεις του στον ΑΕ Radio, ο κ. Δούκας ανέφερε ότι ζητά άμεσα επιπλέον στοιχεία για όλες τις πολυκατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, καθώς και τη μελέτη για την επανεκκίνηση του Μετροπόντικα, ενώ καλεί την ελληνικό μετρό να αναλάβει τις ευθύνες της για τους ελέγχους στατικότητας. Την Κυριακή στις 10 το πρωί από το πρώτο κημητήριο Αθήνας, η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ημέρα σε ηλικία 103 ετών. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου υπήρξε εμβληματική μορφή του γυναικείου κινήματος και πρώην σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου. Σπράγγισε με τη δράση της στο δημόσιο βίο της χώρας, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον Πρωθυπουργό και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Σε 13 παραβάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου και 7 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου προχώρησαν σήμερα τουρκικά αεροσκάφη σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ. Τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. Και ο καιρός σχεδόν έθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική έως 4 και τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Κάζι. Αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
1: Αθήνα 984. Τη μουσική επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

πατέρα είσαι νεκρός κι εγώ γυρίζω στο σπίτι. Λένε πως πατέρα είσαι νεκρός κι εγώ γυρίζω στο σπίτι.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Την ανάγκη να διαφυλαχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα με παράλληλη προστασία των πολιτών από τις υψηλές τιμές ενέργειας, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών. Πρόσθεσε ότι η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία και να αυξήσει τις επενδύσεις στην άμυνα, την ψηφιοποίηση και την ενέργεια. Παράλληλα, επισήμανε ότι εφόσον απαιτηθούν νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλότερων τιμών ενέργειας, αυτά θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς μας κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Την επόμενη εβδομάδα, οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης για την ενάσχεση της ενεργειακής κρίσης. Στη Γερμανία, μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ αποφάσισε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, όπως μετέδωσε το πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD. Το κόστος των μέτρων, τα οποία θα περιλαμβάνουν μείωση του φόρου καυσίμων και επιβολή πλαφών στις τιμές, θα αναλάβουν σύμφωνα με το ARD εξίσου το Ομοσπονδιακό Κράτος και τα κρατήδια. Το Παρίσι, όπως είπε ο Εμμανουέλ Μακρόν, θα συγκαλέσει σύνοδο κορυφής στη G7 για ενεργειακά ζητήματα. Επίσης, ανέφερε ότι θα ζητήσει από την Κομισιόν να επιταχύνει τις ενέργειές της για την αποθήκευση φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πλήθος κόσμου συμμετείχε στην αντιφασιστική διαδήλωση στο Κερατσίνι με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από τα τάγματα εφόδου της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Στην κεφαλή της πορείας βρίσκονταν οι γονείς του, οι οποίοι άφησαν ένα τριαντάφυλλο στην προτομή του Παύλου. Σε τουλάχιστον 11 προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία, η μία εκ των οποίων μετατράπηκε σε σύλληψη, ανάλογες συγκεντρώσεις και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας. Τη σχέση του Υπουργού Μετανάστευσης και

0: Βασιλού Θάνου Πλεύρη με τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στη Λιτεύη το Πασόκ. Η Χαριλάου Τρικούπη, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του κυρίου Πλεύρη, τον κατηγορεί ότι είπε δημόσια ψέματα για τη χρονολογία της γνωριμίας του με τους δύο προφυλακιστέντες. Όπως υποστηρίζει ο υπουργός, επιβεβαίωσε πλέον ότι τους γνώριζε από το 2012, καθώς ήταν συνιδρυτές του Ελληνικού Ιατρονομικού Συμβουλίου. Ενώ ο ίδιος είχε αναφέρει ότι προσωπική του επαφή με τον έναν εκ των δύο ως ασθενής ξεκίνησε το 2016. Νέα επιστολή προς την Ελληνικό Μετρό ΑΕ αποστέλει ο Δήμαρχος Αθηναίων για την υπόθεση των κτηρίων στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Σε δηλώσεις του, ο κύριος Δούκας ανέφερε ότι ζητεί άμεσα επιπλέον στοιχεία για όλες τις πολυκατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, καθώς και τη μελέτη για την επανεκκίνηση του Μετροπόντικα, ενώ καλεί την Ελληνικό Μετρό να αναλάβει τις ευθύνες της για τους ελέγχους στατικότητας. Σε 13 παραβάσεις του εναέριου χώρου Αθηνών και 7 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου προχώρησαν σήμερα τουρκικά αεροσκάφη σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. Στη διεθνή επικαιρότητα, την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης CNN, MS Now και Politico απαγορεύει στο Λευκό Οίκο πρόεδρος των ΗΠΑ. Πρόσφατα, ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press από το Βαλ γραφείο, επειδή αρνήθηκε να υιοθετήσει την ονομασία «Κόλπος της Αμερικής» για τον κόλπο του Μεξικού. Η σημερινή ανακοίνωση, οι συνέπειες της οποίας δεν είναι σαφείς προς το παρόν, έρχεται σε μια πολιτικά δύσκολη στιγμή για τον Αμερικανό πρόεδρο. Η δημοτικότητά του έχει πέσει λόγω του υψηλού κόστου ζωής και της εκτόξευσης της τιμής των καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με βάση τις δημοσκοπήσεις, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα κινδυνεύει να χάσει τον έλεγχο ενός ή ακόμη και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Σχεδόν έθριος, μαρές νεφώσεις, κατά περιόδους προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική ως 4 και τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
1: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.
2: Δεν θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.

σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά. Σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά.

0: 84, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικροφόνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου σε θετικές αποσταθερές αναβάθμισε απόψε ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's. Επίσης, την αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου με θετικές προοπτικές προχώρησε νωρίτερα και ο οίκος Scope Ratings, ο οποίος είχε δώσει την επενδυτική βαθμίδα στην Ελλάδα το 2023, πρώτος από τους 5 μεγάλους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται σήμερα 2 φορές από 2 διαφορετικούς διεθνείς οίκους αξιολόγησης, σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται και αυτό έχει τεράστια αξία, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές αποφάσισε απόψε η κυβέρνηση της Γερμανίας με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις υψηλές τιμές στη βενζίνη και στο ντίζελ που προκαλεί κρίση στη Μέση Ανατολή. Από την 1η Οκτωβρίου και ως το τέλος του έτους θα μειωθεί ο ενεργειακός φόρος στη βενζίνη και στο ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, το μέτρο θα οδηγεί σε συνολική μείωση του φόρου κατά περίπου 17 λεπτών το λίτρο. Συνολικά, επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, η ανακούφιση για πολίτες και επιχειρήσεις αναμένεται να φτάσει τα 2,5 δισεκατομμύρια. Σε δεύτερη φάση, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση ΜΕΡΤ, θα πραγματοποιηθούν συνομιλίες με τη βιομηχανία πετρελαίου, προκειμένου το αργότερο την 1η Ιανουαρίου του 2027 να εισαχθεί προσωρινό ανώτατο όριο τιμή στα καύσιμα κατά το πρότυπο του Βελγίου ή του Λουξεμβούργου. Την ανάγκη να διαφυλαχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα με παράλληλη προστασία των πολιτών από τις υψηλές τιμές ενέργειας υπογράμμισε χθες ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρία των Υπουργών Οικονομικών. Πρόσθεσε ότι η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία και να αυξήσει τις επενδύσεις στην άμυνα, την ψηφιοποίηση και την ενέργεια. Την επόμενη εβδομάδα, κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης για την ανάσχεση της ενεργειακής κρίσης. Το Παρίσι, όπως είπε ο Εμμανουέλ Μακρόν, θα συγκαλέσει σύνοδο κορυφής στη G7 για ενεργειακά ζητήματα. Επίσης, ανέφερε ότι θα ζητήσει από την Κομισιόν να επιταχύνει τις ενέργειές της για την αποθήκευση φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πλήθος κόσμου συμμετείχε

0: Και στην αντιφασιστική διαδήλωση στο Κερατσίνι, με αφορμή χθες τη συμπλήρωση 13 χρόνων από την δολοφονία του Παύλου Φίσα από τα τάγματα εφόδου της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Στην κεφαλή της πορείας βρίσκονταν οι γονείς του, οι οποίοι άφησαν ένα τριαντάφυλλο στην προτομή του Παύλου. Η σχέση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη με τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στυλιτεύει το ΠΑΣΟΚ. Η Χαριλάτρου Κούπη, σχολιάζοντας δηλώσεις του κυρίου Πλεύρη, τον κατηγορεί ότι είπε δημόσια ψέματα για τη χρονολογία της γροριβίας του με τους δύο προφυλακιστέντες. Όπως υποστηρίζει ο Υπουργός, επιβεβαίωσε πλέον ότι τους γνώριζε από το 2012, καθώς ήταν συνιδρυτές του Ελληνικού Ιατρονομικού Συμβουλίου. Ενώ ο ίδιος είχε αναφέρει ότι η προσωπική του επαφή με τον έναν από τους δύο ως ασθενής ξεκίνησε το 2016. Σε 13 παραβάσεις του εναέριου χώρου Αθηνών και 7 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου προχώρησαν χθες τουρκικά αεροσκάφη σύμφωνα με το ΓΕΘΑ. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. Στο διεθνή χώρο, την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης CNN, MS Now και Πολίτικο απαγορεύει στο Λευκό Οίκο πρόεδρος των ΗΠΑ. Νομίζω ότι κάποιος έχει το δικαίωμα να τα απομακρύνει αν γράφουν συνεχώς ψεύδι, είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. Η χώρα μας, πρόσθεσε, πρέπει να έχει έντιμες πληροφορίες, ενώ επανέλαβε ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα και προέβλεψε ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχει μια πολύ καλή συνάντηση με τον πρόεδρο της Κίνας, Xi Jinping. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Σχεδόν έθριος μαρές νεφώσεις κατά περιόδους προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άλεμοι θα πλέουν βόρειο-βορειοανατολική ως 4 και τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, εδώ το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωσή σας στις 7 το πρωί. Μικρόφωνο στη Δώρα Αποστόλου. Καλό σας βράδυ.
1: Αθήνα 984.
2: Μας ενώνει ο Πειραιάς, η μικρασιατική ρίζα και τι άλλο μας ενώνει. Μας ενώνει την αγάπη μας και τα καλά παιδιά και τους ανθρώπους. Ωραία. Επειδή στα 30 χρόνια αυτά της δουλειάς αυτής έχεις γράψει πολύ ωραία και εμβληματικά τραγούδια, αξιοζήλευτα. Εγώ είμαι ένας από αυτούς που τα ζηλεύω αυτά. Η ζήλευση είναι καλό εδώ συνέστημα. Αλλά πρέπει να ζηλεύεις πράγματα που είναι ψηλά για να μπορείς να τα φτάνεις. Αυτό κάνω και εγώ. Λοιπόν, να σου θέλω να σε παρακαλέσω το εξής. Με κάλεσες τώρα που είμαι στην εφηβεία, με κάλεσες στα 30 χρόνια. Παρακαλώ που να με καλέσεις στα 50, στα 60 και θα έχουν δικαιωθεί, έτσι.
3: Ωραίο τον Ταλαράκη.

Για τη δική μας συνάντηση με λίγο νησιώτικο ύφος που θέλει ο Βαγγέλης ο Δημακόπουλος, βάλε κάτι νησιώτικο στον απόϊχο της Ελισάβετης Κουτίδου. Λοιπόν, να τους βάλουμε λίγο διθυραμβικά. Χατήρια τα χαλάμε. Δώρο Αποστόλου στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 με τον εκλεκτό μου τον Βαγγέλη τον Δημακόπουλο στον ήχο και τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις. Νυχτερινά είμαστε και ταξιδιάρικα είμαστε. Και νοερά θα μεταφερθούμε και σήμερα και σε γεγονότα και σε τόπους και σε χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς. Το μουσικό το κλικ που λέμε, η εξειδικευμένη πρόσκληση που αφορά όλους εσάς όπως λέμε καθημερινά, τους άκρος ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους ανεξαρτήτως ηλικίας. Κυρίες και κύριοι, ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία.

Έφυγε χθες σε ηλικία σχεδόν 103 ετών από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Η Μαργαρίτα Τσάτ Παπανδρέου, όπως ήταν το πλήρες όνομά της, γεννήθηκε στο Oak Park του Ιλινόι των Ηνωμένων Πολιτειών στις 30 Σεπτεμβρίου του 1923. Σπούδασε αρχικά δημοσιογραφία και κατόπιν έκανε το μεταπτυχιακό της στη Δημόσια Υγεία στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότας, όπου και γνώρισε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Έζησαν αρχικά στη Μινεσότα και αργότερα στην Καλιφόρνια, όπου ο Ανδρέας Παπανδρέου δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ. Με τον Ανδρέα Παπανδρέου παντρεύτηκαν το 1950. Το 1959 έως το 1960 η Μαργαρίτα Παπανδρέου συνόδευε στην Ιουγκοσλαβία τον Ανδρέα Παπανδρέου, όπου ο διακεκριμένος οικονομολόγος τότε, με χορηγίες από τα αμερικανικά ιδρύματα Guggenheim και Fulbright, επρόκειτο να μελετήσει το οικονομικό σύστημα της χώρας. Εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην Ελλάδα το 1961, όταν ο Παπανδρέου επέστρεψε επικεφαλής του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών του ΚΕΠΕ με τη σύσταση και αποδοχή του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Με τον Ανδρέα αποκτήσαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου. Η σχέση τους πέρασε από κολλήγους κοπέλους. Χώρισαν οριστικά, λαμβάνοντας διαζύγιο το 1989, ενώ ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε επισημοποιήσει και τη σχέση του με τη Δήμητρα Λιάνη κατά την επιστροφή του από το Χέρφιλτ με τη γνωστή χειρονομία στο αεροπλάνο, την οποία λίγο αργότερα παντρεύτηκε. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου ίδρυσε και διατέλεσε για 8 χρόνια πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος, ΕΓΕΣ. Έλαβε μέρος, ενεργό μέρος, σε γυναικεία θέματα και θέματα ειρήνης, ενώ υπήρξε επίσης συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων. Επέδειξε ιδιαιτέρως αξιόλογο έργο σε ό,τι αφορά στον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών, καθώς πρωταγωνίστησε στην προώθηση και την επεξεργασία και ψήφιση νόμων που βελτίωσαν την νομική και κοινωνική θέση των Ελληνίδων, όπως η κατάργηση του θεσμού της Πρίκας το 1982, η νομιμοποίηση των αμβλώσεων το 1986, η θέσπιση του πολιτικού γάμου το 1982, η νομιμοποίηση διαζυγίων με αμοιβαία συνένεση, η δυνατότητα διατήρησης του επωνύμου των γυναικών μετά από το γάμο τους και η απόκτηση ίσων δικαιωμάτων με το σύζυγο στην κηδεμονία των παιδιών τους.

Μέκης Θεοδωράκης, Ιάκωβος Καπανέλης, Μαγική Αρλέτα, Μαργαρίτα Μαγιοπούλα, το τραγούδι. Γεγονότα λοιπόν της ημέρας, εσείως φτάσαμε στην 19η του Σεπτέμβρη. Είναι η μέρα του Μπάτμαν, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή δότη μυελού των οστών, Παγκόσμια ημέρα εθελοντικού καθαρισμού των ακτών και Παγκόσμια ημέρα ελεύθερου λογισμικού.

κλασικός, κλασικός, Dean Martin, That's Amore, όλων των διαθέσεων, όλων των εποχών. Στις 19 Σεπτεμβρίου του 1888 διεξάγεται ο πρώτος διεθνής διαγωνισμός γυναικείας ομορφιάς, Καλλιστεία, στο ΣΠΑ του Βελγίου. Το πρώτο βραβείο απονέμεται στην 18χρονη Μπέρθα Σουκαρέτ από την Γουατεμάλα. Συνεπώς, να διανθίσουμε τα της ομορφιάς. Το κάλος παντός επιστολίου συστατικότερων, έλεγε ο Αριστοτέλης, ο αρχαίος φιλόσοφος. Και σημαίνει ότι η ομορφιά είναι η καλύτερη συστατική επιστολή, φανταστείτε. Και επί Αριστοτέλη γινόταν αυτά, ο οποίος έζησε από το 384 έως το 322 π.Χ. Εμέν καλήν, αν μεν καλήν, έξιν κινήν. Αν δε εσχράν, έξις ποινήν. Είναι φράση του Αντισθένη, του κοινικού φιλοσόφου, και σημαίνει: αν πάρεις όμορφη γυναίκα, θα τη μοιράζεσαι. Αν πάρεις άσκημη, θα τιμωρηθείς. Απάντηση στην ερώτηση: τι γυναίκα να παντρευτώ. Εδώ του κάλους Ακρόπολης, έλεγε ο Μένανδρος, ο αντιδροστικός ποιητής κατά τα άλλα, ο οποίος έζησε κατά τον 4ο αιώνα π.Χ. και σημαίνει: η ντροπή είναι το κάστρο της ομορφιάς. Ορίστε τι έλεγε ο Μένανδρος. Ούγαρ εσκάλος τείχας, ο δαίμον δίδωσιν. Ο Θεός που σε προστατεύει δεν δίνει, λέει, καλή τύχη στην ομορφιά. Φράση του Ευρυπίδη, του αρχαίου τραγικού, από τις Τροάδες. Η λύπη ομορφαίνει, επειδή τις μοιάζουμε. Οδυσσέας Ελίτης. Όλα έχουν ομορφιά, αλλά δεν τη βλέπουν όλοι. Κονφούκιος, ο Κινέζος φιλόσοφος.

Σάχης Βουλάς, ένα μαγικό μαγικό φλασάκι. Στις 19 Σεπτεμβρίου του 1931 ο χρηματιστηριακός πανικός σε Αμερική και Ευρώπη επηρεάζει για την Ελλάδα. Σημειώνεται υποτίμηση των αξιών και χρεοκοπία χρηματιστών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ κλείνει το χρηματιστήριο Αθηνών έως τις 16 Δεκεμβρίου του 1932. Σαν σήμερα το 1961 ιδρύεται η Ένωση Κέντρου με αρχηγό τον Γεώργιο Παπανδρέου. Στην Διοικούσα Επιτροπή μετέχουν οι Γεώργιος Αθανασιάδης Νόβας, ο Παυσανίας Κατσότας, ο Σταύρος Κωστόπουλος, ο Αλέξανδρος Μπαλτατζής, ο Σάββας Παπαπολίτης, ο Στέφανος Στεφανόπουλος και ο Ηλίας Τσιριμόκος. Ένωση Κέντρου λοιπόν, η Ένωση Κέντρου, κομματικός σχηματισμός που δέσπωσε στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδος τη δεκαετία του 60 και μέχρι την επιβολή της δικτατορίας. Η Ένωση Κέντρου, σύμφωνα με την καθαρεύουσα της εποχής, υπήρξε ένας κομματισμός και ένας σχηματισμός που δέσπωσε στα πολιτικά πράγματα τη δεκαετία του 60 και μέχρι την επιβολή της δικτατορίας. Ιδρύθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου του 1961, λίγο πριν από τις εκλογές της 29ης Οκτωβρίου, οπότε κατατέθηκε και το έμβλημά του, που αρχικά ήταν ΕΚΑΠΑ, πλαισιωμένο από στάχη και κλάδο δάφνης. Ένα χρόνο αργότερα, στις 27 Σεπτεμβρίου του 1962, ψηφίστηκε το καταστατικό του νέου κόμματος που όριζε ότι η Ένωση Κέντρου είναι κόμμα εθνικών και επιδιώκει την πραγματοποίηση της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής δημοκρατίας. Η Ένωση Κέντρου προέρχεται από την Μήτρα του κόμματος των Φιλελευθέρων, του Ελευθερίου Βενιζέλου, και ήταν ένας ετερόκλητος συνασπισμός προσωπικότητων που θα ξεκινούσαν ιδεολογικά από τη δεξιά ο Στέφανος Στεφανόπουλος και έφταναν μέχρι την αριστερά στον Ηλία Τσιριμόκο. Αναμφισβήτητος αρχηγός του νέου κόμματος ήταν ο Γεώργιος Παπανδρέου και ηγετικά στελέχη ο Σοφοκλής Βενιζέλος, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Γεώργιος Μαύρος, ο Ιωάννης Ζήγδης, ο Σταύρος Κωστόπουλος, ο Αλέξανδρος Μπαλτατζής, ο Ηλίας Τσιριμόκος και αργότερα ο Ανδρέας Παπανδρέου, όταν αποφάσισε να ασχοληθεί με την πολιτική. Άμεσος στόχος του νέου πολιτικού σχηματισμού ήταν η υπερκέραση της ΕΔΑ, που ήταν αξιωματική αντιπολίτευση από το 1958, και η εκδίωξη της δεξιάς από την εξουσία και συγκεκριμένα της ΕΡΕ του Κωνσταντίνου Καραμαλή, που κυβερνούσε από το 1955. Στις εκλογές της 29ης Οκτωβρίου του 1961 η Ένωση Κέντρου έλαβε το 33,34% των ψήφων, 83 έδρες, και κατέλαβε τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η εκ νέου επικράτηση της ΕΡΕ του Κωνσταντίνου Καραμαλή αμφισβητήθηκε έντονα. Εκλογές βίας και νοθείας, το σύνθημα εκείνη της εποχής. Και τις επόμενες μέρες ο Γεώργιος Παπανδρέου κήρυξε το γνωστό του ως ανένδοτο αγώνα. Στις επόμενες εκλογές που έγιναν στις 3 Νοεμβρίου του 1963 η Ένωση Κέντρου αναδείχθηκε πρώτο κόμμα, 42,04% των ψήφων και 138 έδρες. Κυρίως όμως την απόλυτη πλειοψηφία σχημάτισε έτσι κυβέρνηση μειοψηφίας, στην οποία η ΕΔΑ προσέφερε την ανοχή της, η οποία δεν έγινε αποδεκτή από τον Γεώργιο Παπανδρέου. Στις αναπόφευκτα νέες εκλογές που διεξήχθησαν στις 16 Φεβρουαρίου του 1964 η Ένωση Κέντρου θριάμβευσε, συγκεντρώνοντας το 52,72% των ψήφων και 171 έδρες. Έχοντας έτσι κατακτήσει την απόλυτη πλειοψηφία, σχημάτισε αυτοδύναμη κυβέρνηση, τις οποίες όμως οι αντιφάσεις έγιναν γρήγορα αισθητές. Η ομοιογένεια του κόμματος εξακολουθούσε να είναι το ζητούμενο και προσωπικές φιλοδοξίες και ιδεολογικές αναθέσεις βρίσκονταν στην ημερησία διάταξη, με κυρίαρχη αντιπαράθεση ανάμεσα στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και στον Ανδρέα Παπανδρέου.

στον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο

0: Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, πεθαίνω για σένα.
1: Η ρήξη των ανακτόρων με τον Γεώργιο Παπανδρέου που οδήγησαν στην παρέτησή του από την Πρωθυπουργία στις 15 Ιουλίου του 1965, τα περίφημα Ιουλιανά, αποτέλεσε κομβικό σημείο στην πορεία του κόμματος. Ακολούθησε η διάσπαση του κόμματος με την αποχώρηση κυβερνητικών και κομματικών στελεχών, αποστασία, οι οποίοι σχημάτισαν τρεις διαδοχικές κυβερνήσεις: Γεωργίου Αθανασιάδη Νόβα, Ηλία Τσιριμόκου και Στέφανου Στεφανόπουλου. Η Ένωση Κέντρου παρέμεινε ως κόμμα της αντιπολίτευσης με μικρότερη κοινοβουλευτική ομάδα γύρω από τον Γεώργιο Παπανδρέου, ώσπου διαλύθηκε ύστερα από το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου του 1967. Επανεμφανίστηκε μετά την επάνωδο της δημοκρατίας και στις εκλογές της 17ης Νοεμβρίου του 1974 κατήλθε σε σύμπραξη με πολιτικούς που είχαν αναδειχθεί κατά τη διάρκεια της δικτατορίας με την επωνυμία Ένωση Κέντρου Νέες Δυνάμεις, με επικεφαλής τον Γεώργιο Μαύρο. Απόσπασε το 20,42% των ψήφων και εξέλεξε 60 βουλευτές, κατακτώντας τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η αριστερή πτέρυγα της προδικτατορικής Ενώσεως Κέντρου ακολούθησε τον Ανδρέα Παπανδρέου στην ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Το 1976 η Ένωση Κέντρου Νέες Δυνάμεις μετονομάστηκε σε Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου ΕΔΙΚ και στις εκλογές της 20ης Νοεμβρίου του 1977 αναδείχθηκε τρίτο κόμμα με το 11,95% των ψήφων και 16 έδρες. Η φθηνούσα πορεία της συνεχίστηκε μέχρι εξαφανίσεως, καθώς τα επόμενα χρόνια συντρίφθηκε ανάμεσα στις συμπληγάδες της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.

0: θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή.
1: Είναι παντού, η αγάπη είναι παντού. Διονύσης Σαββόπουλος. 19 Σεπτεμβρίου του 1692 εκτελείται ο Ζιλ Κόρεϊ, Αμερικανός αγρότης. Κατηγορήθηκε μαζί με τη σύζυγό του Μάρθα Κόρεϊ κατά τη διάρκεια των δοκιμών μάγισσας στο Σάλεμ. Τον κατηγορήσαν τον άνθρωπο, κατηγορήσαν και εκείνη. Μαγική διάθεση λοιπόν σήμερα. Πάντα γαρφίσει έχει τη θείον, έλεγε ο Αριστοτέλης. Σε όλα υπάρχει εκφίσως κάτι το θεϊκό. Ένιωθα βαθιά πως το ανώτατο που μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος δεν είναι η γνώση, μήτε η αρετή, μήτε η καλοσύνη, μήτε η νίκη, μα κάτι άλλο, πιο αψηλό, πιο ηρωικό και απελπισμένο, το δέος, ο ιερός τρόμος, Νίκος Καζαντζάκης. Το άπειρο υπάρχει για μας όπως η γλώσσα για τον κοφάλαλο, Οδυσσέας Ελίτης.
2: C'est si bon,
3: oh, c'est si bon,
2: de partir n'importe où,
3: oh, c'est si bon,
2: bras dessus, bras dessous,
3: oh, c'est si bon,
2: en chantant des chansons,
3: c'est si bon,
2: c'est si bon,
3: oh, c'est si bon,
2: de se dire des mots doux,
3: oh, c'est si bon,
2: des petits riens du tout.

0: Και άλλα μαγικά βεβαίως. Θα γνωρίσει το μυστικό του αόρατου μόνο εκείνος που είναι ικανός να κλείσει τα χείλη του και να μείνει σιωπηλός. Τζελαλεντίν Αλουρουμί, ο Πέρσης ποιητής, 1207-1273. Ο Γούντι Άλεν, κοινικότατος και χαριτωμένος, με διώξαν λέει από το κολέγιο επειδή αντέγραψα στις εξετάσεις της μεταφυσικής. Κοιτούσα κρυφά την ψυχή του διπλανού μου. Αποφάσισα πολλές φορές να ασχοληθώ με την μεταφυσική, αλλά με διέκοπτε η ευτυχία. Χόρχε Λουίς Μπόρχες, ο Αργεντινός συγγραφέας, 1899-1986. Υπάρχουν περισσότερα πράγματα σε ουρανό και γη οράτια από όσα έχει ονειρευτεί η φιλοσοφία σου, Βίλιαμ Σέξπιρ, από τον Άμλετ. 4.000 τόμοι μεταφυσικής δεν θα μας μάθουν τι είναι η ψυχή. Ο Βολτέρος, ο Γάλλος φιλόσοφος και συγγραφέας, 1694-1778.
1: La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer,

0: bercé mon cœur pour la vie.
1: Φοιτητής της γεωλογίας από την Κέρκυρα, ο Κώστας Γεωργάκης, που αυτοπυρπολήθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου του 1970 στη Γένοβα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το στρατιωτικό καθεστώς στην Ελλάδα. Γεννήθηκε στις 23 Αυγούστου του 1948 και ήταν μέλος της ΕΔΗΝ, της Νεολαίας της Ενώσεως Κέντρου. Τον Ιούλιο του 1970 αποκάλυψε ανώνυμα ότι η Χούντα των Αθηνών είχε διεισδύσει με ανθρώπους της και είχε διαβρώσει τις ελληνικές φοιτητικές οργανώσεις στην Ιταλία. Η ταυτότητά του γρήγορα έγινε γνωστή και ο ίδιος, φοβούμενος για την τύχη της οικογένειας του στην Ελλάδα, αποφάσισε να κάνει μια εντυπωσιακή ενέργεια που θα προκαλέσει την προσοχή της διεθνούς κοινής γνώμης για την κατάσταση στην Ελλάδα. Το βράδυ της 18ης Σεπτεμβρίου του 1970 ο Γεωργάκης έγραψε ένα γράμμα στον πατέρα του όπου ανάφερε μεταξύ άλλων «Ο γιος σου δεν είναι ήρωας, είναι ένας άνθρωπος σαν τους άλλους. Ίσως μάλιστα να φοβάμαι και λίγο περισσότερο. Φύλα τη γη μας για μένα». Αφού τελείωσε το γράμμα, βγήκε από το σπίτι και με το πεντακοσαράκι φιατάκι του, που είχε κολλημένο τη μια φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου στο Παρμπρίζ, έφτασε στις 3 τα ξημερώματα στην πλατεία Ματαιώτη της Γένοβας. Από το πόρτ μπαγκάζ πήρε 3 μπουκάλια γεμάτα βενζίνη και ύστερα κατευθύνθηκε προς τα σκαλιά του Παλάτσο Ντουκάλε, στο οποίο στεγάζονταν τότε τα δικαστήρια της πόλης. Κάτω από τη μεγάλη στοά, άνοιξε τα μπουκάλια, έριξε τη βενζίνη στα ρούχα του. Μετά άναψε το σπίρτο. Εκείνη την ώρα στην πλατεία ήταν μόνο μια ομάδα εργατών καθαριότητας, οι οποίοι έτρεξαν να βοηθήσουν τον Έλληνα φοιτητή. Όταν έφτασε κοντά του, οι φλόγες είχαν ήδη τυλίξει το σώμα του, ωστόσο ο Κώστας Γεωργάκης είχε ακόμα το κουράγιο να φωνάξει «Ζήτω η ελεύθερη Ελλάδα». Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου 10 ώρες αργότερα άφησε την τελευταία πνοή του. Στο σημείο της θυσίας υπάρχει σήμερα μία μαρμάρινη στήλη με την επιγραφή στα ιταλικά «Η Ελλάδα θα τον θυμάται για πάντα». Η Χούντα αποσιώπησε το γεγονός και επέτρεψε τη μεταφορά της ορού του στη γενέτειρά του με καθυστέρηση 4 μηνών, φοβουμένη τη λαϊκή αντίδραση. Η πράξη του αφύπνισε την διεθνή κοινή γνώμη για την κατάσταση στην Ελλάδα που στένεζε κάτω από την πότα των συνταγματαρχών. Ο τάφος του Κώστα Γεωργάκη βρίσκεται στο πρώτο δημοτικό νεκροταφείο της Κέρκυρας. Μια μικρή πλατεία της πόλης φέρει το όνομά του ενώ έχει αναγερθεί ένα μνημείο προς τιμήν του. Η αυτοθυσία του φοιτητή Κώστα Γεωργάκη είναι μοναδικό και ξεχωριστό γεγονός στην αντίσταση κατά της Χούντας, προάγγελος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Ο μεγάλος μας ποιητής, ο Νικηφόρος Βρετάκος, απαθανάτησε τη θυσία του με τους στίχους από το ποίημα «Η θέα του κόσμου». «Ήσουν η φωτεινή περίληψη του δράματός μας, στην ίδια λαμπάδα τη μία, τ' αναστάσιμο φως και ο επιτάφιος θρήνος μας».

και αν σ' αγαπώ, δεν σωρίζω. Είναι του Γιάννη Σπανού και Γιώργος Παπαστεφάνου τα λόγια, μαγική και του Λαχωματά. Στις 19 Σεπτεμβρίου του 1985 πεθαίνει σε ηλικία 61 ετών ο Ιταλός συγγραφέας Ιταλο Καλβίνο, που έλεγε: «Ενώ ετοίμαζαν το κόνιο, ο Σοκράτης μάθαινε μια μελωδία στον πλαγίαυλο. Σε τι θα σου χρησιμεύσει?» τον ρώτησαν. «Μα να μάθω αυτή τη μελωδία πριν πεθάνω». Στον έρωτα, όπως και στο καλό φαΐ, η ειδονή είναι ζήτημα υψίστης λεπτότητος. Δεν είναι η φωνή που κυριαρχεί σε μια ιστορία. Είναι το αυτή. Κανείς δεν δίνει σήμερα τόση αξία στη λογοτεχνία όσο τα ολοκληρωτικά καθεστώτα. Οι πόλεις, όπως τα όνειρα, είναι φτιαγμένες από επιθυμίες και φόβους. Κάθε είδος τυριού φανερώνει ένα λιβάδι με διαφορετικό χορτάρι κάτω από έναν διαφορετικό ουρανό. Ο Ιταλο Καλβίνο ήταν πεζογράφος, δοκιμιογράφος και δημοσιογράφος. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους Ιταλούς λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Στο γαλλικό Μάη του 68 γνωρίζει και επηρεάζεται από τον Ραϊμόν Κενό, ενώ έρχεται σε επαφή και με τους Ρολάν Μπάρτ και Κλοντ Λεβί Στρος. Σχηματίζει επίσης επαφές με αξιοσημείωτες εμπειρίες στη Σορβόνη και ενδιαφέρεται για τους κλασικούς Λουδοβίκο Αριόστο, Ονορέ Ντε Μπαλζάκ, Δάντι, Ιγνάντιο, Λογιόλα, Θερβάντες, Σέξπιρ, Σιρανό Ντε Μπεζεράκ και Τζάκομο Λεοπάρντι. Το 1973 γράφει νουβέλες για την ιταλική έκδοση του Ιταλικού Playboy και την εφημερίδα Corriere della Sera. Το 1975 γίνεται επίτιμο μέλος της Αμερικανικής Ακαδημίας και την επόμενη χρονιά κερδίζει το βραβείο για την Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία. Το 1981 κερδίζει το γαλλικό παράσημο της Λεγεώνας της Τιμής.

διατηρήσουμε λίγο την χαρά και τη διάθεση χαράς. Πάγλε μου ανταμούχ. Ρουσχέ μου αγέ. Μάλλον όμως θα μας βάλει ο Ευαγγελής την ώρα. Θα μας βάλει ο Ευαγγελής την ώρα.

Something Stupid Like I Love You, για τη συνάντηση της δεύτερης μας ώρας με τον Φρανκ Σινάτρα και την Νάνση Σινάτρα, την κόρη του, για δώρο αποστόλου στο μικρόφωνο του Αθήνα 984, με τον εκλεκτό μου, τον Βαγγέλη τον Δημακόπουλο στον ήχο και τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις. Και επειδή ενίοτε μας αρέσουν οι πλεονασμοί, Something Stupid Like I Love You και γαλιστή, C'est Mon Stupid, το λέει εξαιρετικά η Λαγά Φαμπιάν με το Σασά Ντιστέλ. Για να πάμε για τους απανταχού φραγκοφών, Άδοντας, Salut Geneviève, Salut Jean-Paul.

Αυτά, να αφήσουμε και λίγο απόϊχο του χειροκροτήματος. Ωραία ερμηνεία. Σε μοσυπείτε αυτά τα σαχλά τα λογάκια. Ζωτέ, να σε αγαπάω που τα κάνει όλα. Να δούμε και λίγο τα γεγονότα της αυριανής ημέρας. Να και διανθίσαμε όλη την πρώτη ώρα της 19ης Σεπτεμβρίου. Πάμε στις 20 Σεπτεμβρίου του 1858. Γεννήθηκε ο Κωνσταντίνος Καλάρης. Τη μέρα πολέμησε σαν στρατηγός και το βράδυ θρύνησε σαν πατέρας. Έλληνας αντιστράτηγος που έχασε ένα γιο του στο μέτωπο της Ηπείρου και άλλον έναν στη Μικρά Ασία. Είχε προηγηθεί το 1900 η απώλεια της μικρής του κόρης από ασθένεια. Όταν ο Καλάρης μπήκε στη σκηνή για να δει τη σωρό του γιου του, του Σπύρου, στάθηκε αλήγιστος. Σύμφωνα με δημοσίευμα, έμεινε όρθιος ως ένα τέταρτο πότε χαϊδεύουν τα μαλλιά του παιδιού του και πότε άλλοτε τα χείλη. Μια στιγμή θοπεύω τα παγωμένα χέρια του και είπε «Παιδί μου, πώς επάγωσαν τα χεράκια σου» και έπειτα «Έβγε πίπι μου, έκαμες το καθήκον σου». Στις 20 Σεπτεμβρίου του 1878 γεννήθηκε ο Άπτον Σινκλέρ, Αμερικανός μυθιστοριογράφος που έμεινε γνωστός για το best-seller μυθιστόρημά του «Η Ζούγκλα» που εκδόθηκε το 1906. Ταξίδεψε στο Σικάγο για λογαριασμό της σοσιαλιστικής εφημερίδας «Apple to Reason» προκειμένου να συγκεντρώσουν πληροφορίες γύρω από την τοπική βιομηχανία συσκευασίας κρέατος. Μέσα από το βιβλίο, ο Σίκλερ στυλίτευε τις άθλιες συνθήκες εργασίας των εργαζομένων. Οι περιγραφές του δεν προκάλεσαν στο κοινό συμπόνια και για εκμετάλλευση των εργαζομένων, όπως ήθελε, αλλά γανάκτηση για την ποιότητα των επεξεργασμένων κρεάτων, πολλά εκ των οποίων είχαν ακαθαρσίες αρουραίων. Εκτός λοιπόν από ο διάσημος συγγραφέας, ο Άπτον Σίκλερ έμεινε στην ιστορία και ως ένας από τους πιο γνωστούς Mark Crakers, έτσι ονομάζουν οι δημοσιογράφοι των Ηνωμένων Πολιτειών στο τέλος του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ου αιώνα, οι οποίοι ξεσκέπαζαν τη διαφθορά των ισχυρών και φανέρωναν κοινωνική εξαθλίωση των φτωχών. Τολμηροί δημοσιογράφοι που αποκάλυψαν τη διαφθορά των βιομηχάνων και την κακοποίηση πολιτών και εργαζομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

εδώ μιλάμε στους βουλάρες. Όχι, γάμο τους ασκέπτους. Όχι, μιλάμε στους βουλάρες. Όχι, στους χαζούς. Τα τσακάλια λέμε ναι.

0: η παιδιά στις ψόφιες. Όχι και στους κρυοκόλλους. Όχι η παιδιά στις ψόφιες. Όχι στους σοβαρούς.
1: Το μαυροσκυλό είναι ο ύμνος. Και βοραδικός Λουκιανός.

0: παιδιά στις ψόφιες. Όχι και στους κρυοκολούς. Όχι παιδιά στις ψόφιες. Όχι στους σοβαρούς. Ναι!
1: Αυτό είναι μαγικό σήμερα με αυτά τις εφηβείες μας τα... και των μετεφηβικών μας χρόνων. 20 Σεπτεμβρίου του 1925 πέθανε ο λίσταρχος Γιαγκούλας, ο βασιλεύς των ωραίων. Τον εξόντωσαν καταδιοκτικά από σφάσματα από τον μοίραρχο Εμμανουήλ Πετράκη. Είχε επικηρυχθεί για 400.000 δραχμές. Όταν ήταν παιδί έγινε κλεφτοκοτάς για να επιβιώσει. Έδρασε στην περιοχή του Ολύμπου και με τις απαγωγές του και τις βίαιες επιθέσεις του έγινε ο φόβος και ο τρόμος των χωρικών. Λέγεται ότι σκότωσε περισσότερους από 50 ανθρώπους με το μαχαίρι του, την θρυλική Παρδάλα. Πολλές φορές εξεφτέλισε τη χωροφυλακή με αποκορύφωμα όταν απέδρασε σιδεροδέσμιος από τρένο. Είχε δώσει χρήματα για να φτιάξουν την εκκλησία του χωριού του και σύμφωνα με προφορικές διηγήσεις είχε προειδοποιήσει τον ιερέα. «Παρέ τα λεφτά, παπά, αλλά σε ένα χρόνο αν δεν έχεις χτίσει το ναό θα σε σκοτώσω». Το κεφάλι του Φώτη Γιαγκούλα, όπως και το και άλλων λίσταρχων, εκτίθεται στο Εγκληματολογικό Μουσείο Αθηνών. Το ίδιο και η παρδάλα του.
2: Una notte a Napoli. Con la luna e il mare ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli delle stelle si scordò e anche senza ali in cielo mi portò.

Αυτό είναι Pink Martini. Una notte a Napoli. Μια βραδιά στην Νάπολη. Γιατί όχι. Αλλά Αθήνα και πάλι Αθήνα. Λόντρα Παρίσι που λέμε εμείς. Θα το αναζητήσουμε λίγο αργότερα. 20 Σεπτεμβρίου του 1934. Γεννήθηκε Σοφία Λόρεν. Ό,τι βλέπετε το χρωστάω στις μακαρονάδες. Στα γυρίσματα του Legend of the Lost στην Λιβύη γνωρίστηκε με έναν Έλληνα σφουγγαρά. Εκείνος την ερωτεύτηκε και επιχείρησε να την απαγάγει και να την πάει στην Κρήτη. Παρέμεινε 39 μέρες στην Ύδρα για τα γυρίσματα της ταινίας «Το παιδί και το δελφίνι» και έφυγε κλαίγοντας λόγω της μεγάλης αγάπης που της έδειξαν οι νησιώτες. Η σκηνή που αναδύεται από τη θάλασσα της Ύδρας με το κολλητό βραγμένο φόρεμα την κατέστησε σύμβολο του σεξ. Αξέχαστη παραμένει και η ερμηνεία της με το τραγούδι «Την αυτό που το λένε αγάπη» με τον Τόνι Μαρούδα. Ήταν ερωτευμένη και παντρεμένη με τον κατά 22 χρόνια μεγαλύτερό της Κάρλο Πόντι και είχε εξομολογηθεί την έλξη της για τον Κάρι Γκραντ.

Τάχης Μωράκης, Γιάννης Φερμάνογλου και η Δανάη Στρατηγάκη στο Στρατηγοπούλου στα λόγια. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, Σοφία Λόρεν, μαγική, και Τόνης Μαρούδας. Η Σοφία Λόρεν, η πιο ωραία γυναίκα της Ιταλίας, γεννήθηκε σε ένα μεευτήριο για ανήπαντρες μητέρες στη Ρώμη. Η μητέρα της, Ρομίλντα Βιλάνη, είχε κερδίσει ένα διαγωνισμό για σωσίες της διάσημης Σουηδής ηθοποιού Γκρέτα Γκάρμπο και της έκαναν πρόταση να ταξιδέψει στην Αμερική για να γίνει ηθοποιός. Οι γονείς της τους το απαγόρευσαν και για αντίπεινα η νεαρή ερωτεύτηκε έναν οικοδόμο, τον Ρικάρντο Σικολόνε. Η σχέση ολοκληρώθηκε, αλλά ο οικοδόμος αρνιόταν πραγματικά να την παντρευτεί. Τι ντροπή για τα μέτρα της εποχής, ήταν τεράστια. Στις 20 Σεπτεμβρίου του 1934 η ανήπαντρη Ρομίλντα έφερε στον κόσμο ένα κοριτσάκι, την ονόμασαν Σοφία. Η Ρομίλντα επέστρεψε στο πατρικό της σπίτι, στο μικρό χωριό Πατσουόλη κοντά στην Νάπολη και ξέχασε τα όνειρά της για μια καριέρα στο Χόλιγουντ. 4 χρόνια αργότερα απέκτησε άλλη μια κόρη με τον ίδιο άντρα, αλλά παρέμεινε ανήπαντρη. Σοφία η Οδοντογλυφίδα. Οι πρώτες αναμνήσεις της Σοφίας ήταν από τον πόλεμο. Βομβαρδισμοί, πείνα, κακουχίες και πολυκοσμία. Στο μικρό σπίτι της οικογένειας της Βιλάνη έμεναν 8 άνθρωποι και για τα πρώτα 15 χρόνια της ζωής της η Σοφία κοιμόταν στο ίδιο κρεβάτι μαζί με τουλάχιστον άλλα 2 άτομα. Αν και οι συνθήκες ήταν εξαιρετικά δύσκολες, η οικογένεια ήταν πολύ δεμένη και η Ρομίλντα έκανε τα πάντα για να προστατεύει τις 2 μικρές κόρες της. Δυστυχώς η πείνα θέριζε και το φαγητό ήταν δυσέβρετο. Η Σοφία ήταν ψηλή και τρομακτικά αδύνατη. Παρέμεινε έτσι μέχρι τα πρώτα χρόνια της εφηβείας της, προκαλώντας τις κοροϊδίες των συνομιλίκων που την αποκαλούσαν Οδοντογλυφίδα. Ήταν σαν να γεννήθηκε, αναγεννήθηκα μέσα από ένα αυγό, είχε πει σε συνέντευξή της. Η εντυπωσιακή ομορφιά της έγινε ακόμα πιο αισθητή τον επόμενο χρόνο, όταν έλαβε μέρος σε ένα διαγωνισμό ομορφιάς. Η μητέρα έραψε το φόρεμά της από τις κουρτίνες του σπιτιού, σαν μια άλλη Σκάρλετ Οχάρα. Αν και φτωχικά ντυμένη, η Σοφία έλαμψε και κέρδισε 35 δολάρια και ένα εισιτήριο για τη Ρώμη. Στην πρωτεύουσα, 15χρονη Σοφία βρήκε αμέσως δουλειά ως μοντέλο. Παράλληλα εμφανιζόταν σε ταινίες, σε ρόλους κομπάρσου με το όνομα Σοφία Λατσάρο. Το όνομα Σοφία Λόρεν της το έδωσε το 1953 ο σκηνοθέτης της ταινίας Africa Under the Seas, ο Τζιοβάνι Ροκάρντι. Θεωρούσε ότι το πραγματικό της όνομα ήταν υπερβολικά ιταλικό και γι' αυτό χρησιμοποίησε το Λόρεν, που ήταν εμπνευσμένο από τη Σουηδή ηθοποιό Μάρτα Τόρεν. Αν και αργότερα με αυτό το επίθετο η ίδια έγινε παγκοσμίως γνωστή, το πρώτο πράγμα που έκανε η Λόρεν όταν έβγαλε δικά της χρήματα ήταν να αγοράσει το όνομα του πατέρα της για τη μικρότερη αδερφή της. Χρειάστηκε να ολοκληρώσει 1.000.000 λιρέτες, δηλαδή 1.500 ευρώ έδωσε γι' αυτό, για αυτή την πράξη. Η καριέρα της Λόρεν απογειώθηκε όταν γνώρισε τον παραγωγό Κάρλο Πόντι. Ήταν ένας από τους πιο πετυχημένους Ιταλούς παραγωγούς. Είχε ανακαλύψει τη σεξοβόμβα Τζίνα Λολομπρίτζιντα και στην Λόρεν έβλεπε την ίδια συγκλονιστική ομορφιά. Δεν συμφωνήσαν όλοι με την άποψή του. Σε μία από τις πρώτες οντισιών της είπαν ότι είχε πολύ μακριά μύτη, τεράστιο στόμα και έπρεπε να δυνατήσει. Η Λόρεν αρνήθηκε και ο Πόντι εκμεταλλεύτηκε αυτά τα ελαττώματα προς όφελός της. Στα 19 η Λόρεν έγινε η μούσα και ερωμένη του. Ο Πόντι ήταν παντρεμένος και είχε άλλα 2 παιδιά. Αν και ήθελε να παντρευτεί τη Λόρεν, το διαζύγιο απογορευόταν από την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Η Λόρεν, η νόθεο κόρη ενός παράνομου ζευγαριού που αποζητούσε πάντα τη σταθερότητα ενός γάμου, κατέληξε να γίνει ερωμένη ενός οικογενειάρχη. Ο χειρότερος της εφιάλτης είχε γίνει πραγματικότητα. Παρ' όλα αυτά, συνέχισε να ζει με τον Πόντι, ο οποίος εκτός από εραστής ήταν και πατρική φιγούρα, το σημαντικότερο στήριγμα και μόνιμος σύντροφός της. Έμειναν μαζί μέχρι το τέλος της ζωής του, του 2007, αν και δεν έλειψαν οι εξωτερικοί πειρασμοί. Ένας από αυτούς, ο Κάρι Γκραντ, ένας από τους μεγαλύτερους στάρ και καρδιοκατακτητής του Χόλιγουντ. Το 1956, ύστερα από μια σειρά πετυχημένων ιταλικών ταινιών, ο Πόντι έστειλε τη Λόρεν στην Αμερική για να γνωρίσει τους ηθοποιούς που επρόκειται να συνεργαστεί στην πρώτη αμερικανική παραγωγή της ζωής της, στην ταινία του Στάνλι Κρέιμερ «Υπερηφάνεια και πάθος».
σε ένα από τα πάρτι του Κρέιμερ, η Λόρεν γνώρισε τον Γκάρι Γκραντ. Την επόμενη μέρα και κάθε μέρα για πολλούς μήνες της έστελνε λουλούδια. Πήγαιναν για φαγητό κάθε βράδυ και μιλούσαν συνέχεια στο τηλέφωνο. Μετά από καιρό ο Γκάρι Γκραντ εκμυστηρεύτηκε ότι ήθελε να την παντρευτεί. Η Λόρεν το σκέφτηκε σοβαρά, αλλά τελικά έμεινε με τον Πόντι. Πολλοί εξεπλάχησαν που απέρριψε τον Γκάρι Γκραντ για τον Πόντι, που ήταν 22 χρόνια μεγαλύτερός της και πολλούς πόντους κοντύτερος και στην εμφάνιση υστερούσε του ηθοποιού. Η Λόρεν απάντησε: «Έπρεπε να κάνω μία επιλογή. Ο Κάρλο ήταν Ιταλός, ανήκε στον κόσμο μου, αγαπούσα το σύζυγό μου. Ήμουνα πολύ κοντά του, κοντά με τον Γκάρι, αλλά ήμουν 23 χρονών. Δεν μπορούσα να παντρευτώ ένα γίγαντα από μια άλλη χώρα και να αφήσω τον Κάρλο. Ήταν πολύ μεγάλο βήμα». Τελικά αποδείχθηκε ότι ο γάμος της με τον Κάρλο ήταν εξίσου δύσκολος. Ο Πόντι κατάφερε να πάρει διαζύγιο στο Μεξικό και παντρεύτηκε τη Λόρεν. Αλλά το Βατικανό δεν δέχτηκε το διαζύγιο και τον κατηγόρησε ως δίγαμο. Ήταν μία τραγωδία για τη Λόρεν που ένιωθε ότι ήταν εξόριστη από την αγαπημένη της πατρίδα. Όταν επέστρεψαν στην Ιταλία το 1962 δεν μπορούσαν να εμφανιστούν δημοσίως ως ζευγάρι και έπρεπε να μένουν χωριστά. Η πολυπόθητη οικογένεια φαντάζε ακόμα ένα άπιαστο όνειρο για την Λόρεν.

Σοφία Λόρεν, η σεξοβόμβα που πήρε Όσκαρ. Αν και γνώρισε τεράστια επιτυχία παγκοσμίως, η Λόρεν είχε τη φήμη της σεξοβόμβας και λιγότερο της ταλαντούχου ηθοποιού. Ήταν μία ακόμα πληθωρική μεσογειακή καλονή που αντιπροσώπευε το φλογερό ταμπεραμέντο των Παϊταλών. Η ταινία την καταξίωσε ως ηθοποιό ήταν η Ατιμασμένη το 1960. Η Λόρεν υποδίθηκε μία μητέρα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που βιάζεται από στρατιώτες. Η ερμηνεία της βραβεύτηκε με Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου, το πρώτο που δόθηκε σε ηθοποιό σε ξενόγλωσση ταινία. Την επαγγελματική επιτυχία ακολούθησε η οικογενειακή ευτυχία. Το 1968 η Λόρεν επέκτησε το πρώτο τους παιδί, τον Κάρλο Πόντι Τζούνιορ, ύστερα από πολλές αποτυχημένες προσπάθειες. Επειδή υπήρχε μεγάλος κίνδυνος αποβολής, πέρασε και τους 9 μήνες της κοίησης στο κρεβάτι. Το ίδιο έκανε και με το δεύτερο γιο της, τον Εντουάρντο, που γεννήθηκε το 1972. Το 1977 ο Κάρλο Πόντι εκλέχθηκε από τις Ιταλικές Αρχές επειδή σκόπευε να μεταφέρει την επιχείρησή του εκτός Ιταλίας χωρίς να πάρει την άδεια της Ιταλικής κυβέρνησης. Τέτοιες κινήσεις ήταν παράνομες στην Ιταλία το 70 και το διάσημο ζευγάρι έμπλεξε σε τεράστιους μπελάδες. Η βίλα του στη Ρώμη κατασχέθηκε και κάθε κίνησή τους εξετάζονταν εξονυχιστικά. Σταμάτησαν τη Λόρεν στο αεροδρόμιο της Ρώμης καθώς μετέφερε πίνακες αξίας 6,7 εκατομμυρίων δολαρίων. Το 1979 ο Πόντι καταδικάστηκε για λαθρεμπόριο έργων τέχνης, αρχαιοκαπηλεία και του επιβλήθηκε πρόστιμο 26 εκατομμυρίων δολαρίων. Το 1982 η Σοφία Λόρεν φυλακίστηκε για 15 μέρες για φοροδιαφυγή. Σύμφωνα με τις κατηγορίες είχε δηλώσει ότι το 60% των εσόδων της αντί το 70%. Η Λόρεν ισχυρίστηκε ότι ήταν λάθος του λογιστή αλλά πέρασε 2 εβδομάδες στο κελί με δεκάδες φωτογράφους να την περιμένουν έξω από τη φυλακή. Το 2013 το Ιταλικό Δικαστήριο αποφάσισε ότι η φορολογική δήλωσή της Λόρεν ήταν σύμφωνη με τον νόμο και η ηθοποιός αθωώθηκε. Είναι σαν να βλέπεις όλη την Ιταλία να περπατά. Εδώ είναι ο πύργος της Πίζας, εδώ είναι το Παλάτσο Πίτι, εδώ το Ουφίτσι, οι γόνδολες της Βενετίας. Έτσι περιέγραψε ο Ιταλός ηθοποιός Ρομπέρτο Μπενίνι τη Σοφία Λόρεν. Προσπάθησε να γίνει στάρ του Χόλιγουτ με αμερικανικές παραγωγές, αλλά η πραγματική επιτυχία ήρθε όταν επέστρεψε στην πατρίδα της. Για 40 χρόνια πρωταγωνιστούσε στο πλευρό του Μαρτσέλο Μαστρογιάννη και χιλιάδες θεατές ξεκαρδίζονταν με τα καμώματά της. Αν και έμενε στην Ελβετία εδώ και δεκαετίες, η Λόρεν λοιπόν παραμένει, μένει τώρα ήδη στην Ελβετία, παραμένει το σύμβολο της Ιταλίας.

Ζουμπιζουμπιζου και Σοφία Λόρεν, Mr. I Love You. 20 Σεπτεμβρίου του 1942, η ανατίναξη των γραφείων της ΕΣΠΟ, η αντιστασιακή οργάνωση ΠΕΑΝ, με επικεφαλής τον Κώστα Περίκο, ανατίναξε τα γραφεία της φιλοναζιστικής οργάνωσης ΕΣΠΟ στη συμβολή των οδών Πατησίων και Γλάθστονος. Από την έκρηξη σκοτώθηκαν δεκάδες μέλη της οργάνωσης, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού της Σπύρου Στεροδήμου. Ο Περίκος και οι υπόλοιποι αντιστασιακοί είχαν κρυφτεί σε ένα μαγαζί απέναντι από το κτίριο. Ανάμεσα τους και η δασκάλα Ιουλία Μπίμπα, στο σπίτι της οποίας συναρμολογήθηκε η βόμβα. Μετά από προδοσία, οι Γερμανοί συνέλαβαν τους προτεργάτες, τους σαμποτάζ και τους εκτέλεσαν. Η ΕΣΠΟ επεδίωκε να συγκροτήσει ελληνική λεγεώνα για να πολεμήσει στο πλευρό της Βέρμαχτ στο ανατολικό μέτωπο. Η έκρηξη ήταν το τελειωτικό χτύπημα για την οργάνωση.

Μαγικά σ' αγαπάω και σ' αγαπώ από τον Σταμάτη Κραουνάκη. Πόσο σ' αγαπώ. Στις 20 Σεπτεμβρίου του 1947 πέθανε ο Φιορέλο Λαγκουάρδια. Υπήρξε ο 91ος δήμαρχος της Νέας Υόρκης και έμεινε στην ιστορία ως ο άνθρωπος που πολέμησε τη μαφία του Λάκη Λουτσάνο. Η πρώτη δήλωσή του, μόλις ανέλαβε τη δημαρχία της πόλης, ήταν «Τα προσεχή 4 χρόνια θα είναι κόλαση». Τήρησε την υπόσχεσή του και έκανε κόλαση τη ζωή των αντιπάλων του, που ήταν γκάγκστερς, διεφθαρμένοι δημοτικοί υπάλληλοι, πολιτικοί και χρηματίζουν ιδιοκτήτες λεσχών, σωματέμποροι και διάφοροι κακοποί, οι οποίοι κυβερνούσαν την πόλη από την θέση του ο καθένας που κατήχε. Εκτός από αυτά, κατασκεύασε δημόσια κτίρια που προορίζονταν για κατοικίες, παιδικές χαρές και πάρκα. Με τις αερογέφυρες, τις υπόγειες σύραγγες και τους αυτοκινητόδρομους, άλλαξε την όψη της πόλης.

Πλασίγδα μου, λοιπόν, η ευχαρίστηση της αγάπης από την Άννα Μούσχουρη. 20 Σεπτεμβρίου 1960 εγγενιάστηκε το πρώτο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Διήρκησε μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου στο κτίριο του κινηματογράφου Ολύμπιον. Η Αλική Βουγιουκλάκη κέρδισε το πρώτο βραβείο γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στη Μανταλένα. Η ταινία απέσπασε 2 ακόμα βραβεία σεναρίου, ο Γιώργος Ρούσος, και δευτέρου ανδρικού ρόλου, Παντελής Ζερβός. Ο Νίκος Κούνδουρος τιμήθηκε με το βραβείο σκηνοθεσίας για την ταινία «Το ποτάμι» και ο Μάνος Χατζηδάκης με το βραβείο μουσικής για το ομώνυμο τραγούδι της ταινίας. Το βραβεία πρώτου ανδρικού ρόλου απονεμήθηκαν στο Δημήτρη Χόρν για το ρόλο του στο έργο «Μια του κλέφτη».

Στις 20 Σεπτεμβρίου του 1971 πέθανε ο Γιώργος Εφαίρης. Να νοσταλγείς τον τόπο σου, ζώντας τον τόπο σου, τίποτα δεν είναι πιο πικρό. Όσο μένει η ανομαλία, τόσο προχωρεί το κακό, είχε πει σε ραδιοφωνικό του μήνυμα εναντίον της Χούντας στις 28 Μαρτίου του 1969. Έζησε το δράμα δύο παγκοσμίων πολέμων και της μικρασιατικής καταστροφής και αποτύπωσε τις σκέψεις του και τις αγωνίες του στα ποίηματά του. Είχε προταθεί για τον Νόμπελ Λογοτεχνίας δύο φορές πριν του απονεμηθεί στις 10 Δεκεμβρίου του 1963. Ανάμεσα στους διεκδικητές ήταν και ο Πάμπλο Νερούδα και ο Σάμιουελ Μπέκετ. Πέθανε από μεταγχειρητικές επιπλοκές και η κηδεία του ήταν πάνδημη και με αντιδικτατορικό χαρακτήρα. Ο Γιάννης Ρίτσος είπε «Αυτή την ώρα τα λόγια μου φαίνονται μικρά για το ανάστημα του ποιητή. Ακόμα μια φορά αυτό το φέρετρο ακουμπάει η Ελλάδα».

Ο Γιώργος Σεφέρης, ποιητής, δοκιμιογράφος, μεταφραστής και διπλωμάτης, από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές. Όπως είπαμε, βραβεύτηκε με βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας το 1963. Γραμματολογικά ανήκει στη γενιά του 30. Ο Γεώργιος Σεφεριάδης, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στις 29 Φεβρουαρίου του 1900 στη Σμύρνη. Ήταν το μεγαλύτερο παιδί του Στυλιανού Σεφεριάδη, δικηγόρου, σημαντικού κοινωνικού παράγοντα της Σμύρνης και ανθρώπων με λογοτεχνικές ανησυχίες και της Δέσποινας Στενεκίδη, με καταγωγή από την Άξο. Το ζευγάρι είχε άλλα δύο παιδιά, τον Άγγελο και την Ιωάννα, σύζυγο του φιλοσόφου και πολιτικού Κωνσταντίνου Τσάτσου. Ο Σεφέρης ξεκίνησε τις σπουδές του το 1906 στη Σμύρνη και τις ολοκλήρωσε το 18 στην Αθήνα, όπου είχε εγκατασταθεί η οικογένειά του από το 1914. Στη συνέχεια γράφτηκε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, από την οποία αποφύτησε με το διδακτορικό του το 1924. Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, διορίστηκε υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών, αρχίζοντας έτσι μια λαμπρή καριέρα στο διπλωματικό σώμα, που κορυφώθηκε το 1957 με την τοποθέτησή του ως πρεσβευτή της Ελλάδος στη Μεγάλη Βρετανία. Αρκετοί συνθέτες έχουν ενσκύψει στο έργο του Σεφέρη και έχουν μελοποιήσει ποίηματά του, όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Νίκος Μαμαγκάκης, ο Μίλτος Πασχαλίδης, αδερφή Κατσιμίχα, πολύ πολύ σημαντικός ποιητής. Στις αρχές του Αυγούστου του 1971 ο Γιώργος Σεφέρης εισάγεται στον Ευαγγελισμό και εγχειρίζεται στο Δωδεκαδάκτυλο. Θα πεθάνει από μεταγχειρητικές επιπλοκές τα ξημερώματα της 20ης Σεπτεμβρίου του 1971. Η κηδεία του, δύο μέρες αργότερα, θα είναι πάνδημη και θα λάβει αντιδικτατορικό χαρακτήρα. Αργότερα θα είναι πάνδημη και θα λάβει αντιδικτατορικό χαρακτήρα.

Δευτέρα, 12 με 2. Να έχετε καλό Σαββατοκύριακο. Και τα λέμε. Δευτέρα, 12 με 2. Εδώ, στη φιλόξενη αγαπημένη συχνότητα του Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

Χωρίς τα δόντια το λαιμό σου, βγαίνει από τα χείλη μου η φωνή σου. Στο στόμα παίρνω το σφιγμό σου